0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Είναι επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα μπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίονο 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζεοκλοπής ακόμη τρία άτομα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητή σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός και δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο δράστες, δύο έφηβοι, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Σαν Ντιέγκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, φαίνεται ότι οι υποπτοί σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Πιστεύουμε πως ήταν 17 και 19 ετών, πρόσθεσε, χωρίς όμως να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα. Ωστόσο, η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνοντας λόγο για έγκλημα μίσους. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθής για το περιστατικό, δήλωσε: «Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά». Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, που είχε συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Όπως ανακοίνωσε χθες το Κρεμλίνο, η Ρωσία έχει μεγάλες προσδοκίες από την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα, με τις δύο χώρες να αναμένεται να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να ενισχύσουν την προνομιακή τους συνεργασία. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του εν ώψη της επίσκεψής του στην Κίνα, ο Πούτιν επισήμανε ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσταση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στην Πετρούπολη. Για το ταχύοχημα κάτω από άγνωστες συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό νοσοκομείο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη Από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

σας ημέρα. Καλό πρωινό. Τρίτη 19 Μαΐου εδώ στον Sky 100,3. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση στον Sky και με όλη την δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλα τα δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα σημαίνουν καθημερινά στην Ελλάδα και τον κόσμο και όλα όσα φυσικά θυμόμαστε και ότι εδώ είμαστε κι εμείς να σας θυμίζουμε και να μας θυμίζετε πράγματα τα οποία έχουν συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο.

γενοκτονία φυσικά των Ελλήνων του Πόντου που καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα. Σήμερα, 19 Μαΐου. 19 Μαΐου του 19, κατά τη διάρκεια της μακρυσιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και δρομολόγησε έτσι τη δεύτερη και σκληρότερη φάση γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού.

300.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύθηκαν από τους Νεοτουρκούς κατά την περίοδο 1916-1923, σε ένα σύνολο περίπου 750.000 Ελληνοπόντιων. Όλα αυτά λοιπόν σαν σήμερα τιμούμε την γενοκτονία και θυμόμαστε του Ποντιακού.

0: λοιπόν, είμαστε 5 και 10 στον Sky 100,3 με τον Νότο Παπαγιαννάκο αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, τον Θανάση Καραγιάννη στην μουσική επιμέλεια, στις μουσικές πινελιές πάντοτε και θυμάται και είναι εδώ με πολύ πολύ μεγάλη στόχευση στο τι ακριβώς ακούμε, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα απαντήσει αν καλέσετε και θα του πείτε την καλημέρα σας ο Πέτρος Μωραϊτης στο 210-48-00-170-174. Σε τουρκικές λοιπόν θέσεις εν ώψη πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης με την Ελλάδα για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών αναμένεται να ενσωματώσει, όπως ακούμε και όπως γνωρίζουμε, το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης που σχεδιάζεται να κατατεθεί προς ψήφιση εντός του μηνός Ιουνίου. Το νομοσχέδιο των 14 άρθρων θα δίνει τις υπερεξουσίες στα χέρια του Προέδρου της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη διαφόρων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων και όπως απαγόρευσε για παράδειγμα της Αλιείας. Εδώ στην Αθήνα τώρα υπάρχει προβληματισμός και στάση αναμονής μέχρι ότου γίνει γνωστό το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, δίχως ως τώρα να έχουν κοινοποιηθεί από την επίσημη διπλωματική οδό κάποιες πραγματικές και ουσιαστικές πληροφορίες. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν με διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση, από την τουρκική διπλωματία στον τύπο. Τίποτα επίσημο δεν υπάρχει. Έχουμε τοποθέτηση και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, βεβαίως εχθές, τον κύκλο ιδεών που ξεκίνησε και φέτος με τον κύριο Βενιζέλου. Εκεί λοιπόν ήταν ο κύριος Γύρα Πετρίτης, τοποθετήθηκε για αυτά. Την ίδια ώρα βεβαίως έχουμε την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπάρχει φαίνεται μια πολύ καλή επικοινωνία και διαδικασία για εξέβρεση μέσω της διπλωματίας λύσης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα ακούσουμε τα σχετικά στην επικαιρότητα την οποία υπάρχει και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουμε με τις ραγδαίες εξελίξεις να καταγράφονται στο γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα το κλίμα παραμένει τεταμένο καθώς οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποιούν και άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένη ετοιμότητας. Στο εσωτερικό εδώ της χώρας μας έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα του τουρισμού και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία εχθές είπε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο από την ημερίδα του ΣΕΤΕ, όπου έχουμε και πλέον νέα πρόεδρο στην Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η κυρία Αγάπη Μπόκου. Ανοίγουμε ένα νέο κύκλο με ξεκάθαρο στόχο την μετάβαση από το περισσότερο στο ουσιαστικό, τόνισε, είναι η εκλογή σαν πρόεδρος η κυρία Μπόκου. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα ζητήματα με τα νέα κόμματα Νότι Παπαγιαννάκο. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα ανακοινώσει στο Θυσίο την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε την κυρία Καριστιανού 21 του μηνός με το κόμμα και τις υπογραφές που μαζεύει. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από ό,τι καταλάβαμε από Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι και το βιντεάκι το οποίο δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο μέσα, με τα τεχνητή νοημοσύνη και το Περιστέρι να φεύγει από τα χέρια της. Τα νέα κόμματα στο Θυσίο, η προαναγγελία 26 του μηνός. Φυσικά, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, σύμφωνα με τα όσα λέει ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης λέει ότι εγώ ποτέ θα είμαι ανεξάρτητος και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ. Σύγκληση των οργάνων ζητούν 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για να παρουσία και του κύριου Πολάκη ζητούν από τον κύριο Φάμελο για να κυρώσει την αποφασή του αυτή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα ζητήματα της κέντρο-αριστεράς. Στα αριστεράς έχουμε μια διαμάχη με τον κύριο Δούκα και τον κύριο Γερουλάνο, αγαπητέ Νότη, στο ΠΑΣΟΚ. Πότε θα συνεργαστούμε και αν θα συνεργαστούμε και αν πια θα συνεργαστούμε. Ο κύριος Γερουλάνος βεβαίως αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα μόνο σου δεν μπορείς να κάνεις κάτι, μπορεί να υπάρχει συνεργασία και ιδίως αν αυτό το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αλλά και δεύτερο να είναι, πρέπει να δει τι θα κάνει με την κυβερνησιμότητα της χώρας. Δεν χωράει ούτε δευτερόλεπτο χαμένο από το να υπάρξει συνέχεια στο κράτος. Δεν είμαστε ούτε Σκανδιναβία, δεν είμαστε ούτε άλλες μεγάλες κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε Ελλάδα, γνωρίζουμε πολύ καλά και δεν χρειάζεται να γελιόμαστε. Ο κ. Δούκας λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο πάντοτε του ΠΑΣΟΚ και των λόγων που έχει το ΠΑΣΟΚ και φυσικά βλέποντας και έχοντας πραγματικά την ανάσα των υπόλοιπων στο σβέρκο του, Καριστιανού, Τσίπρας, όλοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά έρχονται με πολύ πολύ μεγάλη φόρα. Το τι ακριβώς θα πάρουν στο τέλος είναι το τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Τουλάχιστον όμως για τον κύριο Ανδρουλάκη, τα ζητήματα έχουν πολύ πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να δει πώς θα κινηθεί. Όπως επίσης και ο κ. Βελόπουλος, διότι από τον ίδιο, από την ίδια λίμνη ψαρεύουν η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Βελόπουλο, μετά τη Ρωσία, μετά το νέο Ρωσικό Κόμμα που έχουμε να το δούμε εδώ και αιώνες στην χώρα μας. Νέο Ρωσικό Κόμμα από την κυρία Καριστιανού. Όλα αυτά βεβαίως μένουν να αποτυπωθούν και μένουν να επιβεβαιωθούν. 21 του μηνός, Κωνσταντίνου Κελένης, κυρία Καριστιανού. 26 του μηνός, στο Θησίο, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κρήτη, με όλα αυτά για τα οποία έχουμε ζητήματα, έχουμε θέματα, και φυσικά με την πολύ καλή δράση της ελληνικής αστυνομίας, όλων των τμήματων της για την εξάρτηση κυκλωμάτων και όλα αυτά τα οποία έχουμε, ειδικά και στην Κρήτη, τα οποία είδαμε και χθες. Με τις σχετικές ανακοινώσεις. Θα περάσουμε στις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, όπως έχει μελθεί η Αθήνα Μαράκη, και συνέχεια θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας με όλη την ειδησιογραφία και φυσικά με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα τα ρεπορτάζ που έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι εδώ στον Sky. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν ανακοίνωσε με αναρτησία του Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη με έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρου του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ καθώς και από όλες τις χώρες Μέσης Ανατολής, και πέραν αυτής θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ σε ολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το τμήμα της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης. Όπως προκύπτει, αστυνομική έρευνα είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει αυτοκίνητο σιγουριανού τους. Είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με λεσοπρίον 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συλλέφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, αφημερώντας εκδήλωση του κύκλου ιδεών ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος σε δημοσιεύματα για τις διαρροές γύρω από την υπόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής με διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για την χώρα, εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά, και υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 η ώρα το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα που προέκυψε από χθεσινές του δηλώσεις σε εκδήλωση με τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απεύθυνε στους παρευρισκόμενους, πρόσκλησε να λάβουν μέρος στην εκδήλωση 26 Μαΐου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. ανεξάρτητος βουλευτής, ο Παύλος Πολάκης. Είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα. Σχολίασε ο ίδιος στην Βουλή όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον αποκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή για την επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ο κ. Πολάκης έχει τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σοκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Στο μεταξύ, την αποχώρηση της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής του κόμματος, κυρία Ελένη Αβλονίτου. Αν σε ρώτησε της κυρία Αβλονίτου, αναφέρει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλληψη των κοινωνικών αναζητητών. Νέο ξεκίνημα, λοιπόν, νέοι αγώνες. Να ξανασυναντηθούμε γρήγορα, έγραψε κλείνοντας το μήνυμά της. Σε ανάρτηση της, λοιπόν, ότι Παπαγιαννάκο νωρίτερα είχε προαναγγείλει ότι θα δώσει το παρόν σε ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μηνός. Η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων επανέρχεται αυτή την εβδομάδα εκ νέου στο προσκήνιο, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο στο Κοινοβούλιο, καθώς κατόπιν αιτήματος κομμάτων της αντιπολίτευσης, συγκαλείται για αύριο Τετάρτη σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αντικείμενο των οποίων θα είναι η ακρόαση αφενός του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη και του Αριού Πάγου και του αφετέρου του Εισαγγελέα του Αριού Πάγου, του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ ενέκρινε ακόμη την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη καθώς και το πρόγραμμα καταναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αποφασίστηκε επίσης η υποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων τύπου M113 στον Λίβανο. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 αντίστοιχα οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Τα μέλη του ΚΙΣΕΑ ενημέρωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κατατέθηκε στην Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας και υποθέσεις βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση αξιόπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά τόσο την άσκηση των κληρωτικών καθηκόντων τους, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση τροπολογίας. Απολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα, Τρίτη, προς ζήτηση και ψήφιση στην Ομέλεια της Βουλής. Περισσότερες από 25 προσφυγές την ημέρα υποβάλλουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις αμφισβητώντας φόρους, πρόστιμα και γενικότερα πράξεις της εφορίας. Οι αυξημένες προσφυγές στην διεύθυνση επίλυσης διαφορών αποτυπώνουν τα προβλήματα που εξακολουθούν να εμφανίζονται σε μέρος των ελεγκτικού μηχανισμού. Είναι ενδεικτικό ότι πάνω από τις 4 στις 10 υποθέσεις που εξετάστηκαν δικαιώθηκαν εν λόγω εν όλο ή εν μέρη, γεγονός που δείχνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι καταλογισμοί φόρων και προστήμων δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένοι ή κρίθηκαν υπερβολικοί. Η εθνική σύνταξη θα πρέπει να καταβάλει το δημόσιο σε όσους δικαιούνται δύο ή και περισσότερες συντάξεις, κυρίως χείρους και χείρες, αλλά και επαγγελματίες που υπήρξαν ασφαλισμένοι σε δύο διαφορετικά ταμεία στο παρελθόν, παρέχοντας διαφορετική εργασία, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βάσει αυτής, λοιπόν, η δεύτερη σύνταξη θα περιλαμβάνει μόνο το ανταποδοτικό σκέλος. Η απόφαση αφορά χιλιάδες συνταξιούχους, κυρίως χείρους και χείρες, που λαμβάνουν την δική τους σύνταξη, αλλά και μέρος ή το σύνολο της σύνταξης του θανόντος συζύγου, και επαναφέρει το φόβο περικοπών αλλά και πιθανών αναδρομικών απαιτήσεων από τον ΕΦΚΑ, καθώς επί χρόνια καταβάλλονταν δύο εθνικές συντάξεις. 5 άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς από το Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φορολός και δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο έφηβοι δράστες, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ενόπλου σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας Μερσίνας στην νότια Τουρκία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη σε 3/11 χθες το βράδυ στην Πετρούπολη. Γεωταχείο όχημα κατά από άγνωστες συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό νοσοκομείο. Τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους οι οποίοι ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνη και χάθηκαν τα ίχνη τους. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τους. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου έχει συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Η επικαιρότητα, ένα ακόμη βήμα προς το τίτλο της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε με ένα 0 της Berlin και έχει την προτελευταία αγωνιστική βόμβα. Και τέλος αποχής για τον Pep Guardiola, ο οποίος αποχωρεί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic από τον πάγκο της Manchester City το καλοκαίρι. Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση και τακτική μαφίας λοιπόν. Ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρητής, με αυτό ξεκινάμε, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΠ, συνολικού ύψους 586.000 ευρώ, περισσότερο από τον αστυνομικό μας συντάκτη Μιχάλη Τεζάρη.
1: Βοσκοί με τακτικές μαφίας στα βορίζια της Κρήτης. Εκβίαζαν, τιμωρούσαν με εμπρισμούς σε όσους τολμούσαν να αντιδράσουν στις εντολές τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε ανεξέλεγκτα για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το τμήμα του ελληνικού FBI που έχει εγκατασταθεί στο νησί. Είχαν σπείρει τον δρόμο σε τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.
2: Το πρωί οργανώθηκε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια, όπου συνελήφθησαν 3 άτομα. 2 αδέλφια και ο θείος τους, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης.
1: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα 3 άτομα εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη και με την απειλή βίας εμφάνιζαν τα οικόπεδά τους ως δικά τους. Με αυτή την τακτική είχαν καταφέρει να παρακάμψουν τις νόμιμες διαδικασίες, λαμβάνοντας παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις συνολικού ύψους 586.000 ευρώ.
3: Όλο ψεύτες και μεταξίδες είναι.
1: Συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι συλληφθένες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.
2: Τα 2 από τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν στην ανακρίτρια αρεθήμενο την Παρασκευή. Ο τρίτος, ο θείος τους, συνελήφθη στην Αθήνα και αναμένεται να προσαχθεί στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο τις επόμενες μέρες.
1: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται για εμπρισμού σε αυτοκίνητα και καταστροφή σοδειών και γεωργικών εκτάσεων προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Θύματα των φερόμενων μελών της ήταν ακόμη και άτομα με τα οποία είχαν κουμπαριά. Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται από τις αρχές από τον Σεπτέμβριο του 2024, μετά από σειρά καταγγελιών σχετικά με τη δράση των 2 ατόμων. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη 3 άτομα, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα.
0: Αναλυτικότητα ο Μιχάλης Τεζάρης. Λοιπόν, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει, ακούστε, τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Περισσότερα έδωσε χθες στο δελτίο μας με όλες τις πληροφορίες ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, τα νεότερα χθες για την Κρήτη από την αστυνομική πλευρά. Και πάμε να τον ακούσουμε χθες με τη Χριστίνα Βίδου.
4: Ένα δείγμα της τρομοκρατίας που ασκούσαν τα μέλη αυτής της οικογένειας είναι το γεγονός, Χριστίνα, ότι μόλις 3 από τα τουλάχιστον 40 θύματα τους φαίνεται να έχουν καταθέσει στις αρχές και μάλιστα και ένα από αυτά να έχει υποβάλει και μήνυση. Όπως φαίνεται, την τελευταία πενταετία όμως ο θείος και τα 2 ανήψια ασκούσαν όλη αυτή την τρομοκρατία και ήταν οι σύγχρονοι τσιφλικάδες ουσιαστικά της περιοχής που έπαιρναν με το έτσι θέλω τα χωράφια τουλάχιστον 40 θυμάτων, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές, και τα χρησιμοποιούσαν είτε για βουσκοτόπια, είτε για καλλιέργειες, είτε ακόμα και για να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσοι αρνούνταν να συνενέσουν, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, δέχονταν αυτές τις εκβιαστικές απειλές, καταστροφές των περιουσιών τους, όπως επίσης και εμπρισμούς αυτοκινήτων. Είναι χαρακτηριστικά μερικά από τα κομμάτια, οι τρεις είναι αυτοί που έχουν καταγγείλει. Στις 29 Μαΐου του 2025, από ό,τι φαίνεται, έκαψαν το αυτοκίνητο συγχωριανό τους. Στις 18 Μαΐου του 2022 είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 ρίζες αμπελιού, ενός αμπελών δηλαδή, γιατί είχε αρνηθεί να παραχωρήσει προσμήθωση στο χωράφι του, ενώ είχε υποβάλει και μήνυση για αγροζημιές. Τον Δεκέμβριο του 2022 είχαν κόψει με αλυσοπρίο.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετά από παρέμβαση του Εμίρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης, καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά θα οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις ηλιθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρυθμίση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός του Ισλαμικού κέντρου και άλλοι δύο εργαζόμενοι. Νεκροί είναι και οι δύο έφηβοι δράστες, 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνοντας λόγο για έγκλημα μίσους. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στο Περιστέρι. Για το τροχαίο που οδηγούσε μια γυναίκα 49 ετών κατά από άγνωστες συνθήκες, παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 36χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο στατικό νοσοκομείο, όπου και κατέληξε. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρες, καλό πρωινό, 5 και 33 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε. Καλημέρα, είναι αυτό από το Πασαλιμάνι. Καλό πρωινό, λέει νέο άλογο, βρήκαν οι Ρώσοι. Καλημέρα, Κάμο, καλό πρωινό, καλή δύναμη και στον φίλο στο Στράτο, ο οποίος μπήκε λίγο αυτό στην παρέα μας, στη μεγάλη πρωινή παρέα. Να είσαι καλά, και ο Στράτο, και Στράτο εσύ. Και Κάμο, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Σωτήρα, τα μιλήσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Η Μελβούρνη ακούει, καλημέρα, Μέλμπορν, καλημέρα, Αυστραλία, να είστε καλά, ο Δημήτρης και φυσικά και η Αδελαίδα και το Πέρθ, να είστε καλά. Καλό πρωινό εδώ από εμάς, καλημέρα, Τάσος Κάρλο, καλό πρωινό, να σε καλά και εσύ. Τάσος από την πλατεία Βικτωρίας, καλημέρα, καλό πρωινό. Και εδώ μάθαμε τι χρόνια στην παρέα, αλλά τώρα το μάθαμε, οπότε τον καλημερίζουμε ως νέο φίλο. Να σε καλά, καλημέρα στο Σενζέν, καλημέρα στο Νέο Δελχή, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Και είπαμε λοιπόν, Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου, Σιωμαρτύρων Αγίου Μενάνδρο. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Πατρίκιο, τον Θεόγνωστο, τον Μένανδρο. Είπαμε είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και ξεκίνησαμε με ένα πολύ έτσι συμβολικό και πολύ ωραίο τραγούδι του Πόντου. Ανατολή του Λίου 6 και 11 πρώτα λεπτά, Δύση του Λίου 31 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1822 έχουμε την αμφίραπη ναυμαχία που διεξάγεται στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μια του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Το 1962 η Μέρλιν, αγαπητέ Νότι, τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. 1971 είναι που η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στο τελικό του κυπέλλου κυπελούχων Ευρώπης. 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Το 2012 η Τσέλσι νικάει στα πέναλτι 4-3 την Μπάγερ Μονάχου και κατακτά το πρώτο Champions League στην ιστορία της. 1824 γεννιέται ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πλιστάκης πρωθυπουργός. Το 1945 γεννιέται ο Pete Townsend, Άγγλος ρόκερ, τα ιδρυτικά μέλη φυσικά των Who. 1825 φεύγει από τη ζωή ο Claude Arnie de Saint-Simon, Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής θεωρητικός. Το 1898 φεύγει από τη ζωή ο Gladstone, γνωστός στους Έλληνες ως Gladstone, Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας. Ενώ το 1935 φεύγει από τη ζωή ο Thomas Edward Lawrence, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, ουσιαστικά ως Lawrence της Αραβίας. Και σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ,

δώσει πάνω. Καλό πρωινό. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Μάνο Νεφιλή, καλημέρα. Καλό πρωινό στην Άννη Γιώργη και στον Παναγιώτη Στάθη. Καλό πρωινό στον Νίκο Παχαιώτη και την Αλεξάνδρα Καημένου. Και φυσικά, Κατερίνα Σερέτη, καλημέρες. Καλό, καλό πρωινό. Εδώ, όλοι αγαπητοί συνάδελφοι, χρόνια συνεργαζόμαστε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και Θεοδόση, δυνάμωσε. Και ο Γιάννη Κολοκυθά τώρα θα πάρει και την ηλεκτρική κιθάρα και θα αρχίσει εκεί να, πώς λένε, να παίζει και λίγο και να βαράει την κιθάρα. Ο Μάνο Παπαράζει κανένα τέτοιο, πώς λένε, κανένα drums, διότι σαν σήμερα, αγαπητέ Θεοδόση Πάνου.

0: Εδώ είμαστε έτσι με τους Dire Straits. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, διότι την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε χθες το Κισέα που συνεδρίασε, είπε τον Πρωθυπουργό στα Μέγαρα Μαξίμου. Είχαμε και νέα κατάθεση βεβαίως απόψεων, αλλά και βεβαίως ζητημάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Εχθές λοιπόν ο κύριος Γιώργος Γιραπετρίτης από τον κύκλο Ιδεών απαντά στην Άγκυρα που ετοιμάζει την ζήτητα για το Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Τσιλινίκου.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει έτοιμα σενάρια αντίδρασης σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει το νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γιραπετρίτης από το συνέδριο του κύκλου Ιδεών.
2: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
1: Το εν λόγω τουρκικό νομοσχέδιο τέθηκε στο τραπέζι στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Με την Αθηνά να τονίζει πως έχει μόνο εσωτερική ισχύ.
3: Αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερός, δηλαδή να λάβει μονομερός μέτρα, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει καμία διεθνή εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται από μονομερείς ενέργειες.
1: Η Ελλάδα δεν παραιτείται από τα δικαιώματά της, διαμήνυσε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
4: Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, αλλά πρέπει ένα πράγμα που πολλές φορές λέω, όταν, ακόμα και όταν το δούμε, είναι μία διαφορά ανάμεσα στις διεκδικήσεις και στα δικαιώματα. Αυτό το οποίο ζητάει κανείς στο πλαίσιο της μιας ελληνοτουρκικής ήρεμη σχέση εντός εισαγωγικών είναι σεβασμός των εκατέρωθεν ευαισθησιών και κανείς να μην απλώνει τα πόδια του εκεί που πραγματικά αγγίζει τα βασικά συμφέροντα του άλλου.

0: Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η ολοκλήρωση της αποστολής των συστημάτων Patriot στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας. Συνεπώς θα επιστρέψουν στη βάση τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εξοπλιστικών εγκρίθηκε η πρόσκτηση των δύο μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών Bergamini, όπως και ο εξυγχρονισμός των φρεγατών Meco.
1: Στο πολιτικό πεδίο μένουμε και παρά τις νέες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για εξάντληση της κυβερνητικής θητείας, το σκηνικό αποκτά άλλο ένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Στελέχη της κυβέρνησης προτάσουν το αφήγημα της σταθερότητας, το Πασόκ επενδύουν στον προγραμματικό λόγο, ενώ τα βλέμματα στρέφονται στην είσοδο των νέων κομμάτων και στο κατά πόσο θα αναδιαμορφώσουν τον δημοσκοπικό χάρτη. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη.
2: 2027, το οποίο...
3: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τόνισε σε όλους τους τόνους ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, τα κόμματα έχουν μπει ήδη σε προεκλογική τροχιά. Το δίλημα που τίθεται με τεπιτάσεως από τη Νέα Δημοκρατία είναι ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα οποιαδήποτε κρίση από τη θέση του Πρωθυπουργού.
4: Ποιος μπορεί να χειριστεί τα πράγματα καλύτερα από το Μητσοτάκη? Και να μας πει τι θέλει να κάνει, αλλά να χειριστεί και κρίσεις. Έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επενδύει στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και σε ανάρτησή του παρουσιάζει τις 8 προτάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
5: Η σημερινή κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της λαϊλασίας των ξένων funds. Αν δεν υπάρξει βιώσιμη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, το ιδιωτικό χρέος θα υπονομεύσει οριστικά την κοινωνική συνοχή.
6: Η χώρα πληρώσε ακριβά το λαϊκισμό στο παρελθόν. Πλέον έχει ανάγκη μόνο από σοβαρές, εφαρμόσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις.
5: Δεν θέλετε να βάλετε κανόνες. Είστε τροχονόμοι συμφερόντων.
3: Στον απόϊχο της παρέμβασης του κυρίου Δένδια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το σημαντικό είναι οι διαφορετικές απόψεις να οδηγούν σε ενωτικά προγράμματα.
7: Έβαλε μια σειρά από θέματα ως προς τη δική του θεώρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας υπεραμείνθηκε του έργου και του ιδίου και της κυβέρνησης. Όλοι έχουμε κοινό στόχο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές του 2027. Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι προφανώς και ο κύριος Δένδιας.
8: Το Σαββατοκύριακο στο συνέδριό σας λέγατε ότι θα χτίσετε την Ελλάδα του 2030. Μας γυρίζετε πίσω στο μεσαίωνα.
3: Η εικόνα του προεκλογικού παζλ θα ολοκληρωθεί μετά την παρουσίαση των νέων κομμάτων.
1: Και σε αυτά θα πάμε τώρα, διότι έχουμε, είπαμε, Τσίπρας Καριστιανού, 21 του μήνους κυρία Καριστιανού, 26 ο κύριος Τσίπρας από το Θησίο, ρεπορτάζ Έσπινα Βλεπτάκη.
9: Ο κύβος ερήφθη για τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον πρώην Πρωθυπουργό μέσω των social media να κάνει γνωστό ότι οι ανακοινώσεις για το κόμμα του θα γίνουν στις 26 Μαΐου. Γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το μέλλον του και την πιθανότητα μη καθόδου του στις εκλογές.
7: Είναι πιθανό ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει κάποιος είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον. Έναν κύκλο.
9: Το νέο κόμμα Τσίπρα σχολιάστηκε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
7: Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα.
9: Στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφαση για διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη, ο Νίκος Παπάς εξέφρασε την αντίθεσή του με την άμεση αποπομπή του και από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή.
11: Λοιπόν, άλλο πράγμα, η κοινοβουλευτική ομάδα, ο κανονισμός της οποίας αφορά τον κανονισμό της Βουλής και όσα έχουμε μεταξύ μας ψηφίσει, και άλλο πράγμα, το καταστατικό του κόμματος. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και όλοι ένα βήμα πίσω, να ρίξουμε νερό στο κρασί μας.
12: Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
7: Ναι.
12: Ήταν μια προσβλητική, μια επιθετική ανάρτηση για τον πρόεδρο του κόμματος,
7: δηλαδή,
12: που έχει ψηφιστεί και στηρίζεται από όλους μας.
9: Το αν θα παραμείνει όχι στα όργανα του κόμματος αποτελεί σημειοτριβής μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Από τη στιγμή
14: που δεν είναι,
13: που δεν είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής. Για να διαγραφεί ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει πρώτα να συγκληθεί και να εκφέρει τη γνώμη της η Κεντρική Επιτροπή.
14: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές.
15: Φίλοι και υποστηρικτές της Μαρίας Καριστιανού συγκέντρωσαν υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Καριστιανού που θα υποβληθεί στον Άριο Πάγο. Στους προτεργάτες του εγχειρήματος περιλαμβάνεται η δικηγόρος Μαρία Γρατσία και ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής τιμός Καθανάσης Αυγερίνος. Ενώ το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα τράβηξε ο Στράτος Γιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης.
16: Είναι υπαρξιακό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα και καλό είναι να ενωθούν δυνάμεις διαφορετικής προέλευσης.
17: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα ακόμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή. Σε αυτό έχει μεγάλο πέρασμα η Καριστιανού. Άρα το κόμμα του Βελόπουλου θα πιεστεί από το κόμμα Καριστιανού.
15: Το όνομα του κόμματος θα ανακοινωθεί επίσημα την Πέμπτη.
1: Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, όπως προέκυψε από χθεσινές του δηλώσεις. Εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας, απευθύνει στους παρευρισκόμενους, πρόσκλησε να λάβουν μέρος στην εκδήλωση 26 Μαΐου. Να τον ακούσουμε.
18: Στις 8 το βράδυ, στη πλατεία Θησίου, θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
1: Το στίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Σημείωσε πως αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί ακόμη για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκό σε ρεκό. Την ίδια ώρα, χθες, όπου ανοίγουμε ένα νέο κύκλο με ξεκάθαρο στόχο, την μετάβαση από το περισσότερο στο ουσιαστικό, τόνισε η νεοκλεγής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αγάπης Μπόκου. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
19: Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου, αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Υπάρχουν όμως σαφέστατα προορισμοί όπου πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι, πρέπει να πατήσουμε φρένο, για να το πω πολύ απλά, και υπάρχουν και προορισμοί τους οποίους θέλουμε να ενθαρρύνουμε, όπου μπορούμε να πατήσουμε γκάζι, διότι είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολλές περιοχές οι οποίες είναι αναξιοποιητές τουριστικά. Η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει με όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους τα προγράμματα γύρω από την έννοια του κοινωνικού τουρισμού και του τουρισμού για όλους.
1: Καλημέρα, μέσω τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, Σοφία από τη Σπάρτη, Σπύρο από το Βοτανικό, Στέφανος από το Γέρακα, Μαρία από το Χαλάνδρη. Καλημέρα, κυρία Βούλα από το Παγκράτη επίσης. Καλημέρα, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη και όλα τα κορίτσια, μαμά Χρήστα, σε αυτή η Μαρία. Καλημέρα στην Τάνια από την Φωκιόν Σδέγα, στην κυρία Κατερίνα από την περιοχή τη Ευελπίδων. Εδώ είμαστε λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και κατατέθηκε στη Βουλή, να ξέρετε, η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνη για την επιτάχυνση όλων των σταδίων τη ποινική διαδικασία για τι υποθέσει των βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση αλλά και εκδίκαση αξιόπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει έτσι αρνητικά τόσο την άσκηση των καθηκόντων όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της σχετικής τροπολογίας. Η τροπολογία τώρα εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου. Το συζητάμε πάρα πολύ καιρό εδώ για το κληρονομικό δίκαιο. Τόσο ο κ. Φορίδης όσο ο κ. Μπούγας έχουν μιλήσει προσκεκλημένοι σε διάφορες εκπομπές, το οποίο εισάγεται σήμερα, να πούμε, στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια. Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης προκάλεσε η δημοσίευμα για ακίνητο που εμφανίζεται να νοικιάζει ο βουλευτής Βασίλης Πανάκης και υπουργός στο δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ θέτει ζήτημα ηθικής τάξης για τον υφυπουργό εσωτερικών, με τον ίδιο να απαντά πως το ακίνητο ανήκει στην αδερφή του και το ίδιο δεν εισπράττει κανένα χρηματικό ποσό, η Πενελόπη Γκάλιο.
0: Στη σκιά της αντιπαράθεσης και των καταγγελιών για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο Νίκος Ανδρουλάκης, νέο μέτωπο μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ άνοιξε δημοσίευμα που φέρει τον Βασίλη Σπανάκη να κατέχει σήμερα το 100% της κυριότητας ακινήτου που νοικιάζεται στα Ελτά Μοσχάτου, ενώ το 50% της επικαρπίας που φέρεται να δηλώνει στο πόθεν έσχης του τα προηγούμενα χρόνια, το 2023 το μεταβίβασε στην αδερφή του.
20: Μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές. Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου. Δεν έχω εγώ καμία σχέση και δεν προσπράττω ούτε ένα ευρώ.
0: Το δηλώνεται.
20: Ο πρώτος όροφος έχω την πλήρη κυριότητα, στον πρώτο όροφο και είναι και η μόνη μου κατοικία μου. Αν αυτό είναι το ερώτημά σου.
0: Μια καταγγελία που προκαλεί νέα αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση και να κάνει λόγο για σιγεία συρμάτου από το Μαξίμου.
21: Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κύριο Σπανάκη. Εγκρίνεται τη μεθόδευσή του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, αποκλειστικά έως τις 16 Εβδόμου του 2028, όπως αναφέρει το Συμβόλαιο Μεταβίβασης Επικαρπίας. Εισέπρατε ενίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα Ελτά Μοσχάτου όσο ήταν βουλευτής το διάστημα 2019-2023.
0: Σύμφωνα με τη δήλωση πόθεν έσχεση του Υφυπουργού Εσωτερικών για τη χρήση του 2023, μεταβιβάστηκε με δωρεάν ζωή το 50% της επικαρπίας του επίμαχου ακινήτου που κατήχε κατά πλήρη κυριότητα και πλέον ο Βασίλης Σπανάκης κατέχει το 100% μόνο της ψηλής κυριότητας.
1: Και στο Λουκά Κακογιάννα από την Αχαρνών, εκεί στον Άγιο Παντελήμωνα, εκεί στη μαμά Μανταλένα. Καλημέρες, καλό πρωινό. Και πάμε σε όσα αν προλάβατε να δείτε χθες τις 9 μετά το δελτίο ειδήσεων ή ακριβώς στην σελίδα του Sky, sky.gr, στο κομμάτι το οποίο έχει το σκέλος της τηλεόρασης. Μπορείτε να τρέξετε να δείτε και τα τρία επεισόδια. Χθες είχαμε το τρίτο επεισόδιο στο Χιλιοστό με την Λένη Βαρτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινό. Τάγκο για έναν είναι ο τίτλος του τρίτου επεισοδίου της σειράς που παρακολουθήσαμε χθες και στο επίκεντρο βρίσκονται οι δραματικές και βρέθηκαν οι δραματικές διαπραγματεύσεις του 2015, η αφήγηση του Τόμας Βίζερ, ο Γιάννης Βαρουφάκης και οι προειδοποιήσεις για χρεοκοπία της χώρας. Μετά από μια πολύ ωραία συσκέψη, ήρθε στις 2 το πρωί και είπε πως πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε αυτές τις άκαρπες ανοησίες, γιατί στο τέλος δεν θα κάνουμε τίποτα και εσείς θα μας δώσετε χρήματα ούτως ή άλλως. Το κοίταξα και του είπα: κοιτάξτε τα μάτια, θα χρεοκοπήσετε.
22: And I looked at him and I said, look me in the eyes, you're gonna go bankrupt.
0: Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού στο Χιλιοστό, οι διαπραγματεύσεις μπαίνουν σε τροχιά χάους. Ο χρόνος τελειώνει, τα ταμεία αδειάζουν και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαίους εταίρους καταραίει μέρα με τη μέρα.
23: Είχε πάρει μπροστά μου τον αρχηγό των Ποδέμος τότε και του έλεγε στα σπαστά του αγγλικά: It is not white, it is not black, it is grey. Συγγνώμη που κοροϊδεύω, αλλά...
0: Σε σχέση με το αν ήταν μνημόνιο ή όχι.
23: Ναι, σε σχέση με το τι ήταν αυτή η συμφωνία.
24: Η συμφωνία γέφυρα με τους δανειστές δεν προβλέπει χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.
0: Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και Έλληνες υπηρεσιακοί παράγοντες περιγράφουν μια διαδικασία χωρίς δομή, χωρίς συντονισμό και πολλές φορές χωρίς σαφή στρατηγική.
1: Δεν επέτρεπαν στους αξιωματούχους μου να πάνε στην Ελλάδα και οι εκπροσωποί μας στην Ελλάδα απειλούνταν πολύ συχνά. Νομίζω πως ο Γιούνκερ είπε στον Τσίπρα: πρόσεχε, είναι δικοί μου άνθρωποι, δουλεύουν για μένα.
0: Με σπάνιο αρχιακό υλικό, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και ένταση πολιτικού θρίλερ, το σημερινό επεισόδιο με τίτλο «Ταγκό για έναν» καταγράφει τη στιγμή που η διαπραγμάτευση αρχίζει να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.
25: Υπήρχε μια αγωνία, και αυτό είχα πει τότε και στον κύριο Βαρουφάκη. Ποια είναι η στρατηγική, τι θέλουμε να πετύχουμε, δεν πήρα μια σαφή απάντηση.
1: Μήνες και εβδομάδες περνούσαν χωρίς τίποτα. Όταν το έφεραν να περιλάμβαναν πράγματα όπως τουρίστες σε θέατρα της Ελλάδος, να είχαν πάνω τους κάμερες για να δουν ποιος φοροδιαφεύγει. Μιλάμε σοβαρά. Στο Χιλιοστό λοιπόν, το τρίτο επεισόδιο εχθές. Την άλλη Δευτέρα περνάμε σε πολύ πολύ πιο κρίσιμα ζητήματα. 9 η ώρα το βράδυ, πάντα το ραντεβού στις Δευτέρες. Ακόμα άλλες 3 Δευτέρες, Βικτόρια Δενδρινό και Ελένη Βαρδιτσιώτη. Και κλείνουμε, όχι, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Κλείνουμε πάντως, προλαβαίνουμε ένα ακόμη ρεπορτάζ. Στρατηγική σύμπλευση Ελλάδος και ΗΠΑ στην ενεργειακή πολιτική. Βλέπει η κυβέρνηση πίσω από την αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ, συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου σε αμερικανική σελίδα. Ο Υπουργός Ενέργειας μιλά για δικαίωση ελληνικής γραμμής υπέρ ενός ρεαλιστικού ενεργειακού μείγματος, ο Κωνσταντίνος Δαβλός.
2: Τη σύμπνοια Ελλάδα Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή πολιτική κατέδειξε η αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ, συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε αμερικανική ιστοσελίδα.
3: Έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο.
2: Ήδη η χώρα μας προχωρά στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου οι διεργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2029. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε:
4: για την Ευρώπη αυτό είναι ένα καμπανάκι αφυπνίσεως. Η Ευρώπη εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά δεν ήταν πρόθυμη να αποδεχθεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια. Ο πρόεδρος Τραμπ έφερε ρεαλισμό και αυτό το βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας.
2: Την ίδια στιγμή, τέσσερις βαλκανικές χώρες, Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία, αποφάσισαν την επιτάχυνση του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου με στόχο την σύζευξη αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.
1: Εντάξει, καλημέρα Νίκο Πέτσα, καλό πρωινό, έτσι, καλή εργασία, πρωί-πρωί σήμερα. Να σε καλά, καλή δύναμη. Γυρίσματα, έτσι, καλή δουλειά, καλό πρωινό. Και θα σας ζητήσουμε τώρα ραδιοφωνικός, αν τον έχετε δει, αναζητήστε το στο sky.gr, στο σχετικό ρεπορτάζ τηλεόραση του Sky, τον Dylan. Ο Dylan είναι ο σκύλος θεραπείας που προσφέρει πολύτιμη ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε ασθενείς, υποδέχθηκε το νοσοκομείο Μεταξά στο πλαίσιο του πρωτοποριακού φωτοπρογράμματος Παρέα με ώρα, η Μέρη Σκανδάλη.
5: Ευελπιστούμε ότι θα είναι ο συνεργάτης μας για τα επόμενα 5 χρόνια και θα προσφέρει χαρά και ξενιασιά στους ασθενείς μας.
6: Πρόκειται για τον Dylan, ένα γλυκύτατο λαμπραντόρ που κάνει συχνές επισκέψεις στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Μεταξά ως σκύλος θεραπείας.
8: Δίνει δύναμη, δίνει κουράγιο και είναι καλό αυτό. Μας βοηθάει και αυτό.
6: Ο Dylan βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας και μέσα από τη μοναδική θεραπευτική δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου προσφέρει απλόχερα ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξεχνιασιάς και χαμόγελο.
26: Πάρα πολύ καλό είναι αυτό για εμάς τους ασθενείς που έχουμε και λίγο και ψυχολογικά με τις θεραπείες, με τα αυτά. Μας κάνει πάρα πολύ καλό.
6: Και η δαιμόνας του Dylan είναι ο διοικητής του νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντης Ευσταθόπουλος.
27: Οι ογκολογικοί ασθενείς λοιπόν έχουν ανάγκη πρωτίστως την ιατρική φροντίδα αλλά και την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη. Γιατί? Γιατί παίζει σημαντικό ρόλο η ποιότητα ζωής τους. Πέρα από το κομμάτι της ασθένειας, η ποιότητα ζωής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και ο Dylan, ο Βαγγέλης, η σκύλη θεραπείας, είμαστε πεπισμένοι πλέον, ένα χρόνο μετά την έναρξη του προγράμματος Παρέα με Ουρά, ότι το κάνουν πράξη αυτό.
6: Με την παρουσία του, οι διάδρομοι του ογκολογικού νοσοκομείου και τα δωμάτια των ασθενών γεμίζουν χρώμα και αισιοδοξία.
28: Πώς λοιπόν αλλάζει η καθημερινότητα σε ένα νοσοκομείο, ογκολογικό νοσοκομείο, με την παρουσία ενός σκύλου?
29: Αλλάζει πάρα πολύ. Όταν είναι η μέρα που προσβαίνουμε να έρθει ο σκύλος θεραπείας, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Dylan, όλοι είμαστε χαρούμενοι, τον αναμένουμε με μεγάλη προσμονή.
6: Η δράση εντάσσεται στο πρωτοποριακό πρόγραμμα Παρέα με Ουρά που υλοποιήθηκε από το νοσοκομείο Μεταξά το 2025 σε συνεργασία με τον οργανισμό Doc Therapy και τη συνδρομή του οργανισμού Win Cancer. Την αποκτήση σκύλων θεραπείας προωθούν και άλλα νοσοκομεία της χώρας.
1: Καλημέρα, Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε. Καλό πρωινό και σένα. Η Αθήνα Μαράκη είναι έτοιμη για το δελτηρίσιο των ΕΚ.
30: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε με αναρτήση του Αμερικανός Πρόεδρος, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη επί από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση, που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια, εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός καθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, όπως προέκυψε από τις χτεσινές του δηλώσεις σε εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απίθυνε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση της 26ης Μαΐου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα παλιά μας σε νέους ορίζοντες. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός και δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο έφηβοι δράστες, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Σαν Ντιέγκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Στους εαυτούς τους. Πιστεύουμε πως ήταν 17 και 19 ετών, πρόσθεσε, χωρίς να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνοντας λόγο για έγκλημα μίσους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθής για το περιστατικό, δήλωσε: «Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά». Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Όπως ανακοίνωσε χθες το Κρεμλίνο, η Ρωσία έχει μεγάλες προσδοκίες από την επίσκεψη του Ρώσου πρόεδρου στην Κίνα, με τις δύο χώρες να αναμένεται να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να ενισχύσουν την προνομιακή τους συνεργασία. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του εν ώψη της επίσκεψής του στην Κίνα, ο Πούτιν επισήμανε ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 49χρονη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: λίγο πιο διαφορετικό το τραγούδι. Και πολλά τα ακούγαμε με το Καζατζίδι αυτό το τραγούδι. Αμάν, αμάν, αμάν. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα εδώ. Είμαστε στο Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα 10 λεπτά μετά τις 6. Ελπίζω στα καλά και για τη σημερινή ημέρα. Χθες πρώτη μέρα που ήταν οι εσωτερικές εξετάσεις των παιδιών. Στα Λύκεια καταρχάς, έτσι. Και ξαναλέω, τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου που πήραν την κριάδα και αυτά για τις εσωτερικές, από τις εσωτερικές εξετάσεις, ενδοσχολικές τέλος πάντων, για να πάνε 29 του μηνός που είναι Παρασκευή να ξεκινήσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις για τη φετινή χρονιά. Άντε να δούμε τι θα γίνει και με τα παιδιά αυτά. Χθες άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την Υπουργό Παιδείας. Μίλησε εδώ στο Sky το μεσημέρι. Και νομίζω το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας είναι αυτό που κουβεντιάζαμε και χθες το πρωί, που λέει ότι τα παιδάκια της πρώτης δημοτικού για τη νέα σχολική χρονιά είναι λίγο λιγότερα από 70.000. Έχουμε χάσει, λέει, το 40% τα τελευταία λίγα χρόνια όσον αφορά τον αριθμό των παιδιών της πρώτης δημοτικού, και αυτό είναι μείζον θέμα. Αλλά θα τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες μέρες, γιατί κάτι ετοιμάζουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι καλά τα ζητήματα και οι έρευνες και οι, πώς το λένε, το να ψάξουμε να βρούμε τι θα γίνει με την παιδεία και πώς θα κινηθούμε και τι θα κάνουμε, αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι να έχουμε παιδιά για τα της παιδείας, γιατί άμα δεν έχουμε παιδιά θα κοιτιόμαστε μεταξύ μας και θα κοιτάμε τους στίχους. Αλλά θα μου πεις πρωί, σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τρίτη 19η μέρα του Μάη σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας. Σωστότερα των ποντίων, Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο ημερολόγιο που έχω μπροστά μου. Είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 353.000, σύμφωνα με υπολογισμούς, έχασαν τη ζωή τους εκεί από το κίνημα των Νεότουρκων. Μουσταφά Κεμάλ, σαν σήμερα το 1919, αποβάζεται στη Σαμσούντα και ξεκινάει η δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας υπό την καθοδήγηση, λέει, Γερμανών και Σοβιετικών συμβούλων του Κεμάλ. Μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή το 1922 υπολογίζεται, λέει, ότι οι πόντιοι ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ ιστορικοί ανεβάζουν τον τελικό αριθμό στις 353.000. Κάποιοι από αυτούς πρόσφυγες στην Νότια Ρωσία, 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα. Σας το έχω πει αρκετές φορές στο παρελθόν, θα ήθελα να ήμουν πόντιος. Έχουν ένα DNA πολύ ιδιαίτερο και ιδιόρυθμο, αλλά είναι ωραίοι τύποι, είναι ωραίοι χαρακτήρες. Και είναι ντόμπρι, αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Οι περισσότεροι από αυτούς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να θυμίσω επίσης ότι σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα, ότι καθιερώθηκε η σημερινή ημέρα στις 24 Σεπτέμβρη του 1998. Ήταν πρωτοβουλία τριών βουλευτών, του Πασόκ ήταν και τρεις, του Γιάννη Καψή, δημοσιογράφος, του Γιάννη Διαμαντίδη και του Γιάννη Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου. Είχε πολύ ενδιαφέρον τούτη η εισηγητική έκθεση και καθιερώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η σημερινή ημέρα για τους Έλληνες του Πόντου και αυτά που πέρασαν. Μάλιστα. Χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα που γιορτάζει σήμερα. Έχουμε τον φοροτεχνικό μας, τον Αγαμέμνονα, ο οποίος ενίοτε είναι στην παρέα μας. Μέμνον, Πατρίκιος και Πατρικία που γιορτάζουν. Τα καλύτερα εύχομαι και για τη σημερινή ημέρα. Ο Άγιος Πατρίκιος ήταν επίσκοπος Προύσης. Επίσης διαβάζω αναλυτικά στο Αγιολόγιο Ακακίου, Ακάκιε, το γνωστό διαφημιστικό, Μενάνδρου, Πολυένου, Ακολούθου Μάρτυρος, Κυριακής και Θεοτήμης και Μονής Καντάρας από την Κύπρο. Ανατολή του ηλίου 6 και 12 πρώτα λεπτά, που σημαίνει δηλαδή ότι εδώ και σχεδόν 3 λεπτά έχουμε ανατολή του ηλίου, δεν τον έχουμε δει ακόμα, έχει ξημερώσει και τα καλά. Δύση πλέον μετά τις 8.30, 8 και 31. Είχε μια ψύχρα πρωί-πρωί, αλήθεια είναι, αλλά μας τα έλεγε και χθες η κυρία Σούζη ότι θα είμαστε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βλέπω 11 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη, τώρα που μιλάμε, 13 η Θεσσαλονίκη, 13 και η Φλόρινα όμως, εντυπωσιακό, 12 στα Σέρας, 11 η Λάρισα, 12 ο Βόλος, 16 η Πρέβεζα, 16 και η Κέρκυρα, 13 στη Ζάκυνθο, 12 η Καλαμάτα. Καλημέρα στο Σόπος, πήγε το παιδί? Καλή, καλά ελπίζω να πήγε. 9 όμως, 9 ή 6, μπορεί να είναι και 6 στην Τρίπολη, μπαμπα, αυτή η Τρίπολη παιδί μου. 15 τα Χανιά, 15 το Ηράκλειο, ο Άγιος Νικόλαος. Γιάννη μου, δεν βλέπω τίποτα. 16 στη Σαντορίνη. Θερμοκρασίες αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 16 Ραφίνα, 11 όμως ο Βενιζέλος, Και εδώ στα νότια προάστια είμαστε περίπου γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Εντάξει, καλά μας πάει, δεν μπορώ να πω. Καλά μας πάει. Είμαστε στο δεύτερο κομμάτι του Μάη. Που η αλήθεια είναι ότι από επικαιρότητα μπόλικη, μπαμπάτσικη που λέει και ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη, και έχει τα δίκια του εδώ που τα λέμε, γιατί και σε επίπεδο καθημερινότητας. Θα δούμε αργότερα για τις τιμές των καυσίμων. 2.11 βλέπω, 2.11 είδα κάποια πρατήρια, την Σούπερ, την Αμόλυβδη την 95, 1,82, 1,81, 1,83 το πετρέλαιο κίνησης. Θυμίζω ότι στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε και την απόφαση για μείωση κατά περίπου 20 λεπτά μαζί με το φόρο της τιμής. Σκεφτείτε τι τιμή θα ήταν στο πετρέλαιο κίνησης. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, παρά το γεγονός ότι χθες, μάλλον πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι δεν θα υλοποιηθεί χτύπημα το οποίο έχει αποφασιστεί σήμερα κατόπιν διαβούλευση που έγινε με τις χώρες του κόλπου, γιατί φοβούνται, λέει, τα αντίπεινα και τις επιπτώσεις των χτυπημάτων αυτών από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στις δηλώσεις του είπε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια ανταλλαγή προτάσεων μέσω Πακιστάν. Συγκρατημένα αισιόδοξος φάνηκε στις δηλώσεις του ο Δονάλντιος. Πάντως τα καύσιμα δεν βλέπω να πέφτουν. Στα 110 το Brent, στα 103 περίπου, 102,9 για την ακρίβεια, το αμερικανικό το ελαφρύ. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, ψιλοακουμπάμε τα 50 ευρώ η μεγαβατόρα, 49,23 παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή χθες ενδοσυνεδριακά που λέμε, ξεπέρασε και τα 50. Εκεί δεν είμαστε σε καλό δρόμο, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Οι συμπατριώτες που μένουν, λέει, στα σύνορα, Βουλγαρία, η Βουλγαρία, λέει, έχει περίπου ένα 45 η βενζίνη. Στην Τουρκία που και εκεί είναι φθηνότερη, Σκόπια, περνάνε απέναντι, λέει, και πάνε και ψωνίζουν και αγοράζουν, τους έρχονται φθηνότερα. Και το βρίσκω λογικό, να σας πω την αλήθεια. Χθες έβλεπα και μια δήλωση που έκανε ένας πρατηριούχος εκεί από την, νομίζω ότι πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, θα ψάξω να τον βρω για να το πούμε τις επόμενες μέρες. Πάρα πολλοί συμπατριώτες είναι αυτοί που βγαίνουν από τα σύνορα. Με τη Βουλγαρία απλά δεν υπάρχει κανένα θέμα, διότι είναι και Σέγγεν, και πάνε και ψωνίζουν στη Βουλγαρία. Ευρώ επίσης η Βουλγαρία, σας θυμίζω, πλέον. Και πώς το λένε, νικήτρια της Eurovision, άσχετο τώρα με τα άλλο, αλλά θέλω να σας πω, ας πούμε, και αυτό άσχετο τελείως, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα η ακρίβεια, είναι ένα ζήτημα ο πληθωρισμός, είναι ένα ζήτημα η καθημερινότητα. Έβλεπα κάπου σήμερα μια δημοσκόπηση αναφορικά με τα στοιχεία της κύκλος ιδεών, είναι του κ. Βενιζέλου που ξεκίνησε και θα περπατήσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, και έλεγε το εξής. Αν σκεφτείτε, λέει, το μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού σας και τις μηνιαίες δαπάνες, θα λέγατε ότι βάζετε στην άκρη κάποια χρήματα, τα φέρνετε βόλτα ίσα ίσα ή τα λεφτά τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας? Λοιπόν, 16% απάντησαν, δηλαδή περίπου 2 στους 10 χοντρικά, ότι βάζουν στην άκρη κάποια χρήματα στο τέλος του μήνα. 5 στους 10 λένε ότι τα φέρνουν βόλτα ίσα ίσα, και υπάρχει και ένα περίπου 4 στους 10, 38%, που λέει ότι τα λεφτά τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας. Ενώ υπάρχει ακόμα κάτι το οποίο που έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, όχι ότι είναι εντυπωσιακά διαφοροποιημένο σε σχέση με το παρελθόν, που έλεγε πόσα λεφτά φεύγουν όσον αφορά το σπίτι. Είναι ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λεγόμενη στεγαστική κρίση. Είναι από τους εργαζόμενους στην πρώην εργατική εστία και εργατική κατοικία, και λέει το εξής: ένας στους τέσσερις στη χώρα μας δαπανά, λέει, πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγαση, αναδεικνύοντας τη χώρα, την Ελλάδα δηλαδή, τη χώρα με τη μεγαλύτερη στεγαστική επιβάρυνση. Μεγαλύτερη, λέει, και από τη Βουλγαρία και από τη Ρουμανία. Βέβαια, το ζήτημα, να σας πω την αλήθεια, είναι το λεγόμενο εισόδημα το οποίο βγάζει κάθε χώρα. Δηλαδή, άλλα λεφτά βγάζει κανείς στο Λουξεμβούργο, που ο κατώτατος δεν ξέρω πόσο είναι, 3-4 χιλιάρικα, και άλλα λεφτά βγάζει στην Ελλάδα, που ο κατώτατος είναι αυτός που είναι. Λοιπόν, η ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας, που ήταν το γνωστό να έχω ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου, ότι νομίζω είμαστε ίδιες γενιάς. Εντάξει, όχι ακριβώς, είσαι λίγο πιο μεγάλος από μένα. Δεν το είχατε κι εσείς αυτό, δεν το λέγατε στο σπίτι. Και εμείς το λέγαμε. Θυμάμαι τους χρόνους με τον πατέρα μου να έχουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Λοιπόν, η ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας είναι, λέει, περίπου στο 70%. Και συμπίπτει με το μέσο ευρωπαϊκό όριο, λέει, που είναι 68,5. Αλλά υπάρχει, λέει, έντονη διαγενειακή ανισότητα σε βάρος των νέων. Αλλά αυτή η ιδιοκατοίκηση ενδεχομένως να έχει σώσει περιπτώσεις και περιπτώσεις οικογενειών, να ξέρετε. Δηλαδή ότι τους άφησαν κάτι οι γονείς τους. Τέλος πάντων. Είναι μεγάλο ζήτημα όμως αυτό και το βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Τώρα από εκεί πέρα η εβδομάδα, μάλλον οι μέρες που έρχονται, είναι μέρες πολιτικής σούπας, ή πώς θα το πω τώρα, με την κουτάλα φτιάχνουμε τη σούπα. Γιατί θα μου πείτε, φίλε ακροατή, διότι έρχεται η ώρα ανακοίνωση νέων κομμάτων. Την Πέμπτη δεν είναι 21, Κωνσταντίνου και Ελένη στη Θεσσαλονίκη, κυρία Γαλιστιανού. Έρχεται η ώρα, την άλλη εβδομάδα Αλέξης. Αμάν, και είδα χθες, παιδιά, λίγο το χιλιοστό. Αμάν, όλα τα λεφτά είναι ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος, σας το λέω. Δείτε αναφορικά με τις διαβουλεύσεις, τις περίφημες 17 ώρες που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Δείτε αυτό το τελευταίο επεισόδιο, γιατί έχει κι άλλα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ιστορία αυτή για τις διαβουλεύσεις. Όπως επίσης είχε ενδιαφέρον και μια κυρία που δεν συγκράτησα το όνομά της, που είναι από τους λεγόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ήταν νομίζω διευθύντρια κάτι του Υπουργείου Οικονομικών κλπ. Και έλεγε η γυναίκα για τις εντολές που δεν έπαιρναν. Ρωτούσαν, λέει, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, τι πάμε, πού πάμε, ρε παιδί μου, κάνουμε διαβουλεύσεις με τους περίφημους θεσμούς. Πού πάμε, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Η απάντηση που είχαμε, λέει, ήταν ανύπαρκτη. Πω. Τέλος πάντων, θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Αλλά δεν τις ώρες, μην το ανοίξω τώρα, αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω δύο πράγματα οικονομικά. Θα μας τα πει ο Ντόκας αργότερα, γιατί θα είναι στην παρέα μας. Υπάρχει μια δημοσιότητα σε μια απόφαση που έχει λάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας. Η απόφαση, λοιπόν, που έχει λάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας με βάση το νόμο Κατρούγκαλου που υπάρχει, είναι ότι δεν μπορεί ένα συνταξιούχος να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις. Θα παίρνει δηλαδή μία εθνική σύνταξη. Δηλαδή, αν παίρνει τη δικιά του σύνταξη, έχει ένα κομμάτι εθνική σύνταξη και το άλλο το κομμάτι το αναλογικό. Στη σύνταξη χειρίας που παίρνει το κομμάτι το οποίο δικαιούται από τον ή από την σύζυγο που έχει ανοίξει πανιά για τον άλλο κόσμο, δεν μπορεί να παίρνει το κομμάτι της εθνικής σύνταξης. Θα παίρνει μόνο το αναλογικό κομμάτι που το αναλογεί. Λοιπόν, υπάρχει, λοιπόν, αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και υπάρχει μια αρθρογραφία γύρω από το ζήτημα αυτό, του τι θα γίνει και αν θα υπάρξει φόβος για αναδρομικές επιστροφές σε έναν ικανό αριθμό συνταξιούχων. Πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση γύρω από το ζήτημα αυτό, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να υπάρχει ζήτημα επιστροφής αυτών των αναδρομικών τα οποία θα φέρουν ανακατοσούρα σε συνταξιούχους. Ξαναλέω όμως ότι αυτό θα το δούμε αν και εφόσον και υπό ποιες προϋποθέσεις. Θα μου πεις, αυτό δεν δημιουργεί ένα ζήτημα όσον αφορά την εφαρμογή, την πλήρη εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλο, ο οποίος έχει ψηφιστεί. Καλά, δεν είναι πρώτη φορά που ψηφίζεται ένας νόμος και δεν εφαρμόζεται. Έχω πολλά παραδείγματα να σας πω. Πολλά παραδείγματα. Ή εφαρμόζεται με άλλο τρόπο στην πορεία εφαρμογής του νόμου. Δύο πραγματάκια ακόμα για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Έρχεται ο οίκος αξιολόγησης Moody's, ο οποίος σε μια έκθεσή του λέει ότι το γεγονός ότι η χώρα μπαίνει σε μια προεκλογική περίοδο που ενδεχομένως να έχει περισσότερες από μία εκλογικές αναμετρήσεις απειλεί τις προοπτικές της ανάπτυξης. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις πάνω στις οποίες δουλεύει η έκθεση αυτή της Moody's δείχνουν ότι η πιθανότητα προς το παρόν αυτοδυναμίας είναι μικρή, άρα θα χρειαστεί να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας, και αυτό είναι, λέει, επειδή δεν υπάρχει αυτή η περίφημη κουλτούρα συνεργασίας στην Ελλάδα, κάτι το οποίο προκαλεί και την ανησυχία. Και τέλος, άλλη έκθεση του οίκου αξιολόγησης Fitch λέει ότι η χώρα μας ανήκει, λέει, στις 5 πιο ευάλωτες χώρες της Ευρώπης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Πέρε γαμό. Και ξέρετε γιατί? Γιατί, ας πούμε, απέχουμε μπόλικες ανανεώσιμες πηγές, αλλά δεν έχουμε περίφημες μπαταρίες για να σταθμεύουμε, για να αποθηκεύουμε το ρεύμα. Αν, όπως λέει η συγκεκριμένη έκθεση, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι σε καλύτερη θέση σήμερα σε σχέση με το 22 για να αντιμετωπίσουν, λέει, το σοκ μιας ενεργειακής κρίσης λόγω των στενών του Ορμούς που τα κουβεντιάζουμε τόσες μέρες τώρα, Ωστόσο, εάν η σύγκρουση, λέει, παραταθεί κι άλλο, οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη θα αυξηθούν σημαντικά. Πάλι ανάπτυξη στη μέση. Για τα ελληνοτουρκικά θα τα πούμε μετά, θα έχουμε και καλεσμένο, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα η απόφαση χθες του Κισεα να μαζέψουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο. Το Διδημότυχο ήταν μετά από έτοιμα, λέει, των Βούλγαρων. Η Κάρπαθος ήταν, λέει, από την απόφαση την ελληνική για την προστασία, λέει, της Κύπρου από την πιθανότητα να χτυπηθούν εγκαταστάσεις της Κύπρου ενδεχομένως στην κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω και τα ελληνοτουρκικά, και τις προκλητικές δηλώσεις που έχει κάνει ο Ταγί Περντογάν. Χθες έκανε τις προκλητικές αυτές δηλώσεις και το σχέδιο νόμου που, σύμφωνα και με τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ενδεχομένως να ζεσταθούν τα πράγματα στο Αιγαίο. Αναμένουμε. Για να δούμε. Λοιπόν, είμαστε 6:29. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι σε όλους σας. Καλό δρόμο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η εξέλιξη θα δούμε όμως αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο. Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Γιόταχη όχημα που οδηγούσε γυναίκα 49 ετών υπό αδιευκρίνησε συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο που κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν, απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα. Τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Νεκροί είναι και οι δύο έφηβοι δράστες, 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για ισλαμοφοβική επίθεση. Και ο καιρός νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 33 λεπτά μετά τις 6. Να πω καλημέρα σε όλους εσάς που ήδη μου έχετε στείλει μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό δρόμο, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα για τον Ασπρόπυργο Δημήτρη. Ναι, 19 Μαΐου, η γενοκτονία των Ελλήνων ποντίων. 353.000 έχασαν τη ζωή τους. Τόσο υπολογίζονται ότι ουσιαστικά εξαϊλώθηκαν από τον Κεμάλ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα γειτόνισσα, τα άμαθα τα νέα για τη Ρόδο, όχι για ευχάριστα νέα, για ευχάριστο ταξίδι δηλαδή. Τα άμαθα τα νέα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Κόρινθο, γεια σου Βασίλη. Η κυβέρνηση έχει αφήσει το έλεος τους, όλο και περισσότερα ζευγάρια προσπαθούν να κάνουν παιδί με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, λέει ο Βασίλης. Το κόστος δυσθεώρητο και η συνδρομή του κράτους λέει μηδαμινή, λέει ο Βασίλης. Παρακαλώ πολύ, λέει, να το ψάξετε το ζήτημα αυτό. Γεια σας κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Τα λέγαμε νωρίτερα για τα ζητήματα με τους ποντίους. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα, καλημέρα και στη Γεια Κατερίνα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Θα πάμε σε λίγο στον κύριο Ντόκα. Μου επιτρέπετε μια κουβέντα μόνο. Διάβαζα χθες. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι βλέπω από εδώ και 10 ώρες μια ανάρτηση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπέσετ, ο οποίος αναφέρει ότι εκδίδεται, λέει, νέα προσωρινή γενική άδεια 30 ημερών για να παρέχει, λέει, στις πιο ευάλωτες χώρες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο ρωσικό πετρέλαιο που αυτή τη στιγμή παραμένει εγκλωβισμένο στη θάλασσα. Είναι η δεύτερη παράταση που δίνεται για να καλυφθεί τμήμα των αναγκών λόγω του γεγονότος ότι τα στενά του Ορμούς τα κουβεντιάζουμε κάνα δύο μήνες τώρα που είναι κλειστά. Ωραία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε χαρά τώρα που έχει ο Βλαδίμηρος από αυτή την απόφαση. Γιατί μπαίνουν λεφτά στον Κορβανά, τον ρωσικό Κορβανά. Λοιπόν, τώρα πάμε τα υπόλοιπα, θα τα βρούμε μετά. Θα κουβεντιάσουμε και λίγο για τη Βαρκελόνη που έβλεπα διάφορα πράγματα για τον υπερτουρισμό. Αλλά στην παρέα μας ο Ανέσης Ντόκας, βλέπω σφαίρα πάει το σύστημα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Προσφορές 4 δις θυμίζω ότι θέλει να πάρει από την αγορά η ΔΕΗ. Και βλέπω λέει σε χρόνο ρεκόρ καλύφθηκαν 12 δισεκατομμύρια. Καλημέρα Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Πριν σου πω για τη ΔΕΗ, σήμερα που είναι η 21η μέρα του πολέμου, ανοίγει το κλιμαστήριο της Τεχεράνης για πρώτη μέρα.
0: Ωραία, χαμός, θα πούμε να επενδύσουμε. Ανέστη, να επενδύσουμε.
1: Μετά τις 28 Φεβρουαρίου ανοίγει, βέβαια, θα δούμε τι θα γίνει, θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Λοιπόν, σε 20 λεπτά χθες καλύφθηκε η αύξηση της ΔΕΗ, έχουν προσφερθεί 12,4 δισεκατομμύρια. Να σου πω μόνο τον πανικό που έχει γίνει, πολύ γνωστοί επιχειρηματίες τηλεφωνούσαν σε κρηματιστές και ζητούσαν.
0: Να βάλουν μέσο να πάρουν μετοχές.
1: Δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχει για εισιτήριο για το Final Four, δεν ναι. υπάρχει για μετοχές της ΔΕΗ.
0: Μισό λεπτό.
1: Μέσα από την αγορά.
0: Αυτό θα λέω, μισό λεπτό. Γιατί ας πούμε, βλέπω ότι μου έλεγε χθες το βράδυ ένας φίλος, μου λέει, μου ήρθε να πάω λέει στην τράπεζα μέσω της χρηματιστηριακής μου να υποβάλω ένα αίτημα. Λέει, εμείς είμαστε λέει μικροεπενδυτές.

0: και το κύριο Τσίπρα.
1: Ναι. Ωραία. Για να σου πω τώρα κάτι. Κάτι θέλω να σου πω τώρα για το. Πώς πάει το χρηματιστήριο, αλήθεια, γενικότερα, με αφορμή ότι τώρα ενταχθήκαμε σε ένα πιο μεγάλο όμιλο χρηματιστηρίων. Θέλω να πω, ποια εικόνα δίνει ανέστη.
0: Τι είναι πηγές τώρα, θέλω να σου πω.
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό το κάνω.
0: Υπάρχει μια απογοήτευση. Ότι έχει πάθει μία απονεύρωση, όπως πάμε στον οδοντίατρο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καμία κατεύθυνση, πέφτει συνεχώς, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ο τζίρος έχει πέσει και όλοι αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό. Πολύ απλά, γιατί δεν έχει αφήγημα αυτή τη στιγμή το ελληνικό χρηματιστήριο. Δηλαδή, οι καλές εταιρείες ό,τι έχουν να πούν το έχουν ανακοινώσει και επειδή μπροστά σου έχεις εκλογές και επειδή ξέρουν ότι στην Ελλάδα οι εκλογές ξεκινούν ένα χρόνο πριν γίνουν, έχει αφαιθεί στην τύχη του. Σήμερα δεν υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Έτσι είναι όλο των ξένων. Οι ξένοι τώρα το μυαλό τους είναι στα ομόλογα που γκρεμίζονται, οι τιμές ενώ παγκοσμίως, γιατί αυτό δείχνουν τα ομόλογα ότι δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Και βέβαια για μένα σήμερα, Γιώργο, βέβαια ήδη σήμερα είναι η ιστορία του ταμείου του RRF και όλα αυτά που έγινε με τον κύριο Παπαθανάση.
1: Έχει συνέντευξη σήμερα ο κύριο Παπαθανάση στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Αυτό που έγινε, οι μεγάλες τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις πίστευαν ότι θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για να πάρουν δάνεια μέχρι τέλη Αυγούστου και ο κύριο Παπαθανάση του έκοψε το βήχα και λέει μέχρι τέλη Μαΐου τελειώσαμε. Και έχουν μείνει όλοι με τις αιτήσεις, έχοντας πληρώσει δικηγόρους, συμβούλους και θα πάρουν κεφάλαια. Όπως επίσης και ήδη σιώνονται για πρώτη φορά κεφάλαια το ΕΣΠΑ, κυρίες και κύριοι, πρόκειται πλέον να πάνε σε εταιρείες στον χώρο των εξοπλισμών, στρατιωτικών εξοπλισμών. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Θα κατοχούν λοιπόν κονδύλια από το ΕΣΠΑ που πήγαιναν συνήθως για επιχειρήσεις, θα πάνε σε εταιρείες εξοπλισμού, οι οποίες ξαφνικά φυτρώνουν σαν μανιτάρια στην Ελλάδα, εκεί που ήταν ελάχιστες, λόγω της τροφής
1: του ευρωπαϊκού. Θυμίζω, Ανέστη, ότι αυτό είναι μια κεντρική απόφαση των Βρυξελών γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο, έτσι δεν είναι.
0: Πολύ σωστά, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τώρα στα επιχειρηματικά σήμερα περιμένουμε Aegean Airlines το πρώτο τρίμηνο. Θα μας πει ο κύριος Βασιλάκης τελικά το κόστος του πολέμου.
1: Yeah.
0: Είπε ότι έχει ανοίξει η γραμμή της Ινδίας. Πάει πάρα πολύ καλά, με γεμάτες πίσω, αλλά βέβαια δεν καλύπτει μεγάλο μέρος των 81 ημερών του πολέμου. Το κόστος φαίνεται να είναι γύρω εκεί στα 40 με 60 εκατομμύρια.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά η εκπληκτική είδηση έρχεται από τη Revolut, αυτή την ξένη τράπεζα, η οποία λέει επικεφαλής, είπε στους εργαζομένους, αν φέρετε εταιρεία εδώ να την κάνετε πελάτη μας και να ολοκληρώσετε την εγγραφή στη δικιά μας τράπεζα, παίρνετε δωρεάν 1.000 λίρες Αγγλίας.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει αυτό το κίνητρο για τους εργαζομένους στη Revolut. Έτσι σας το λέω όσο είδης, αν δηλαδή εργάζεται εκεί πέρα ή εδώ ή στο εξωτερικό.
1: Okay.
0: Από εκεί και πέρα, είμαστε σε περίοδο αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου. Καλά πάνε οι εταιρείες. Υπάρχει λίγο πρόβλημα όσο αφορά βέβαια τη μείωση των καθαρών κερδών. Προφανώς δεν θα είναι κάθε χρονιά όπως ήταν η Πασινή κτλ. Οι εταιρείες όμως εκτιμούν ότι θεωρούν χαμένο το πρώτο εξάμεινο. Δεν βλέπουν καμία κυκλοφορία, Γιώργο, να ρίξει ο πόλεμος.
1: Mm-hmm.
0: Συνεπώς όλα τώρα το θέμα είναι να πάει καλά το τελευταίο τετράμινο. Εκεί πάνε δηλαδή Σεπτέμβριο κτλ. Η επόμενη συνέλευση, μάλλον συνεδρία σε Κουτού, σας θυμίζω, είναι 11 Ιουνίου, 7 μέρες πριν τη σύνοδο κορυφής. Πάμε για την πρώτη αύξηση του επιτοκίου του ευρώ. Δεν θα το νομίζω να το
1: αποκλειτώσουμε. Ναι.
0: Μα κάπου έβλεπα. Ο πρόεδρος χθες μίλησε ξεκάθαρα για στάσιμο πληθωρισμό.
1: Ναι, μα κάπου έβλεπα και νομίζω μια μελέτη της Τράπεζας Ελλάδας που μιλάει για 3 αυξήσεις από 0,25.
0: Ναι, αυτό νομίζω ο κύριο Τουρνάδα εκτιμά. Μέχρι το τέλο του χρόνου θα δούμε τι θα γίνει. Πάντω ο νέο διοικητή τη ΦΕΔ, ο Κέβιν Γουόρθ, ο οποίο θυμίζω ότι έχει παντρευτεί έτσι την απόγονο τη οικογένεια Στέλοντερ, με στη φτώχεια κι αυτό.
1: Δεν
0: θα είναι να το επιτόκιο του δολαρίου.
1: Α, γιατί θυμίζω ότι ήταν αιτία να αποπέμψει τον προηγούμενο αυτό, ότι δεν έρχεται τα επιτόκια.
0: Ο οποίο και αυτό είναι υποτίθεται το αγαπημένο παιδί τώρα του Αμερικανού Προέδρου. Γενικώς οι αγορές, να ξέρουν οι ακροατές, μπήκανε πάλι σε αυτή τη γνωστή ισοστρέφεια. Κανείς δεν βλέπει φως στο τούνελ.
1: Mm.
0: Και χθες, λίγο για δύο ώρες, τα πράγματα λίγο καλυτέρευσαν γιατί υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι το Ιράν έδωσε μια
1: απάντηση. Ναι.
0: Παγώσει και τα λοιπά. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είμαστε πάλι στην ίδια κατάσταση, Γιώργο.
1: Ναι. Άρα καταλαβαίνω ότι γυρίζουμε γύρω από την ουρά μας τώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μέρα. Αλλά
0: σήμερα βλέπουμε Τεχεράνη. Ναι, σήμερα να δούμε Τεχεράνη πώς θα ανοίξει το χρηματιστήριο. Ναι.
1: Τι πω μπορεί να γίνει εσύ με το άρμα χρηματιστήριο, με τρελαίνει τώρα. Τι μπορεί να γίνει.
0: Εδώ κλείνουν. Ανοίγει λίγε ώρε, αλλά έχει ενδιαφέρον τώρα. Αυτό έκλεισε από την πρώτη μέρα του πολέμου και ανοίγει σήμερα μετά από 81 μέρε. Υπάρχουν εκεί εταιρείε, θα δούμε πώ ανοίξει. Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Παιδί μου, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι διαβάζω ό,τι κυκλοφορεί, αν είναι 100% αλήθεια, ότι έχουμε απολύσει προσωπικού λόγω του γεγονότο του πολέμου, ότι κάποιοι μένουν, ξέρω εγώ, με λιγότερα λεφτά. Υπάρχει ζήτημα πληθωρισμού και στη χώρα λόγω των προϊόντων τα οποία δεν μπορούν να μπουν κλπ. Άρα τα

0: δεν είναι δύσκολα, θέλω να πω. Εκπέμπει ένα μήνυμα αυτό που λες, έχεις δίκιο το χρηματιστήριο, αλλά τι να κάνει και το χρηματιστήριο. Τι να κάνει, να αναστήσει νεκρούς δεν μπορεί, δεν γίνεται. Ευχαριστούμε, Ανέστη μας, καλημέρα. Καλή εκπομπή, αγόρι μου, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, καθημερινά 7 με 9 στη τηλεόραση στην Αυτοεμπορική, στο διαβάζετε και στην εφημερίδα Αυτοεμπορική, ασχολείται με τα χρηματιστηριακά και τα επιχειρηματικά νέα και είναι στην παρέα μας κάθε Τρίτη πρωί για να μας τα πει αναλυτικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, μάλιστα. Τι θέλω να πω τώρα, άκουσα αυτό που είπε για την κυρία Λαγκάρντ. Η κυρία Λαγκάρντ λέει, προσερχόμενη στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών του G7 στο Παρίσι, που θυμίζει ότι είναι και ο κύριος Πιερακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup, ρωτήθηκε, λέει, από τους δημοσιογράφους τι γίνεται, λέει, με τις αγορές ομολόγων. Και απάντησε, λέει, ότι η ίδια ανησυχεί για την ιστορία αυτή. Τα spreads, λέει, έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό μετά και τα γεγονότα του COVID κλπ. Και είπε ότι αυτές οι πιέσεις στα κρατικά ομόλογα δεν είναι καλό μήνυμα. Είπε, ξαναλέω, θα μου πεις τώρα, αυτό σε μάρα να ψάλτη. Ναι, όλα είναι μαζί, ξέρετε, τα μηνύματα τα οποία εκπέμπουν οι αρμόδιοι και τα οποία μπορούν με τον ένα με τον άλλον τρόπο να επηρεάσουν την καθημερινότητα όλων μας. Τώρα που λέω επίσης και για την καθημερινότητα, χθες συνεδρία στο ΚΙΣΕΑ, τα μάθατε τα νέα, τα είπα και λίγο νωρίτερα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις περίφημες γκρίζες ζώνες, που ενδεχομένως να ανοίξει η ιστορία του νόμου που θα φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Όμως, το έλεγα και χθες και το βλέπω και σήμερα, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέμε, τι θέλει η Ευρώπη από την Τουρκία. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ότι ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Πιστόριους, ο οποίος θεωρείται, λέει, και πουλέν του γερμανικού πολιτικού συστήματος, θυμίζω ήταν και με την προηγούμενη κυβέρνηση, την σοσιαλδημοκρατική, με τον άλλον καγκελάριο, τον προηγούμενο αλλά και τον σημερινό, ανακοίνωσε, λέει, ότι η Γερμανία στέλνει συστοιχεία πυράβλων Patriot και 150 Γερμανών στρατιωτών στην Τουρκία για να μειωθεί το βάρος που επομίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την αντιαεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα της Τουρκίας. Μετά τη συνάντηση, λέει, που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του στο Βερολίνο, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Φιντάν, ο Βάντεβουλ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε, ακούστε το, είναι ωραίο, η Τουρκία, λέει, είναι αξιόπιστος εταίρος Γερμανίας, διαθέτει επιρροή στην περιοχή και μπορεί να την ασκήσει στους πολέμους της Ουκρανίας και του Ιράν. Πρόσθεσε όμως ότι για την πλήρη ένταξη, λέει, της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει προϋπόθεση παραμένουν, λέει, τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Με λίγα λόγια, ψιλοκλίνει το μάτι η Γερμανία σταθερά και απροκάλυπτα, έτσι. Και όχι μόνο η Γερμανία, και η Ισπανία και η Ολλανδία και η Ιταλία. Δεν την Ιταλία ξεχνάτε, τις επαφές και τις αγοραπολισίες κλπ. Κατά τα άλλα, ανησυχεί η Αθήνα. Βέβαια ανησυχεί. Είπαμε, κάτι έλεγε χθες ο Ταγί, πλέγει κάτι πυράβλους, ταϊφούν. Ανησυχεί, λέει, η Αθήνα. Δικαίως, λέει, ανησυχεί, είπε ο κουμπάρος μας όταν γη. Πρε, τι γίνεται στον κόσμο. Εκεί που τα νερά είναι ήσυχα, κάλμα, λάδι, ξαφνικά αρχίζει και φυσάει. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε ένα νέο ηλεκτρικό ταξί με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχει φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική, με χρόνο φόρτισης μόλις 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση ZAP Taxi Club .gr. Και είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
2: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό. Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
4: Όμως μετά από μία
5: θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης,
7: Ζήσης Ρούμπος,
8: Χάρης Χιώτης,
9: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
10: και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε
13: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
14: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
16: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
17: Hertz Leasing.
16: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Hertz Leasing.
16: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
18: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
19: Τάκης και Μπούπης.
20: Μπούπη, φέρε το λουρί.

0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είναι 11 λεπτά πριν από τις 7. Είναι ο Sky 100,3. Καλώς σας βρήκαμε. Ο Πατρινός γράφει ένα μήνυμα και μου λέει: δυστυχώς, λέει, ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου υστερεί στο θέμα της μνήμης. Το ερώτημα λέει: παραμένει, ο κίτρινος φάκελος βρέθηκε? Θυμάστε τον κίτρινο φάκελο εκεί στη Γερμανία, στο Βερολίνο, ε? Ποιος έχει το φάκελο? Αυτά είναι τα ωραία. Περάσαμε δύσκολα, η αλήθεια είναι. Και ενδεχομένως σωστά είναι αυτό που λέει από την πλευρά του φίλου ο Πατρινός, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στη Βαρκελόνη. Διαβάζω, λέει, ότι η Βαρκελόνη καταργεί τα Airbnb. 26 εκατομμύρια επισκέπτες, λέει, το 25 η Βαρκελόνη ήταν αυξημένη κατά 2,4% σχετικά με το 24. Καθημερινά, λέει, οι επισκέπτες από τα κρουαζιερόπλια είναι 36.000 στην πόλη. Θα μειωθούν κατά 5.000, γιατί θα μειωθούν τα κρουαζιερόπλια που θα πιάνουν στο λιμάνι της πόλης. 10.000 άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανακαλούνται το 28 να πέσουν τα σπίτια στην αγορά, γιατί, λέει, οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης έχουν φύγει από την πόλη. Και για να κλείσω, τα ίδια διάβαζα και για τη Βενετία. Ξέρετε πόσες φορές τη μέρα στην κεντρική πλατεία του Σαν Μάρκο αδειάζουν τους κάδους απορριμμάτων? Έχει, λέει, καμιά 25 γύρω γύρω. Ή 6 ή 7 φορές τη μέρα τους αδειάζουν τους κάδους απορριμμάτων. Και κάπου έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ, για να κλείσω, και έλεγε για έναν κάτοικο της Βενετίας, ο οποίος έφαγε πρόστιμο. Είχε ένα σκύλο και τον πάει βόλτα. Και ο σκύλος αναγκαστικά κάπου θα ανακουφιστεί. Τα βαρβάτα τα μαζεύει. Τα υπόλοιπα όμως δεν μπορεί να τα μαζέψει, και για αυτό το λόγο, λέει, έφαγε πρόστιμο από τη δημοτική αστυνομία της πόλης. Και πού να πάει ο σκύλος? Πού να πάει? Λοιπόν, για πάμε όμως τώρα στα καύσιμα, γιατί είναι άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία. Ο Γιώργος Ασμάτογλου στην παρέα μας, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε πώς πάνε τιμές. Ανεβαίνουν από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
3: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, την καλημέρα μου και στους ακροατές μας. Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε η εβδομάδα, είδαμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να εκτοξεύονται πολύ πάνω από τα $110 το βαρέλι.
2: Ναι.
3: Ήρθε όμως με το πέρας της ημέρας το βράδυ και καταλάγιασε στα $109 το βαρέλι, που ήταν αυτή η τιμή που έκλεισε την περασμένη εβδομάδα.
2: Μάλιστα.
3: Σήμερα, λοιπόν, αυτό όσο αφορά το αργό πετρέλαιο, αυτό το οποίο
2: μας
3: επηρεάζει απ' έξω. Τώρα για την εσωτερική αγορά και για τα δηλισμένα προϊόντα, όσο αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, έχουμε μία αύξηση σήμερα της τάξης του 1 λεπτού, η οποία μας προέρχεται από την αύξηση αυτή της περασμένης εβδομάδας.
2: 1 λεπτό, λοιπόν, η βενζίνη.
3: Ένα λεπτό. Είναι πολύ μικρή η αύξηση.
2: Ωραία,
3: και το πετρέλαιο. Και το πετρέλαιο περίπου, τώρα σας λέω, 1 λεπτό. Λίγο λιγότερο η βενζίνη, λίγο περισσότερο το πετρέλαιο, δεν είναι θέμα.
2: Okay.
3: Απλά είναι αυτή η αύξηση η οποία μας έρχεται από τις τιμές της περασμένης εβδομάδας, γιατί ξέρετε πολύ καλά και ξέρουμε.
2: Έχουμε διαφορά φάσης.
3: Οι ακροατές μας μετά από 4 μέρες έρχονται σε εμάς οι τιμές.
2: Ναι, να σας πω.
3: Και γι' αυτό έχει διαμορφωθεί μια μέση τιμή στα μεγάλα αστικά κέντρα στην αμόλυβδη βενζίνη μετά τις αυξήσεις της περασμένης εβδομάδας στο 2 ευρώ και 10 λεπτά. Μια μέση τιμή είναι αυτή.
2: Ναι.
3: Γιατί είδα και 2.13, 2.14.
2: Σωστό.
3: Υπάρχει και 2.07, 2.08. Άρα, λοιπόν, έχουμε μία μέση τιμή 2 ευρώ και 10 λεπτά. Στην περιφέρεια θα είναι πολύ παραπάνω, που σημαίνει ότι η μέση τιμή μεσοβδόμαδα πανελλαδική θα βγει περίπου στο 2.13 με 2.14 για την αμόλυβδη βενζίνη και περίπου στο 1.90, 1.95 ίσως στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Σοβαρά, τόσο θα τσιμπήσει το πετρέλαιο κίνησης από 1.83 θα πάει στο 1.95.
3: Κοιτάξτε με, είχαμε αυξήσει την περασμένη εβδομάδα και αυτές έχουν διαμορφώσει τη τιμή τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου στο 2 και 10. Έχουμε περίπου 8 λεπτά.
2: Αλλά φάγαμε το, σιγά σιγά τρώμε το 20 λεπτό, τα 13 στην το ΦΠΑ, στην το φόρο.
3: Το 20 λεπτό το τρώμε με τη βάση του διεύρου.
2: Ναι, αυτό.
3: Αλλά με τη βάση των, αν δηλαδή λάβουμε υπόψη μας ότι το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη ήταν ίσα, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα ότι θα μπορούσε, αν δεν ήταν το 20 λεπτό, να είναι το πετρέλαιο στο 2 ευρώ και 10 λεπτά.
2: Ναι,
3: άρα, λοιπόν, εκεί που βρίσκεται τώρα στο μια μέση τιμή 1,90, έτσι, είναι 20 λεπτά κάτω. Αυτά τα 20 λεπτά συνεχίζουν να υπάρχουν,
2: ναι,
3: και τα οποία τα βλέπουμε. Αλλά έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή και είναι πολύ δύσκολο γι' αυτό, και έχει μειωθεί και η κατανάλωση. Έτσι, τώρα το πώς θα κλείσει Η εβδομάδα που μας έρχεται κανείς τελικά δεν μπορεί να το προβλέψει.
2: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί κανείς δεν ξέρει που θα κάτσουν οι μπύλια, που θα κάτσουν οι μπύλια με τις τιμές. Να σου πω, Πρόεδρε, έβλεπα χθες, το έλεγα και νωρίτερα, έναν αντιπρόεδρο της ΠΟΠΕΚ, νομίζω είναι πάνω από την Βόρεια Ελλάδα. Το όνομά του, κάτσε γιατί τον έχω εδώ κατεγεγραμμένο, θα τον βρω, θα τον πετύχω για να θέλω να του μιλήσω. Ο κύριος Τζαμπαζλής, ο οποίος έλεγε, στη, νομίζω, μια δήλωση έχει κάνει που λέει ότι φεύγουν και πάνε στη Βουλγαρία και ψωνίζουν. Μια χαρά
3: είναι. Ο Γιώργος Τζαμπαζλής, πρώην πρόεδρος της Κνομού Ροδόπης.
2: Ναι.
3: Πράγματι εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, αυτό το έχουμε αναδείξει και το είχα πει και επί προεδρίας μου τότε, εδώ και πριν πολλά χρόνια πίσω, ότι οι ανοιχτές πύλες αυτές με τη γείτονα χώρα προδιαθέτουν τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες να πάνε στη δίπλα.
2: Προφανώς.
3: Και όχι μόνο να πάρουν καύσιμα, αλλά
2: πάνε,
3: να πάρουν
2: σούπερ μάρκετ, να πάνε οδοντίατρο, τα πάντα.
3: Και θέματα υγείας,
2: ναι,
3: και οδοντιάτρους και...
2: Τα πάντα, Πρόεδρε, τα πάντα.
3: Όλα τα πάντα.
2: Τώρα είναι...
3: Χάνει το κράτος από αυτή τη δουλειά.
2: Ακριβώς.
3: Από αυτό το πράγμα θα πρέπει... Εκεί είναι ένα τεράστιο θέμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά. Γιατί οι οικονομίες αυτών των νομών, εκεί πέρα των ακριτικών νομών, να ξέρετε ότι σβήνουν, έτσι.
2: Αυτό είναι αυτονόητο. Είναι.
3: Όταν και κάνει, άλλος... κάνει και το κράτος έσοδα.
2: Προφανώς. Είναι στο ευρώ, είναι Σέγγεν, αλλά δεν σταματάνε καθόλου. Περνάνε και έρχονται με την πρώτη τα αυτοκίνητα, αλλά δεν ταλαιπωρούνται στα σύνορα.
3: Μα εδώ οι Βουλγαροί για τα πρώτα 70 χιλιόμετρα δεν έχουν και διόδια.
2: Αυτά είναι τα ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, Πρόεδρε, και σήμερα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο Γιώργος Ασμάτογλου για τις τιμές των καυσίμων, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού περπατάμε. Και για να κλείσω, σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club. Το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος, έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε τάχη φορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρη φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνεις πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Μάθε περισσότερα και κάνε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο και επιστρέφουμε.
4: Είδες ο Γιάννης, όλο καινούργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
9: Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.

0: από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1.80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 7.

Τόσους καιρούς που προσπαθώ. Τόσους καιρούς που προσπαθώ να σε ξεχάσω. Ξαναγυρίζω στις ψυχής μου τι.

0: των ειδήσεων και ξεκινώντα με όλα όσα συμβαίνουν στον κόλπο και στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Την αναβολή λοιπόν της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας αλλά και του Προέδρου των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που έχει και είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ καθώς και από τις άλλες χώρες Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, όπου εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λάβουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΠ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάθρισε το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ και θύματά τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο του χωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίονο 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης ανελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία όμως αφέθηκαν ελεύθερα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθιών και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζηραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας και, όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής με διαρροές.
1: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
0: Το στίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα και εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε καμιά μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο, ούτε και πάντα εφικτό, κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ.
2: Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτό που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Υπάρχουν όμως σαφέστατα προορισμοί όπου πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι, πρέπει να πατήσουμε φρένο, για να το πω πολύ απλά, και υπάρχουν και προορισμοί τους οποίους θέλουμε να ενθαρρύνουμε, όπου μπορούμε να πατήσουμε γκάζι, διότι είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολλές περιοχές οι οποίες είναι αναξιοποιητές τουριστικά. Η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει με όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους τα προγράμματα γύρω από την έννοια του κοινωνικού τουρισμού και του τουρισμού για όλους.
0: Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, 8 η ώρα το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα, όπως προέκυψε από χθεσινές δηλώσεις εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας, απίθανε στους παρευρισκόμενους, πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση 26 Μαΐου.
3: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Ανεξάρτητος βουλευτής, ο Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τις 26 του μήνα σχολίασε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας, Βασίλης Βιλιάρδος, τον αποκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή για επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ο κ. Πολάκης έχει τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος. Την ακύρωση πάντως της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, ζητούν με επιστολή του προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος.
4: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Στο μεταξύ, την αποχώρηση της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής του κόμματος, Ελένη Αυλονίτου. Σε ανάρτησή της, κυρία Αυλονίτου, αναφέρει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλληψη των κοινωνικών ανισοτήτων. Νέο ξεκίνημα, λοιπόν, νέοι αγώνες. Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα, έγραψε κλείνοντας το μήνυμά της. Σε ανάρτηση της Ιδίας, νωρίτερα έχει προαναγγείλει ότι θα δώσει το παρόν στην ανακοίνωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μήνα. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο λόγω των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθηκών ενέκρινε το Κησέα που συνεδρίασε χθες, είπε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε και το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της θαποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενοπλών δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση του Κησέα ενέκρινε ακόμη και την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, καθώς και το πρόγραμμα καταναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, αποφασίστηκε επίσης η αποστολή θωρακισμένων οχημάτων τύπου M113 στον Λίβανο. Κατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για τις υποθέσεις βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση εξώπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά τόσο την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την ιδεολογική έκθεση τροπολογίας. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καλούνται αύριο Τετάρτη 20 του μηνός ο Διοικητής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο Εισαγγελέας του Αρείου ΠΑΟΚ Κωνσταντίνος Τζαβέλας μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός και δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο εφηβιδράστες, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Την πεποίθησή της ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες σύγκριση με την Τουρκία, με τη Ρωσία, ώστε να επιτευχθεί η ειρήνη, εξέφρασε χθες σε συνέντευξή της η πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ. Όπως ανέφερε, δεν είναι αρκετό μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία, επισημένοντας ότι και εμείς μετράμε ως Ευρωπαίοι. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν, λίγες μόνο ημέρες μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζινπίνγκ. Εξέλιξε χθες το πρωί από στελέχη του λιμενικού της Καλύμνου, 44χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Την Κυριακή το βράδυ, η λιμενική αρχή της Καλύμνου είχε ενημερωθεί για το περιστατικό πτώσης θάλασσα ενός άνδρα από πολιευτικό σκάφος, το οποίο οδηγούσε 44χρονος.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο
6: κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Σε αθλητική σας ενημέρωση τώρα, εκτός αποστολής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για τους φιλικούς αγώνες με Σουηδία και Ιταλία, έμειναν Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από τη Θεσσαλονίκη πριν τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδος για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν στο δικέφαλο του Βορρά, στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για τον παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδος, Λούκα Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός η Λιουμπίτσιτς και Γιάγκουτσιτς. Ένα ακόμη βήμα προς τον τίτλο της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε με 1-0 της Μπέρνλιν για την προτελευταία αγωνιστική. Πλέον οι κανονιέριδες είναι στο συν 5 από τη Manchester City, με τους πολίτες που έχουν μάτς λιγότερο να αντιμετωπίσουν απόψε εκτός έδρας στην Bournemouth. Βόμβα και τέλος εποχής για τον Pep Guardiola, ο οποίος αποχωρεί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic από τον πάγκο της Manchester City το καλοκαίρι. Ο Καταλανός, στα 10 χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της City, κατέκτησε 20 τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League του 2023. Και τέλος, ο Κάρλο Αντσελότη συμπεριλάβε τον Νεϊμάρ στην τελική 26η της εθνικής ομάδος της Βραζιλίας για τον παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού. Ο 34χρονος άσος της Santos είναι ο πρώτος σκόρερ της ιστορίας της Σελεσάου, μετρώντας 79 τέρματα.
7: Μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Τη μεγάλη διαφορά σήμερα και αυτή την ώρα την κάνει η άνοδος της Κηφισού. Λόγω αλλεπάλληλων τροχαίων ατυχημάτων δεν έχει πρόβλημα από το Περιστέρι προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά από το Περιστέρι προς τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης. Είναι 4 χιλιόμετρα παραπάνω αυτή η απόσταση, όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι. Οι εναλλακτικές σας όλες είναι καλές και δουλεύουν, είτε μέσα από τους εκεκτοναργύρους, από τη Φιβών, από την Νέα Φιλαδέλφια και Νέα Ιωνία, είτε να ανεβείτε την Κηφισίας, όσοι βεβαίως εξυπηρετήσετε, είναι ακόμα καλή η άνοδος της Κηφισίας. Από εκεί και πέρα, προσέχουμε τη Βουλιαγμένη προς την Αθήνα, στο ύψος της Χαραυγής και της Δάφνης. Και εκεί έχουμε μια μικροσύγκρουση. Στην Κατεχάκη η κατάσταση έχει ως εξής. Από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα με σχεδόν μποτιλιάρισμα. Μετά με πυκνή ροή προς το Βύρονα και όχι μποτιλιάρισμα, επαναλαμβάνω, μέχρι το Βύρονα. Και ως Καραμαγκάς, με τον οποίο και θα κλείσουμε, οι τρεις κεντρικοί δρόμοι του Καραμαγκά, η Σχιστού, η Λεωφόρος Αθηνών και η Περιφερειακή Εγάλεο, παρουσιάζουν ακριβώς την εικόνα που περιμένετε, ακριβώς την εικόνα που έχουμε κάθε πρωί. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Κολιομιχάλη, και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, μετεωρολόγος του Sky Xtena Souza. Xtena, καλημέρα, καλό πρωινό.
10: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακράτες. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί. Από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού πιθανώς και προς καιρή καταιγίδα. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και εκεί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι ως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Τέλος, να σας πω ότι την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: ούτε τραγούδι σήμερα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας για τη δεύτερη ώρα της σημερινής επικοινωνίας. Τα ακούσατε για τον καιρό, το βραδάκι, απογευματάκι, λέει δίνει και βροχούλα και ενδεχομένως και σε καλό δρόμο είμαστε, νομίζω. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Προς το παρόν, πάντως έχει ωραίες καιρικές συνθήκες έξω. Για εσάς που τώρα σιγά σιγά μπαίνετε σε ρυθμούς. Την καλημέρα μου, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί υπάρχουν και εορτάζοντες για τη σημερινή ημέρα. Θα μου πεις και ποιοι είναι αυτοί, ψάλτη, αμέσως θα σας πω ποιοι είναι αυτοί. Είναι ο Αγαμέμνον, ο Μέμνον και ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Δύσκολα ονόματα, αλλά υπάρχουν. Άλλα χρόνια πολλά, ή χρόνια πολλά σε όλους εσάς που μπορεί να έχετε κάποια επέτειο για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελτηρίου Αθηνών για να κάνουμε μια κουβέντα για την σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένων τεχνητών. Θα μου πεις σιγά την πρωτοτυπία, ψάλτη. Κι όμως, να σας πω την αλήθεια, είδα ένα μήνυμα που μου έστειλε φίλος ακροάτης, ο οποίος αναφερόταν στα ζητήματα τα συγκεκριμένα, στο ζήτημα δηλαδή του ότι λείπουν άνθρωποι εξειδικευμένοι τεχνίτες, τους οποίους τους ψάχνουμε, αλλά συνήθως η λογική μας είναι να κινηθούμε αλλού. Λέει λοιπόν ο Γιώργος, πολύ γρήγορα για να πάμε στον κύριο Δαμίγο που το είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ξέρω, λέει, ένα τσαγκάρι στην Ιγουμενίτσα, που αν του πας ένα ζευγάρι παπούτσια για φτιάξιμο, σήμερα θα τα πάρει σε 15 μέρες. Αλλά από τα πιτσιρίκια, έχει σκεφτεί να πάει κανείς για να γίνει τσαγκάρις? Τσαγκάρις, θα μου πεις, που είναι κάτι το ιδιαίτερο, ε? Σωστά, σωστά. Δεν λέω, λέει, για τη δουλειά τη δικιά μου που θεωρητικά είναι δύσκολη, αλλά λέω κάτι πολύ πιο εύκολη. Αυτή είναι η παιδεία στην Ελλάδα τα τελευταία 60 με 70 χρόνια. Όλοι πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και όσοι αποτύχουν θα γίνουν, λέει, ανειδίκευτοι εργάτες και τίποτα περισσότερο. Άρα θέλει μια άλλη πολιτική, από ό,τι καταλαβαίνω, με βάση αυτό που λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελτηρίου, στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να μου πείτε γιατί πιστεύετε. Καταρχήν, υπάρχει, είναι δεδομένο εδώ και χρόνια το ξέρουμε αυτό, ότι υπάρχουν εξειδικευμένοι τεχνίτες. Δηλαδή, δεν έχουμε ούτε ηλεκτρολόγους, ούτε, ξέρω εγώ, υδραυλικούς. Έχουμε, αλλά δεν έχουμε αυτούς που θέλουμε.
1: Έχουμε έλλειψη από εξειδικευμένους τεχνίτες, κύριε, και με εργατικό προσωπικό. Αλλά το εξειδικευμένο προσωπικό. Έχουμε πρόβλημα, έχουμε έλλειψη.
0: Ναι. Υπάρχει τρόπος αυτό να αντιμετωπιστεί, κύριε πρόεδρε? Το λέω γιατί...
1: Υπάρχει τρόπος. Καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι όλα αυτά τα επαγγέλματα, τα τεχνικά επαγγέλματα είναι καλά αμοιβόμενα.
0: Ναι.
1: Και η λογική του τρόπου είναι να αλλάξει κουλτούρα στις οικογένειες, ώστε τα παιδιά μας να μην γίνονται μόνο πανεπιστημιακού επίπεδου. Μην μας διακατέχει ότι το παιδί πρέπει να σπουδάσει για να είναι κάτι. Να γυρίσουν λίγο και στα τεχνικά επαγγέλματα.
0: Αυτό μπορεί να γίνει σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ή με άλλα επιμελητήρια ανά την επικράτεια, και με το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και με σχολές, τεχνικές σχολές οι οποίες πρέπει να αναδειχθούν. Έχουμε κάποιες βέβαια σχολές, αλλά δεν ξέρω αν είναι οι ικανές αυτές να προσελκύσουν.
1: Έχουμε, εδώ τώρα είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Εμείς κάνουμε κάποιες καμπάνιες. Αυτό όλο πρέπει να γίνει, να γίνει κουλτούρα που είπαμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει σιγά σιγά να περάσει σε σχολεία αυτό που είχαμε παλιά, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Να ξέρουν τα παιδιά να ακούσουν και άλλα επαγγέλματα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να διασυνδεθεί τα σχολεία με την εργασία. Έχει πολύ δουλειά από πίσω και πολύ σκέψη.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πρέπει τελικά να δούμε σε αυτή τη χώρα τι θέλουμε. Θέλουμε να παράγουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε να βγουν τεχνίτες στη μεταποίηση, τέτοια. Ή απλά θέλουμε την υπηρεσία, το εύκολο κέρδος, το εύκολο σε εισαγωγικά. Να σπουδάζουμε και αν δεν τα καταφέρουμε να βρούμε μια δουλειά, ένας που έχει σπουδάσει τη κρεμάσει το πτυχίο του στον τοίχο να κάνει το σερβιτόρο. Είναι, ξέρετε, κύριε Ψαλτή, μια στατιστική, μια έρευνα που κάναμε στο επιμελητήριο, είμαστε ίσως η καλύτερη βιομηχανία εξαγωγής επιστημόνων στην Ευρώπη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Θέλετε να δούμε τους γιατρούς, τους οποίους σπουδάζουμε εδώ και πάρα πολύ λόγω καλύτερων οικονομικών δεδομένων φεύγουν στο εξωτερικό.
1: Γιατρούς, βιολόγους, χημικούς, ακόμα και νομικούς.
0: Διοίκηση
1: επιχειρήσεων. Όλοι αυτοί σπουδάζουν εδώ. Ο μπαμπάς ψάρι της είδα αμίγος έχει πληρώσει μια χαρά να σπουδάσει το παιδί του. Το ελληνικό δημόσιο σαφέστατα
0: επενδύει,
1: έχει πληρώσει.
0: Επενδύει στα παιδιά αυτά και φεύγουν, χάνονται.
1: Και μόλις τελειώσει, εδώ ο μισθός του είναι τίποτα, έξω όμως ο μισθός του είναι
0: καλύτερος.
1: Πολύ και πολύ καλύτερες συνθήκες και αναγκαστικά φεύγει. Ναι. Και βέβαια θα είναι καλύτερος και βέβαια ο μισθός του θα είναι υψηλότερος. Να... Αφού δεν έχει πληρώσει τίποτα για να τον ετοιμάσει και έτσι έχουμε φτιάξει μια ωραία βιομηχανία και γεμίζουμε την Ευρώπη επιστήμονες.
0: Κύριε Δαμίκο, τελευταίο ερώτημα γιατί πραγματικά πιέζομαι. Το γεγονός ότι υπάρχουν και δικοί μας τεχνίτες οι οποίοι στην περίοδο της κρίσης έφυγαν, πήγαν στο εξωτερικό, το κουβεντιάζαμε και χθες. Αυτοί λοιπόν οι τεχνίτες, αν τους δοθούν από τις επιχειρήσεις εδώ καλύτερα μεροκάματα, καλύτερη μισθή, υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν ή αυτό είναι ανέφικτο?
1: Είναι αρκετό, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο,
0: είναι δύσκολο γιατί δεν βγαίνουν τα οικονομικά, υποψιάζομαι.
1: Αν και αυτή τη στιγμή τα ημερομίσθια, η μισθοδοσία στην Ελλάδα είναι καλή,
0: ναι,
1: έως πολύ καλή,
0: ναι,
1: όσοι έχουν φύγει, τουλάχιστον από αυτούς που ξέρω δεν ξαναγυρίζουν.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι επίσης.
1: Δεν είναι μόνο το ημερομίσθιο, είναι και όλη η υπόλοιπη ζωή που θέλουμε να τη φτιάξουμε σε αυτή τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, Πρόεδρε. Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, για την έλλειψη εξειδικευμένων τεχνητών, τους οποίους τους αναζητούν, αλλά δεν τους βρίσκουν οι μικρομεσαίες, κυρίως επιχειρήσεις. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στη Μπαλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει το δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή προφανώς και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος που πηγαίνει προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ πηγείου 500 από την Ιζωμάτ.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes!
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
10: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Η πρώτη επιλογή.
11: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση ΜΑΠΕ Θερμ της ΜΑΠΕΗ στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
4: www.kτίσμα-bath-and-room.gr.
12: Ο σταθμό

0: αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Aerosola,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Pace Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: 2031. Τίποτα μετά το καλοκαίρι δεν θα είναι το ίδιο με πριν. Καλημέρα κύριε Πιστόλα.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Εγώ ευχαριστώ. Καταρχήν, γιατί το 2031, γιατί αυτή η ημερομηνία, τι περιμένετε το 2031?
5: Κοιτάξτε, θα έχουμε ακόμα μία νέα φάση μετά τις εκλογές. Δηλαδή, τα αποτελέσματα των εκλογών θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα και θα οδηγηθούμε σε μία νέα μεταβατική φάση, όπου το παγιωμένο σκηνικό πιστεύω θα έρθει στις επόμενες εκλογές.
4: Ναι.
5: Τώρα, αν δεν θα είναι το 31, θα είναι το 30, το όλο το 31, λόγω τετραετίας.
4: Ναι, να σας πω, αυτές οι αλλαγές οι οποίες δρομολογούνται, βέβαια σε μια άλλη φάση του πολιτικού σκηνικού του τόπου, του τόπου μας, με την έννοια ότι δεν λέμε ότι είμαστε σε μια κρίση όπως ήμασταν την περίοδο 15-19, είμαστε σε μια νέα φάση της διαδικασίας. Σημαίνει ότι κάποια κόμματα τα οποία υπάρχουν σήμερα στο πολιτικό σκηνικό θα εξαφανιστούν, θα φύγουν, το ποσοστότερα και ο ερχομός νέων, όχι μόνο αυτών των δύο που ξέρουμε, αλλά ενδεχομένως και άλλων τα οποία εκολάπτονται, μπορεί να δώσουν τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που έχουμε σήμερα.
5: Κοιτάξτε, δεν έχουμε κρίση οικονομική, έχουμε κρίση αγοραστικής δύναμης βέβαια, αλλά έχουμε

0: ερωτηματικό. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί. Αλλά ας πούμε το κόμμα του κ. Τσίπρα το έχει πει και ο ίδιος από ό,τι καταλαβαίνω, ότι θέλει πολυσυλλεκτικά κινείται. Δεν κινείται μόνο στο χώρο τον παραδοσιακό που ήταν και ο ίδιος.
1: Τουλάχιστον θα το προσπαθήσει. Κοιτάξτε, το κόμμα του κ. Τσίπρα τι κάνει. Τελειώνει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Αυτά είναι δεδομένα. Άρα μπαίνει ένα κόμμα και βγαίνουν δύο.
0: Ναι.
1: Το κόμμα του κ. Κασελάκη παράλληλα θα έχει θέμα, άρα ένα τρίτο κόμμα το οποίο ενδεχομένως να μην φτάσει μέχρι τις εκλογές ή και αν φτάσει να μην έχει αντιπροσώπηση στη Βουλή μετά. Το κόμμα, αν πάρουμε το κόμμα, ό,τι κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς, τότε θα έχει σοβαρό πρόβλημα η φωνολογικής, η Νέα Δημοκρατία σίγουρα, αλλά και η Νίκη. Και σίγουρα εκεί θα έχουμε, με ένα κόμμα Σαμαρά, τι θα έχουμε, όσοι έφυγαν το 23 από τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία σκέφτεται ότι μπορεί να τους πάρει πίσω ένα σημαντικό κομμάτι που είναι συντηρητικοί, θα έχουν πού να πάνε. Οπότε θα τους κόψει αυτή την προσπάθεια της επαναπροσέγγισης. Και το βασικό είναι...
0: Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης μίλησε για το κέντρο ενδεχομένως.
1: Θεωρώ πως ναι, εάν γίνει κόμμα Σαμαρά, τότε η μόνη, αν θέλετε, ελπίδα της Νέας Δημοκρατίας...
0: Δεξαμενή για να πάρει, καλύτερα, να μετακινηθεί προς το κέντρο δηλαδή. Ποιος μάλλον θα, να παραμείνει στο
1: είναι,
0: κέντρο.
1: Ναι. Θα είναι, αν ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος, διακριτά δεύτερος,
0: ναι,
1: τότε το ΠΑΣΟΚ χάνει, το έχει χάσει, αλλά χάνει και τυπικά αυτό που λέμε την κυβερνησιμότητά του.
0: Ναι.
1: Άρα... υπάρχει σοβαρή περίπτωση να του φύγουν στελέχη και προς τις δύο μεριές. Στελέχη ενώ ψηφοφόροι και προς τις δύο μεριές.
0: Ναι.
1: Και προς Τσίπρα και προς Νέα Δημοκρατία. Αυτό προφανώς θα αφήσει χώρο στα δεξιά για τον κύριο Σαμαρά. Τώρα, η κυρία Καρυθιανού, όπως το είπατε, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι ξεκίνησε με όλα τα φόντα να μαζέψει ό,τι αντισυστημικό υπάρχει.
0: Για να διεμβολήσει γενικότερα το σημερινό πολιτικό σύστημα.
1: Σωστά. Και επέλεξε να πάει σε συγκεκριμένο ειδικά, κοινά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς θα της βγει αυτό. Αλλά σίγουρα έχει μειώσει τις οικειοθελώς τις δεξαμενές της. Το βασικό με κύριο Τσίπρα και κύριο Σαμαρά τους πάει το τίνα. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε το ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι μοναδική κυβερνητική εναλλακτική. Με δύο πρώην πρωθυπουργούς, δεν μέσα στο παιχνίδι,
0: ναι,
1: δεν μπορείς να λες ότι είσαι μοναδική κυβερνητική εναλλακτική. Και το επιχείρημα που είχε στο συνέδριο ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα, μπορεί στο παρόν πολιτικό σκηνικό να μην βρίσκεις άλλον πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν όμως μπει για παράδειγμα ο κύριος Σαμαράς μέσα στο παιχνίδι, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη κρίση της μεταπολίτευσης στη θητεία του, υπάρχει και άλλη απάντηση.
0: Επίσης, ένα άλλο ερώτημα που θέλω να βάλω για να κλείσουμε σε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Πιστόλα, είναι ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές ή σε τρίτες εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα των πρώτων, δηλαδή τώρα ποιος θα είναι, λέμε τώρα με βάση τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος, εκεί δεν θα προκληθεί κι άλλη μια αναστάτωση στα κόμματα του δεύτερου ή του τρίτου?
1: Ενδεχομένως να είναι και αναστάτωση στο πρώτο.
0: Σωστό, ανάλογα το ποσοστό που μπορεί να πάρει. Και αυτός...
1: ναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται στο 25 με 30. Δεν μιλάω αν σπάσει το 25 τι θα γίνει, αλλά λέω ότι εάν είναι στο 26 με το να είναι στο 29,5, είναι μεγάλη διαφορά για το πώς θα πάμε στη δεύτερη κάλπη. Είναι άλλο το αφήγημα.
0: Σωστό.
1: Τώρα στη δεύτερη τρίτη θέση έχετε δίκιο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, εάν είναι κάποιο κόμμα δεύτερο διακριτά, παράδειγμα ο κ. Τσίπρα στο παρόν, να υπάρχει, να ανοίγει ακόμα περισσότερο στη δεύτερη κάλπη.
0: Έτσι, αναστάτωση, και επίσης να υπάρχει αναστάτωση στο τρίτο κόμμα. Δηλαδή, λοιπόν, να προκαλέσει αυτό.
1: Ή στο τέταρτο.
0: Σωστό. Να προκαλέσει μια περισσότερη αναταραχή.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά όλα υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα πρέπει να το δούμε όταν έχουμε τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης.
0: Τώρα
1: πάμε για την πρώτη κάλπη.
0: Ναι, έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας, γιατί και ακόμα δεν έχουμε και τα διλήμματα πάνω στο τραπέζι. Τα οποία τα διλήμματα πάντα παίζουν ένα ρόλο στην τελική απόφαση πίσω από το παραβάν.
1: Τα διλήμματα αρχίζουν και μπαίνουν,
0: ναι,
1: αν
0: ναι,
1: δεν έχουμε τους τελικούς παίκτες Ποιοι θα είναι, με τι τοποθετήσεις θα είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Τι θα πρεσβεύει ο καθένας.
1: Ακριβώς.
0: Θα,

0: Πώς θα τάξει ο καθένας.
1: Και με ποιους θα κατέβει ο καθένας.
0: Τα πρόσωπα.
1: Τι ομάδα θα έχει.
0: Βεβαίως.
1: Τότε είναι ακόμα νωρίς για να κρίνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σίγουρα δεν είμαστε σε μονότονο σκηνικό πλέον. Επί ένα χρόνο και βλέπαμε μια παγωμένη κατάσταση. Και σίγουρα πάμε για το σπάσιμο του πάγου.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα φέρει. Να τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Πιστόλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Νομίζω ότι έχουμε να δούμε πολλά, αν και έχεστε γύρω από τα πολιτικά ζητήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Α, πρώτα θα πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη, παρακαλώ πάρα πολύ. Σωστά, να μην περιμένει, αλλά Δημήτρη μας γρήγορα. Δημήτρη. Κύριε Κολλιό Μιχάλη, όχι, το χάσαμε το Δημήτρη, θα το βρούμε, δεν πειράζει. Το σπίτι λοιπόν είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνες απ' έξω για παράδειγμα και περιμένεις να έρθει ο κλειδαράς και όταν έρχεται και τελικά μπαίνει στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε τώρα στον κύριο Κολλιό Μιχάλη γρήγορα. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Γιώργο, η μεγάλη καλημέρα. Η μεγάλη διαφορά σήμερα, όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, είναι η Κηφισού, η οποία δεν έχει από το Περιστέρι και τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα κίνηση. Έχει προς τη γέφυρα μεταμόρφωσης λόγω τροχαίων ατυχημάτων. 4 μέχρι στιγμής έχουν συμβεί στην άνοδο της Κηφισού. Προσέχουμε φυσικά το Σκαραμαγκά, εννοείται την Κηφισία που αρχίζει και στα δύο ρεύματά της να πυκνώνει και την ανηφόρα της Κατεχάκη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για διαφημίσεις και γυρίζουμε.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που

0: κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
5: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Να πω καλημέρα στον Αλέξανδρο για την Ελβετία, ωραίο μήνυμα. Στον Γιώργο, ο οποίος μου στέλνει ωραίο μήνυμα και αυτός θα τα κουβεντιάσουμε στην αυριανή εκπομπή. Καλημέρα και στον Βασίλη, καλημέρα και στον Αβραάμ. Τώρα κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο κύριος Σπύρος Λίτσας. Τον κάλεσα διότι θυμίζω ότι είναι ο πρώτος στην επικοινωνία που έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό για τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει η Κίνα, η οποία δεν μετέχει στη διαδικασία του πολέμου φανερά. Δεν μετέχει στη Μέση Ανατολή, αλλά φαίνεται ότι είναι κερδισμένη. Πήγε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σήμερα πάει ο Βλαδίμηρος, ο κύριος Πούτιν. Κομβικό ρόλο το Πεκίνο στις εξελίξεις των ζητημάτων. Θέλω να πούμε δύο πράγματα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, για αυτόν τον ρόλο της Κίνας και αν μπορεί να συνδράμει ή τέλος πάντων να βοηθήσει να φύγουμε από την κρίση, και αν μπορεί, ποιος μπορεί να είναι αυτός ο ρόλος. Και μετά να πούμε και δύο κουβέντες για τα ελληνοτουρκικά που νομίζω και εκεί έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
6: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Όντως ο ρόλος της Κίνας είναι κομικός όπως φαίνεται. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που ορθά είπατε ότι πριν τον Αμερικανό Πρόεδρο είχε πάει και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών στο Πεκίνο. Δείχνει λοιπόν το Πεκίνο ότι με τη στάση την οποία έχει κρατήσει μέχρι τώρα έχει κρατηθεί εκτός της κρίσης, αλλά συντονίζει βέβαια τις διαδικασίες τόσο με το Πεκίνο όσο και με την Ρωσία. Ο ρόλος της Κίνας είναι κομβικός. Η Κίνα έχει συμφέρον αυτή τη στιγμή να τελειώσει η κρίση και η ίδια θα ήθελε να δει την ελεύθερη επικοινωνία ξανά στα στενά του Ορμούζ να αποκαθίσταται από τη μία πλευρά, και από την άλλη βέβαια έχει έρθει η ώρα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, να εξαργυρώσει όλη τη συστάση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το ποια θα είναι αυτή θα προκύψει ξανά μέσα από διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Θεωρώ όμως ότι η αναβάθμιση του ρόλου της Κίνας στην Μέση Ανατολή μέσα από μία, εάν θέλετε, όχι θεσμική, αλλά μέσα από μία de facto αναγνώριση και των Ηνωμένων Πολιτείων θα πρέπει να την περιμένουμε.
5: Μάλιστα.
6: Στο προσεχές διάστημα.
5: Πάμε λίγο τώρα στην άλλη πλευρά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται ένα νομοσχέδιο που εμείς το λέμε γαλά.
2: Ο Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
7: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
8: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
9: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
10: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
11: Είναι εμπειρία.
10: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Lefkadas. Ένας αγώνας για όλους.
11: Ζήσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
12: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
13: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
14: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
13: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
14: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
13: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 100,3.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι ηγέτες του κόλπου επικαλέστηκαν τις υπό εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο ίδιος ωστόσο διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση. Θανατηφόρο τροχαίου με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη υπό αδιευκρίνησες συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι αξισυλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν, απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Ακόμη τρία μέλη της ίδιας οικογένειας συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητή σε διαρροές. Το στίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα, όπως προέκυψε από χθεσινές δηλώσεις του σε εκδήλωση για τους νέους. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την αστυνομία, νεκροί είναι ο φρουρός και δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο νεαροί δράστες ηλικίας 17 και 19 ετών, οι οποίοι εκτιμάται ότι μετά το περιστατικό έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο η αστυνομία εκτιμά ότι επρόκειτο για ισλαμοφοβική επίθεση. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται αύριο να συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν από εχθές οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο αγνοούμενων τουριστών, οι οποίοι χάθηκαν στην Ιθάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ, ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνι και χάθηκαν τα ίχνη τους.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Στο μικρόφωνο για την Παπά, θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, 2682-023-809 το τηλεφωνό μας. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook. Γενοκτονία των ποντιών. Καιρός, αλλαγές σκηνικού. Θα δούμε τα στοιχεία στη συνέχεια. 1,7 εκατομμύρια ευρώ για εργασίες ανάδειξης στο αρχαίο στάδιο της Νικόπολης. 150 παραβάσεις με πατίνια στην Ήπειρο. Νεκρός εργάτης σε έργα αποχέτευσης Ομβρίο. Πού θα έχουμε διακοπή ρεύματος. Επιχείρηση διάσωσης 2-13χρονων στον Άραχθο. Ανακοινώσεις στήριξης για τον εκπαιδευτικό που η περιουσία του βγαίνει σε πληστηριασμό. Η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Πατρίκιο Επίσκοπο Προύσας και τους συναυτομάρτυρες, καθώς και τους 13 οσιομάρτυρες της Μονής Καντάρα στην Κύπρο. Παράλληλα, η μέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων, μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ιστορίας του ελληνισμού. Λέμε χρόνια πολλά στον Πατρίκιο, στην Πατρικία, στον Θεόγνωστο, στον Θεόκτιστο, στη Θεογνωσία. Το 10 λεπτά μετά τις 8. Τρίτη, 19 Μαΐου. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στο Πρίσμα.

Έχει αλλάξει το σκηνικό του καιρού, κυρίες και κύριοι. Βροχές και καταιγίδες περιμένουμε σε αρκετές περιοχές, Δυτική και Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, το μεσημέρι και το απόγευμα. Τώρα στην ευρύτερη περιοχή, στο Ιόνιο, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές, αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά κατά τόπους βροχές ή όμβρη και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες περιμένουμε και αύριο Τετάρτη στα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, η πρόσκαιρη όμβρη κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα Ηπειρωτικά. Πάμε στην Πέμπτη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού και την Παρασκευή, όπου ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Έθριος ο καιρός και το Σάββατο με λίγες νεφώσεις. Δεν αποκλείεται το απόγευμα να εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά τοπικές βροχές, η πρόσκαιρη όμβρη και πιθανώς μεμονωμένη.

Λοιπόν, έχουμε διακοπή ρεύματος σε δημοτικές ενότητες του Δήμου της Πρέβεζας. Αυτή είναι η ενημέρωση από το ΔΔΕ. Σήμερα, Τρίτη, αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη. Έτσι λοιπόν σήμερα από τις 8.30 το πρωί ως τις 11, Λούρος Οροπός, οι δρόμοι από την πρώτη είσοδο του Οροπού επί της Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιωαννίνων έως τη δεύτερη είσοδο Οροπού κοντά στη γέφυρα του Λούρου. Την Τετάρτη, Καστροσικιά, το χωριό, γύρω περιοχή, έξοδο Καστροσικιάς προς Μεγαδέντρο και από την πίσω πλευρά του Ελαιοτριβείου, από τις 8.30 το πρωί στις 12 το μεσημέρι. Στο διάστημα αυτό θα υπάρξουν και ολιγόλεπτες διακοπές στις περιοχές Μύτικας, Κανάλι, Παραλία Καστροσικιάς, Αρχάγγελος, Καμαρίνα, Νέος Οροπός προς Κάμπο Καμαρίνας. Την Πέμπτη τώρα, από τις 8.30 το πρωί στις 10.30, Νέα Σαμψούντα, δρόμοι γύρω από την πλατεία προς Άλογο Σαμψούντας, Φιλελλήνων, επαρχιακή οδός Νέας Συνόπης Μικράς Ασίας. Και από τις 10.30 μέχρι τις 12.30 στη Νέα Σαμψούντα, οι δρόμοι από την Εθνική Οδό Ιωαννίνων, Πρέβεζας Ιωαννίνων προς Νέα Σαμψούντα, στο ύψος του παλιού Γαλακτοκομείου, εκεί στην περιοχή Μάνας Στρατιώτου.

πάμε και μέχρι τη Λευκάδα, δεν θα έχουν νερό σήμερα και αύριο, 19 και 20 Μαΐου, διακοπή υδροδότησης θα υπάρχει από τις 8 το πρωί στις κοινότητες Δρυμώνα, Εξάνθεια και Καλαμίτσι λόγω εργασιών αναβάθμισης στα αντλιοστάσια Α1 και Α2 του Συνδέσμου Ίδρυυσης Δημολευκάδος και Τολό Καρνανίας. Η διακοπή θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Επιχείρηση διάσωση, κυρίε και κύριοι, πραγματοποίηση πυροσβεστική χθε για 2 13χρονα αγόρια που είχαν εγκλωβιστεί στον ποταμό Άραχθο. Τα δύο ανήλικα είπαν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού και το νερό βάθινε απότομα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν ανάμεσα σε καλάμια και να μην μπορούν να βγουν έξω. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, επιχείρησαν στο σημείο διάσωσης 5 οχήματα με 12 υπαλλήλους από την πυροσβεστική υπηρεσία Άρτας. Στην επιχείρηση συνέδρομε και η ελληνική αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και ο ΔΔΕ να κλείσει το φράγμα του πουρναρίου σε περίπτωση που θα χρειαζόταν.

0: Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτη συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4, εδώ στο Φόρο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά, προσφέροντας δωρεάν φωνολογική και αρθρική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. 20. Με σεβασμό και γνώση.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξον.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
1: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
1: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
1: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
1: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος Γραφείου, Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
7: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο, σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου εκεί.
8: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
9: 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Είναι Τρίτη 19 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση όπως κάνετε καθημερινά. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today.gr και διαβάζω. Μήνυμα Δημάρχου Λευκάδας για την γενοκτονία των ποντίων. Ο Δήμος Λευκάδας κρατά ζωντανή την ιστορική μνήμη. Δεκαοκτώ αφήξεις κρουαζερόπλοιων φέτος στον Ιδρύ. Διακοπή υδροδότησης σε Τριμώνα, Εξάνθεια και Καλαμίτσι. Σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του Επιμελητηρίου Λευκάδας, 5 μήνες χωρίς Γενικό Γραμματέα. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today. Μόλις ανέβηκε τροχαίο ατύχημα στη Μερσίνη, επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγού από την πυροσβεστική. Γιάννενα νεκρό 46χρονος εργάτη σε έργο ομβρίων υδάτων. Διακοπές ρεύματος σε χωριά του Δήμου Πρέβεζας, αναλυτικά οι μέρες και οι περιοχές. Σπύρος Κυριάκης, 1,4 εκατομμύρια για αγροτική οδοπία στο νομό Πρέβεζα. Η Πρέβεζα στο επίκεντρο της ψηφιακής διακυβέρνησης μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Civitec. Χρυσό μετάλλιο για την αρμονία στη Θεσσαλονίκη. Ενημέρωση Επιμελητηρίου Πρέβεζας για το πρόγραμμα στήριξης αλλιέων. Ερώτηση Κώστα Μπάρκα στη Βουλή για το σοβαρό εργατικό ατύχημα στο έργο κατασκευής αγωγού ίδρευσης. Εξετάσεις και αξιολόγηση πιστοποιημένων εθελοντών πολιτικής προστασίας της ΛΕΚ Πρέβεζα. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ. Πάνω στο ρεπορτάζ του Γιώργου Εσταθίου διαβάζω. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον οικισμό κάτω Μυρσίνη στην Πρέβεζα, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να εκτραπεί το γεωταχή αυτοκίνητο της πορείας του. Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του και στη συνέχεια παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Τα αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από το αρμόδιο τμήμα της τροχέας. Πολύ επικαιρότητα. Με ένα κλικ, το πολύ δύο κλικ. Στις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.

Κι μα η παράσταση και ανακοινώσεων στήριξη εκδηλώνεται στην Πρέβεζα για τον εκπαιδευτικό Χρήστο Κίστη, ο οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με πληστηριασμό τη πρώτη κατοικία του, ενώ σύμφωνα με του φορεί που παρεμβαίνουν, εκκρεμούν ακόμη δικαστικέ διαδικασίε για την υπόθεσή του. Σωματεία, συνδικαλιστικοί φορεί, πολιτικέ παρατάξει και σύλλογοι τη περιοχή κάνουν λόγο για μια κοινωνικά άδικη εξέλιξη, ζητώντα την ακύρωση τουλάχιστον την αναστολή του πληστηριασμού έως ότου υπάρξει τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ Πρέβεζας καλούν εργαζόμενους και πολίτες να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, επισημένοντας ότι όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο λόγω δανείων, φορολογικών βαρών και ακρίβειας. Παράλληλα, η Δημοτική Παράταξη Ανάπτυξη τώρα υπογραμμίζει την κοινωνική διάσταση της υπόθεσης, χαρακτηρίζοντας τον Χρήστο Κίστη, ενεργό πολίτη και οικογενειάρχη, με προσφορά στην τοπική κοινωνία. Όπως αναφέρει, απέστειλε σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών και τους βουλευτές του νομού, ζητώντας επανεξέταση της υπόθεσης και αναστολή της διαδικασίας. Τη στήριξή της εξέφρασε και η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Πρέβεζας, η οποία ζητά να παγώσει ο πληστηριασμός μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς προσφυγές στη δικαιοσύνη. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Σύνδεσμος Ηρακιωτών Πρέβεζας, ο οποίος σε επιστολή συμπαράστασης αναφέρεται στο ήθος και στην κοινωνική παρουσία του Χρήστου Κίστη, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε κάθε διαδικασία πληστηριασμού πρώτης κατοικίας. Οι φορείς καλούν τους πολίτες σε συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στη 1:30 το μεσημέρι έξω από την εφορία Πρέβεζας με αίτημα την αναστολή του πληστηριασμού και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

δηλαδή έτσι συγκλονίζει την Ήπειρο, καθώς ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του όταν εκτελούσε εργασίες στο οδικό δίκτυο. Το εργατικό δυστύχημα έγινε στη βουνοπλαγιά στα Γιάννενα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων. Ο άτυχος εργάτης ηλικίας μόλις 46 ετών καταπλακώθηκε με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο στο πεδίο των εργασιών.

0: Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου του εργοταξίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών της τραγωδίας. Το σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, κυρίες και κύριοι, προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται στο φόρο, στην Πρέβεζα, σε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον. Είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, στηρίζει το παιδί στον λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23100. Τον 88. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
9: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
10: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
9: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26822-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
12: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
14: Στην Κιβωτό.
13: Και πού είναι αυτό?
14: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
15: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
15: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
13: Φύγαμε για Κιβωτό!
9: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στην ανόδο τα προβλήματα παρουσιάζονται από το ύψος οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αττική οδό προς την Ιερά οδό. Τροχαίο ατύχημα έχει σημειωθεί και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ποτηλιάσμα το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Δαφνί. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κηφισία, στην Αττική οδό, στην Μεσογείο, στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή προς Πειραιά, στον Άλυμο και το Νέο Φάληρο. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω αναρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι ηγέτες του κόλπου επικαλέστηκαν τις υποεξέλιξεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο ίδιος ωστόσο διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα, προειδοποίησε στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε ο Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα υπερασπιστεί τα εθνικά του δικαιώματα και θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη χθες το βράδυ στις 11 στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γεωταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη υπό αδιευκρίνησες συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι 6 συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, όπου εκβίαζαν, απειλούσαν σε χωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα, από τους οποίους και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν 200.000 ευρώ. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Ακόμη 3 άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, ελήφθησαν με την κατηγορία της οκλοπής, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθερα. Αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Δεν αισθάνομαι ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού σε αυτή τη χρονιά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Απέρριψε επίσης την έννοια του υπερτουρισμού, επισημένοντας ότι η χώρα μας δεν έχει αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως άλλες χώρες. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίαση πολιτικής ειδικής που είναι ασύμβατο με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείς για το πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές, ο κ. Φάμελος απάντησε ότι θα είναι σε επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, ενώ επανέλαβε την ασυγκρίνωση της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα, όπως προέκυψε από τις χθεσινές δηλώσεις σε εκδήλωση για τους νέους. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζινπίνγκ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, το Ρώσο πρόεδρο θα συνοδεύσει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων. Σε περίεργη εξέλιξη, τέλος είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο αγνοούμενων τουριστών στην Ιθάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ, ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνι και χάθηκαν τα ίχνη τους.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό. Κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά.
6: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.

0: σκίαση, κύριε Σκή, είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Η σκίαση μπορεί να κάνει την διαφορά και αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στήλ για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 στην GSP Καλζονίκα. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τις και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. 15 λεπτά μετά τις 9 περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.

Η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα μνήμης για τις εκατοντάδες χιλιάδες θύματα του ποντιακού ελληνισμού και υπενθυμίζει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Παραμένει ένα από τα πιο δραματικά και αιματοβαμμένα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας του ελληνισμού. Κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων του ποντιακού ελληνισμού που εξοντώθηκαν κατά την περίοδο 1914-1923 μετά από εκτοπίσεις, φαγές, πορείες θανάτου και βίαιους διωγμούς από το καθεστώς των Νεότουρκων και αργότερα των Κεμπαλικών. Η ημερομηνία της 19ης Μαΐου δεν είναι τυχαία. Συνδέεται με την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ στην Σαμσούντα το 1919. Είχε γονός που σηματοδότησε την πιο βίαιη φάση των διώξεων εναντίον των ελληνικών πληθυσμών του Πόντου. Η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία το 1994, καθιερώνοντας την ημέρα αυτή ως επίσημη ημέρα μνήμης. Με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και στόχο στη διατήρηση της συλλογικής συνείδησης, οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Πρέβεζης και του Δήμου Ζηρού διοργανώνουν εκδηλώσεις αφιερωμένες στην επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι, σήμερα στις 8, στην πλατεία της Νέας Συνόπης, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Συνόπης Διογέννης, σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο, πραγματοποιεί εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα θύματα της ποντιακής γενοκτονίας. Σήμερα πάλι στις 8, ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κερασούντας, σε συνεργασία με το Δήμο Ζηρού, διοργανώνει αντίστοιχη εκδήλωση στην πλατεία Ευξήνου Πόντου στη Νέα Κερασούντα. Ο Σύλλογος Αμισός Νέας Σαμσούντας διοργανώνει εκδήλωση το Σάββατο 23 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στη Νέα Σαμσούντα, τιμώντας τα θύματα της γενοκτονίας και αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης στη σύγχρονη εποχή.

Σας είπα για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στη Νέα Συνόπη και στη Νέα Κέρασούντα, αλλά και το Σάββατο στη Νέα Σαμψούντα. Τώρα να σας πω ότι την 5η 21 Μαΐου θα έχουμε λάμπα διφορία σε συνεργασία με συλλόγους και φορείς του Δήμου Πρέβεζας. Η πομπή θα έχει κατεύθυνση από το Δημαρχείο μέσω της παραλιακής οδού προς το ιστορικό κέντρο και κατάληξη στο Μνημείο του Χαλασμού. Θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση, ομιλία του Δημάρχου, επαιτειακή ομιλία από την Ελισάβετ Τσελίδο εκπαιδευτικό και θα ακουστούν επίκαιρα τραγούδια από τη χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου Πρέβεζας Σπύρος Δήμας υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Ζάμπα. Την Κυριακή τώρα τέλεσε υπομνημόσυνη δέηση στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους, εκφώνηση ομιλίας με τίτλο «Η μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου ως δικαίωμα και ως πράξη». Ο μιλητής θα είναι ο Κωνσταντίνος Σαμουρκασίδης, ιστορικός στην δημόσια ιστορία, πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Τελετή επιμνημόσυνης δέησης στο Μνημείο του Χαλασμού, στο Δημαρχείο της πόλης και κατάθεση στεφάνων από τις αρχές του τόπου.

0: control.
1: Ο Δήμος Πρέβεζας διοργανώνει ποδηλατοπορία ενάντια του καπνίσματος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Δεν θέλει να στείλει έτσι ένα ηχηρό μήνυμα υγείας και ευεξίας. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 31 Μαΐου. Κίνηση θα δοθεί στις 10.30 το πρωί από την πλατεία Ανδρούτσου. Στη δράση συμμετέχουν το νοσοκομείο Πρέβεζας, το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ, το ΣΑΕΚ Πρέβεζας και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πρέβεζας. Οι διοργανωτές καλούν τους δημότες να συμμετάσχουν στη δράση ποδηλατώντας τους δρόμους της πόλης. Και εμείς τώρα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.

0: μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
1: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
0: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
3: www.ktismabathandroom.gr.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740
4: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes!
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. όμως. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Ο σταθμός

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χωρί

0: Ισχύει σε ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Στη GSP Καρτζονίκα, στη λεωφόρο Ιωαννίνων 165, εδώ στην Πρέβεζα, θα ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Συνεργάζονται με κορυφαίους είδους οίκους στον τομέα και προσφέρουν αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

37 λεπτά μετά τις 9 είναι Τρίτη 19 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Στάζει ο Αρχαίας Νικόπολης. Έχουμε χρήματα. Εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό εργαλείο Ήπειρος 2021-2027. Εντάχθηκαν δράσεις αποκατάστασης και ανάδειξης. Η πρώτη φάση 1.715.000 ευρώ. Περιλαμβάνει εργασίες πεδίου, προστασίας και ανάδειξης του εσωτερικού του σταδίου, καθώς και εξωτερικά αυτού, στην νότια, δυτική και ανατολική

αυτοκινήτων, τα οποία απομακρύνθηκαν πιθανότητα στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Ο Στίβος, η αρχαία επιφάνεια του, ο οποίος βρίσκεται περίπου 2,5 μέτρα χαμηλότερα από τη σημερινή, έχει μήκος 200 μέτρα και πλάτος 24 μέτρα. Οι εργασίες ανέγερσης του σταδίου θα πρέπει να είχαν ολοκληρωθεί στο Σεπτέμβριο του 27 π.Χ. Το στέλεσης των πρώτων ακτίων από τον Οκταβιανό. Ένα σημαντικό έργο ανάδειξε. Του αρχαίου σταδίου της Νικόπολης.

Επιμελητήριο Πρέβεζας, κυρίες και κύριοι, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις επενδύσεις, για το πρόγραμμα στήριξης μάλλον των αλιέων. Αφορά επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη, χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα. Οι αιτήσεις ήδη έχουν ξεκινήσει. Πρόκειται για μια δράση, δίνεται έμφαση στη μικρή παράκτη αλιεία στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά και στις τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιευτική δραστηριότητα. Δικαιούχοι μπορεί να είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, ως ατομικές επιχειρήσεις, ως νομικές οντότητες, καθώς και όσοι έχουν συμπλιοκτησίες υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν επαγγελματικά την αλιεία. Η διάρκεια της υλοποίησης των πράξεων είναι 18 μήνες. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός της πρότασης είναι 5.000 και ο μέγιστος 500.000. Στο Πρέβεζα Today, αν μπείτε να διαβάσετε το θέμα, θα δείτε και ολόκληρη την πρόσκληση.

Ολοκληρώθηκε το πόρισμα του ΓΕΘΑ για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με το ΣΤΑΡ, κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει διαβιβάσει το πόρισμα του για τον ντρόουν στο Μέγαρο Μαξιμού και στο Λιμενικό, προκειμένου να σταλεί στη δικαιοσύνη. Το ντρόουν είναι από αυτά που κατασκευάζει η ουκρανική εταιρεία, σύμφωνα με το ΣΤΑΡ. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι έχασε την επαφή του με το χειριστή του λόγω βλάβη στα συστήματά του. Επίσης, είχε υποστεί βλάβη το σύστημα αυτοκαταστροφής. Οι εκτιμήσεις στο πόρισμα είναι ότι απελευθερώθηκε από πλοίο στην ευρύτερη περιοχή. Εκτιμάται ακόμη ότι οι χειριστές του θα πρέπει να βρίσκονταν σε κάποια όχι πολύ μακρινή απόσταση. Η ανησυχία τώρα είναι μήπως υπάρχουν και άλλα τέτοια ντρόουν στην περιοχή. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά μας επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ στις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Εσείς μείνετε εδώ, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-9900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Η Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
6: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
7: Είναι εμπειρία.
6: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
5: Τώρα
7: Το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
8: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
9: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26822 021 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Από τις εκδόσεις Σιδέρης κυκλοφορεί το βιβλίο το οποίο επιμελείται ο Σωτήρης Σέρβος. 2025 άνω κάτω τελεία, ο Τραμπ ξαναγράφει την ιστορία. Προλογίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο Σωτήρης Σέρβος είναι αναπληρωτής και διαιτητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και γράφουν σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι πάρα πολύ φρέσκο, η Ινώ Φεντούλη, Πέτρος Λιάκουρας, Νικόλαος Παπαναστασόπουλος, Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Σωτήρης Σέρβος, Ζήνων Τζιάρας, Χρήστος Φράγκο Νικολόπουλος και Νίκος Παναγιώτου. Εκδόσεις Σιδέρης 2025, ο Τραμπ ξαναγράφει την ιστορία, ερωτηματικό. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε τη συνέχεια το τρίτο μέρος στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Καλημέρα σας.
18: Μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
23: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
24: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
23: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
24: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
25: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
26: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
27: Hertz Leasing.
26: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
27: Hertz Leasing.
26: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
27: Hertz Leasing.
26: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
28: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στη

0: αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς το Δαφνί. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Χαλάνδρη, στη Βασιλίση Σοφίας προς Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω ανάρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν τις υποεξελίξεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος διευκρίνησε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αυτές αποτύχουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Τον κόδωνα του κινδύνου ως προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με εκθεσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα, η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίως τομείς όπως η απασχόληση, συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα. Για λακάρτ ανάγνωση έκανε λόγο σήμερα μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Δημότυχο και την Κάρπαθο. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, τόνισε, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης, δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σοκράτης Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθρέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, το Ρώσο πρόεδρο θα συνοδεύσει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδος στη Νότια Ισπανία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μεταξύ των τραυματιών είναι 2 ανήλικοι. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, εκτός αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τους φιλικούς αγώνες με τη Σουηδία και την Ιταλία, έμειναν οι Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από τη Θεσσαλονίκη πριν από τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν το δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για το παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο αρχηγός της ομάδας Λούκα Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός οι Λιούμπισιτς και Γιάγκουσιτς. Ένα ακόμη βήμα προς τον τελικό της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε 1-0 της Burnley για την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Βόμβα και τέλος εποχής για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος αποχωρεί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic από τον πάγκο της Manchester City το καλοκαίρι. Ο Καταλανός στα 10 χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της City κατέκτησε 20 τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League το 2023. Ο Κάρλο Ανσελότη συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην τελική 26άδα της Εθνικής Ομάδας Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού. Ο 34χρονος Άσος της Σάντος είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ελεσάου, μετρώντας 79 τέρματα.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδος στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους εκτάκτως αυτή την ώρα. Δεν το συνηθίζω, είναι η ώρα του Παύλου Τσίμα, αλλά λόγω της απουσίας του χθες και σήμερα ανέλαβα εγώ, όπως κάνει και εκείνος για μένα, να είμαι μαζί σας αυτήν τη χρονική στιγμή. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους και για όλους εσάς που συγκεντρώνεστε είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από, από το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους για την ακρόασή σας και κυρίως για την ανταλλαγή των μηνυμάτων. Θέμα το οποίο συζητήσαμε το τελευταίο ημίωρο από τις 9:30, από τις 10 παρακάτω δηλαδή για την ακρίβεια, έως τις 10 με τη δημοσιογράφο Αγγελική Σπανού και έχει να κάνει με τα τρέχοντα, με το πολιτικό θέμα το οποίο ανέκυψε τις τελευταίες ώρες. Βλέπω ότι φούντωσε το ενδιαφέρον σας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εμένα θέλω να είμαστε φουντωμένοι γενικότερα έτσι και το πρωί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Έπεσε καταιγισμός μηνυμάτων. Ας δούμε όμως ποιο είναι το θέμα. Φίλες και φίλοι, το θέμα είναι ότι χθες ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος διοργάνωσε ένα ακόμη συνέδριο στο πλαίσιο του κύκλου ιδεών, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, έχει και άλλα τραπέζια. Ετέθη λοιπόν το ερώτημα από τον κύριο Βενιζέλο, αντεστραμμένο του ερωτήματος που έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα βάλουμε στη σειρά ηχητικός για να καταλάβουμε τι έργο παίζεται σε τούτη τη χρονική στιγμή, μάλλον σε ποια σκηνή του ιδίου έργου βρισκόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι. Το σκηνικό είναι η με κάθε τρόπο πτώση του καταψήφιση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στις επικείμενες εκλογές, με διάφορα σενάρια, τα οποία σενάρια, να με συγχωρείτε για την έκφραση, πήγαν όλα στον κουβά έως τώρα. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα καινούριο έργο. Το έργο αυτό άπτεται στα ελληνοτουρκικά και στην πρόθεση της Τουρκίας να φέρει ένα νόμο, τον οποίο συζητούσαμε χθες με τον καθηγητή Χρήστο Ροζάκη, εσωτερικό νόμο, ο οποίος δεν θα επηρεάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά πιθανότατα να μας βάλει σε μπελάδες με τους γείτονές μας, αν αυτοί επιθυμούν μπελάδες με τους γείτονές τους. Ποιοι είναι οι γείτονές τους? Εμείς. Ας τα βάλουμε όμως σε μια σειρά. Πρώτα απ' όλα, είπε ο Πρωθυπουργός, αναρωτήθηκε, διερωτήθηκε και κυρίως μίλησε, για να τον ακούσουμε εμείς, σε εμάς απευθυνόταν ο Πρωθυπουργός, όταν έλεγε αυτή την ατάκα στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας προχθές.
6: Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή χρησιμοποίησα στο λόγο μου της Παρασκευής, έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
5: Αυτό λοιπόν, αυτό το ερώτημα που είπες, απίθυνε σε εμάς ο Πρωθυπουργός, για να ξέρουμε ποιον θα επιλέξουμε μεθαύριο που μπορεί να αντιμετωπίσει διεθνείς κρίσεις, το πήρε ο κύριος Βενιζέλος και το έφερε στα δικά του μέτρα, στη δική του επιχειρηματολογία.
7: Καλά λέει ο Πρωθυπουργός, αν δεχθεί μια κλίση στις 3 η ώρα, αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο να απαντήσει στην ερώτηση αυτή? Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο, για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική, για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτοί το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
5: Στη διάρκεια της συζήτησής μου προηγουμένως με την συνάδελφό μου, την κυρία Σπανού, η οποία επικαλέστηκε αυτό γιατί παρακολούθησε το συνέδριο και γράφει και ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, όπου αρτογραφεί, είπα ότι αυτή η παρατήρηση του κυρίου Βενιζέλου, κατά την άποψή μου, και την επαναλαμβάνω και τώρα την παρατήρησή μου, είναι ότι αδικεί τον κύριο Βενιζέλο. Διότι ο κύριος Βενιζέλος είναι σε μια ένταση με τον κύριο Πρωθυπουργό τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι, παρά το ότι κάτι εγγράφει από τον Γιώργο Παπαχρήστο στα νέα πριν από καιρό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να το επικαλεστώ άλλη μια φορά. Πάντως διαβλέπω μια ένταση σε επίπεδο προσωπικής ματιάς του Προέδρου Βενιζέλου προς τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Εμφορούμενος λοιπόν σε ένα τέτοιο, ευρισκόμενος μάλλον, ο κύριος Βενιζέλος, μια κατάσταση, είναι έτσι, εμφορείται από έναν εκνευρισμό προς τον Πρωθυπουργό, και αυτό το επιχείρημα είναι μάλλον λάθος. Επιχείρημα είναι μάλλον ένα πράγμα της στιγμής που αδικεί τον κύριο Βενιζέλο, κατά την άποψή μου. Τώρα, εκεί όμως ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Επί του τηλεφωνήματος είπε:
8: ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και για αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Είναι στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ? Είναι στο Μακρόν? Είναι στο Φιντάν? Σε ποιον είναι?
9: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξοδο.
8: Ενώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδας.
9: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
5: Είπε και κάτι ακόμη ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί απάντησε επί της ουσίας αυτό το θέμα, το οποίο φαίνεται ότι φτιάχνει μια ένταση, η Τουρκία δηλαδή φτιάχνει μια ένταση με την Ελλάδα. Παρακαλώ.
9: Να μιλήσω λοιπόν για την Τουρκία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ειδικώς σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με την επικείμενη νομοθεσία εκ μέρους της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για δημοσιεύματα ή για διαρροές. Εγώ, ξέρετε, και εκ πεποιθήσεως δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος καθίσταμαι συνομιλητής σε διαρροές. Και γι' αυτό το λόγο η τοποθέτησή μου θα είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπής προς την σκέψη αυτή.
8: Ναι.
9: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτήν τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί, υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
5: Μάλιστα. Από αυτό που κατάλαβα πάντως από τη συζήτησή μου με την κυρία Σπανού είναι ότι τίθεται τώρα επιτακτικός από τον κύριο Βενιζέλο που διαπιστώνει προβλήματα διακυβερνησιμότητας, όχι με την έννοια της ότι δεν έχουμε κυβέρνηση ή ότι δεν κυβερνά τη χώρα, αλλά ότι υπάρχουν προβλήματα διακυβερνησιμότητας, εννοεί ότι ο Πρωθυπουργός είναι απομονωμένος και δεν επικοινωνεί με κανέναν άλλο πολιτικό αρχηγό. Από ό,τι καταλαβαίνω, τέθη επιτακτικός το ζήτημα συγκλήσεως πολιτικών συμβουλίου, πολιτικών αρχηγών, να συζητήσουμε τι πρέπει να κάνουμε σήμερα με την Τουρκία, χωρίς να ξέρουμε ακόμη τι θα κάνει η Τουρκία. Βέβαια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά προσωπικώς το εντάσσω σε ένα ακόμη κύκλο πώς θα ρίξουμε το Μητσοτάκι. Να σας πω την αλήθεια, αυτή είναι στο τέλος η εκτίμησή μου. Τώρα, πάνω σε αυτό βλέπω ότι συμφωνούμε πάρα πολύ, αλλά σταματώ εδώ για να δώσω το λόγο στον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Ο κύριος Παπαφλωράτος είναι διδάκτορ νομικής, διεθνών σχέσεων και καθηγητής στις ανώτατες παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Καλημέρα σας, αγαπητέ Ιωάννη.
10: Καλημέρα, φίλε Άρη.
5: Τι γίνεται τώρα, κύριε αγαπητέ Γιάννη, σε τι φάση βρισκόμαστε? Είμαστε σε μια φάση κόκκινου με την Τουρκία?
10: Είμαστε σε μια φάση αναμονής.
5: Ναι.
10: Περιμένουμε, γιατί πολύ σωστά το ανέφερες, και εγώ ως νομικός θα συμπράξω, με αυτό συμφωνήσω, ότι πρέπει να δούμε πρώτα ποιο θα είναι το νομοσχέδιο, τι θα ψηφιστεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση, για να μπορούμε μετά να σταθμίσουμε τις αντιδράσεις μας. Επί δημοσιογραφικών πληροφοριών, πολιτική δεν γίνεται.
5: Ναι, να τρέξουμε στα διεθνή φόρα από τώρα, να πιάσουμε την κυρία Γκυλφόιλ, να πιάσει τον κύριο τον πρόεδρο Τραμπ, να πάμε στην Ευρώπη, να πάμε από εδώ, να πάμε στον Νετανιάχου, να αποτρέψουμε τους Τούρκους να το ψηφίσουν αυτό. Πάει, γίνεται?
10: Όχι.
5: Παίζει. Υπάρχει ενδεχόμενο. Ναι.
10: Αυτό θα ήταν μια.
5: Αναφέρομαι στον διδάκτορα διεθνών σχέσεων τώρα, αν γίνονται αυτά τα πράγματα.
10: Λοιπόν, πρέπει να έχουμε ως κράτος.
5: Δηλαδή, εν κατακλείδη, για να στριμώξουμε το Μητσοτάκι να συναντηθεί με τον Γερουλάνο, τον Δούκα, τον Νίκο Ανδουλάκη, τον Φάμελο, τον Τζίπρα, την Καριστιανού, τον επιστολογράφο του Ιησού, να κάνουμε σύγκριση δηλαδή.
10: Λοιπόν,
5: να κυβερνήσουν όλοι μαζί. Συγγνώμη, δεν σε έχω αφήσει.
10: Όχι, δεν πειράζει. Κάθε σοβαρό κράτος μιλάει με πράξεις. Εάν γίνει αυτό το σενάριο το οποίο πολύ ωραία ανέφερες, και η Τουρκία καταθέσει ένα άλλο νομοσχέδιο, δεν θα γίνουμε εμείς περίγελος διεθνώς? Αν είναι νομοσχέδιο το οποίο δεν περιλαμβάνει αυτά που εμείς έχουμε σπεύσει να καταγγείλουμε, τι θα πούνε οι ξένοι? Ποιος είναι αυτός που δυναμητίζει το καλό κλίμα? Ποιος είναι αυτός που θα εκτεθεί? Προφανώς η Ελλάδα. Άρα κάθε σοβαρό κράτος περιμένει να δει τι θα πράξει η άλλη πλευρά. Έχει έτοιμα τα εναλλακτικά σενάρια. Ξέρουμε πάρα πολύ.
5: Τώρα αρχίζει το καβούρδισμα σε αυτό το τηλέφωνο, το ρημάδο τηλέφωνο. Μπορούμε να. Όχι, σε αντική. Εσύ το ξέρω, σε μια χαρά. Εμείς δεν σε ακούμε μια χαρά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
10: Τώρα, μήπως που έβγαλα το hands free.
5: Μπράβο, μπράβο.
10: Είναι καλύτερα.
5: Μπράβο.
10: Αυτή ήταν η αιτία.
5: Ναι.
10: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Γεραπετρίτης χθες, καμία μονομερής ενέργεια με εθνική νομοθεσία δεν έχει σημασία από πλευράς διεθνούς δικαίου.
5: Ναι.
10: Καμία.
5: Ναι.
10: Επομένως, θα πρέπει με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία, όπως αντιδράσαμε ως τώρα όλες τις φορές, και να θυμίσω ότι η Τουρκία έκανε το λάθος.
5: Ξαναρχίζει το καβούρδισμα.
10: Ναι. Μα εγώ είμαι ακίνητος πάντως.
5: Εσύ είσαι ακίνητος, ναι.
10: Άρα δεν ξέρω τι.
5: Θα κάνουμε την εξής. Θα κάνω διάλειμμα για τις διαφημίσεις έτσι κι αλλιώς, και θα προσπαθήσει ο κύριος Γιαννίρης ξανά να έχουμε μια γραμμή κανονική.
10: Εντάξει,
5: τηλεφωνική, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί έχουμε και ένα μικρό αφιέρωμα σήμερα στην επέτειο.
10: Βεβαίως, σήμερα μνήμη Τη γενοκτονία, βέβαια.
5: Τη γενοκτονία των ποντίων, εννοείται.
10: Ναι,
5: λοιπόν, όλα αυτά θα συμβούν σε λίγο. Κάνω διάλειμμα εδώ και πρώτου διαλύματος. Θέλει όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχει το Κοσμοτέ 5G WiFi. Για να μπορεί να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Μαθαίνεις περισσότερα στο cosmote.gr. Η Εθνική Τράπεζα. Μπορεί να χρειαστείς χρόνο για να βρεις το σπίτι των ονείρων σου, να επισκεφτείς πολλά διαφορετικά, να συγκρίνεις, να σκεφτείς κάθε λεπτομέρεια και να φανταστείς τη ζωή σου εκεί. Αλλά όταν τελικά το βρεις, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου, προσφέροντάς σου και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμίευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, για να μην χάσεις καμία ευκαιρία. Και όλα αυτά με τη διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. nbg.gr.

0: κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι...

0: Να μπορείς για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
0: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς εμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη και στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδους Κυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη λόγω έργων. Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσής του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σημείωσε πάντως ότι αν οι συνομιλίες αποτύχουν, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος, τόνισε ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Για αλακάρτα ανάγνωση έκανε λόγο μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Διδημότυχο και την Κάρπαθο. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, τόνισε. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σωκράτης Φάμελος επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην Νότια Ισπανία. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη. Στην Τούμπα Θεσσαλονίκη συνελήφθη 63χρονος αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα κινούμενος αντίθετα στο οδόστρωμα και χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης. Σε βάρος του εκκρεμούσαν 8 καταδικαστικές αποφάσεις. Στην κατοχή του βρέθηκε αναδιπλούμενος σουγιάς. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολύ σας έχει φουντώσει αυτή η ιστορία. Πραγματικά δεν έχω χρόνο, είναι τόσα πολλά τα μηνύματά σας, θέλω να με πιστέψετε. Δεν είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος εκπομπής. Έχουμε άλλα 10 λεπτά διαφήμιση τώρα σε αυτό το ημίωρο. Έχω πει ότι έχω υποσχεθεί να κάνω και ένα μικρό αφιέρωμα στην γενοκτονία και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να διαβάσω ένα-ένα τα μηνύματά σας. Έχω και μήνυμα του τύπου, μειοψηφικό εντελώς βέβαια, ότι ποιος είμαι εγώ που μπορώ να τα βάλω με το εκτόπισμα του Ευάγγελου και ότι τον υποτιμώ και τα λοιπά, ο Χρήστος. Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ παντός στους πολιτικούς. Εγώ εκτιμώ τον Ευάγγελο Βενιζέλο, το έχω δηλώσει πολλές φορές, αλλά όταν νομίζω ότι αδικεί τον εαυτό του θα το πω, διότι είναι σε έναν εκνευρισμό και αδικεί τον εαυτό του. Γιατί είναι σε εκνευρισμό, το τελειώνουμε να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Διότι έγραψε ο Γιώργος Παπαχρήστος τον περασμένο Ιανουάριο, θα σας το έχω το απόσπασμα αύριο, στην στήλη του, το είχα διαβάσει μάλιστα τότε, ότι σε μια συνάντηση που έγινε σε σπίτι κορυφαίου οικονομικού επιχειρηματία με τον κύριο Πρωθυπουργό, ο κύριος Βενιζέλος κατά την δική του άποψη έλαβε τη διαβεβαίωση ότι θα είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας ή την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια. Αυτή ήταν η εκτίμηση που επεκόμισε κατά την άποψή μου ο κύριος Βενιζέλος. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω κάνει ρεπορτάζ, έτσι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό. Μπορεί να έσφαλε ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν το ξέρω. Αλλά γεγονός είναι ότι κινεί κάτι τον κύριο Βενιζέλο και που του προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό, πάντως εγώ αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, και ο κύριος Βενιζέλος, λυπάμαι πολύ, που στεναχωριέμαι πολύ, που έχει συνταχθεί με εκείνο το κομμάτι που λέμε το καπνεργοστασίου, δηλαδή μόνο εκείνους παράγοντες οι οποίοι που μπαίνουν μέσα, Ρωσίες, διάφορα, όλα τα σκηνικά που λένε πότε, πώς θα ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι όλη η ιστορία τώρα μεταξύ μας. Πάμε ξανά στον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα. Ελπίζω ότι ακούγομαι. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι η ελληνική κυβέρνηση έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά δύο φορές. Μάλλον τρεις. Η πρώτη είναι στον Εύρο το 2020, νομίζω είναι πανθομολογούμενο. Η δεύτερη ήταν όταν η Τουρκία, λόγω της εσφαλμένης απόφασής της να πάρει τους S-400 από τη Ρωσία, έχασε τη δυνατότητα να συνεχίσει να είναι, γιατί ήταν ήδη στο πρόγραμμα των F-35 και έφτασε να μπει η Ελλάδα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μιλάμε για μια αλλαγή στο στάτους του Αιγαίου. Και η τρίτη ήταν όταν η Τουρκία και πάλι εξαιτίας της Ρωσίας αρνήθηκε να γίνει η Ανατολική Θράκη ενεργειακός κόμβος και πάλι η Ελλάδα έσπευσε και έχουμε τον κάθετο διάδρομο που το θέλουν διακαώσει οι Αμερικανοί, μέσω του οποίου θα διοικητεύεται υγροποιημένο αέριο σε ένα μεγάλο
6: σύνολο. Να βάλουμε και το τέταρτο λόγο που περίμενα να το πεις, ότι ακριβώς γιατί οι επιλογές του Προέδρου Ερντογάν εναντίον του Ισραήλ και αυτή η στρατηγική σχέση που οικοδόμησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι έξω από αυτήν την λογική του λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, αυτό που ονομάζεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, δηλαδή να είσαι ένας, πώς να είμαι, κάτι, βλέπω κάτι παράγοντες που κυκλοφορούν στο κολονάκι, οι οποίοι είναι αυτό, κάτι πλατσικολόγοι που πάνε μια από εδώ και μια από εκεί. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός επέλεξε στεναρή στάση στον πόλεμο, στην επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και στην ιστορία του Ισραήλ. Αυτό όλο προκαλεί εκνευρισμό στον κύριο Ερντογάν. Δεν προκαλεί. Έχει εγκλωβιστεί ο πρόεδρος της Τουρκίας.
7: Βεβαίως.
6: Ο εγκλωβισμός του εσωτερικός προκαλεί αντίδραση τώρα. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
7: Ναι. Είναι πρόδειλο αυτό.
6: Ναι.
7: Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές οι πληροφορίες οι οποίες διαρρέουν από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά επί πληροφοριών δεν μπορείς να κάνεις εξωτερική πολιτική. Εμείς μιλάμε με έργα, με πράξη και αυτό πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Άρα. Και χθες είδαμε το Κισεά, γιατί ακούω πάρα πολλά από
6: αυτό. Εκεί θέλω να σε πάω. Αυτό το ότι εμείς αποσύρουμε τους Πάτριοτ είναι γιατί θέλουμε να υποχωρήσουμε για να καλμάρει η Τουρκία.
7: Λοιπόν, αυτές είναι συζητήσεις καφενείου. Αυτές οι συζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε όταν πίνουμε τον καφέ μας και
6: Έχω την εντύπωση όμως ότι κάνουμε και πολιτική με το καφενείο. Εμένα το καφενείο μου αρέσει, αλλά δεν είναι για πολιτική το καφενείο. Είναι για να λέμε παρόλες στο καφενείο.
7: Λοιπόν, υπήρξε μια επιχειρησιακή απόφαση. Όπως αρχικώς υπήρχε η απόφαση να πάει η συστοιχία αυτή Patriot, που θα φύγουν οι Patriot και θα πάει ζεύγος πολεμικών αεροπλάνων.

0: και λένε διάφορα. Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα οριστικά. Και βεβαίως πολύ σωστά τόνισες το θέμα του ο καθένας πληρώνει τις εκλογές του. Ο κύριος Ερντογάν πληρώνει το δέσιμο με τη Ρωσία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, για να δούμε λίγο και στη σημερινή ημέρα, ότι η ρωσική πρεσβεία στην Άγκυρα το 2022 εξέδωσε μια ανακοίνωση 5 σειρές. Επειδή λοιπόν είναι πολύ σύντομη, θα τη διαβάσω στους ακροατές, θα τη θυμίσω μάλλον. Τι είπε λοιπόν η ρωσική πρεσβεία? Τιμούμε με σεβασμό τον μεγάλο ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και τους συμπολεμιστές του για την 103η επέτειο από την έναρξη του πολέμου της ανεξαρτησίας, έτσι αποκαλούν οι Τούρκοι την εξαρτητική εκστρατεία, στον οποίο η Σοβιετική Ρωσία στάθηκε στο πλευρό της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: 5 σειρές. Λοιπόν, νομίζω ότι...
1: Μισό λεπτό, πριν πας το νομίζω, μια ηχητική υπενθύμηση να τιμήσουμε τη μνήμη των ανθρώπων οι οποίοι σφαγιάστηκαν και εξοντώθηκαν σε αυτήν την πράξη γενοκτονίας του εθνικού κράτους της Τουρκίας εναντίον των ποντίων. Εμείς επιλέγουμε ως συμβολική ημέρα την σημερινή 19η Μαΐου, διότι έγινε η απόβαση στη Σαμσούντα. Το παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι θα ακούσουμε τώρα από τον δίσκο «Τα Ιδόνια του Πόντου».

Grand Bassin είναι ένας ορεινός οικισμός σε υψόμετρο 1850 μέτρα που αποτελούσε καλοκαιρινό θέρετρο αστών κατοίκων των Κωτιόρων, σημερινό Όρδου στον Εύξηνο Πόντο. Από την πόλη των Κωτιόρων απέχει 61 χιλιόμετρα.

0: Εκεί λοιπόν στο Τσάμπασιν διατηρούσαν και στάνες αρκετή βοσκή των χωριών της περιοχής, καθώς και τα παρχάρια της ήταν από τα πλέον ξακουστά. Στον ελλαδικό χώρο το Τσάμπασι έγινε γνωστό μέσα από ένα παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι που γράφτηκε για την καταστροφική φωτιά του Σεπτεμβρίου 1913, όπως ακούμε τώρα. Εικάζεται, όπως διαβάζω, η πυρκαγιά να ξεκίνησε τυχαίως, γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλη την περιοχή με αποτέλεσμα να καούν σπίτια και καλύβες και να κατασταθεί ολοκληρωτικά ο οικισμός. Επιστρέφω στον Ιωάννη Παπαφλωράτο. Ο κύριος Παπαφλωράτος είναι δάκτορ νομικής και διεθνών σχέσεων και καθηγητής στις ανώτατες παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Λοιπόν, γιατί επιλέγετε αυτή η μέρα, αγαπητέ Γιάννη?
1: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαι διδάσκων σε αυτά. Είμαι διδάκτορ ιστορίας, ναι, και διεθνών σχέσεων του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε ακριβείς.
0: Λοιπόν, εγώ τα κάνω σαλάτα, ναι.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, γιατί? Διότι σαν σήμερα ο Μουσταφά Κεμάλ μαζί με λίγους στενούς συνεργάτες του αποβιβάστηκε στη Σεμσούντα 6 ή 19 με το καινούργιο, με το παλαιό ημερολόγιο, με το νέο ημερολόγιο, Μαΐου του 1919, και ξεκίνησε να οργανώνει τις διάσπαρες αντακτικές ομάδες.
0: Και αυτό που ονομάζουν οι Τούρκοι εθνικοπεριφερειακό αγώνα. Που είναι ένας όμως ελληνοτουρκικός πόλεμος, ο οποίος καταλήγει, εμείς τον λέμε καταστροφή της Μικράς Ασίας, αλλά είναι ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, έτσι. 1922.
1: Ακριβώς. Ναι. Η γενοκτονία είχε ξεκινήσει πριν αυτή την μετάβαση του Κεμάλ, αλλά και πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκίνησε το 1914, λίγους μήνες πριν ξεκινήσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Με την έλευση του Κεμάλ έχουμε τη δεύτερη και πιο αιματηρή.
0: Είναι ακόμη φάση. Σε τελειώματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τότε.

0: Η είδε στα τελειώματά τη, ναι. Αλλά με όλα τα αυτά έχουν η νεότουτη θέση ως στόχο την πλήρη τουρκοποίηση.
1: Άρα εθνικοποιείται η Οθωμανική Αυτοκρατορία των Μιλετιών, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Καταργείται πλέον σταδιακά ο θεσμός του Μιλέτ, που σημαίνει γένος. Μιλέτ Ρουμ είμαστε εμείς οι Ρωμιοί και της πόλης, αλλά και οι υπόλοιποι Ρωμιοί της Αυτοκρατορίας. Μιλέτ Μασί ήταν ο Πατριάρχης. Ο
1: κεφαλή δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτά καταργούνται και πλέον όλοι ήταν μάλλον παιδιά του Πατισάκ, του πατερούλη που ήταν ο Σουλτάνος.
1: Ναι. Αυτό όμως πια καταργείται, εθνικοποιείται η Οθωμανική Αυτοκρατορία που θα διαλυθεί και αργότερα αυτό γίνεται πολιτική της Τουρκίας, η ομογενειοποίηση και άρα ο εκτοπισμός των μειονοτήτων.
0: Όχι μόνο ο εκτοπισμός ήταν
1: και η εξόντωση.
0: Εν συνεχεία αυτό έγινε η εξόντωση.
1: Ναι.
0: Ο αριθμός, άκουσα χθες και τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης του Γιώργου στην Παλαιά Βουλή που είπε ότι το 353.000 αριθμός θυμάτων ακόμα δεν είμαστε βέβαιοι, είναι μάλλον πολύ μεγαλύτερος, διότι δεν έχουμε υπολογίσει πολλά θύματα της πρώτης φάσης που ήταν τότε πόλεμος και πολύ δύσκολο να διακριβώσεις τι γινόταν σε μια εμπόλεμη χώρα. Ξέρουμε περισσότερο τη δεύτερη φάση που είναι φοβερή, που τους βάζαν μέσα σε ιερούς ναούς, τους κλείνανε μέσα και τους καίγανε μαζί με τις εκκλησίες, που τους πήγαν σε ατέρμονες πορείες εν μέσω κάψονος, εξοντώσεις προς τα ανατολικά ή εν μέσω χειμώνος, τους γυμνώναν για πάρα πολλές ώρες και τους άφηναν να πεθαίνουν είτε από τον καύσωνα είτε από το κλείο, νηστικούς βεβαίως, και πάρα πολλούς άλλους από πολλά εγκλήματα όπως μεταβρέφει στην Γερασούντα που τα κατέβασαν κάτω στην προκυμαία και τα εξφενώνιζαν με τα κεφαλάκια τους στα βράχια. Για να διαλύονται. Είναι τρομερές μαρτυρίες. Εγώ δεν ήθελα να τις βάλω όλες στο δικό μου βιβλίο. Τις διάβασα και σε πολλές άλλες πηγές. Υπάρχουν και ξένες πηγές. Και γίνεται τώρα μια μεγάλη προσπάθεια και πρέπει να το λέμε ότι άργησε πολύ αυτό να αναγνωριστεί στην Ελλάδα. Γιατί δεν θέλανε, δεν μπορούσαν να μιλήσουν οι πρόσφυγες πρώτης γενιάς. Είμαι και εγώ μάρτυρας, γιατί προέρχομαι από την οικογένεια. Δεν θέλανε να μιλήσουν. Ήταν ένα τραύμα στο συλλογικό υποσυνείδητο, η γενοκτονία, η καταστροφή της Μύρνης. Δεν μπορούσαν να τα πούνε. Άργησε το ελληνικό κράτος το 1994. Πήρε αυτή την πρωτοβουλία, ομόφωνε βουλή, ήταν τότε κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Σήμερα, για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο, η γενοκτονία συζητείται κατόπιν πρωτοβουλία της Ελίζας Βόζεμπερκ, της Ευρωβουλευτού, της επικεφαλής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, και με ομόφωνη στήριξη όλων των Ελλήνων και Κυπριών Ευρωβουλευτών, μια πολύ σημαντική κίνηση που έρχεται σε συνέχεια μια πρωτοβουλία που είχε αναλάβει η Ένωση Ποντίων Γλυφάδας με έναν πάρα πολύ δραστήριο πρόεδρο, τον Κυριάκο Τιλγερίδη. Πήγαμε 2 Δεκεμβρίου του 2024 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκινήσαμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, κάναμε και μια παρουσίαση του βιβλίου μου και μας υπεσχέθηκαν ότι θα μοιράσουν την αγγλική έκδοση σε όλους τους ευρωβουλευτές για να μάθουν. Με ποιο σκοπό? Να πετύχουμε ένα ψήφισμα. Ένα ψήφισμα που πρέπει να βγάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να υπάρχει ένα, αν μη τι άλλο, μια ηθική ικανοποίηση για αυτό το απετρόπαιο έγκλημα το οποίο συνέβη πριν από έναν αιώνα. Και γι' αυτό τιμούμε την ημέρα μνήμης σήμερα και γίνονται εκδηλώσεις όπου υπάρχουν πόντοι, όχι μόνο εντός της Ελλάδος αλλά και εκτός Ελλάδος, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, είδα στην Κυπριακή Δημοκρατία στη Λεμεσό ότι έγινε εκδήλωση. Πρέπει να θυμόμαστε, γιατί φίλε Άρη, λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και αυτός ο πλούτος που ήταν οι κοσμοπολίτες.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Οι κοσμοπολίτες.
1: Ναι, δεν ζούμε με το παρελθόν, αλλά δεν ξεχνούμε το παρελθόν.
0: Ακριβώς. Ναι. Ήταν πλούτος αυτός και που ήρθαν στην Ελλάδα όλοι αυτοί οι πόντοι, οι μικρασιάδες, οι κοσμοπολίτες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αναγέννησαν την Ελλάδα. Όλα αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπων που ήρθαν πραγματικά.
0: Και γι' αυτό ακριβώς το τιμούμε και γι' αυτό λέμε ποτέ ξανά. Πρέπει να θυμόμαστε, η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα.
1: Μεταξύ μας έγινε και η Μακεδονία ελληνική.
0: Ακριβώς. Ομογενοποιήθηκε πλήρως εθνικά η Μακεδονία. Εμείς δεν εργαλειοποιούμε την ιστορία. Βλέπετε πώς τι ακριβώς λέει η άλλη πλευρά. Εμείς θυμόμαστε και τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους. Τιμούμε τη μνήμη τους και αυτό έτσι πρέπει να γίνεται. Αλίμονο ενεργαλειοποιούμε την ιστορία.
1: Κάποιο διάλειμμα εδώ. Είχα ζητήσει. Σε καλημερίζω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιάννη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Έχω αναγγείλει από νωρίς το πρωί ότι θα ήταν μαζί μας και ο Δήμαρχος Ελληνικό, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος. Δεν απαντά όμως στις τηλεφωνικές κλήσεις του Δημήτρη Γιάννη. Εγώ κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο για να μην φύγουμε από το χρόνο μας. Λοιπόν, μπορεί να χρειαστείς χρόνο για να βρεις το σπίτι των ονείρων σου, να επισκεφτείς πολλά διαφορετικά, να συγκρίνεις, να σκεφτείς κάθε λεπτομέρεια. εκατομμύρια. Στην Εθνική Τράπεζα όμως ο προσωπικός σου σύμβολος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί ο προσωπικός σύμβολος για κάθε απορία, αλλά και για να σου δώσει προέγγιση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό της σήμερον ημέρα, που θα λέγαμε. Απλά και ανθρώπινα. mbg.gr. Αυτά από την Εθνική. Πάμε τώρα στην Κοσμοτέ. Κοσμοτέ, λοιπόν, βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει. Κανένα πρόβλημα. Διότι με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύεις, να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο έως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Κοσμοτέ.gr.

0: Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.

0: ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
2: Τακής και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Jumbo.

0: σας βάλαμε Jumbo Events. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
2: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Ο Δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού Γιάννης Κωνσταντάτος δυστυχώς δεν απάντησε στα τηλεφωνήματά μας. Κλείνω με 4 βιβλία, κυρίες και κύριοι. Αλέξη Ηρακλήδη, το πρώτο βιβλίο. Ο κύριος Ηρακλήδης, ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σιδέρης. Το βιβλίο του με τίτλο «Ρατσισμός και αντισημιτισμός». Άνω κάτω τελεία. Οι ρίζες της τελικής λύσης, το τελική λύση σε εισαγωγικά. Η Μαρίνα Ρίγου είναι δημοσιογράφος, καθηγήτρια δημοσιογραφίας, πολιτικής και νέων μέσων στο τμήμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης Πανεπιστημίου Αθηνών. Πολυγραφότατη, από τις εκδόσεις Σιδέρης κυκλοφορεί το βιβλίο της με τον τίτλο «Αλγοριθμική ηγεμονία, άνω κάτω τελεία, τεχνητή νοημοσύνη, social media και δημοκρατία». Και δύο βιβλία τα οποία, κυρίες και κύριοι, απευθύνονται σε μικρότερες ηλικίες. Εξαιρετικά βιβλία για να αγαπήσουν ικανά, να τα δωρήσετε στα παιδιά σας, για να τους κάνετε να αγαπήσουν την ανάγνωση. Ζήνων Ζαμπαγκίδης, Βασιλική Μαρκάκη, «Η Μυρτό και η Σμύρνη των Θαυμάτων», σε εικονογράφηση της Άννας Τζόρτζη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, εξαιρετικό βιβλίο για την Σμύρνη. Και οι ίδιοι συγγραφείς, η Βασιλική Μαρκάκη και ο Ζήνωνας Ζαμπακίδης, έγραψαν ένα ακόμη εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, σε εικονογράφηση της Ρένιας Μεταλινού, με τον τίτλο «Γυναίκες αρχαίες και βυζαντινές που άγγιξαν και ξεπέρασαν τον μύθο». Πολύ ωραία γνώση σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, κυρίες και κύριοι, που απευθύνεται σε μικρότερες ηλικίες. Δεν προσδιορίζω ποιες, εσείς θα κρίνετε αν τα παιδιά σας είναι κατάλληλα στο να απορροφήσουν αυτή τη γνώση. Καλή σας ημέρα.
10: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
11: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
12: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
11: Με NoForce.
12: Και Προσταζάν
11: από τη Vogel.
13: Vogel, υγιέ και φυσικά.
12: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
14: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα η Γούμα ονειρευόμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Το The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
15: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
17: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
19: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
20: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
19: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank. Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και στην κάθοδο της Κυφσίας κατά μήκος του ΆΚΑ. Στην Κάρπαθο θα μεταστασμεύσει το εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Πάτριοτ που έχει αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η απόφαση αυτή ληφθεί προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχειρησιακό κενό. Σημειώνεται στο αεροδρόμιο της Καρπάθου γίνονται εργασίες προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει επί μακρόν στάθμευση μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας. Επιπλέον έχει αποφασιστεί η αποχώρηση από την Κύπρο και των 4 F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη πολεμικής μας αεροπορίας προκειμένου να καλυφθεί το κενό. Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κυβερνητικός πρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχείων Πάτριοτ από το Δημότυχο και την Κάρπαθο. Όπως ανέφερε, η σχετική απόφαση λήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση η εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω αναρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν την υποεξέλιξη σοβαρότατες διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος ωστόσο διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις ΗΠΑ της Αμερικής για τους και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθηνε ο Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενο στο πεδίο της μάχης. Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μεταφέρονται 2 δισεκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινής, σύμφωνα με το οποίο έμειναν εκτός ταμείου ανάκαμψη επιχειρηματικά σχέδια ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως ανέφερε, τα κεφάλαια κατευθύνονται μόνο για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, επισημένοντας ότι το νέο πλαίσιο έρχεται να συνεχίσει τη χρηματοδοτική στήριξη της αγοράς και μετά το ταμείο ανάκαμψης. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο συνελήφθη ένας 34χρονος πατέρας χθες το βράδυ στην περιοχή της Πετρούπολης. Ο 34χρονος φέρεται να άφησε τα ανήλικα παιδιά του ηλικίες 2 και 4 ετών μόνο του στον δρόμο. Πολίτης που είδε τα παιδιά ειδοποίησε τις αρχές με αστυνομικές δυνάμεις να επισπεύδουν στο σημείο. Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία ενώ τα ανήλικα παρέλαβε στη συνέχεια η μητέρα τους. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθη 45χρονη στις οικές Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη της στο σπίτι 4χρονη κόρη της. Το παιδί βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου 2 ώρες, όπου διαπιστώθηκε από τις αρχές που μετέβησαν στην οικία παρουσία κοινωνικού λειτουργού του Δήμου Νεάπολης Οικειών. Σε βάση πληροφορίες, τα άλλα 2 παιδιά της οικογένειας απουσίαζαν εκείνη την ώρα, καθώς βρισκόταν στο σχολείο. Η 45χρονη συνελήφθη ενώ τα 3 ανήλικα παιδιά τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβας, ζητά ο αρμόδιος εισαγγελέας με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα ζητά την παραπομπή τους σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Τον τελικό λόγο έχει τώρα το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί με βούλευμά του. Ο λόγος για την επόπτρια του τμήματος του αξιωματικού υπηρεσίας, τον τηλεφωνητή και τον φύλακα του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αργύρων. Μετά τις απολογίες τους, τον περασμένο Νοέμβριο, σε όλους επιβλήθηκε ο ίδιος περιοριστικός όρος στις εμφάνισεις 2 φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη Από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε.
2: Μπαταρία ανεπτήρα από 25 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεσα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91 και 6 και στο ίδιο έργο θεατές, περίπου 10 λεπτά μετά τις 11. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε συντροφιά μαζί σας μέχρι τις 12 παρά 5. Είναι Τρίτη σήμερα, 19 του Μάη, και σήμερα έχουμε την χαρά να κάνουμε, νομίζω, μια ξεχωριστή εκπομπή. Για όσους δεν διαβάσατε στα social media, γιατί το έχουμε κοινοποιήσει, η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη σε ένα θέμα που νομίζω ότι έχει προκαλέσει τα αντανακλαστικά της τοπικής κοινωνίας και βγάζει προς τα έξω και πολύ και πάρα πολύ ένα κλίμα αλληλεγγύης. Ο λόγος για το αφιέρωμα στον αγώνα που δίνει η οικογένεια συμπολίτη μας για την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα στη στέγη, στη διεκδίκηση να μην γίνει πλησιασμός πρώτης κατοικίας αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου. Έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα μπορούσα να πω, να έχουμε ένα νέο άνθρωπο μαζί μας, νέο επιστήμονα, την κυρία Κίστη, νομικό, για μια συζήτηση. Ένα νέο άνθρωπο που ζει αυτή την ιστορία, καθώς είναι, αφορά ιστορία αυτήν την οικογένειά της, την πρώτη και κύρια κατοικία της οικογένειάς της, αλλά νομίζω ότι και μέσα από την ιδιότητά της θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα ομολογουμένως συζήτηση. Μίλησα για αλληλεγγύη, μίλησα για τα ανακλαστικά της κοινωνίας, γιατί ακολουθεί μια, θεωρώ θα είναι αρκετά μαζική συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΔΟΗ Πρέβεζας, των σωματείων, των συλλόγων αλληλέγγυου κόσμου, μια συγκέντρωση συμπαράστασης στην οικογένεια, αλλά θα τα πούμε αυτά αναλυτικά, όπως θα πούμε και για την περίπτωση τη συγκεκριμένη, τα συμπεράσματα και άλλες περιπτώσεις. Δυστυχώς γύρω μας έχει ανοίξει αυτό το γκρίζο κεφάλαιο, το κεφάλαιο δηλαδή με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, και νομίζω ότι οφείλουμε να δίνουμε το χέρι μας στους ανθρώπους που αγωνίζονται για τα προφανή, αγωνίζονται για αξιοπρέπεια. Στείλτε μας και τα δικά σας μηνύματα, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και νομίζω είναι σημαντικό να βάζουμε και τα δικά σας θέματα και για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Πληκτρολογείτε πολύ εύκολα Χρήστος Τσούτσης, το ίδιο έργο θεατές, σε Facebook, Twitter και Instagram.
1: Θα βρούμε αλλιώτικους ρυθμούς στο τραγουδιού μας, τους κρεμούς.
0: Λοιπόν, εγώ έχω πει αρκετά εισαγωγικά. Η καλεσμένη μας έχει πάρει θέση ήδη απέναντί μας και την ευχαριστούμε θερμά. Η κυρία Κίστη είναι εδώ στο στούντιο. Να την καλημερίσω και να την ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, όπως προανέφερα, και για την ίδια και για την οικογένειά της. Και το γεγονός καταρχήν ότι μιλάει και εξωτερικεύει αυτό που βιώνει η ίδια, αλλά και το γεγονός ότι την έχουμε εδώ στη συντροφιά του Prisma, νομίζω ότι είναι σημαντικό και την ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους ακροατές σου. Δική μου χαρά, δική μου τιμή και δική μου και της οικογένειάς μου ολόκληρης, η οποία σε ευγνωμονεί εσένα προσωπικά για την συμπαράσταση και την υποστήριξη, και φυσικά όλους τους συμπολίτες μας, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά υπέροχο. Δεν το περιμέναμε σε καμία περίπτωση. Μέσα στη στεναχώρια μας μας έχει προκαλέσει τεράστια χαρά και ελπίδα.
0: Να πάμε λίγο να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, αν μου επιτρέπεις. Μιλάμε για έναν πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, και το ερώτημα είναι πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, δηλαδή στο παραπέντε, και για ποιο λόγο βιώνετε και ζείτε αυτήν την δύσκολη, προφανώς, ομολογουμένως κατάσταση.
2: Ναι, Χρήστο, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, βιώνουμε μια κατάσταση, τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας μας, μια κατάσταση την οποία κανείς άνθρωπος δεν θα έπρεπε να βιώνει. Κανείς, de facto. Πώς φτάσαμε ως εδώ, θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτική. Mm-hmm. Όπως έχω εξηγήσει και στο post που έκανα στο Facebook, ο πατέρας μου υπήρξε πρόεδρος ενός τοπικού αγροτικού συνεταιρισμού προ 20 ετίες. Ήταν για αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια, πριν συμβεί αυτό το γεγονός. Ο συνεταιρισμός αυτός ανέλαβε ένα τέλος πάντων μεγάλο έργο, το οποίο εκ του νόμου έπρεπε να αναλάβει για να τυποποιήσει τα προϊόντα του, ένα μεγάλο συσκευαστήριο διαλογητήριο με έναν εργολάβο, ο οποίος στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι είχε κάνει διάφορες απάτες κατά το δημοσίου μέσω των έργων του. Mm-hmm. Ελέγξαν και το συγκεκριμένο έργο χρόνια αφότου ο πατέρας μου είχε πάψει να είναι πλέον πρόεδρος του συνεταιρισμού. Βρήκανε κάποια μερικώς εικονικά τιμολόγια του ίδιου του εργολάβου σε τρίτες εταιρείες και όχι στο συνεταιρισμό. Τέλος πάντων, ξεκίνησε μια διαδικασία και ποινική και πλέον και διοικητική, υπό την έννοια ότι πέρυσι το πρώτον, 19 χρόνια μετά από την πρόκληση αυτών των χρεών, τη δημιουργία αυτών των χρεών, το κράτος ήρθε να μας ζητήσει τα ρέστα, ήρθε να εκτελέσει σε βάρος της περιουσίας του πατέρα μου. Το τονίζω, 19 χρόνια μετά. Mm. Για μένα έχουν παραγεγραμμένες οι αξιώσεις, δεν θα μπω σε νομικά ζητήματα. Πέραν της ουσίας ότι δεν δημιουργήθηκαν από τον ίδιο τον πατέρα μου και ότι ο πατέρας μου δεν φέρει ευθύνη, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Και παρότι άργησε 19 χρόνια το δημόσιο να κάνει αυτή την κίνηση, και ενώ έχουμε κάνει νομικές ενέργειες σε βάρος αυτών των ατομικών ειδοποιήσεων που έχουν εκδοθεί, mm-hmm. Και ενώ δεν έχει βγει η απόφαση επί της κύριας ανακοπής μας, έτσι λέγεται το ένεδικο βοήθημα το οποίο χρησιμοποιήσαμε, το δημόσιο μετά από 19 χρόνια βιάζεται πάρα πολύ και δεν μπορεί να αναστείλει αυτή τη διαδικασία ώστε να προλάβει να συζητηθεί η υπόθεσή μας και να δούμε αν όντως έχει αυτά τα χρέη ο Χρήστος ή όχι ο πατέρας μου. Mm-hmm. Αυτά με πολύ λίγα λόγια.
0: Το δημόσιο, να πούμε, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, μιλάμε για την αρχή, την ουσιαστικά την παλιά εφορία, την νέα ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΕ, έτσι.
2: Για την ακρίβεια, το τμήμα το οποίο κινείται σε βάρος μας καθημών, λέγεται ΜΙΣ, το οποίο το βρίσκω ιδιαίτερα ηρωνικό. Είναι η επιχειρησιακή μονάδα ίσπραξης στην Αθήνα. Mm-hmm. Το λέω έτσι σαν ένα fun fact που λέμε. Λέγεται ΜΙΣ, για να ξέρουμε ότι όλοι εμείς κινούμαστε κατά του Χρήστου.
0: Μάλιστα.
2: Ανοίξει να δε, συγγνώμη Χρήστο.
0: Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει αυτή η διαδικασία, η επιθετική και απαράδεκτη κατά τη γνώμη μου, τα έχω σχολιάσει και όλα στη διαδικασία από πλευράς του δημοσίου για τον πληστηριασμό. Μπαίνετε πρώτη φορά σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση.
2: Σαν οικογένεια εννοείς?
0: Ναι, και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Ναι, βέβαια, είναι η πρώτη φορά, βέβαια. Mm-hmm. Σου λέω, το πρώτο 19 χρόνια μετά, πλέον είμαστε στα 21 χρόνια μετά. Δεν είχε κινηθεί νωρίτερα για να ξεχρεωθεί τέλος πάντων αυτό το χρέος με αυτόν τον τρόπο. Και ενώ προηγουμένως το τονίζω ότι δεν έγιναν κινήσεις σε βάρος της ιδιοκτησίας του ίδιου του συνεταιρισμού, ο οποίος είχε περιουσία, mm-hmm. και επειδή αδράνησε το ελληνικό δημόσιο όλα αυτά τα χρόνια, η περιουσία αυτή πληστηριάστηκε, συγγνώμη, από τράπεζες, γιατί υπάρχουν και χρέη σε τράπεζες.
0: Εδώ προκύπτει ένα ερώτημα σε σχέση με την διαδικασία προσέγγισης και αν θα μπορούσε να βρεθεί ένας μηχανισμός είτε εξοδικαστικός είτε έξω από την διαδικασία αυτή την ακραία του πληστηριασμού, έτσι ώστε να υπάρξει μια συμφωνία, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει μια διαδικασία άλλη πέραν της ακραίας διαδικασίας που βιώνεται προφανώς, βιώνει ο πατέρας σου και βιώνει και όλη η οικογένεια κατ' επέκταση με το σπίτι, με την πρώτη και κύρια κατοικία. Υπήρξε ενδιαφέρον για μια προσπάθεια είτε εξοδικαστική επομένως, είτε παρακάμπτοντας τη διαδικασία του πληστηριασμού, ή βρίσκατε τείχος απέναντί σας σε σχέση με αυτήν την ιστορία?
2: Θα σου απαντήσω το τι χρέος αφορά αυτή η ιστορία και θα καταλάβεις ότι δεν υπήρχε τρόπος εξοδικαστικής συμφωνίας. Mm-hmm. Το χρέος του συνεταιρισμού, το οποίο προέρχεται από πρόστιμα ΦΠΑ, από μία απόδοση ΦΠΑ, από πρόστιμα φορολογικά, τέλος πάντων διάφορα, ξεκίνησε μαζί με το κεφάλαιο και με τους στόχους από τα 6 εκατομμύρια. Mm-hmm. Πλέον είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια, mm-hmm. γιατί διαγράφηκαν κάποια χρέη με δικαστική απόφαση. Καταλαβαίνεις ότι ένα φυσικό πρόσωπο, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γυμναστής, δημόσιος υπάλληλος, με την οικογένειά του δεν μπορεί να ξεχρεώσει ένα τέτοιο χρέος. Και στην πραγματικότητα η περιουσία η οποία εκπληστηριάζεται αφορά γύρω στο 1 δέκατο, ούτε το 1 δέκατο του πραγματικού χρέους. Αυτό εξοδικαστικά δεν μπορεί να λυθεί αντικειμενικά. Και μάλιστα, πόσα έχει αυτή η διαδικασία. Σου επιδίδουν ένα χαρτί που σου λένε, σου βγάζουν ένα πίνακα που σου λέει έχεις αυτά τα χρέη στο αφημί του συνεταιρισμού, προκειμένου, γιατί δεν ήταν το προσωπικό αφημί του πατέρα μου. Και σου λένε, έχεις 2 εκατομμύρια χρέη, Χρήστο, έχεις 30 μέρες να αποπληρώσεις. Αν δεν αποπληρώσεις σε 30 ημέρες, θα προχωρήσουμε σε διαδικασία εκτέλεσης, η οποία έχει κάποια βήματα στην πράξη μέχρι να φτάσουμε στον πληστηριασμό. Έτσι και έγινε προκειμένου.
0: Τώρα, εσύ πώς κάθεται περίεργα καμιά φορά, πώς έρχεται λίγο περίεργα η συνθήκη και πώς θα φέρνει και η ζωή. Εσύ είσαι νομικός, είσαι ένα επιστήμονας. Πώς μπόρεσες να το διαχειριστείς αυτό, από τη μία η πίεση που είναι λογική, βιώνεις αυτό το πράγμα στην οικογένειά σου, από την άλλη δίνεις μια διέξοδο, μια βοήθεια και με τις γνώσεις σου, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, γιατί αναφέρθηκες πριν και στη στήριξη του κόσμου και νομίζω ότι και εγώ αυτό που παρατηρώ και στην Πρέβεζα κυρίως είναι θετικά ανταγκλαστικά της τοπικής κοινωνίας, πώς βίωσες και αυτό το κομμάτι της αλληλεγγύης, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, Χρήστο, καταρχάς, ως δικηγόρος, η οποία ανέλαβα την υπόθεση του πατέρα μου στα τελευταία, αφού ξεκίνησε αυτή η διαδικασία από το δημόσιο, γιατί είμαι και 31 χρόνων, δεν έχω κάποια μεγάλη εμπειρία πίσω μου, αν και πλέον έχω. Καταρχάς, συμπαραστάτες αυτό έχω συναδέλφους, οι οποίοι είναι πιο ειδικευμένοι στα ζητήματα αυτά και πιο έμπειροι. Αυτό ήθελα κυρίως και λίγο μια λογική, γιατί καταλαβαίνεις ότι μπαίνει και το συνέστημα εδώ πέρα, στη δικιά μου περίπτωση. Οπότε είχα συναδέλφους πολύ καλούς και έχω, οι οποίοι μου βοηθάνε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Κατά τα άλλα, γενικά δεν είχαμε κοινοποιήσει όλη αυτή την κατάσταση προηγουμένως, είναι η αλήθεια, γιατί δεν θεώρησα ότι υπήρχε λόγος νωρίτερα, ούτε μας άρεσε να μιλάμε και πάρα πολύ, γι' αυτό ήταν πολύ στενάχωρο. Το έκανα τελευταία στιγμή και αφού πραγματικά μπούχτησα, έγκωσα που λέμε, και δεν άντεχα άλλο, γιατί μας απορρίψανε κάποια τελευταία ένδυκα μέσα. Και αποφάσισα έτσι να το βγάλω από μέσα μου και αυτό το κείμενο αλληλεγγύης που ακολούθησε πραγματικά με έχει αφήσει άναυδη, με έχει αφήσει πάρα πολύ χαρούμενη και έχω μεγάλη ελπίδα για το μέλλον και για τους άλλους ανθρώπους, όχι μόνο εμάς, γιατί αυτό που συμβαίνει για εμάς, αυτή η αλληλεγγύη από την τοπική κοινωνία, ξέρω ότι θα επανέλθει σε επόμενο ζήτημα, επόμενο συμπολίτη μας. Και θέλω να είναι πάντα έτσι και πάντα οι άνθρωποι από κάτω για τα κάτω, αυτό που σου έλεγα και στο τηλέφωνο. Μεταξύ μας αλληλοβοηθιόμαστε και δείχνουμε την αλληλεγγύη μας και μπορούμε να προχωράμε μαζί μπροστά. Αυτό.
0: Εγώ, αν μου επιτρέπεις να αποκαλύψω κάτι στους ακροατές που μου έκανε τεράστια εντύπωση, δεν γνωριζόμασταν πριν συμβεί αυτή η υπόθεση. Μου έκανε τεράστια εντύπωση όταν μου μετέφερες την επιθυμία σου ότι αν γνωρίζω σε ανάλογες περιπτώσεις να προσπαθήσεις και εσύ να εμπλακείς και να βοηθήσεις άλλους ανθρώπους που ζουν αυτήν την δύσκολη συνθήκη. Όταν ένας άνθρωπος βιώνει εκείνες τις ώρες, εκείνες τις μέρες και ακόμη και σήμερα τόσο δύσκολα πράγματα και σκέφτεται πώς μπορεί να βοηθήσει σε ανάλογες περιπτώσεις, νομίζω ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Πολλά μπράβο, και δεν είναι και εύκολο, και συγγνώμη τώρα που το εξωτερικεύω, γιατί προέρχεται από μια ιδιωτική, ας το πούμε έτσι, συνομιλία, αλλά νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία.
2: Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δείχνεις μια εκτίμηση η οποία υπάρχει και από μένα προς το πρόσωπό σου. Κοίτα, το θεωρώ δεδομένο αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν μπορώ εγώ να ζητάω την αλληλεγγύη των άλλων ανθρώπων με τον τρόπο μου και να κοιτάω μόνο τη δική μου καμπούρα, ότι τελειώνει ο κόσμος σε μένα, δηλαδή ότι αν λυθεί το δικό μας πρόβλημα λύθηκε και των αλλωνών. Όχι. Οφείλουμε ως άνθρωποι και ως πολίτες και ως δημότες του εκάστοτε Δήμου να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Και αυτό το ζήτημα το συγκεκριμένο μπορώ να γνωρίζω μέσω της ιδιότητάς μου ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους και μέσα από συζητήσεις με συμπολίτες και συζητήσεις που κάνουν οι γονείς μου με άλλους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί αυτό το πρόβλημα αναγκαστικά δεν αφορά τόσο πολύ εμάς, αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια περιουσία. Όλοι ξέρουν κάποιον που έχει πάει συνήθως η τράπεζα. Εμείς έχουμε μια πρωτοτυπία εδώ πέρα. Συνήθως η τράπεζα ή ένα φαντ να τους πάρει το σπίτι. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά πολλούς. Οπότε οφείλω πλέον, και έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα, να ασχοληθώ κι εγώ εμπράκτως.
0: Κάπου εδώ για μένα προσωπικά και δημοσιογραφικά, το λέω και ως άτομο, υπάρχει και η ευθύνη της πολιτείας. Τα τελευταία χρόνια, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχαμε τουλάχιστον για τους ανθρώπους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, τον περιβόητο νόμο Κατσέλη που προστάτευε σε ένα βαθμό μεγάλο και με σημαντικές αποφάσεις στα ελληνικά δικαστήρια την πρώτη και κύρια κατοικία. Τα επόμενα χρόνια δυστυχώς είδαμε αυτός ο νόμος σιγά σιγά να ξεδοντιάζεται, συγγνώμη για την έκφραση, και μετά να μην ακολουθεί κάποιο νομοθέτημα που να βάζει στο επίκεντρο την προστασία, ξανατονίζω, της πρώτης και κύριας κατοικίας. Παράλληλα, γινόμαστε κοινωνοί πολλές φορές και έχουμε κάνει και εκπομπές, θέλω να σου πω, με πολλούς συναδέλφους σου και εμπεριστατωμένους ανθρώπους που ασχολούνται με τέτοια θέματα. Παράλληλα, ακούμε από τις κυβερνήσεις, έχουν περάσει τουλάχιστον δύο κυβερνήσεις, για τον περιβόητο εξοδικαστικό μηχανισμό, για τον νέο πτωχευτικό μηχανισμό, και ακόμα δεν βλέπουμε κάποια ουσιαστική βοήθεια ή, εν πάση περιπτώσει, στήριξη προς την πλευρά των δανειοληπτών. Μήπως χρειάζεται επιτέλους και τα κόμματα και οι φορείς και οι εκλεγμένοι αιρετοί να τεθούν πρώτον των ευθυνών τους και να πιεστούν και από μας, από την κοινωνία των πολιτών, αλλά και από την ίδια τη συνθήκη της ζωής, γιατί πλέον αυτό που περιγράψαμε και οι δύο πριν είναι μια κανονικότητα, δυστυχώς έχει γίνει κανονικότητα, και να υπάρξει και κάποια μεταβολή σε νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικό κάποιος που και εκεί είναι στενάχωρο, είναι βάρβαρο, είναι άσχημο, να χάνει π.χ. ένα οικόπεδο ή ένα χωράφι, και είναι διαφορετικό όταν μιλάμε για τους σκόπους μιας ζωής. Και στην πρώτη περίπτωση μπορεί να μιλάμε για κόπους μιας ζωής, αλλά ειδικά, ξανατονίζω, την πρώτη και η κύρια κατοικία.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Νιώθω ότι έχουμε βάλει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Το κράτος όφιλε και οφείλει, αφού δεν το κάνει πλέον, να προστατεύει την πρώτη κατοικία. Δεν γίνεται να είναι το κράτος αυτός ο οποίος έρχεται να στην πάρει, αυτός ο οποίος οφείλει να στην προστατέψει. Οπότε σίγουρα ως κοινωνία των πολιτών οφείλουμε και εμείς να πιέσουμε προς αλλαγή αυτής της κατεύθυνσης. Πρέπει η πρώτη κατοικία να προστατευτεί. Τελεία και παύλα. Χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς όρους, χωρίς ερωτηματικά. Και νομίζω ότι υπάρχει γενικά το νομικό πλαίσιο που μπορεί να μας βοηθήσει, που είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αντίστοιχα σε αποφάσεις του ΕΔΑ, το Σύνταγμα ακόμα, οφείλει το κράτος λόγω του Συντάγματος και μόνο να προστατεύει τη στέγη και την οικογενειακή ζωή των ανθρώπων. Mm-hmm. Και έχεις δίκιο, πρέπει να διαχωριστεί. Είναι ένα πράγμα να αποπληρώνει κάποιος τα χρέη του, τα οποία, άμα συζητήσουμε κιόλας πως έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα του σήμερα όλα αυτά τα χρέη, να πιάσουμε κόκκινα δάνεια, να πιάσουμε κρίση, να τα πιάσουμε όλα αυτά.
0: Να πιάσουμε επίσης, συγγνώμη, να το προσθέσω και αυτό, γιατί μιλήσαμε και για το δημόσιο, αλλά το έβαλες και είναι πολύ σωστό, και τα υπερκέρδη των τραπεζών και τι κέρδισαν οι τράπεζες από αυτή την ιστορία, στην περίπτωση εννοώ που έχουμε εμπλοκή του τραπεζικού συστήματος, και πόσες φορές ο Έλληνας φορολογούμενος, δηλαδή ο ίδιος ο δανειολήπτης, έχει σώσει τις τράπεζες από τις ανακεφαλοποιήσεις. Δηλαδή, εντάξει.
2: Καλά, και εντάξει, τώρα αυτή η ιστορία με τα funds που καλό είναι να το θέσουμε, γιατί εμάς μας κυνηγάει το δημόσιο, αλλά τα βασικά πρόσωπα που το κάνουν με την ευχή του δημοσίου και των δικαστών, πολύ σημαντικό να το πούμε και αυτό, είναι τα funds, έτσι, τα οποία αγοράζουν χρέη στο 10% της αξίας τους και μετά έρχονται και σε κυνηγάνε για να αποπληρώσεις το σύνολο, έτσι. Μιλάμε για ισχροκέρδια, όχι απλά κέρδος. Τέλος πάντων, ναι, πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Περιμένουμε και μια απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου, είναι γενικά γνωστό, που αφορά τα υπερχρεωμένα. Σίγουρα έχεις ακούσει, μπορεί και να το έχετε συζητήσει σε προηγούμενες εκπομπές, δεν γνωρίζω, είναι η αλήθεια.
0: Και σωστά το θέτεις, νομίζω, ναι. Έχει ενδιαφέρον.
2: Θα είναι μια καλή απόφαση, από ό,τι λέγεται, και θα βοηθήσει λίγο στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και γενικά θα εξαπλωθεί αυτό γενικά στα κόκκινα δάνεια και ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν έχουν μπει στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Περιμένουμε να το δούμε από ώρα σε ώρα αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Να πάμε, αν μου επιτρέπεις, σε κάποια σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και να επιστρέψουμε εδώ στην εκπομπή. Νομίζω ότι κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και πραγματικά δεν θα το πω, γιατί μου έχει δοθεί, είμαι τυχερός, έχω κάνει ομολογουμένως πολλές κουβέντες και με πολιτικά πρόσωπα και με αρχηγούς κομμάτων και με ανθρώπους από την Πρέβεζα ή την Ήπειρο, από την τοπική αυτοδιοίκηση και με ανθρώπους από τον πολιτισμό. Νομίζω ότι είναι μία από τις εκπομπές που νιώθω πολύ περήφανος που την κάνουμε και μακάρι αυτή τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όσοι μας ακούτε, αν περνάτε αντίστοιχες συνθήκες στην ιδιωτική σας ζωή, στην προσωπική σας ζωή, μακάρι να βρείτε το θάρρος να το εξωτερικεύσετε, να έρθετε σε επικοινωνία με κόσμο. Υπάρχει έξω κόσμος που θέλει να βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις και νομίζω ότι έκανες το πιο σωστό, το γεγονός δηλαδή ότι το εξωτερήκευσες το θέμα που περνούσατε και περνάτε. Νομίζω ότι πρέπει ο κόσμος να μιλάει και θα βρεθεί η αλληλεγγύη, θα βρεθεί η συνθήκη εκείνη που θα δώσει και μια άλλη κατεύθυνση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανέρχομαι.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίγουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
10: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιό. χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
11: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
12: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολένη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
13: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
14: Υποδήματα STEP.
15: Μόδα.
14: Ποιότητα.
15: Επωνυμία.
14: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
16: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
14: Geox,
16: Lacoste,
14: Gant,
16: Replay,
14: Sakiris Malas,
16: US Polo,
14: Boss,
16: Cricket,
14: Damiani,
16: Skechers,
14: Versace,
16: Robinson
14: και πολλές άλλες.
16: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
14: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
16: Αερόσολα,
14: Piccadilly, Maxi Therapy,
16: Pace Comfort,
14: Skechers Memory Foam.
16: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
14: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
16: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
14: και Σκουφά 24 στην Άρτα
16: και στο stepbrandshoes.gr.
17: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
18: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
19: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε...
0: Ε, Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91 και 6 και στο ίδιο έργο θεατές. Έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση με τη σημερινή καλεσμένη μας, την Ελένη, την Ελένη Κίστη, νομικό, για το κρίσιμο θέμα που έχει προκύψει με τον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας συμπολίτη μας. Και επιστρέφοντας λίγο, Ελένη, στην συζήτησή μας, νομίζω ότι έχει μια αξία αυτό που λέγαμε και στο διάλειμμα, να πούμε και δύο λόγια για αυτή την πονεμένη ιστορία του συνεταιρισμού, δηλαδή. Τι συμπεράσματα έχεις βγάλει και εσύ από αυτήν τη συνθήκη που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε, αλλά να μας μεταφέρεις έτσι και την άποψή σου. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον.
2: Ναι, σε ευχαριστώ για την ερώτηση, Χρήστο, γιατί όντως θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Η Πρέβεζα, γενικά η Ελλάδα, αλλά η Πρέβεζα είναι μια αγροτική κοινωνία. Έχουμε αγροτιά στην Πρέβεζα, έχουμε θερμοκήπια. Mm-hmm. Αυτή την πρωτογενή οικονομία, την τόσο πονεμένη που την έχουμε ξεχάσει. Αυτό που ισχύει στους αγροτικούς συνεταιρισμούς είναι ότι ο πρόεδρος και τα μέλη έχουν ευθύνη και φέρουν τα χρέη της περιόδου τους με την προσωπική τους περιουσία, χωρίς αντιστοίχως να έχουν κανένα απολύτως κέρδος που να βγάζουν μέσα από αυτή την ιδιότητα του συνεταιρισμού. Δεν έχω αυτή τη στιγμή να προτείνω λύση, το οποίο είναι πρόβλημα, αλλά είναι κάτι που θέλω γενικά να κάνω και να ψάξω, αλλά δεν γίνεται να πολεμάς τόσο πολύ τους συνεταιρισμούς και να φοβίζεις έτσι τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν ενεργά με αυτούς, λέγοντάς τους ότι μπορεί να καταστραφείς χωρίς να έχεις λάβει κανένα κέρδος πίσω. Δεν είναι ανώνυμες εταιρείες όπου αυτό είναι λογικό. Mm-hmm. Θα έπρεπε να προστατεύονται οι άνθρωποι που μπαίνουν μπροστά για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και για τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί ο αγροτικός συνεταιρισμός για τις τοπικές αγροτικές κοινωνίες είναι μια τρομερή βοήθεια. Χωρίς αυτούς τους συνεταιρισμούς, ειδικά στην Πρέβεζα, οι οποίοι έχω την άποψη γενικά ότι είναι αρκετά υγιής. Αυτή την άποψη έχω χωρίς να είμαι σίγουρη.

0: αν όχι τις περισσότερες απών και δεν δίνει και τα κατάλληλα εργαλεία.
1: Βέβαια. Και να πω λίγο και σε αυτό το σημείο ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση του δικού μας συνεταιρισμού που έχει καταστραφεί πλέον, δεν είναι σε καθάριση. Όταν προέκυψε όλο αυτό το ας πούμε σκάνδαλο σε εισαγωγικά, αυτό που έκανε το κράτος είναι να δεσμεύσει τους λογαριασμούς του συνεταιρισμού με αποτέλεσμα ο συνεταιρισμός να πάψει να μπορεί να έχει συναλλαγές, να εργάζονται τα μέλη του, να έχει έσοδα και να μπορεί να αποπληρώσει. Γι' αυτό κάπως με τη βοήθεια του ίδιου του κράτους, με τη συμβολή του κράτους, φτάσαμε στο σημείο ο συνεταιρισμός να μην μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη του και να κυνηγάνε τον πρόεδρο και τον κάθε πρόεδρο και να του καταστρέφουν τη ζωή, συγγνώμη που το λέω έτσι, σε εισαγωγικά πάλι. Δηλαδή το κράτος έχει βάλει πολύ τα χέρια του για να οδηγηθούμε σε αυτή την πολύ άσχημη κατάσταση και το ίδιο να μην πληρώνεται, να μην πληρώνεται τα χρέη.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλα δύο θέματα που νομίζω ότι έχουν σημασία. Το είπα και στην αρχή της συζήτησης. Λόγω και της ιδιότητάς σου έχεις ασχοληθεί και με νομικά πολύ με την υπόθεση. Είναι προφανές γιατί μιλάμε για την οικογένειά σου, όμως σχετίζεται και με τον επιστημονικό σου κλάδο. Σήμερα πού βρισκόμαστε, θα μπορούσε κάτι να μεταβληθεί στην περίπτωσή σας ενδεχομένως και δικαστικά? Γιατί αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, όπως είναι η πίεση, η πολιτική πίεση κακά τα ψέματα, το κομμάτι της αλληλεγγύης, έτσι είναι και ο αγώνας που δίνεται ο νομικός.
1: Βέβαια. Πρώτα ήταν ο νομικός, ο δικαστικός αγώνας που δώσαμε πριν από όλα, γιατί αυτόν τον τρόπο ξέρω εδώ που τα λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε καταθέσει δύο ένδυκα ας πούμε βοηθήματα αιτήσεις αναστολής τόσο και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων όσο και στο Διοικητικό Εφετείο, τα οποία θα συζητηθούν σήμερα. Δεν ξέρω αν συζητούνται ήδη. Είναι ο συνάδελφός μου, ο κύριος Γιώργος Γιουσούλης, συνάδελφος Θεσσαλονίκης, εξαιρετικός, ο οποίος θα τα συζητήσει. Και είναι προσωρινές διαταγές ουσιαστικά. Δηλαδή, αφορούν επίγουσες καταστάσεις όπως αυτή την οποία αντιμετωπίζουμε και θα μπορούσε ενδεχομένως το δικαστήριο σήμερα να σταματήσει προσωρινά μέχρι να εκδοθούν οριστικές αποφάσεις επί των βασικών ευδίκων βοηθημάτων μας, να σταματήσει να αναστείλει ουσιαστικά τον πληστηρισμό. Οπότε αγωνιώ και γι' αυτό και περιμένω νέα από τον αγαπημένο μου συνάδελφο. Φυσικά πριν από αυτό έχουμε κάνει δεκάδες προσπάθειες με ό,τι τρόπο υπάρχει. Και θα μου επιτρέψεις, Χρήστο, να πω και το εξής. Μου έρχονται όπως τα συζητάμε. Ο πατέρας μου έχει την δυνατότητα, επειδή έχει μια κόρη δικηγόρο, η οποία όταν είμαστε συγγενείς με τους πελάτες μας, δεν χρειάζεται να πληρώνουμε παράβολα, γραμμάτια και όλα αυτά τα έξοδα που έχει μια δικαστική διαδικασία. Και έχουμε μπορέσει, επειδή είμαι κόρη του και επειδή δεν χρειάζεται να πληρώνει όλα αυτά, να κάνουμε πάρα πολλές διαδικασίες, τις οποίες ένας μέσος άνθρωπος, ο οποίος θα πρέπει να πληρώσει το δικηγόρο του, γιατί εδώ που τα λέμε και οι δικηγόροι πρέπει να πληρώνονται, δεν θα μπορούσε να έχει τέτοια πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Και το δημόσιο, προκειμένου να αναστείλει έστω αυτές τις διαδικασίες, απαιτεί να έχεις κάνει να έχεις χρησιμοποιήσει πολλά ένδυκα βοηθήματα με πολλά έξοδα. Δεν του φτάνει να κάνεις την προσφυγή και να σταματήσει μέχρι να εκδοθεί απόφαση. Πρέπει να κάνεις πάρα πολλές κινήσεις για να πείσεις το ελληνικό δημόσιο έστω να αναστείλει. Είναι ακριβώς σπόρο.
0: Ερώτημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι σημαντικό και για τους ανθρώπους που μας ακούνε και αντιμετωπίζουν, ξανατονίζω, αντίστοιχες περιπτώσεις ή περιπτώσεις που έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο, στο στάδιο δηλαδή του πληστηριασμού, να απευθύνονται σε ενώσεις, σε συλλόγους, σε σωματεία, σε ανθρώπους δηλαδή που μπορούν την αλληλεγγύη να την μεταφέρουν ακόμα και σε μια οικονομική βοήθεια, έτσι ώστε να στηριχθεί η προσπάθειά τους για το δικαίωμα, ξανατονίζω είναι δικαίωμα, στην στέγη. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο νομικό σε σχέση με την περίπτωσή σας. Σχετικά με την απόφαση που είχε βγει και στο ποινικό δικαστήριο, έχει αποδειχτεί πρωτόδικα η έλλειψη δόλου και προσπορισμού κέρδους? Γιατί είναι σημαντικό νομίζω αυτό το ερώτημα.
1: Ναι. Τώρα αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Καταρχάς να πω ότι ως προς το κομμάτι της απάτης, γιατί γι' αυτό κατηγορείται ο πατέρας μου και τα άλλα μέλη του Συμβουλίου, έχουν γίνει δύο δικαστήρια. Έχει γίνει το πρωτόδικο πέρυσι, αρχές του 25, όπου καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, και έχει γίνει και το εφετείο, το οποίο βγήκε η απόφαση 4 Μαΐου. Στο δεύτερο ήμουν παρούσα, την πρώτη φορά δεν ήμουν. Μέσα σε αυτό το δικαστήριο δεν αποδείχθηκε ούτε ότι ο πατέρας μου ούτε κάποιος άλλος έλαβε χρήματα προσωπικά, έβαλε στην τσέπη του που λέμε, χρήματα από αυτή την υπόθεση. Σε καμία περίπτωση. Είμαι κάθετη σε αυτό που λέω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι καταδικάστηκαν εκ της ιδιότητάς τους και μόνο. Δεν τους είδε το δικαστήριο σαν πρόσωπα, τους είδε σαν ιδιότητες. Παρόλα αυτά, θετικό είναι και περιμένουμε να καθαρογραφεί

0: Και η απόφαση, γιατί φυσικά σκοπεύουμε να κάνουμε έτσι αναίρεσης και να φτάσουμε στον Άριο Πάγο. Μάλιστα. Περιμένουμε να καθαραγραφεί απόφαση για να δούμε το σκεπτικό του δικαστηρίου. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε στην πραγματικότητα τι λέει για το δόλο. Δεν μπορούν να αποδοθεί δόλο σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω τι θα γράψει το δικαστήριο. Πραγματικά περιμένουμε.
1: Μάλιστα. Πάντως και η δικαιοσύνη κρίνεται, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό, όπως κρίνει και η δικαιοσύνη, χωρίς να θέλω να μπω σε ξένα χωράφια, στα χωράφια της νομικής επιστήμης και προφανώς σεβόμενος και τον διαχωρισμό των εξουσιών. Παράλληλα και η δικαιοσύνη όμως, ξανατονίζω, κρίνεται από τους πολίτες, κρίνεται από τη συνταγμένη κοινωνία, κρίνονται και οι αποφάσεις της. Και μιλάμε και για μια εποχή που βλέπουμε και όλα τα σκάνδαλα σε κεντρικό επίπεδο, σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Εμείς εδώ, νομίζω, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα έχουμε αναφέρει 1 εκατομμύριο φορές. Είτε για το κρίσιμο θέμα με τον ΟΠΕΚΙΠΕ, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ, είτε με τις υποκλοπές, είτε με όλα αυτά που βλέπουν οι πολίτες και αγανακτούν σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν γύρω τους. Και παράλληλα, βλέπουμε μερικές φορές μια δικαιοσύνη πολύ αυστηρή, αμίλητη στις αποφάσεις της, σε άλλες υποθέσεις, σε υποθέσεις που αγγίζουν τους φτωχοδιάβολους, εννοώ στους ανθρώπους που έρχονται από τα μεσαία ή χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Έτσι είναι δυστυχώς στη χώρα μας, έτσι είναι στην Ελλάδα. Μακάρι κάποια στιγμή και αυτό το πράγμα να ανατραπεί, να αλλάξει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είμαι πεπισμένη ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση τα εμπλεκόμενα μέρη την πληρώνουν εν μέρη. Δεν λέω ότι θα θώνονταν σίγουρα. Την πληρώνουν εν μέρη για την περιραίωσα ατμόσφαιρα και για αυτό που έχει δημιουργηθεί για τους αγρότες. Που από όσο ξέρω δεν έχει φτάσει στην Πρέβεζα κάτι. Από όσο ξέρω, η Πρέβεζα είναι από τις τίμιες αγροτικές κοινωνίες και δεν έχει εμπλακεί σε σκάνδαλα.
1: Λοιπόν. Κλείνοντας, να πάμε λίγο και στο κρίσιμο θέμα και της κινητοποίησης. Το είπα εισαγωγικά, να το ξαναπούμε, γιατί εδώ έρχεται και η κουμπώνη και η αλληλεγγύη και είναι σημαντικό ότι έχει καλεστεί για σήμερα στις 1:30 κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της ΔΟΗ Πρέβεζας. Όσοι φίλοι, φίλες μας ακούτε, ακροατές, ακροάτριες, με χαρά να έρθετε σε αυτήν την κινητοποίηση, στην κινητοποίηση αλληλεγγύης προς την οικογένεια Κίστη, που βρίσκεται αυτήν σήμερα σε αυτή τη συνθήκη. Αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος συμπολίτης μας. Να πω σε αυτό το σημείο ότι καλούν τόσο η τοπική ΕΛΜΕ, η οποία πήρε και την πρωτοβουλία, όσο και ο Σύλλογος Δασκάλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών Πρέβεζας, όσο και άλλα σωματεία, πολιτικοί φορείς και μεμονωμένοι συμπολίτες μας. Αν θες, κάνε μας ένα σχόλιο εκεί γι' αυτό.
0: Τι να κάνω, λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ τους δασκάλους μου και τους καθηγητές μου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, είμαι σπλάχνο αυτών των σχολείων της Πρέβεζας, τους ευχαριστώ πραγματικά, είχαν απίστευτα αντανακλαστικά. Μέχρι και στάσεις εργασίες θα κάνουν για να συμπαρασταθούν στον πατέρα μου και συνάδελφό τους. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Και όλους όσους είδα ότι έκαναν διάφορα σωματεία, σύλλογοι κτλ. Τους ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση. Καλώ τον κόσμο να έρθει σήμερα, όπου θα είμαι και εγώ φυσικά, όχι απλά για συμπαράσταση στον πατέρα μου. Ο πατέρας μου έχει απολαύσει τη συμπαράσταση που δείχνουν όλοι, ούτως ή άλλως, αλλά για να δείξουμε ότι η Πρέβεζα είναι μια γροθιά, ότι είμαστε όλοι μαζί και ότι ό,τι και να έρθει για τους συμπολίτες μας θα το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να ακουστεί. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Που θα έρθει και που δεν θα έρθει, δεν πειράζει. Εννοείται.
1: Λοιπόν, εμείς αγαπητοί φίλοι και φίλες θα είμαστε προφανώς εκεί. Θα είμαστε πρώτα ως άτομα αυτής της κοινωνίας. Το έχω γράψει αρκετές φορές. Θα το πω άλλη μια φορά. Καλό είναι να μην συνηθίσουμε την βαρβαρότητα. Η βαρβαρότητα δυστυχώς έχει πολλά πρόσωπα. Είναι πολλαπλή, είναι παρούσα όμως στην κοινωνία μας. Να μην τη συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα και όσο μπορούμε να αντιστεκόμαστε σε όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν δίπλα μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση.
0: Το συζητάς, εγώ ευχαριστώ.
1: Είμαι
0: πάρα
1: αισιόδοξος.
0: Πολύ. Είσαι το καλύτερο παιδί, πραγματικά.
1: Είμαι αισιόδοξος και μακάρι να την κερδίσετε αυτή τη μάχη.
0: Εγώ είμαι πλέον.
1: Να την κερδίσουμε ως κοινωνία και τοπική κοινωνία, γιατί έχει σημασία και για την τοπική κοινωνία της Πρέβεζας αυτή τη μάχη. Εμείς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα τα πούμε αύριο στις 11 εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Από τον Χρήστο Τσούτσι που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές. Γεια σας.

0: εσύ για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση. Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
5: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
6: Είναι εμπειρία.
5: Ο 13ος πράσινος ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός, η D-Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
4: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
5: τώρα στην κίνηση. Επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στην άνοδο σημειώνονται καθυστερήσεις από το ύψος της Ιεράς Οδού προς την Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα, και στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού προς το Περιστέρι. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλής Σοφίας, προς τη Βουλή και τη Σταδίου. Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύσει στο εξής: ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζα, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την καθημερινή, η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχειρησιακό κενό. Επιπλέον, έχει αποφασιστεί η αποχώρηση από την Κύπρο των 4 F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να καλυφθεί το κενό. Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στον Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Δηδημότυχο και την Κάρπαθο. Όπως ανέφερε, η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, τόνισε. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν τις υποεξέλιξεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίθυνε η Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενο στο πεδίο της μάχης. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Να παραπέμψει σε δική για κακουργηματική έκθεση σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, ζητάει εισαγγελές από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η εισαγγελική λειτουργός ζητά από τους δικαστές του Συμβουλίου να παραπέμψουν τους τρεις αστυνομικούς οι οποίοι το βράδυ της δολοφονίας βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα όταν κατέφυγε εκεί η Κυριακή Γρίβα, ζητώντας βοήθεια καθώς και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης που είχε απαντήσει στην έκκλησή της το περιπολικό δεν είναι ταξί. Και για τους τέσσερις ενστολούς οι εισαγγελές ζητά να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση δια παραλήψεως.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, εκτός αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, για τους φιλικούς αγώνες με Σουηδία και Ιταλία έμειναν οι Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από την Θεσσαλονίκη πριν από τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν τον δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για το παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο αρχηγός της ομάδας Λούκα Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός οι Λιούμπισιτς και Γιάγκουσιτς. Ένα ακόμα βήμα προς στον τίτλο της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε με 1-0 της Burnley για την προτελευταία αγωνιστική. Πλέον οι κανονιέριδες είναι στο συν 5 από τη Manchester City, με τους πολίτες που έχουν μάτς λιγότερο να αντιμετωπίζουν απόψε εκτός έδρας την Bournemouth. Βόμβα και τέλος εποχής για τον Pep Guardiola, ο οποίος αποχωρεί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic από τον πάγκο της Manchester City το καλοκαίρι. Ο Καταναλανός στα 10 χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της City κατέκτησε 20 τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League το 2023. Ο Carlo Ancelotti έλαβε τον Neymar στην τελική 26άδα της Εθνικής Ομάδας της Βραζιλίας για το παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού. Ο 34χρονος Σάσος της Άντος είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ελεσάου, μετρώντας 79 τέρματα.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: 30 χρόνια μάθημα. Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να ξεκινήσει στηρίζοντας την τροχέα Ρόδου. Γενικότερα την τροχέα. Την ελληνική αστυνομία θα πω, γιατί να περιοριστώ στην τροχέα. Αλλά ξέρω εγώ, περισσότερο από την αστυνομία που τη στηρίζω με κάθε τρόπο και θέλω να τη στηρίξω, θα στηρίξω την τροχέα Ρόδου, τη οποία τα στελέχη κανονικά θα έπρεπε να κάτσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου μαζί με τον δολοφόνο, ο οποίος πήρε το αμάξι του, πάτησε τον γκάζι και σκότωσε δύο γυναίκες, επειδή γιατί όχι. Και κυρίως γιατί κανένας δεν τον είχε σταματήσει, δεν τον σταμάτησε από το να το κάνει. Ο άνθρωπος αυτός είχε δείξει δείγματα. Είχε δείγματα γραφής. Θα τα πούμε, θα τα ακούσουμε τώρα από το ρεπορτάζ, από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Sky. Πρώτα απ' όλα, δεν του φύγε τον γκάζι. Έτσι, όταν πηγαίνεις με 200, δεν σου φεύγει τον γκάζι. Δεν λες, πω, κατά λάθος το πάτησα λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, αφαιρέθηκα. Όταν πηγαίνεις με 200, είσαι ένας δολοφόνος. Τώρα, ή μάλλον είσαι ένας δολοφόνος που αποπειράται να δολοφονήσει. Τώρα, θα τα καταφέρεις, όχι, είναι θέμα χρόνου. Κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις. Έτσι και αυτός είχε ξεκινήσει από πριν.
1: Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το σπόρο αυτοκίνητο πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς πριν το τροχαίο.
2: Μας προσπέρασε με ηλικιώδη ταχύτητα και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα κάνοντας zigzag. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στο σύζυγό μου, έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον.
0: Και σκότωσε και δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε, όχι που σκότωσε, που έτρεξε έτσι.
1: Παλαιότερο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας φέρεται να αποτυπώνει τον 45χρονο να συμμετέχει σε κόντρες με άλλο αυτοκίνητο.
0: Και πάλι παλιότερα.
1: Πριν από 2 χρόνια είχε εμπλοκεί σε ένα ακόμα τροχαίο.
3: Πριν 2 χρόνια θα είχε του μπάρει με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν και εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάτησε τον γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο.
0: Δυστυχώς πάτησε τον γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο. Πω από τον άτυχο, τον καημένο τον άνθρωπο, τι τον ευρήκε. Ένα κάθαρμα δηλαδή, με λίγα λόγια, ένας δολοφόνος ο οποίος δεν ήταν, για τον οποίο η απορία δεν ήταν αν θα σκοτώσει, ήταν πότε θα σκότωνε. Φαίνεται η αστυνομία της Ρόδου, η τροχέα της Ρόδου έπαιζε στοιχήματα και λέγανε πότε θα σκοτώσει, τότε παίξανε τα στοιχήματα, απορώ ποιος κέρδισε. Σε καλή μεριά να του ευχηθώ. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν θα πάνε στη θέση που τους αξίζει, που είναι το εδόλιο του κατηγορουμένου. Είναι ένας τρόπος να κάνουν τη δουλειά τους ή να βγουν και να πούνε, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Διότι ειδικά στις μικρές κοινωνίες, το τι καπνό φουμάρει ο καθένας είναι απολύτως γνωστό. Οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις οι τοπικές αρχές, η αστυνομία κυρίως, είναι συνένοχοι. Ή η δικαιοσύνη είναι συνένοχη. Θυμίζω το περιστατικό στην Κρήτη, όπου ο δολοφόνος του πιτσιρικά έβγαινε και έλεγε θα σκοτώσω, και δεν το έλεγε μόνο, είχε αποπειραθεί να το κάνει και άλλες φορές, και παρόλα αυτά οι αρχές λέγανε έλα μωρέ, γιατί να τον εκκλεισμά στον ελεύθερο τον άνθρωπο. Το ίδιο και στην περίπτωση αυτή, στην περίπτωση του δολοφόνου με το αυτοκίνητο. Έλα μωρέ τώρα, πάμε το όποιον τρέχει να τον τιμωρούμε, όποιον, έλα Παναγία μου, ας τον άνθρωπο να τρέξει. Εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες με τα μνημόνια. Για όσους αισθάνονται κάπως συμπονετικά για το συμπολίτη, να τους πω ότι καλά κάνουν και να μην ανησυχούν όμως. Να μην ανησυχούν ακόμα και αν καταδικαστεί. Για φυλακή δεν τον ευλέπω, ή και αν μπει για λίγο θα είναι. Μετά θα μπορεί να ξαναβγεί και να σκοτώσει όσους θέλει. Από ατυχία βέβαια, γιατί θα του φύγει λίγο τον γκάζι, ρε παιδί μου. Η νομοθεσία και σε αυτή την περίπτωση άλλωστε προστατεύει τους εγκληματίες. Για αρχή δεν κατάσχεται κανενός το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο στα χέρια και στα πόδια αυτών των συμπολιτών είναι ένα όπλο. Γιατί αυτό κάνουν οι συμπολίτες που πατάνε τον γκαζάκι για να αισθανθούν λίγο μεγαλύτερο το μικρό τους το πουλάκι. Παίρνουν ένα όπλο και αρχίζουν και πυροβολούν. Δεν έχουν καμία διαφορά από ένα παλαβό που παίρνει ένα καλάζνικοφ και αρχίζει και πυροβολεί στον αέρα. Κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όμως ενώ το καλάζνικοφ θα κατασχεδεί, το αμάξι, όχι, του παίρνουν το δίπλωμα. ότι κάποιος που πάει με 200 και πάνω φοβάται θα σταματήσει επειδή δεν θα έχει δίπλωμα. Για βάλτε στην πρέσα το αμάξι να δούμε αν θα το ξανακάνει. Αν το ξανακάνει, ξανά στην πρέσα. Και ο ίδιος στη φυλακή φυσικά. Από την άλλη, γιατί να μην σκοτώνονται άνθρωποι στο δρόμο? Σκέφτεται ο νομοθέτης και σκέφτεται πρώτα και πάνω απ' όλα η τροχέα, συγκεκριμένα η τροχέα της Ρόδου. Και μπράβο. Τι είναι, Νίκο?
4: Καλώς ήρθατε στην Καπαδοκία. Έναν υπέροχο ταξιδιωτικό προορισμό.
0: Θα κάνουμε, Νίκο, δεν είναι τώρα. Θα κάνουμε ένα ταξιδιωτικό μετά. Νίκο, το καημένο σου λέει δεν τα πάω πολύ καλά ως πολιτικός. Ας κάνουμε ταξιδιωτική εκπομπή. Ο δυστύχης Μπλέτσας είναι αυτός.

0: λέξεις μας. Πάμε στον Αλέξη μετά τον Νίκο. Χτες είχαμε τον Κυριάκο, τώρα έχουμε τον Αλέξη. Είχε και αυτό το δικό του stand-up για τους νέους. Ήτανε για τους νέους, έκανε μια εκδήλωση για τους νέους. Ήτανε σε ένα χώρο που πρέπει να είχε καρέκλες για 70 άτομα, δεν τα γέμισε. Είχε άδειες καρέκλες, παιδιά. Ο Αλέξης μας. Πράγμα που σημαίνει ότι οι νέοι δεν καταλαβαίνουν από τέχνη. Πάει ένας μεγάλος κωμικός να σου κάνει το σόου του και πας. Α, βρε καημένη, τέλος πάντων. Ακούστε τι ωραία αστεία που έκανε, ας πούμε, η αρχή.
1: Είσαι σίγουρη.
2: Πρέπει.
1: Ζωή, είσαι σίγουρη ότι πρέπει να μιλήσω.
2: Εγώ πάντα ψηφίζω να μιλήσει ο Τσίπρας.
1: Εντάξει.
2: Αλέξη, τι φάση.
0: Μα τι καλή παράσταση. Τι ωραίο χιούμορ. Εντάξει, αυτά τα επίτηδες, τα επίτηδες αστεία δεν έχουμε μεγάλο ταλέντο. Αλλά στα κατά λάθος ο Τσίπρας παραμένει θεός. Ακούστε τι είναι. Μιλάει στους νέους αλίμονο και τους λέει εγώ στην εποχή σας και τα λοιπά. Αυνανιζό, όχι δεν τους λέει τέτοια. Αλλά με περιοδικά γιατί δεν τους είπε τέτοια. Αυτά τους είπε για τα κινητά και αυτά. Αλλά τι είναι αυτός.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς. Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
0: Τι Gen, βρε, τι Gen X. Είναι Gen ο Αλέξης μας. Κι εγώ θα ήμουν, άμα είχα να μου χρωματοδοτούν κόμμα και Ινστιτούτο, πόσο Gen θα ήμουνα. Εκτός φυσικά, εάν μετά τα αγγλικά έπιασε τα γαλλικά και γι' αυτό είναι το Gen. Αν και σύμφωνα με τον ίδιο τα γράμματα δεν τα πολύ παίρνει, έκανε αρκετά χρόνια να τελειώσει το Πολυτεχνείο.
1: Δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Γιατί δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε. Να φανταστείτε ότι εγώ κινητό πήρα στα χέρια μου όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο, στα 24 μου.
0: Του πήρε λίγο παραπάνω αλλά το μάθε καλά παιδιά, γιατί είναι το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Άσε που είχε να ανατρέψει και τον καπιταλισμό. Να προλάβει να τα κάνει όλα. Εν πάση περιπτώσει, έχει λύσεις. Έχει λύσεις ο Αλέξης μας. Πρώτα απ' όλα έχει μια πολύ απλή. Δηλαδή, απορώ είναι αυτό. Πώς το σκέφτηκε, ρε παιδιά, κανείς τόσο καιρό. Μια πολύ απλή λύση για τη φτώχεια.
1: Το 1% των πιο πλούσιων στον πλανήτη κατέχει περιουσία μεγαλύτερη από 34 τρισεκατομμύρια δολάρια. Χρήματα με τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε αντιμετωπίσει το ζήτημα της φτώχειας. Πολλές φορές, όχι μόνο μία.
0: Θα δίναμε στους φτωχούς, θα ξαναφτώχαιναν αυτοί, μετά τους ξαναδίναμε, θα ξαναφτώχαιναν, τους ξαναδίναμε, θα ξαναφτώχαιναν πολλές φορές, όσες φορές θέλουμε. Βέβαια, μετά θα έπρεπε να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα, παραδείγματος χάρη, αυτά τα λεφτά είναι αληθινά λεφτά ή είναι αυτό που λέμε εκτιμόμενη περιουσία. Δηλαδή, χαρτιά που άμα πας να τα πουλήσεις θα χάσουν δεν ξέρω κι εγώ πόσο της αξίας τους. Και το πιο σημαντικό ερώτημα, αυτό το πλούτο, αν ήταν να τον παίρνουμε από αυτούς τους πλούσιους, αυτοί οι πλούσιοι γιατί να τον δημιουργήσουν εξ αρχής. Γατάκια που ρωτάτε ανοησίες, δεν θα τους το πούμε ρε. Θα τους αφήσουμε να δημιουργήσουν τον πλούτο και ξαφνικά τσακ, θα πάμε και θα τους τον πάρουμε. Έχει λειτουργήσει άλλωστε αυτό, όσες φορές έχει επιχειρηθεί στην ανθρώπινη ιστορία. Και οι κοινωνίες έχουν ευημερίσει. Σοβιετική Ένωση παραδείγματος χάρη. Μετά και επειδή είναι αριστερός ο άνθρωπος και σέβεται την ιδεολογία του, τι έκανε, πήγε να εκμεταλλευτεί θανάτους, πήγε να εκμεταλλευτεί την αυτοκτονία στην Ηλιούπολη των δύο κοριτσιών και έτσι.
1: Δεν το άκουσα να θίγεται ιδιαίτερα, γιατί περισσότεροι από εσάς είσαστε της γενιάς μετά την, δεν είσαστε στη γενιά των παιδιών που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά αυτό που με συγκλώνησε πριν από λίγες μέρες είναι το γνωστό τραγικό περιστατικό που το μάθαμε όλοι μας. Και αναρωτιέμαι, αυτή η έρμη πολιτεία μας δεν κατάφερε να βρει 62 χρόνια τώρα ένα σύστημα λιγότερο απάνθρωπο και πιο φιλικό προς τη γνώση και προς τον άνθρωπο από το σύστημα των μαλλαδικών εξετάσεων που έχουμε 62 χρόνια τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, η πλάκα που ξεκινάει και τους λέει: εσάς δεν σας ενδιαφέρει πια, γιατί είστε σε άλλο ηλικία. Ότι έχουν δώσει πανελλήνες και αφού δώσανε, χαίστηκαν. Τι τους νοιάζει εκείνους. Τέλος πάντων, είναι ο Αλέξης μας. Πώς δεν το σκέφτηκε η πολιτεία, κάποιος πονηρός μπορεί να ρωτήσει. Μαρία Αλέξη, 4 χρόνια ήσουν εσύ η πολιτεία. Πώς δεν το σκέφτηκες, θα ρωτήσει ο πονηρός, ο κουτοπόνηρος θα πω εγώ. Γιατί ο Αλέξης, παιδιά, το σκέφτηκε και πήγε να καταργήσει τις πανελλήνιες.
1: Θεσμοθετήσαμε τη σταδιακή κατάργηση αυτού του θεσμού το 2019 για να εφαρμοστεί από το 2020 με τη δυνατότητα να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε μια σειρά από σχολές, πράγμα το οποίο καταργήθηκε. Για να θεσμοθετηθεί η βάση του 10, για να γίνει ακόμα μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός.
0: Και για να μπαίνουν σε πανεπιστήμια άνθρωποι που ξέρουν να γράφουν το όνομά τους. Ακούστε ανισότητα, ακούστε καταπίεση, παιδιά. Θα τα είχαμε καταργήσει αυτά. Ξέρεις, παιδί μου, να γράψεις το όνομά σου. Όχι, δεν πειράζει, παίρνα, δεν είναι τίποτα. Πληρώνουν τα κορόιδα. Ήτανε στην ίδια δέσμη νομοθετημάτων, φαντάζομαι, που ήταν και η απελευθέρωση των βαρυπινητών από τις φυλακές. Τέλος πάντων, προσπάθησαν οι άνθρωποι, δεν τα κατάφεραν. Τα λέμε την Τρίτη.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
0: Zen, είναι Zen X. Ο Αλέξης μας την Τρίτη, παιδιά, την Τρίτη θα ανακοινώσει το κόμμα, το αγωνιούμε για το όνομα. Παραμύθι είναι ωραίο, πανελλήνιο, ριζοσπαστικό και τα βρίσκουμε όλα τα άλλα. Διάλειμμα, μικρό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε με το ακίνητο του Σπανάκη.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
5: Μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξον.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον λέμε.
5: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα, Άξον.
9: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
10: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
11: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
10: Κάτσενες κολετσιόνε.
12: αδυναμία μου.
13: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
14: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστό. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
15: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
17: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
18: Τι κάνεις?
19: Καλά, με χαρά.
18: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
20: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
21: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση.
22: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Πουλί μου και ζωγούλου μου, γιόλα και καντιφέ μου.
19: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
12: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
22: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
23: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
24: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
25: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Σωτήρης Τριφυλάρα εχθές στις 9 αφού το βράδυ, αφού σχόλασα μετά από 17 ώρες στο τιμόνι. Γνωρίζω ότι 17 ώρες στο τιμόνι απαγορεύεται. Τέλος πάντων, φεύγοντας από τον Ασπρόπυργο προς Χαϊδάρη, μία BMW M5 με τρία παιδιά ευάλωτης κοινωνικής ομάδας έκαναν μπαντιλίκια στη μεσαία λωρίδα, ενώ από ένα άλλο αμάξι στην αριστερή λωρίδα τραβούσαν πάλι παιδιά live βίντεο. Βίντεο τώρα, live ξελive. Κύριε Μιχάλη, είσαι εδώ. Τι να κάνει ο κύριος Μιχάλης? Ο κύριος Μιχάλης τα έχει πει. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα του να τα λέει. Δεν κάνει κανείς τίποτα. Δεν θα γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν θα γίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος. Δεν θα γίνει υπουργός ο Μιχάλης. Θα κοπούν αυτά.

ζήτα. Συγγνώμη, μόνο εγώ ακούω τον Φουιτ να προσπαθεί να κάνει όχι πολύ καλά φωνή φυλάκι. Έχει βάζει ένα λίγο αέρα στη φωνή γιατί μιλάει συγνέως και θέλει να είναι ερωτικός. Λούστηκε κιόλας που του είπε η Βάσια. Ή ο άλλα λόγια, ο Αλέξης γεννήθηκε το 74, 24 ετών ήταν το 98, πόσοι το 96 λέει, που, όχι το 98, sorry. Πόσοι και τι είδους είχαν κινητά τότε, που, εντάξει ρε, δεν ήταν τόσο ακριβά τα κινητά το 98, μην τρελαίνεστε. Ηλία, ρε παιδιά, λέει υπάρχουν κινητά του 98, πόσο είστε ρε όλοι τριαντάριδες. Όταν υπήρχαν κινητά το 98. Ναι Δημητρά, υπήρχαν κινητά το 98. Εκείνα τα Έριξον με το πορτάκι και τα τέτοια, πότε κυκλοφορούσαν και τα Νόκια. Πότε νομίζετε ότι ήτανε. Τα 3, 94, 95, 96, το 98 υπήρχαν μια χαρά κινητά. Εντάξει, δεν είπε ποτέ ότι ήταν και πεινούσε, δεν είχε να φάει, ότι ήταν φτωχός. Δεν ήταν φοβερά ακριβά, δεν ήταν το πιο φτηνό πράγμα στον κόσμο. Δεν ήταν και iPhone, δεν κόστιζαν τόσο. Αλλά εντάξει παιδιά, χαλαρώστε, υπήρχαν το 98, χρησιμοποιούσαν αρκετά. Ρωτήστε φίλους σας που ήταν φαντάροι εκείνη την εποχή να σας πούν.

0: Χριστάρα μου, δεν πρόσεχε το μάθημα. Το είπα και αυτό. Λέει, παρεξήγησε πάλι τον Αλέξη μα. Zen X ήταν η γαλλική προφορά καθότι πολύγλωσσο. Αυτό είπα. Ότι τώρα που κατέχει πλέον πλήρω τα αγγλικά, έχει ξεκινήσει τα γαλλικά. Και εξού και Zen X. Το έδωσα και αυτό πιθανότητα. Πάμε. Πού πάμε. Μάλιστα, πάμε στο πανάκι. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα είχαμε το ακίνητο του Ανδρουλάκη, της οικογένειας Ανδρουλάκη. Στο δικό μου το μυαλό, παιδιά, δεν κάνει διαφορά. Έτσι το τον νοικιάζεις εσύ ή τον μπαμπάς ή η μαμά, είτε η αδερφή, είτε τέτοιο στο δημόσιο. Είναι νόμιμο βέβαια, άμα δεν τον νοικιάζεις εσύ. Και άρα είναι και ηθικό, όπως έχει ο Γιώργης, πει ο Γιώργης ο Βουλγαράκης. Αν θυμάστε, ο Νίκος είχε βγει και είχε πει όχι αυτό, το ένα, το άλλο, δολοφονίες, χαρακτήρα και τα. Είπε πολλά. Τι δεν έκανε. Δεν εμφάνισε ένα χαρτί με το μισθώμα. Κανονικά το συμβόλαιο. Να πει ορίστε, τόσο νοικιάζεται, αυτό είναι ο τέτοιο, σε αυτήν την εταιρεία, με αυτή την εταιρεία εγώ δεν έχω καμία σχέση και πάμε παρακάτω. Έκανε όμως κάτι άλλο. Έβγαλε των αλωνών τα άπλυτα στη φόρα.
1: Στη σκιά της αντιπαράθεσης και των καταγγελιών για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο Νίκος Ανδρουλάκης, νέο μέτωπο μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ άνοιξε δημοσίευμα που φέρει τον Βασίλη Σπανάκη να κατέχει σήμερα το 100% της κυριότητας ακίνητου που νοικιάζεται στα Ελτά Μοσχάτου, ενώ το 50% της επικαρπίας που φέρεται να δηλώνει στο πόθεν έσχεση του τα προηγούμενα χρόνια, το 2023, το μεταβίβασε στην αδερφή του.
0: Κύριε Νίκο, τι γίνεται με εκείνο το ακίνητο στο Ηράκλειο, εκείνο το ακίνητο στο Ηράκλειο. Α, για δείτε τι κάνει ο Σπανάκης. Να το δούμε τι κάνει ο Σπανάκης. Αλλά εκείνο το ακίνητο στο Ηράκλειο, αφήστε να το Ηράκλειο, ο Σπανάκης λέμε.
2: Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου. Δεν έχω εγώ καμία σχέση.
3: Δηλώνετε.
2: Και δεν πράττω ούτε ένα ευρώ.
3: Το δηλώνετε. Υπάρχει στη.
2: Ο πρώτο όροφο έχω την πλήρη κυριότητα. Στον πρώτο όροφο και είναι και η μόνη μου κατοικία μου. Αν αυτό είναι το ερώτημά σου.
0: Τώρα, εγώ αυτά με τις κυριότητες δεν ξέρω, αλλά θα ακούσουμε μετά ότι έχει για όλο το ακίνητο. Αλλά είναι η πλήρη, η ψηλή, η κοντή, η έτσι, αλλιώς δεν τα ξέρω. Και η αδερφή του να είναι παιδιά. Τώρα είναι ωραίο πράγμα. Αδερφή υφυπουργού να νοικιάζει ακίνητο στα ΕΛΤΑ. Δεν είναι πολύ, λέω εγώ τώρα. Εμένα μπορεί να μου πείτε, είσαι παράξενος εσύ. Δεν ξέρεις, σου γίνεται. Άκου λέει τώρα πήγε. Τι σχέση έχει η αδερφή με τον αδερφό, τι. Σιγά να πούμε. Μπορεί και τσακωμένη, δεν το ξέρουμε αυτό. Συνέχεια, οι ερωτήσεις του Πασόκ. Μπορούμε όπου Σπανάκης να βάζουμε και ένα Ανδρουλάκης παρεπιπτόντος.
4: Υπάρχει.

0: Ένα χαρτί με τον Νίκο, με το μίσθωμα του ακτηρίου να τελειώνουμε με τον Νίκο, να ασχολούμαστε μόνο με τον Σπανάκι. Γιατί τώρα ασχολούμεθα και με τους δύο και τους βάζουμε δίπλα-δίπλα. Βάζουμε τον μελλοντικό πρωθυπουργό της χώρας. Τώρα ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει πια, αυτό έχει σταματήσει και να το λέει κιόλας ότι θα κερδίσουνε. Τον Νίκο τον Ανδρουλάκη με έναν βουλευτή που τώρα είναι υφυπουργός, το Σπανάκι. Τώρα αισθάνεται καλά, τους βάλουμε δίπλα-δίπλα, δεν έγινε τίποτα. Ο Σπανάκης τι έκανε?
1: Σύμφωνα με τη δήλωση πόθεν έσχεσης του Υφυπουργού Εσωτερικών για τη χρήση του 2023, μεταβιβάστηκε με δωρεά εν ζωή το 50% της επικαρπίας του επίμαχου ακινήτου που κατήχε κατά πλήρη κυριότητα και πλέον ο Βασίλης Σπανάκης κατέχει το 100% μόνο της ψηλής κυριότητας.
0: Μόνο της ψηλής, την κοντή την έχει δώσει, δεν του αρέσει η κοντή, είδες, της ψηλής κυριότητας. Καταλάβατε τι χαζίστε, δεν καταλαβαίνετε. Όποιος μπορεί να αρπάξει, αρπάει. Κάμα είναι και νόμιμος ο τρόπος, ακόμα καλύτερα. Αλλά εκείνο το χαρτί, Νίκο, το θέλω. Θέλω να το δω το εκείνο το χαρτί, γιατί μπορεί να κατηγορήσει εντελώς άδικα. Μην έχει καμία σχέση. Και απλώς, να τυχεί οι γονείς σου να έχουν το καλύτερο, το καταλληλότερο. Γίνεται. Δεν αποκλείεται και εσύ να μην έχεις καμία σχέση με αυτό το ακίνητο, αν και είπες ότι κάτι εισπράττεις εσύ. Έτσι είπε ο Νίκος, εισπράττω ένα χιλιάρικο εγώ από αυτό το ακίνητο μετά τους φόρους. Δεν είναι όλο το μίσθωμα, γιατί μοιράζεται το μίσθωμα σε όσους, λέω, το οποίο είναι νόμιμο, δεν ξέρω.
2: Ουμερτά. Εσωκομματική ουμερτά.
0: Έτσι είναι, σοκομματική ουμερτά και λέμε των αλλωνών. Αλλά αυτό είναι το καλό, παιδιά, γιατί ο καθένας λέει το αλουνού και παίρνουμε μια συνολική εικόνα. Έτσι δεν είναι, Ρενίκο?
3: Καλώς ήρθατε στην Καπαδοκία. Έναν υπέροχο ταξιδιωτικό προορισμό που όμως για εμάς τους Έλληνες είναι πολλά περισσότερα.
0: Τώρα αυτό, παιδί, ο Τσιμιτσέλης δεν είναι καλός και βάλανε τον Ανδρουλάκη να κάνει το όπου υπάρχει Ελλάδα? Νίκο, πες να δούμε, μπορεί να είναι καλύτερος.
3: Εδώ βρίσκεται ένα κομμάτι της ιστορίας του ελληνισμού. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές. Γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους χάνουν ταυτότητά τους.
0: Πώς το πεις αυτό εσύ? Βαθύ. Το σώστε Ντουμπάι, τα ΕΛΤΑ εκεί βρίσκονται 30 χρόνια πριν ο Σπανάκης γίνει πολιτικός. Και λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα, τι πάει να πει? Ρε εσείς, να πω κάτι. Είναι άλλο να μας κοροϊδεύουν και να μην το παίρνουμε χαμπάρι και να λέμε πω τον κερατά μας κοροϊδέψε. Και άλλο να μας κοροϊδεύσει τα μούτρα μας και να λέμε έλα μωρέ, τι έγινε που μας κοροϊδεύει σιγά. Ή μήπως είμαστε και τίποτα μυαλά. Παιδιά, όταν πολιτικός ή στενός συγγενής του πολιτικού έχει πάρε δώσε με το δημόσιο, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι ωραίο πράγμα, πώς να το κάνουμε? Άμα εσάς δεν σας πειράζει, εγώ πάω πάζω. Απλώς λέω, μήπως να πούμε, να συμφωνήσουμε ότι θα ήταν καλύτερο. Εγώ λέω να συμφωνούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πολιτικός να νοικιάζει στο δημόσιο ακίνητο, είτε είναι μικρό, είτε είναι μεγάλο, είτε ήταν επί καραμαλή, είτε ήταν επί γάπη, είτε δεν είναι ωραίο πράγμα. Γιατί βάζεις σε σκέψεις.

Παναή, στο μεταξύ, εγώ δεν μπορώ να πάρω τις δηλώσεις ένφια του πατέρα μου, του πατέρα μου που απεβίωσε, και στη Βουλή πάνε και έρχονται όλα τα ιδιωτικά έγγραφα, μισθωτήρια, δηλώσεις, εγγραφές εργαζομένων. Ρε Σίτα, ίσα και όμοια είσαστε. Είσαι Σίτα, ίσα και όμοια με τον Εσπανάκη και τον Νίκο. Για όνομα του Θεού τώρα, να μας τρελάνετε κιόλας. Έχεις εσύ ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό. Νοικιάζεις εσύ ακίνητο στα ΕΛΤΑ. Έλα Παναγία μου. Η αδερφή σου, συγγνώμη, το συγγνώμη.

0: Θέλουμε την Καριστιανού Τσίπρα ή ακόμα να κάνει ακόμα και ο Γίγαντας Πολάκης στη Βουλή. Θα είναι καλό για τη χώρα μας ή για τη διασκέδασή μας. Για τη διασκέδασή μας και για αυτήν την εκπομπή σίγουρα θα είναι καλό. Για τη χώρα θα είναι χάλια. Σιγά τη χώρα τώρα, ρε παιδιά. Να, τόσο δά, σιγά. Τι, σε πλανητικό επίπεδο μιλώντας, να κι αν βρέξει, να κι αν δεν βρέξει. Έτσι. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Σταθεροί στο ραντεβού οι εργαζόμενοι στην Ομυρίδου Σκυλίτση και σήμερα έχουν κλείσει ένα κομμάτι του δρόμου και γι' αυτό είστε μποτιλιαρισμένοι όπως εχθές έτσι και σήμερα και προχθές, αν θυμάμαι καλά. Από την πλατεία Υποδαμίας πηγαίνοντας προς την Ομυρίδου Σκυλίτση για να έρθετε στο νέο Φάληρο. Τι άλλο προσέχουμε, φίλες και φίλοι, στο κέντρο της Αθήνας, της Σταδίου και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού προς τα βόρεια, από την Πέτρου Ράλη θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα, μην τρέχετε. Προς τα ΚΤΕΛ, προς τη λεωφόρο Αθηνών, λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη, ένα από τα πολλά που συνέβησαν σήμερα. Επίσης, προσέξτε την περιφερειακή Εγάλεω στο τελείωμά της που σας βγάζει στους Καραμαγκά, θα σας καθυστερήσει. Και τέλος, την Αττική Οδό που σας βγάζει προς Λαμία, στον κόμμα μεταμόρφωσης, στον κλάδο προς Λαμία. Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί προλάβουμε λίγο κόμμα κβαντικής ιατρού.
2: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer αλλά είμαι Gen X.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη?
4: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλυση.
5: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
6: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
7: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκυλάκια. σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
12: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
12: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
12: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Γιατί τόσο πολύ αγαπάει ο Νίκος την Ελλάδα. Αποχωρίστηκε μέχρι και το εκατομμύριό του. Η πολλή ερώτηση, άραγε ο Σπανάκης ήταν υπέρ ή κατά να κλείσουν τα καταστήματα από τον ΕΛΤΑ τότε που είχε βγει το σχέδιο για την εξυγίανσή τους? Πολύ καλή ερώτηση. Ο από τότε που στον πέταξα μετά τη μεταγραφή αεροδρομίου του Ζιάγκου με 3.800 γυναίκες. Το έχει πει, παιδιά, το έχει πάει με 3.800 γυναίκες. 3.800 δεν ερωτήθησαν, αλλά αν το λέει ο άνθρωπος, έτσι θα είναι. Στο κόμμα Καριστιανού δεν θα έπρεπε να προσθεθούν και τα άλλα horn dogs, παλιάρα, Στατσόπουλος για να δέσει η ομάδα? Όχι, ρε, αυτά θα φαγωθούν μεταξύ τους. Είναι τα αρσενικά εκεί, θα είναι τρία, να βάλεις μαζί τρεις επιβίτορες μαζί, για όνομα του Θεού. Θα μου πεις, υπάρχει χώρος για όλους, πολύ περισσότερο που το θα κερδίσει το τέτοιο. Είναι ήδη πρωθυπουργός Καριστιανού. Απορώ γιατί συζητάμε για εκλογές. Απορώ γιατί τι κάνουμε και τις εκλογές κιόλας, αφού ξέρουμε ότι πρωθυπουργός είναι ήδη. Δεν το ξέρουμε. Η κβαντική ιατρός, μην με ρωτάτε τι είναι η κβαντική ιατρική, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να πιστέψουν κάποιο κορόιδο ότι κάτι κάνει. Λοιπόν, να ακούσουμε έναν εθελοντή της ομάδας Καριστιανού.
15: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού?
16: Για μένα η κυρία Καριστιανού είναι ήδη πρωθυπουργός.
0: Όχι, τελείωσε. Καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα. Κάνουμε εκλογές και τέτοια. Πάντα την πρωθυπουργία να τελειώνουμε. Σιγά να πούμε. Και σιγά, τέλος πάντων. Εδώ και ο Τσίπρας έγινε. Γιατί όχι. Οι δημοσκοπήσεις όμως λένε άλλα πράγματα.
15: Αυτό πόθεν προκύπτει, γιατί οι δημοσκοπήσεις φαίνονται ότι δεν έχει πολύ μεγάλο
16: ποσοστό. Δεν πειράζει. Οι δημοσκοπήσεις πληρώνω και βγάζω ό,τι θέλω.
0: Πληρώνω και βάζω ό,τι θέλω. Τις δημοσκοπήσεις δεν είναι. 50% είναι στην πραγματικότητα οι Καριστιανού, αλλά τα κρύβουνε, παιδιά. Και πώς καταλαβαίνουμε ότι τα κρύβουνε? Βλέπουμε το Facebook.
16: Ένας παρατηρητής, ένας που ψάχνει μέσα στον ψηφιακό κόσμο,
15: ναι,
16: μπορεί να αναζητήσει στο Google ή σε οποιοδήποτε, ή στο Gemini, σε οποιοδήποτε εφαρμογή, και να δει πόσες σελίδες υποστήριξη υπάρχουν για κάθε πολιτικό αρχηγό.
0: Και βγαίνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Πάν και κάνουν δημοσκοπήσεις άλλοι. Να, μπείτε μέσα στο Facebook να δείτε πόσες σελίδες υποστήριξη έχει ο καθένας. Και κάνουμε και εκλογές. Θα βγαίνει πρωθυπουργός, όποιος έχει τις περισσότερες, όποιος έχει τα περισσότερα like. Είναι η παγίδα που πέφτουν πάρα πολλοί συμπολίτες μπερδεμένοι από αυτό που φαίνεται στα μέσα κοινωνικού εμπρισμού. Θυμίζω ότι στις εκλογές, αν κρίναμε από τα μέσα κοινωνικού εμπρισμού το 23, θα έπρεπε, θα θασάρωνε η αντιπολίτευση. Θα ήταν και ο Μητσοτάκης, θα είχε υποστεί φοβερή ήττα η Νέα Δημοκρατία, αν κρίναμε από αυτά που βλέπαμε στα μέσα κοινωνικής εκτόνωσης. Βέβαια ήρθε το 40-20. 41-20 και μετά 41-18. 40-18. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Αν έκρινες από το Facebook, οχοχο, τα Μητσοτάκη, κάμισε έρωτα, πήγαιναν και έρχονταν. Γιατί, παιδιά, γιατί οι πιο φανατικοί και οι πιο βλαμμένοι στα μυαλά φωνάζουν περισσότερο και είναι πιο ενεργοί. Οι υπόλοιποι, οι άνθρωποι που έχουν και ζωές και δουλειές, δεν κάθονται στο Facebook να γράφουν και να κάνουν like και να πάνε και ψηφίζουν στις εκλογές. Είναι αυτό που λέμε η σιωπηλή πλειοψηφία. Και είναι πολύ μεγάλο λάθος να αγνοείς τη σιωπηλή πλειοψηφία για χάρη της ιστερικής μειοψηφίας που φαίνεται να κυριαρχεί και κυριαρχεί όντως στα μέσα κοινωνικής εκτόνωσης. Είναι το ίδιο που πάθανε και στο Eurovision που παθαίνουν με το Ισραήλ. Βγαίνουν οι ιστερικές μειοψηφίες που αυτό το έτσι το άλλο έρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζει ο πολλής κόσμος, πάρτα. Και κάπου εδώ τελείωσα. Με ένα πάρτα τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς.
17: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
18: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
19: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
20: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
21: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
22: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
21: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
22: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
21: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
22: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
21: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
22: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
21: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
22: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
21: Software Lab, η viral επιλογή.
23: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
24: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
25: Στην Κιβωτό.
24: Και πού είναι αυτό?
25: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
26: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
27: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
26: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
27: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
26: Φύγαμε για Κιβωτό!
28: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
29: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τα Κτέλη λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην Ομηρίδου Σκυλίτση από την πλατεία Υποδαμίας προς την Γρηγορίου Λαμπράκη λόγω εργών. Πήρα προς την κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφαση της να αποσύρει τις ιστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο, το Δημότυχο και την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύει στο εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί. Επιπλέον, έχει αποφασιστεί η αποχώρηση από την Κύπρο των 4 F-16 που στάθμευαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη της πολεμικής αεροπορίας. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και προσιλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο μήνυμά του με αφορμή την σημερινή ημέρα μνήμης. Στην ποντιακή κοινότητα οφείλουμε όχι μόνο χρέος μνήμης, αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης, αναφέρει από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν τις υποεξέλιξεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος ωστόσο διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Να παραπέμψει σε δική για κακουργηματική έκθεση σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα, λίγο πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της. Έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, ζητά εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η εισαγγελική λειτουργός ζητά από τους δικαστές του Συμβουλίου να παραπέμψουν τους τρεις αστυνομικούς, οι οποίοι το βράδυ της δολοφονίας βρίσκονταν στο τμήμα, όταν κατέφυγε εκεί η Κυριακή Γρίβα, ζητώντας βοήθεια, καθώς και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης που είχε απαντήσει στην έκκλησή της «Το περιπολικό δεν είναι ταξί». Και για τους τέσσερις ενστολούς οι εισαγγελές ζητά να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια προς καιρή καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή...
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ηρούλα Βρετάκου 210-48-00-170 έως 4.

0: τώρα τραγουδάκια βάλες. Πώς
1: ξέρεις. Ναι.
0: Πρέπει να πω κάτι που δεν το ξέρουν. Το ξέρουν, αλλιώς, όπως θα το πω εγώ.
1: Ναι, για πες το.
0: Ότι όταν έλειπες, σε αντικαθιστούσα εγώ, μου είχες πει να παίξω τη Βουλγαρία στην Eurovision.
1: Το Μπαγκαράγκα.
0: Ναι, Μπαγκαράγκα, τέλος πάντων.
1: Και τι είχες πει τότε.
0: Και εγώ είχα πει. Παίζω, λέω, του Μπαγκαράγκα.
1: Δεν σ' άκουγα, έλειπα, αλλά την άκουγα την εκπομπή. Είπε ο Χιώτης ότι το τραγούδι αυτό έχει μέλλον.
0: Ναι, και είπα,
1: αλλά εγώ δεν το νομίζω.
0: Δεν το βλέπω να έχει μέλλον.
1: Πάλι μέσα.
0: Είχε δίκιο, λοιπόν. Το τραγούδι σου βγήκε πρώτο. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Να που είναι. Μα σου είπα αυτό ο διαγωνισμό. Τώρα πέρασε η μπογιά του, δεν έχει νόημα. Χτες έπρεπε να τα πούμε αυτά, αλλά είχαμε καλεσμένο.
0: Δεν μπορούσαμε να.
1: Έχει συγκεκριμένο τρόπο που λειτουργεί. Ψηφίζουν οι χώρες τις φίλους τους, αυτό είναι, αλλά ένα τραγούδι όταν πει κάτι η νεολαία το εκτοξεύει. Αυτό έβλεπα ότι θα γίνει. Σε αντίθεση με το ελληνικό, για το οποίο εγώ δεν είχα πει κουβέντα, όπως θυμάσαι.
0: Όχι τέτοια.
1: Όταν πρωτοβγήκε.
0: Εγώ πήγα να πω ότι το σκέφτηκες και το είπες καλά. Τον Ακύλα έλεγε ότι θα βγει, θα σκίσει, θα κτλ. Το τραγούδι ήθελε να το βάλει στο κλάξο του αυτοκινήτου σου.
1: Είπα όταν κέρδισε τον ελληνικό διαγωνισμό ότι αυτό το τραγούδι κάτι λέει. Αλλά εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα είναι στην πρώτη τριάδα και ότι χτυπάει και φέρτο. Αυτά τα λέγανε. Όπως τα λένε κάθε χρόνο. Μη σου πω ότι το έπαιξα κιόλας.
0: Τι το έπαιξες?
1: Το έπαιξες στο στοίχημα.
0: Και?
1: Ότι θα αποτύχει.
0: Αποτύχει.
1: Κέρδισα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άστα. Λοιπόν, ξεκινάμε έτσι γιατί αυτά που έχουμε να σας πούμε σήμερα πάλι κινούνται στη σφαίρα της παραπολιτικής. Ειδήσεις δεν έχει, πλην μιας που θα πούμε οικονομική, την οποία δεν ξέρω πόσο την έχετε αντιληφθεί, θα την πούμε στη συνέχεια. Σήμερα το ψωμάκι μας θα το βγάλουμε από ό,τι κατάλαβα από τους Patriot. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς ξύπνησε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από ό,τι καταλαβαίνω κοιμούνται τον ύπνο το βαθύ από χθες, όταν ακούσαμε ότι το Κισαία χθες το μεσημέρι αποφάσισε να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο και από το Διδημότυχο. Καταλάβαμε ότι θα γίνει φασαρία γι' αυτό. Γιατί θα γίνει φασαρία? Διότι η ίδια η κυβέρνηση, όταν τους τοποθέτησε με αφορμή τον πόλεμο στον κόλπο, μίλαγε για υπερήφανη κίνηση εξωτερικής πολιτικής. Άρα όταν φουσκώνεις τον μπαλόνι, όταν μετά το ξεφουσκώνεις, έχεις ένα θέμα.
0: Δεν έχουν μάθει ακόμα τα βασικά, ρε παιδί μου. Ναι. Μην πεις τίποτα. Στείλε τους Patriot εκεί και πεις αυτό θεωρούμε ότι είναι
1: επιβάλλει. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είδους στρατηγική εξυπηρετεί. Όσα ξέρουν οι νοικοκύριες, ο κόσμος δεν τα ξέρει. Η κυβέρνηση, το γεγονός είναι ότι αποφάσισε να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο και να στείλει και ένα ζευγάρι Μοιράζ.
0: Ναι, αλλά ό,τι δεν ξέρεις, ξέρεις.
1: Πήρανε τα F-16 από την Κύπρο, πήρανε τις Patriot από το Διδημότυχο και ολονών μας το μυαλό πάει στο ότι προσπαθεί να κατευνάσει την Τουρκία.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία κατέθεσε νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, δεν είμαι ειδικό στην εξωτερική πολιτική, θα έλεγα αφού πας να κάνεις νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ακόμα και αν σκόπευα να τους πάρω από εκεί, ας τους ακόμα λίγο.
0: Και ένα νομοσχέδιο το οποίο το συζητιέται μέρες τώρα, έτσι, καθημερινή το έχει κάνει ξανά και ξανά πρώτο θέμα, το οποίο τι κάνει, ας πούμε, όλες τις αξιώσεις που έχει η Τουρκία στο Αιγαίο, τους νομοθετεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κυβέρνηση.
1: Όπως έκανε και με το Κάζους Μπέλι.
0: Το αντέδρασε. Το οποίο τόσα χρόνια μετά το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Και έχει δημιουργηθεί θέμα.
1: Ναι. Μα εγώ δεν είπα.
0: Η κυβέρνηση αντέδρασε όταν ακούστηκαν αυτές τις πληροφορίες και αυτές τις διαρροές από την Τουρκία, να λέει ότι είναι εσωτερικό του θέμα και δεν μας αφορά.
1: Ναι, δεν παράγει νομικά αποτελέσματα.
0: Ναι, δεν παράγει, αλλά.
1: Δίκιο έχει.
0: Άξι.
1: Αλλά είναι μία κίνηση.
0: Αλλά όταν ο άλλος λέει ότι εγώ θα μπορώ να λέω μια θαλάσσια ζώνη εκεί και απαγορεύεται εδώ η αλεία και εκεί θα απαγορεύεται να πλησιάζεται, δημιουργεί θέμα. Και θα έρθει το βρούμε μπροστά μας.
1: Αλλά γι' αυτό λέω, έλεγα και την περασμένη φορά, ότι η κυβέρνηση κάθεται σε μια καρέκλα που έχει δύο ποδάρια. Μου το είπε ένας παππούς στη Μυτιλίνη και μου άρεσε πολύ, γι' αυτό το ξαναλέω. Αλλά δεν υπάρχει κανείς, λέει, να κλωτσίσει κάποιον από την καρέκλα του Μητσοτάκη. Πέρασαν 24 ώρες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θα έπρεπε να το έχουν κάνει σημαία αυτό δεν έχουν πει λέξη. Και ο μόνος που αντέδρασε σήμερα είναι ο Σαμαράς, που κάτι τέτοια δεν τα αφήνει. Για να καταλάβετε και πόσο κομψά το έκανε, εξάδωσε μια ανακοίνωση για την ημέρα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού που είναι σήμερα. Για όλα τα κόμματα εξέδωσαν αυτή την ανακοίνωση και εκεί πάνω στην γενοκτονία των ποντίων τσακ κόλλησε από κάτω και το ντροπή μας που ανεχόμαστε τέτοιες κινήσεις από την Τουρκία και ότι πρέπει επιτέλους να δράσουμε. Λοιπόν, περιμένω μέχρι το βράδυ τώρα να βγει το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιος, Τσίπρας, η Καριστιανού, δεν ξέρω ποιος θα βγει. Γιατί τους ξύπνησε ο Σαμαράς.
0: Εγώ θέλω να το πάω λίγο παρακάτω όμως.
1: Ναι.
0: Εγώ θα ήθελα η χώρα σε τέτοια θέματα να έχει μια εσωτερική συζήτηση. Δηλαδή να ξέρουν η αντιπολίτευση τι κάνει η κυβέρνηση και να το συζητάνε. Ιδιαίτερα τα μεγάλα κόμματα και ήδη τα κόμματα που έχουν κυβέρνηση.
1: Να συζητήσει ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη αν πρέπει να αποσύρει τους πατριώτες.
0: Όχι, να ξέρει γιατί το κάνει, να ξέρει ο Ανδρουλάκης γιατί το κάνει ο Μητσοτάκης και να υπάρχει ένα κλίμα.
1: Αν θέλει ο Ανδρουλάκης μπορεί να πάρει το δέντρο για την
0: ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Μα δεν είναι έτσι. Το έχουμε πολλές φορές αυτό. Η κυβέρνηση παίρνει τις πρωτοβουλίες. Και η κυβέρνηση.
1: Πήρε, αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ και το ανακοίνωσε. Δεν
0: την
1: το
0: πρωτοβουλία να έχει καλές σχέσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Έλα ρε Νότι, το λες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αγαθά.
0: Ο Μητσοτάκης θα έχει καταφέρει να έχει κάψει τις γέφυρες μόλους. Και μέσα και με τα άλλα κόμματα και με το δικό του κόμμα.
1: Ο Μητσοτάκης το κατάφερε αυτό. Αφού οι άλλοι δεν το μιλάνε.
0: Μα αυτό
1: για
0: είναι
1: το
0: θέμα.
1: Σύνταγμα δεν κάθεται να κουβεντιάσουν. Θα κουβεντιάσουν για τα εθνικά.
0: Ο Καραμαλής δεν πήγαν δύο πρωθυπουργοί στο συνέδριο. Όλοι λέμε τι ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο δηλαδή. Δεν υπάρχει
1: ενότητα.
0: Δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν είναι. Ο ένας μάλιστα τον έχουν διώξει. Και θα κάνει κόμμα.
1: Δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα ποιος τον έδιωξε.
1: Θα κάνει κόμμα. Θα το φωνάξω. Αυτό θα κάνει κόμμα. Εσύ το λες.
0: Θέλω να είσαι. Να μην παίρνει θέσει κομματικέ.
1: Όχι, δεν παίρνω
0: κομματικέ. Αυτό που λες, ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ αυτό.
0: Εγώ,
1: που
0: άσε με να τελειώσω λοιπόν. Τα έχει σπάσει με όλου μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όλου σοβαρού. Του πρώην πρωθυπουργού. Του οποίου, εν πάση περιπτώσει, έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Και οι δύο.
1: Αυτά και τον έναν τον Βαράς από το πρωί ως το βράδυ την κατέστρεψε
0: τη χώρα. Εγώ δεν κάνω εγώ. Εγώ λέω ότι κάνει ο Μητσοτάκης.
1: Είναι δύο σοβαροί πρωθυπουργοί.
0: Είναι δύο σοβαροί πρωθυπουργοί όπως έχουν χειριστεί θέματα. Ο Σαμαράς έχει.
1: Καλά τα έχουν χειριστεί.
0: Έχει τρέξει το ένα μνημόνιο. Βεβαίως το έχει τρέξει καλά το μνημόνιο ο Σαμαράς. Εγώ δεν νομίζω ότι τον κάνω.
1: Έναν, περίμενε. Ο Σαμαράς. Μόνο σου είπε ότι πάει να κάνει δικό του κόμμα. Περίμενε να πάει στο συνέδριο. Αφού θα κάνει δικό του κόμμα.
0: Πάμε ένα βήμα πίσω. Η χώρα λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια όξυνση. Μια τοξικότητα υπάρχει στην πολιτική ζωή από παντού.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να γίνει, οι μεν την πέφτουνε στους δε.
1: Ναι.
0: Και έτσι θα πάμε σε εκλογές σε λίγο. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Και μάλιστα δεν μ' αρέσει όταν.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς να αποδίδεις την ευθύνη μόνο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν αποδίδω μόνο στη Νέα Δημοκρατία, κάνεις λάθος. Λέω όμως ότι έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη η κυβέρνηση. Πάντα έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη η κυβέρνηση. Η οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η κυβέρνηση και αποφασίζει. Το ότι πήρε τους Patriot από την Κάρπαθο, προφανώς η κυβέρνηση έχει την ευθύνη.
0: Μα αυτό είναι ένα από τα θέματα.
1: Αλλά εσύ ζητάς τώρα εθνική συνεννόηση από κόμματα που δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε μεταξύ τους. Ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συνεννοηθούν με την κυβέρνηση. Δηλαδή είναι ουτοπικό αυτό που λες.
0: Προσπαθώ να πω ότι είναι στο χέρι του Μητσοτάκη να αποκτήσει σχέσεις με όλους αυτούς με τους οποίους έχει κάψει τις γέφυρες. Δεν θέλει. Γιατί όταν έδιωχνε το Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, είχαμε πει, εγώ τουλάχιστον είχα πει, ότι αυτό είναι λάθος και θα το πληρώσει. Παρ' όλα αυτά τον έδιωξε.
1: Τον έδιωξε γιατί ο Σαμαράς βγήκε και είπε να διώξει τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Έριχνε βολές κατά.
1: Γιατί τα δίνει όλα στην Τουρκία. Δεν τα έδωσε όλα στην Τουρκία.
0: Οκ, εντάξει.
1: Διαφωνούμε.
0: Πάντως αυτό το σκηνικό το οποίο προετοιμάζεται θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Σκηνικό εννοείς τη ένταση.
0: Ναι. Αυτό περνάει δε και στον κόσμο.
1: Προφανώς θα το
0: βλέπω εδώ αυτό το γκάλωπ το οποίο δημοσιεύουν σήμερα τα νέα και το παρουσίασε χτες. Το έκανε η Μέτρων Ανάλυσης και το παρουσίασαν στο ετήσιο συνέδριο του Κυκλειδών του Βενιζέλου. Πιστεύετε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη στις παρακάτω δικαστικές υποθέσεις και λέει. Τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στα Τέμπη 77% όχι. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ 78% όχι. Υποκλοπές 80% όχι.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό για την κυβέρνηση.
1: Είναι.
0: Δεν είναι ένα πρόβλημα για την δικαιοσύνη επίσης.
1: Είναι.
0: Και τα άλλα θέματα.
1: Άρα τι προτείνεις. Κάνεις μια διαπίστωση. Δεν προτείνεις κάτι. Τι προτείνεις, να παραιτηθεί η κυβέρνηση?
0: Όχι, καθόλου. Μα πώς να παραιτηθεί η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση είναι πρώτη με 30% και ο δεύτερος είναι με 15%. Να ξεκαβαλήσει, του λέω εγώ του Μητσοτάκη. Ξεκαβάλα.
1: Εντάξει. Έχω διαφορετική άποψη.
0: Okay.
1: Η άποψή μου είναι ότι ο Μητσοτάκης κυβερνά. Και στις μεγάλες κρίσεις κυβέρνησε καλά. Αν πήγαινε να συνεννοηθεί με τα κόμματα στην αντιπολίτευση, γιατί τι θα κάνει στον Εύρο όταν πήγαιναν εκεί να ρίξουν τα σύνορα, θα τα είχαν ρίξει άμα περίμενε να συνεννοηθεί τότε με τον Ανδρουλάκη.
0: Γιατί να τα είχαν ρίξει?
1: Και με τον Κασελάκη.
0: Χρειάζεται να έχει ανοιχτή γραμμή με τον Ανδρουλάκη, τουλάχιστον με τον Ανδρουλάκη. Εξάλλου, αν δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, με ποιο θα κυβερνήσει? Με τον Ανδρουλάκη θα κυβερνήσει.
1: Έχουμε διαφορετική άποψη, Νότι. Εγώ πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι κατώτερα των περιστάσεων.
0: Okay.
1: Κατώτερα. Ότι και η Νέα Δημοκρατία μερικές φορές το παρακάνει με τις επιθέσεις στην αντιπολίτευση, το δέχομαι.
0: Το πρόβλημα είναι ότι αυτά που λέω εγώ το καταλέγει ο κόσμος. Ρωτάτε ο κόσμος. Μια από τις πρώτες κινήσεις, λέει, της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη ήταν να κάνει το επιτελικό κράτος.
1: Εντάξει, κάνεις Ευαγγέλιο σου τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν τις κάνω. Ο κόσμος ό,τι ακούει, αυτό λέει και στις δημοσκοπήσεις.
0: Okay.
1: Δεν σημαίνει ότι λέει το σωστό.
0: Άρα ο Μητσοτάκης τα ξέρει όλα.
1: Όχι, δεν είναι
0: και
1: αυτό.
0: Δεν πρέπει να κάνουμε και μια κριτική.
1: Καταρχάς εσύ μιλάς. Εγώ δεν έχω μιλήσει ακόμα.
0: Μα δεν ξέρω.
1: Με διακόπτεις. Δεν σε
0: διακόπτω.
1: Πες ό,τι θες.
0: Εσύ λες όχι.
1: Εγώ λέω ναι, ότι διαφωνώ μαζί σου. Μπορώ να σου εξηγήσω και γιατί.
0: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης είναι κυβερνήτης. Κυβερνά τη χώρα. Μέσα στα αυτά που παίρνει, μέσα στις πρωτοβουλίες που παίρνει, κάποιες τις κάνει σωστά, κάποιες τις κάνει λάθος. Αν βάλουμε στη δημοσκόπηση που λες, ποιον θεωρούν καλύτερο για να κυβερνά τη χώρα?
0: Ποιος θα βγει?
1: Άρα...
0: Μα το Μητσοτάκη τον θέλει το 30%, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις.
1: Γιατί?
0: Το ότι ο κόσμος όμως λέει είναι απογοητευμένος από το πώς πάει η χώρα. Είμαι απογοητευμένος από την προσωπική μου κατάσταση.
1: Πότε δεν ήταν απογοητευμένος ο κόσμος?
0: Μα αυτό τον κόσμο μου ζητάς. Αυτό τον κόσμο ζητάς να συσπυρώσεις για να σε βγάλει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Αν υπήρχαν τα γκάλοπ το 80, δεν θα τον άφηναν τον Καραμαλή να μπούμε στην ΕΟΚ. Τα γκάλοπ δίνανε στο δημοψήφισμα του Τσίπρα που βλέπουμε τώρα με το ντοκιμαντέρ των κοριτσιών και το θαυμάζουμε, το τι κάνανε αυτοί οι τύποι. Πήγανε στη Μέρκελ να συζητήσουν για το μέλλον της χώρας και χάσανε το φάκελο. Αυτή λοιπόν ο κόσμος τότε ψήφισε 68% κατά του να μείνουμε στην Ευρώπη. Τα θυμάσαι αυτά?
0: Ναι.
1: Τι μου λες τότε για τον κόσμο? Ο κόσμος παρασύρεται πολύ εύκολα. Δικαίωμά του είναι να παρασύρεται. Δεν είναι καλά ενημερωμένος. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ, δεν δίνω καμία βάση στις δημοσκοπήσεις. Το έχω ξαναπεί.
0: Εντάξει.
1: Οι μόνες δημοσκοπήσεις που δίνω βάση είναι όταν έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές, που μπαίνει ο κόσμος στην ψυχολογία της κάλπης και θα δούμε. Και περιμένω κι εγώ να δω τις δημοσκοπήσεις όταν θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό. Όταν έχουμε τα νέα κόμματα, όταν διαλυθούν τα παλιά, γιατί προς τα εκεί το πάνελ, αυτά θα τα πούμε μετά.
0: Άρα δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Θα τα κάνει ό,τι θέλει ο Μητσοτάκης και εμείς θα πούμε το κεφάλι μας.
1: Εγώ δεν ξεκίνησα ότι αυτή η πρωτοβουλία να πάρει τους Πάτριωτ από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο δημιουργεί συνειρμούς ότι κάνει κινήσεις κατευνασμού προς την Τουρκία ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το είπα πρώτος. Ναι. Άρα τι μου λες?
0: Μα γι' αυτό λέω, επειδή δημιουργείται τους συνειρμούς, θα
1: αλλά
0: έπρεπε να υπάρχει ένα κλίμα τουλάχιστον στα εθνικά θέματα. Να είναι όλοι μαζί.
1: Ναι, δεν μπορώ να ακούω όμως ούτε τον Σαμαρά να λέει ότι τα έχουμε δώσει όλα στους Τουρκούς, γιατί δεν τα έχουμε
0: δεν
1: δώσει.
0: Δεν το θεωρώ εγώ αυτό. Και εγώ θεωρώ ότι μάλιστα στα εθνικά θέματα έχει χειριστεί πολύ καλά τα θέματα ο Μητσοτάκης.
1: Και μιας και είπες για τον κύκλο ιδεών, ούτε τον Βενιζέλο μπορώ να ακούω τώρα σοβαρό άνθρωπο που έχει προσφέρει στην υπηρεσία της πατρίδος να λέει χθες ότι το μεγάλο θέμα είναι πού θα κάνει το πρώτο τηλεφώνημα ο Μητσοτάκης επειδή κάτι είπε στο συνέδριο. Παίξε τώρα, Δήμητρα.
2: Καλά λέει ο Πρωθυπουργός αν δεχθεί μια κλίση στις 3 η ώρα. Αυτός πού θα κάνει το τηλέφωνο? Να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ποιο θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτοί το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τα λέει αυτά ο Βενιζέλος. Γιατί για τον απλούστο λόγο ότι ο Μητσοτάκης έχει περάσει αυτές τις εξετάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και
1: τώρα, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι.
0: Και ο Γεραπετρίτης απάντησε. Είπε ότι εμείς καταρχήν θα πάρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πάει στο Δήμητρα.
3: Ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα, γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα, προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα, είναι στην Kimberly Guilfoyle, είναι στο Μακρόν, είναι στο Φιντάν, σε ποιον είναι?
4: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξω
3: από το ίδιο. Το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδας.
4: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
0: Πολύ σωστά.
1: Ωραία. Άρα
0: εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Έχει άδικο ή δεν έχει ο Βενιζέλος?
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί
1: δηλαδή,
0: υπόθεσε το ερώτημα.
1: Έχουμε αρχίσει τώρα ο και εμείς και διαμορφώνουμε το σκηνικό με βάση αυτά που λέει ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και ο Καραμαλής. Δεν είναι μόνο αυτοί.
0: Δεν
1: είναι και κάποιοι άλλοι.
0: Λέω εγώ ότι χρειάζεται στη χώρα μεγαλύτερη συνεννόηση. Και δεν χρειάζεται να είναι στα χάγγελα.
1: Ξέχασέ το αυτό.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει γιατί ούτε ο Μητσοτάκης το επιδιώκει, αλλά ούτε οι άλλοι το θέλουν. Δεν θέλουν, δηλαδή άμα πάρει ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη ή τον Τσίπρα, θα πούνε αυτοί, όχι, τι μας θέλει, τώρα πάει να μας παγιδεύσει. Δεν θα το σηκώσουνε.
0: Ναι, αυτό όμως δεν είναι καλό για τη χώρα.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Έτσι.
1: Αλλά μην μου λες ποιος θα πάρει το τηλέφωνο, γιατί πράγματι ο Μητσοτάκης μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει τον Μακρόν. Μπορεί να πάρει και τον Τραμπ. Θα τους πάρει όλους. Για φαντάσου να λείπει ο Μητσοτάκης και να είναι, ποιον θες να βάλουμε στη θέση του, τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη,
0: οι περισσότεροι από αυτούς που είναι τώρα στα πράγματα έχουν λιγότερη εμπειρία από τον Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Άρα, γιατί την κάνουμε αυτή την κουβέντα?
0: Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω κι εγώ.
1: Και εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Προφανώς θέλει να πει ο Βενιζέλος ότι είμαι εγώ εδώ. Πράγματι, okay. Ο Βενιζέλος έχει και αυτό σχεδιαστεί αυτά τα θέματα.
1: Οι τελευταίες του τοποθετήσεις δείχνουν ότι και ο ίδιος έχει ένα μένος με τον Μητσοτάκη. Καλό θα ήταν να το ξεπεράσει. Και αν θέλει κάτι να πει το Μητσοτάκη, σηκώσει το τηλέφωνο. Θα το απαντήσει, νομίζω, ο Μητσοτάκης.
0: Ο Βενιζέλος, εντάξει, έχει τους δικούς του λόγους, φαντάζομαι. Είναι πολύ λογικό. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα θέμα θεσμικό.
1: Όχι, έχει τους δικούς του λόγους. Όταν βάζεις το προσωπικό σου συμφέρον πάνω από το συμφέρον της χώρας, είτε λέγεσαι Βενιζέλος, είτε λέγεσαι Σαμαράς, είτε λέγεσαι Καραμαλής, έχεις ένα θέμα.
0: Δεν το έκανε ποτέ όμως ο Βενιζέλος αυτό. Ο Βενιζέλος
1: στο παρελθόν
0: όταν
1: δεν το έκανε.
0: Ζητήσανε να γίνει υπουργός.
1: Τώρα δεν ξέρω. Αν
0: το έκανε.
1: Λοιπόν, πάμε γιατί θα βγούμε εκτός χρόνου.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
7: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα. Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
7: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
11: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Η πρώτη επιλογή.
12: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
7: www.ktismabathandroom.gr.
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Αυτό τουλάχιστον σου αρέσει το τραγούδι.
1: Μια χαρά, για ποιον το έβαλες?
0: Για την αριστερά το έβαλα. Κυρίως για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί σε κόμμα.
1: Πράγματι.
0: Δηλαδή πρόσεξε. Είναι ο Αντώνης Ατζολέτος μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη. Σε φωνάξαμε για να τα κουβεντιάσουμε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Από το Σάββατο μέχρι σήμερα διέγραψε ο Φάμελος τον Πολάκη, ο οποίος του είπε ότι πας να πας όλο το κόμμα στον Τσίπρα. Σήμερα βγήκε ο Φάμελος. Όχι, μα ο Φάμελος σήμερα βγήκε και αυτά που έλεγε μέσα από τα δόντια του επιβεβαίωνε τον Πολάκη. Χτες, αν δεν κάνω λάθος, έφυγε η Αυλονίτη από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν
2: είναι? Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν βγήκε στις εκλογές, με αυτό το χαμηλό ποσοστό που βγήκε ως δεύτερο κόμμα, είχε βγάλει καμιά 35 βουλευτές, 36 κάπου.
2: Το 23, είχε βγάλει 47.
1: 17,8, πόσο είχε πάρει?
2: 17,8, 47 βουλευτές.
0: 47. Πόσους έχει σήμερα, ξέρεις?
2: Όχι.
0: 23. Αν βγάλει την Αυλονίτη και τον Πολάκη.
2: Η Αυλονίτη δεν είναι βουλευτές.
1: Εντάξει, όλοι είναι
2: βουλευτές η Αυλονίτη. 24 έχει. 24. Είναι απλώς τέλος.
0: 24, δεν είναι 23.
1: Όλοι θα πάνε στο Τσίπρα ή όχι?
0: Το έχεις ξαναδεί αυτό? Να είναι όλοι στην αποβάθρα με τις βαλίτσες έτοιμε, βουλευτές πράγματα, και να περιμένουν πότε θα περάσει το τρένο του Τσίπρα να ανέβουν όλοι πάνω που δεν έχουν και εισιτήριο. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, ο Τσίπρας δεν τους θέλει όλους πάνω στο τρένο του. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, γι' αυτό είναι το θέμα, ότι έχει πει ότι δεν θα κάνω συμφωνίες με κόμματα.
1: Αλλά το ΣΥΡΙΖΑ φωτογραφεί. Όλους θα τους πάρει. Μπορεί να αφήσει τον Πολάκη και τον Παπά απ' έξω, αλλά όλους θα τους πάρει.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πρόσεξε τώρα. περίμενε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Έχουμε και ένα δεύτερο κομμάτι που λέγεται Νέα Αριστερά. Από τους 47 βουλευτές φύγανε κάποιοι και κάνανε ένα δικό τους κόμμα. Οι επικεφαλείς αυτής της κίνησης που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι τώρα να πάνε στον Τσίπρα. Δεν ξέρουμε αν και αυτούς τους θέλει. Δηλαδή τώρα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, ποιος άλλος είναι, Ηλιόπουλος, όλοι αυτοί επίσης έχουν μαζεμένα τα πράγματα.
1: Πώς θα τους θέλει? Οι Εγγλέζοι λένε beggars are no choosers. Έτσι, άμα είσαι επέτης. Ο Τσίπρας έφυγε με 17%.
0: Δεν είναι τώρα, μην το...
1: Τι είναι δηλαδή?
0: Ο Τσίπρας δεν
1: έφυγε
0: είναι
1: με 17%, ναι. Με 17,8, ναι. Και τώρα πολεμάει να περάσει το 10.
0: Κάτσε, θα δούμε αν θα το περάσει. Κάνει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ούτε στη δημοσκοπήση δεν το παίρνει.
0: Μία πρωτοβουλία.
1: Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων.
0: Αλλά το έχει ξαναδεί αυτό.
1: Θα του πάρει όλου μέσα, αλλά κάπω θα του μαγειλιάρει να φαίνονται αλλιώ.
0: Δεν ξέρω αν θα το κάνει. Αλλά... Δεν ξέρω αν θα το κάνει. Καταρχά, κάτσε.
1: Ακούω έναν βουλευτή τώρα, και ο οποίο έλεγε: εγώ θα είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ουσιαστικά είπε ότι όταν προκηρυχθούν οι εκλογέ θα πάω στο κόμμα Τσίπρα.
0: Μα αφού στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βγουν.
1: Μα αυτό
0: δηλαδή, σκέψου, είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέβει, υποθέτω.

0: Τον Παύλο Πολάκη, εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Γιατί από τον ΣΥΡΙΖΑ επίσημα λένε δεν είσαι μέλος ούτε της Κεντρικής Επιτροπής ούτε της Πολιτικής Γραμματείας. Αν αυτό.
1: Τι σημασία έχει, είναι ΣΥΡΙΖΑ πάντα.
0: Είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είχε πάρει 40%, δεν είναι.
0: Βεβαίως. Αν αυτό φτάσει πιο μετά μέχρι την Επιτροπή Διοντολογίας.
1: Κάτσε, εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι. Ναι. Τώρα πήγες να το πεις, αλλά το διάκοψες. Το σχέδιο του Φάμελου είναι να πάρει το κόμμα με τη σφραγίδα και να το πάει ως συνεργαζόμενο.
0: Έτσι.
1: Στο κόμμα του Τσίπρα, ή απλώς θα φύγουν από εκεί και θα μείνει άδειο κουφάρι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό υπονοεί ο Σωκράτης Φάμελος με τη συνέντευξή του και αυτά που λέει τόσο καιρό. Ναι. Όμως.
2: Θα αφήσει,
0: αυτό...
2: θα αφήσει το, τη σφραγίδα, θα αφήσει τα γραφεία, θα αφήσει τα λεφτά.
1: Κάνει, ρε, εσύ.
2: Μα πλάκα μου κάνει.
1: Τα λεφτά είναι ένα θέμα.
2: Στοιχεία, τον τα αφήσει έξω.
0: Και το κόκκινο και η αυγή και όλα. Απλώς αυτό.
1: Ναι, αλλά τότε ο Τσίπρας δεν θα κάνει το δικό του κόμμα. Θα κάνει το κόμμα το δικό
2: χαίρο
1: του
2: πολύ.
1: Και των άλλων κομμάτων.
2: Χαίρο πολύ. Αυτό, ναι. Μα αυτό ήταν το αδιέξοδο.
1: Μα αυτό δεν θα είναι καινούριο.
0: Εγώ νομίζω.
2: Είναι,
1: τώρα δεν είπε ξεκινάμε για κάτι καινούριο.
0: Ότι όλοι πιστεύουν ότι η κάθε πλευρά θα βάλει λίγο νερό στο κρασί της, έτσι ώστε να βρεθεί μία φόρμουλα, να το ονομάσουν με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Έτσι.
1: Κάτσε. Τώρα έχω, έχω απορίες. Γι' αυτό σε φωνάξαμε. Να πω τις απορίες μου, άμα θες και εσύ πες τις δικές σου. Στο θυσίο την Τρίτη που θα γίνει αυτή η εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να μην βρέχει, γιατί μέχρι Δευτέρα βράδυ δίνει βροχές ο καιρός. Ελπίζω να είναι μέχρι τη Δευτέρα βράδυ, γιατί άμα τραβήξει το αυτό πάει το θυσίο. Αλλά εγώ λέω θα πάνε όλα καλά. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στο θυσίο.
0: Νομίζω πως θα πάνε.
1: Δηλαδή είναι αυτό το event. Είναι χωρίς προσκλήσεις. Όποιος θέλει πάει.
0: Ναι, βέβαια, δεν θα έχει εξώστη.
2: Εξώστη δεν έχει.
1: Ο εξώστη δεν θα έχει. Αλλά το θυσίο είναι μικρό.
2: Θα βλέπουν.
1: Θα κάθονται όρθιοι στο διάδρομο, γιατί. Κάπου πρέπει να
0: κοίταξε,
1: κάτσουν.
0: Ενδεχομένως υπάρχει ένα μούδιασμα. Γιατί θυμίζω χτες στην εκδήλωση νεολαίας δεν πήγε κανείς. Εντάξει, ναι. Είναι και πρόσφατα τα γεγονότα. Τώρα στην ανακοίνωση του κόμματος, νομίζω θα το ζυγίσουν όλοι.
1: Ακάλεστε θα πάνε. Μπορεί ένας από αυτούς που θα πάει
0: κάλεσμα.
1: Να μην το θέλει ο
0: Τσίπρας. Δεν υπάρχει κάλεσμα. Δεν υπάρχει κάλεσμα. Και ο Πολάκης μπορεί να πάει άμα θέλει.
1: Αυτό θα
2: πάντως το λογικό είναι.
0: Δεν θα πάει,
2: από
0: αλλά
2: που ακούω, ότι ναι. Θα πάρει το κόμμα ο Φάμελος. Τις παρεμονές των εκλογών που θα προκηρυχθούν και θα πει εμείς εδώ του ΣΥΡΙΖΑ ερχόμαστε στο κόμμα του Τσίπρα.
1: Αυτό που λες είναι φυσιολογικό. Ναι. Λογικό δεν είναι να έχεις βγει δεύτερο κόμμα στη Βουλή και να παίρνεις το κόμμα να το πας κάπου άλλο.
2: Ποιο δεύτερο κόμμα, δεν υπάρχει κόμμα.
1: Τότε που βγήκαν δεύτερο ήταν. Τώρα είναι τρίτο.
2: Έχουν διαλυθεί, έχουν πάει από εδώ, από εκεί και οι μισοί έχουν πάει στον Τσίπρα.
1: Είναι λίγο κωμωδία αυτό.
2: Έτσι είναι, αλλά.
1: Δεν είναι.
2: Έτσι θα γίνει.
1: Και επιπλέον και ο Τσίπρας στο θυσίο θα τα ανοίξει όλα τα χαρτιά του. Δηλαδή θα κάνει το κόμμα. Οκ, το περιμένουμε. Θα ακούσουμε και το όνομά του. Έχουμε καμιά πληροφορία με το όνομα Ρίσσα Μπαρόδο.
0: Δεν ξέρω.
1: Ωραία.
0: Όχι.
1: Δεν θα πει επίσης εκεί με ποιους θα συμπορευθούν και με ποιους όχι.
2: Με την κυβερνόση αριστερά, της οικολογίας και της τάδε.
0: Όχι, εκεί θα κάνει την εξαγγελία του κόμματος
1: οικολογίας. Άλλο αυτό. Πολιτική οικολογία δεν έχω ξανακούσει. Οικολογία έχω ξανακούσει. Πολιτική οικολογία δεν έχω ξανακούσει.
2: Εσύ που ξέρεις το ρεπορτάζ, τα ξέρεις καλύτερα από εμάς, προφανώς. Έτσι δεν λες. Πώς θα γίνει δηλαδή το πράγμα.
0: Είναι όλοι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ναι. Στην πιο δύσκολη θέση ο Φάμελος και σε πολύ δύσκολη θέση και οι βουλευτές, οι οποίοι σαφώς. Βουλευτές επαρχίες ειδικά δεν μπορούν να απαραιτηθούν όταν ξέρουν ότι οι εκλογές μπορούν να γίνουν τον Απρίλιο. Κάποιοι ζουν από αυτά τα λεφτά. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Καταρχάς νομίζω ότι όλοι θα περιμένουν τις εξελίξεις το Σεπτέμβριο για να δουν να κάνουν το επόμενο βήμα όσον αφορά τους βουλευτές. Για στελέχη είναι πιο εύκολο. Και για τοπικές οργανώσεις να μεταπηδήσουν σιγά σιγά στον Τσίπρα και να το δούμε να γίνεται.
1: Και άμα κάνει κανένα μπράφο με τσουτάκες ξαφνικά και προκηρύξει εκλογές το Σεπτέμβριο θα γίνουν σε 10 μέρες όλα αυτά.
0: Ναι, θα απαραιτηθούν αμέσως. Γιατί πρόσεξε να παραιτηθούν οι βουλευτές. Ποιοι θα πάρουν τη θέση τους. Είναι άλλο θέμα αυτό. Γιατί υπάρχουν αρκετοί επιλαχόντες που δεν είναι με το ΣΥΡΙΖΑ πια.
1: Δεν θα παραιτηθούν. Είναι θα εξαρτητοποιηθούν για να έχουν και το μισθό τους.
0: Ναι.
1: Και ο Τσίπρας προς τιμήν του Τσίπρας όταν παραιτήθηκε παρέδωσε και την έδρα.
0: Ναι, αυτό
1: οι
0: λέμε.
1: Υπόλοιποι δεν το κάνουν.
0: Αυτό λέμε. Ο Τσίπρας είχε ζητήσει.
1: Άρα θα ζητήσει ο Τσίπρας ότι όποιος έρχεται μαζί μου, παιδιά, παραδίδει και την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα δεν μπορείς να πας να υπογράψεις τη διακήρυξη. Αυτό είναι αυτονόητο. Όταν
1: μα γιατί να παραδώσεις την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στον Τσίπρα έτσι κι αλλιώς.
2: Τι σημασία έχει πια θα δώσει την έδρα αφού θα προκυρηθούν εκλογές.
1: Το λουμπούκι θα γίνει.
2: Όλοι αυτοί θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στον Τσίπρα. Τι, ποιο θα μείνει τώρα.
0: Εγώ νομίζω ότι θα μπει
1: ωραίο
0: και εδώ πέρα.
1: Θα,
0: θα μπει νερό στο κρασί και θα δοθεί ένα διάστημα 2-3 μηνών πριν τις εκλογές να παραιτηθούν.

0: βουλευτές και μετά να πάνε στον Τσίπρα. Για όσους δεν παραιτηθούν αμέσως. Μπορεί να υπάρξουν κάποιοι που μετά την Τρίτη να παραιτηθούν. Δεν το ξέρουμε κι αυτό. Θα το δούμε. Αλλά είναι όλοι σε δύσκολη θέση.
1: Δώσ' μας δύο λεπτά να βάλουμε τις εφημίσεις, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε μετά και για την Καριστιανού, γιατί και εκεί υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Πάμε νότι.
2: Πριν από τις διαφημίσεις, λοιπόν, να πω ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε! Τι ε!
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
11: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
15: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
15: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
16: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
17: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
18: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
17: Με Noforce
18: και Προσταζάν
17: από τη Vogel.
19: Vogel, ηλιέργα και φυσικά.
18: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
1: Πάμε τώρα και στο κόμμα Καριστιανό, το οποίο έχει προαναγγελθεί ότι θα ανακοινωθεί την Πέμπτη. Ξέρουμε πού θα ανακοινωθεί και πώς.
0: Στην Θεσσαλονίκη, στο
1: Ρωσική Πρεσβεία. Θεσσαλονίκη...
2: Στη Ρωσική Πρεσβεία.
1: Προβοκάτορα. Πρόσεξε τώρα να δεις εκεί να δεις τι γίνεται. Έπαιξε ο Άρης ένα φοβερό ηχητικό, δεν το είχα πάρει χαμπάρι εγώ. όπου μια κυρία Νεγρεπόντι, πρώην Πρίτανης νομίζω είναι, δήλωσε ότι υπέγραψε τη διακήρυξη του κόμματος Καριστιανού. Ακούστε.
4: Έχετε υπογράψει την κυρία Κυριακή.
20: Βεβαίως.
4: Την έχετε διαβάσει.
20: Όχι, δεν τη διάβασα εντελώς. Ήξερα βέβαια ορισμένα.
4: Βασικές αρχές.
20: Ναι, διότι είχε πολύ κόσμο και διότι δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος να υπογράψει εκεί και δεν υπήρχε κιόλας μπροστά για να τη διαβάσει κανείς. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο απολύτως αναγκαίο αυτό, γιατί οι αρχές της, παρόλο ότι δεν τις έχει πει όλες μαζί σε μία συνέχεια, προκύπτουν από πάρα πολλές παρουσίες τις οποίες είχε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και επομένως ξέρουμε περίπου τι θα είναι και είναι, τουλάχιστον για μένα είναι πολύ ευχάριστες.
1: Είναι πολύ ευχάριστες οι αρχές της, τις οποίες δεν τις ξέρει.
2: Πίστευε και μία ερεύνα.
1: Και οι θέσεις της είναι επίσης ωραίες, αλλά δεν τις διάβασε γιατί είχε κόσμο. Δηλαδή προσέξτε, αυτό το show που στήσανε εκεί στο γραφείο και βλέπουμε στα social media με τη σκάλα που ανέβαιναν να υπογράψουν, πήγαιναν, βάζαν μια υπογραφή, δεν ξέρουν σε τι υπέγραψαν. Αν γιατί λέει βγάζεται μέσα υποχρεώσει να δώσεις και το σπίτι σου υπέρ του κόμματος, το έχουν υπογράψει αυτοί.
2: Η Καρισιανού δεν πρέπει αυτό να κάνει το κόμμα μία μέρα πριν, με το που ακούσει ότι ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές, θα πάει τότε να το κάνει. Έτσι ώστε να μην έχει μιλήσει σε κανέναν, ναι. Και θα πάει με διάφορους εκεί πυροβολημένους να την ψηφίσουν. Γιατί τώρα μάλιστα να μιλάει, θα τρέχω, θα πει.
1: Ένα πεσταλάκι που δεν είναι
2: θέλει να δεις τι γίνεται
1: και το έχει παίξει έξυπνα. Εσύ έτσι όπως το ειρωνεύεσαι αυτό, εσύ πιστεύεις ότι την Πέμπτη η Καριστιανού θα έχει κόσμο στην ανακοίνωση του κόμματος?
2: Ο θυμάσαι τον άλλον που έλεγε, που χάριζε, τι χάριζε?
1: Χρέη.
2: Ναι. Θυμάσαι τι κόσμο είχε?
1: Ως ώρας.
2: Ναι. Σε όλη την Ελλάδα είχε, και όχι μόνο είχε, του δίνανε και ένα πενιντάρικο.
1: Άκου να δεις τώρα τι θα γίνει. Ένα κόμμα το οποίο δεν γνωρίζουμε τι πρεσβεύει, δεν ξέρουμε τις απόψεις του, δεν ξέρουμε τους ανθρώπους του. Ξέρουμε 3-4 εκεί, οι οποίοι όλοι έχουν επιρροή από τη Μόσχα. Λένε ότι, ω παπά παιδιά, από πού σας προκύπτει αυτό? Μόνοι τα στα λένε. Μόνοι τους αποκάλυψαν τον Θανάση Ευγερινό, τον άλλον τον, από το σύλλογο της Πετρούπολης. Ο κόσμος θα πάει. Επειδή θα δουν τον κόσμο, ο κόσμος που θα ψηφίζει στις δημοσκοπήσεις θα λέει ναι, βεβαίως, θα το ψήφιζε αυτό το κόμμα. Θα φουσκώσει πάλι τον μπαλόνι. Και άκου να δεις τώρα τι θα γίνει. Μόλις φουσκώσει τον μπαλόνι της Καριστιανού και στην πρώτη δημοσκόπηση που θα καταγραφούν Τσίπρας και Καριστιανού πιο πάνω από την Κωνσταντοπούλου και τον Ανδρουλάκη, τι θα κάνουν αυτοί οι δύο?
2: Η Κωνσταντοπούλου καταλαβαίνεις θα κάνει.
1: Και ο Ανδρουλάκης.
2: Πόλεμο.
1: Θα είναι η Καριστιανού πάνω από τον Ανδρουλάκη, πιστεύεις? Στον πρώτο καιρό. Είμαι βέβαιος.
2: Αλήθεια.
1: Μα δεν υπάρχει
2: νέο. Πιστεύω.
1: Αντώνη μου, δεν υπάρχει νέο κόμμα στην Ελλάδα που στις πρώτες δημοσκοπήσεις να μην έγραφε 20%. Πόσα θες να σου πω? Τον Αβραμόπουλο? Τον Σταύρο Θεοδωράκη? Τον Κασελάκη? Πόσους θες να σου πω? Τώρα όλοι με 20 φιγουράριζαν και
2: δεν
1: τώρα
2: νομίζω ότι κανένας θα πάει να ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους.
1: Εγώ λέω ότι θα γράψουν δημοσκοπήσεις και εμείς θα καθόμαστε να τις σχολιάζουμε. Γι' αυτό λέω εγώ ότι δεν δίνω σημασία στις δημοσκοπήσεις πάντως, παρά μόνο αυτές που είναι κοντά στην κάλπη.
2: Λίγο θολή αυτή η εικόνα τώρα με τα μαθήματα ρωσικών. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος θα το επιβραβεύσει αυτό. Και με από το γεγονός ότι μέσα προσπαθεί να πατήσει δύο βάρκες, γιατί μαθαίνει ότι υπάρχουν και στελέχοι που προέρχονται από την αριστερά. Τι ακριβώς πρεσβεύει αυτό το κόμμα?
1: Απευθύνεται
2: σε ένα πατριωτικό συντηρητικό κοινό με προεκτάσεις στην αριστερά, στην Μόσχα?
1: Εγώ καταρχάς θέλω να δω τις ανακοινώσεις αυτού του κόμματος. Όταν θα γίνει, μετά θα αρχίσει να σχολιάζει την επικαιρότητα. Θα γελάσουμε. Ευτυχώς, γιατί μπαίνει και καλοκαίρι και βαριόμαστε, οπότε θα έχουμε να ασχοληθούμε. Αλλά θα γελάσουμε. Είναι βέβαιο ότι θα γελάσουμε.
2: Είναι κατάντια όμως για τη χώρα αυτό. Έχουμε καμιά εικοσαριά
1: κόμματα. Εσύ που λες θα συνεννοηθεί η αντιπολίτευση. Ποια αντιπολίτευση?
2: Δεν συνεννοηθεί με αυτούς.
1: Με ποιον συνεννοηθεί?
2: Με τον Ανδρουλάκη. Με αυτόν ο οποίος έχει κυβέρνηση. Μαζί του δεν κυβερνήσαμε.
1: Μα ο Ανδρουλάκης δεν λέει να συνεννοηθώ με τον Μητσοτάκη. Με αυτούς θέλει να συνεννοηθεί.
2: Ο Ανδρουλάκης
1: λέει με τον χώρο της κεντροαριστεράς και τους βάζει όλους μέσα χωρίς να λέει ούτε έναν. Τι λέει?
2: Τίποτα. Λέει
1: ο Θα βγάλουμε αύριο.
2: Θα είμαστε αυτοδύναμοι. Θα είμαστε αυτοδύναμοι. Αυτόνομοι.
1: Αν αυτοδύναμοι. Και Τσίπρας, Ανδρουλάκης, πες ότι θέλουν να συνεννοηθούν, θα φτάνουν μαζί 25-30%.
2: Με τίποτα.
1: Εγώ σου λέω θα φτάσουν. Θα συνεννοηθούν. Σιγά μην ο Τσίπρας βάλει συνέτερο τον Ανδρουλάκη και σιγά μην ο Ανδρουλάκης βάλει συνέτερο τον Τσίπρα.
2: Ακριβώς. Γιατί παίζει ρόλο ποιος θα είναι πρώτος. Όπου ο καθένας
1: θέλει. Γι' αυτό σου λέω. Final Four θα έχουμε, να το θυμάσαι. Μετά το Final Four του μπάσκετ θα έχουμε το Final Four για τη δεύτερη θέση.
2: Α, βάζεις...
1: Το χρυσό μετάλλιο θα είναι το Final Four.
2: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, ότι μετά...
1: Δεν θα είναι η Καριστιανού, δεν θα διεκδικεί τη δεύτερη θέση.
2: Ναι.
1: Ο Ανδρουλάκης,
2: και
1: ο Κωνσταντοπούλου.
2: Και βάζει και τον Κωνσταντοπούλου.
1: Μη σου βάλω και τον Βελόπουλο και γίνει Final Five. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Βελόπουλος θα την πληρώσει.
2: Ναι, το μόνο
1: ιστορία,
2: θέμα είναι ότι ο Βελόπουλος, η Καριστιανού, ο Σαμαράς και η Λατινοπούλου όλοι τραβάνε κόσμο από τη δεξιά.
1: Αυτό θέλω να το δω.
2: Τι θα το δεις.
1: Το
2: η άλλη λέει, δεν βλέπεις κάνει τίποτα. Όλοι. Ποιος.
1: Ο Βελόπουλος.
2: Ακόμα δεν ξέρει για την Καριστιανού.
1: Όσους μάζεψε, τους μάζεψε.
2: Ναι,
1: δεν τραβάει άλλο.
2: Τραβάει όμως κόσμο από εκεί.
1: Η Καριστιανού, αν τραβάει κόσμο από τη δεξιά,
2: κόσμο.
1: Θέλω να το δω.
2: Θα το πάρει κόσμο από εκεί.
1: Όπως και από την Κωνσταντοπούλη, νομίζω θα πάρει.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ λέω πάλι ότι αυτοί ψαρεύουν στην ίδια δεξαμενή όλοι αυτοί. Δεν θέλουν το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Αυτοί είναι. Είναι μεγάλη δεξαμενή. Αλλά όλοι στην ίδια ψαρεύουν. Αυτά. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αντώνη, σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Κυρίες
2: κουράγιο,
1: και κύριοι,
2: Αντώνη, κουράγιο.
1: Έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι, θα περάσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
2: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν.

0: Ερωτικά. You at your best.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και δεν! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
3: Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητα Ιζωμά που ξέρει.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 3η 19 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Δήμητρας Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέσι Αμπτουλάη στην αρσυνταξία, Πέρσα Μπόλια Σοφία Καλαβρού, δημοσιογραφική επιμέλεια, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο για να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Τελευταία στιγμή σταμάτησε την επανέναρξη των βομβαρδισμών στο Ιράν, λέει ο Τραμπ, γιατί το ζήτησαν Άραβες ηγέτες. Τον χλεβάζουν οι Ιρανοί. Δυσίωνες οι προβλέψεις για τις τιμές καυσίμων και του ρεύματος. Ήδη, όσοι προγραμματίζετε καλοκαιρινές διακοπές, καλό είναι να γνωρίζετε ότι
1: στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2 ευρώ και 30 λεπτά, δηλαδή 12 Ιόνιο Κυκλάδες το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσο έχει.
0: Φεύγουν οι Πάτριοτ από την Κάρπαθο και πηγαίνουν μοιράς, προσγειώνονται μοιράς. Τι σημαίνει, θα δούμε αυτή η αλλαγή τακτικής από πλευράς ενόπλων δυνάμεων. Επιμένουν τα τουρκικά μέσα στις πληροφορίες για τον νόμο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Μήνυμα από Γεραπετρίτη.
2: Η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αέρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
3: Θαλάσσιος γροταξικός σχεδιασμός δείχνει η Ελλάδα το τι διεκδικεί στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. 12 μίλια στο Ιόνιο, άρα η πρώτη φορά η Ελλάδα εφαρμόζει τα 12 μίλια. Νόμος Μανιάτη, κάτι Παναγίδη λένε.
4: Είναι σαφέστατα μια αλλαγή πίστας και σαφέστατα δεν εξαντλείται σε όρους εσωτερικής κατανάλωσης και εξακολουθεί να στοχεύει στη θαλάσσια συρρήκνωση της Ελλάδας.
0: Ημέρα μνήμης η σημερινή για τους φαγιασθέντες του ποντιακού ελληνισμού. Εκδηλώσεις έχουμε σε όλη τη χώρα για τη γενοκτονία των ποντίων, με τις μαρτυρίες και τα ντοκουμέντα για τους βασανισμούς και τις μαζικές εξοντώσεις, να μην αφήνουν περιθώρια σε αυτούς που επιμένουν ακόμη και σήμερα στην αλλαγή της ιστορίας.
5: Που τους βάζαν μέσα σε ιερούς ναούς, τους κλείνανε μέσα και τους καίγανε μαζί με τις εκκλησίες, που τους πήγαν σε ατέρμονες πορείες εν μέσω
0: κάστοτος,
5: εξοντώσεις προς τα ανατολικά ή εν μέσω χειμώνος, τους γυμνώναν για πάρα πολλές ώρες και τους άφηναν να πεθαίνουν είτε από τον καύσωνα είτε από το κρύο, ληστικούς βεβαίως.
0: 353, τουλάχιστον 353.000 οι νεκροί. Και το χάρο με τα μάτια της είδε μια γυναίκα και δεν είναι η μόνη που έπεσε θύμα μιας συμμορίας που της άρπαξε την τσάντα. Της πήραν βεβαίως την τσάντα. Δεν έφτανε αυτό, την πέταξαν σε ένα χαντάκι τη γυναίκα και άρχισαν να την πετροβολούν.
6: Άρχισα να τους φωνάζω, τι κάνετε εκεί, αφήστε την τσάντα κάτω. Και εκεί που θα τα πλησίαζα για να προσπαθήσω αυτόν που είχε την τσάντα να την πάρω, βρέθηκα σε ένα χαντάκι και εκεί τραυματίστηκα πολύ. Ο μεγάλος με την τσάντα συνέχισε να τρέχει, τα δύο μικρότερα γύρισαν και πετούσαν διάφορο αντικείμενο πάνω μου.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά όλα. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πρώτα να δούμε τα της κίνησης, γιατί συμβαίνει και κάτι άλλο το οποίο πολλοί μας έχετε ειδοποιήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο και με μηνύματα. Αυτή η έντονη οσμή στα νότιες, κυρίως νότιες περιοχές. Θα το δούμε όμως συνέχεια. Δημήτρης Κολιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι Σπύρο, και εγώ κυκλοφοριακά στα νότια θα σας πάω, στον Πειραιά, γιατί ο δυσκολότερος δρόμος, το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου είναι η ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά έχει πολλά αυτοκίνητα. Και όσοι βγαίνετε από το λιμάνι του Πειραιά να έρθετε προς το νέο Φάληρο μέσω της Κόνωνος και της Ομηρίδου Σκυλίτσης λόγω εργασιών, βρίσκεται μεγάλη καθυστέρηση. Εργασίες στην ακτή Μιαούλη, εργασίες και στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Στο κέντρο της Αθήνας η Σταδίου είναι ο δυσκολότερος δρόμος. Και δευτερευόντως η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και έχουμε μικρές καθυστερήσεις, ευτυχώς μικρές, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, με αυτό που σας είπα. Και είναι ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Δεν ξέρω κι αν στις αρχές, δηλαδή, πυροσβεστική αστυνομία έχουν χτυπήσει τηλέφωνα από πολίτες που λένε ότι κάτι μας μυρίζει. Και οι περισσότεροι, να πω εδώ, που παίρνουν και εδώ στο Sky, το περιγράφουν ως σαν μυρωδιά από υγραέριο. Έτσι λένε.
8: Μόνο σε αυτό μπορούμε κι εμείς να συνεισφέρουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι παραμένει ένα μυστήριο από πού έχει προκληθεί αυτή η οσμή. Αυτό μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι εκατοντάδες κλήσεις και στο πυροσβεστικό σώμα από διαφορετικές περιοχές και στην αστυνομία.
0: Έχει ανησυχήσει ο κόσμος, σου λέει τι είναι αυτό τώρα, κάποια διαρροή.
8: Και μιλάμε και για οσμή, η οποία δεν περιορίζεται στα νότια προάστια ή σε κάποιους κοντινούς δήμους που φέρεται. Τουλάχιστον γιατί υπάρχουν αναφορές για εκενώσεις σε σχολεία, γραφεία και σε άλλες επιχειρήσεις σε Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη. Φαίνεται ότι υπάρχουν αναφορές μέχρι και τη Δάφνη, μέχρι και πιο κοντά στο κέντρο και στην περιοχή των Ελληνορώσων. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες κλήσεις που έχει λάβει το πυροσβεστικό. Αυτό που μας διευκρινίζεται είναι και πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια διαχείριση συμβάντος. Δηλαδή δεν μιλάμε ότι υπάρχει κάποια έκρηξη, κάποιο βιομηχανικό ατύχημα, κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει μια επικοινωνία των αρχών για προληπτικούς λόγους και λόγους ασφαλείας και με τη δημόσια υπηρεσία όσον αφορά την παροχή αερίου με την ΔΕΠΑ για να μπορέσουν να δουν αν υπάρχει κάποιο συμβάν το οποίο εμείς αγνοούμε. Δεν φαίνεται να έχει δοθεί κάποια τέτοια εξήγηση ότι υπάρχει εν γνώση τους κάτι τέτοιο. Υπάρχει και μια κινητοποίηση και από το λιμενικό όσον αφορά το θαλάσσιο κομμάτι. Αν είναι κάτι εκεί το οποίο. Εκεί. Ναι, βέβαια, ούτε εκεί υπάρχει μια ενημέρωση για κάποιο συμβάν. Είναι όλα προληπτικά μέχρι στιγμής όσους αναφέρουμε. Αναμένουμε λοιπόν και εμείς απαντήσεις, γιατί δεν έχουμε γίνει σοφότεροι από τα τηλεφωνήματα που έχουμε κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, αλλά τουλάχιστον μέσα από τις δικές σου πληροφορίες για το από πού χτυπάνε τηλέφωνα στις αρχές, πυροσβεστική και αστυνομία, έχουμε και έτσι έναν υποτυπώδη χάρτη εκεί όπου υπάρχει εντόνιο σμή. Οπότε περιμένουμε, Γιώργο. Από την
8: αρχή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνεισφέρω εγώ μόνο εκτός από τις περιοχές που μας είπε ο Γιώργος. Έχετε πάρει πολύ τηλέφωνο και εδώ στον Sky, στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky, εκτός από τις περιοχές που μας είπε ο Γιώργος ο Ροψάλτης και από τη Γλυφάδα. Έχετε πάρει και από το Κερατσίνη, έχετε πάρει και από την Τραπετσόνα. Αρκετά τηλέφωνα από Καλλιθέα και Νέο Κόσμο. Και επίσης υπάρχει μία πληροφορία από το Υπουργείο Ενέργειας που λέει όχι τι είναι αλλά τι δεν είναι. Το Υπουργείο Ενέργειας, η πληροφορία που δίνει είναι ότι δεν υπάρχει κάτι σχετικά με φυσικό αέριο. Δεν υπάρχει κάτι σχετικά με φυσικό αέριο. Τώρα, τι μπορεί να είναι αυτή η οσμή αερίου, υγρά αερίου όπως περιγράφεται, θα το δούμε, ελπίζω, σε πολύ λίγο. Και θα ξεκινήσουμε τώρα με τις πληροφορίες για τις επιδιώξεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, που παρότι δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες τοποθετήσεις για το ακριβές περιεχόμενο του νόμου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, εντούτοις φαίνεται ότι μέσα από διαρροές στον τουρκικό τύπο επιχειρεί η Τουρκία να δώσει αυτό το περίγραμμα των διεκδικήσεών της, του νομοσχεδίου. Μάλιστα, για πρώτη φορά είχαμε και την τοποθέτηση από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών για το θέμα, προσεκτικός ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί επαναλαμβάνω, ως υπουργός εξωτερικών δεν μπορεί να συνομιλεί με πληροφορίες που διαρρέονται στον τύπο, αλλά είπε κάποια πράγματα, θα τα δούμε και αυτά, και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει για το άλλο θέμα που προέκυψε με την απομάκρυση των Patriot, ότι δεν συνδέεται η απομάκρυση των Patriot με όλο αυτό που συμβαίνει με τον νόμο για τη γαλαζία πατρίδα κτλ. Είναι κίνηση τακτικής από την πλευρά των ενόπλων δυνάμεων. Με τη σειρά όλα θα μας βοηθήσει η Μαρία Τσιλνίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Καλώς ήρθες.
9: Καλό μεσημέρι. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
0: Το πρόβλημα όταν έχεις απλώσει τις πληροφορίες στο τραπέζι είναι να πιάσεις το νήμα από κάπου. Ας πούμε από το Υπουργείο που καλύπτεις και ρεπορταζιακά.
9: Να ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναφορικά και με το επικείμενο νομοσχέδιο από την πλευρά της Άγκυρας για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε χθες μέσω του συνεδρίου του κύκλου ιδεών ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αέρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αν υπάρξει κάποια απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση και η ελληνική κυβέρνηση έχει πάντοτε έτοιμα τα σενάρια για οτιδήποτε. Μάλιστα, τόνισε ότι υπάρχουν τα φόρα ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί, αλλά και οι συμμαχικές μας δυνάμεις, όπου η Ελλάδα, όπως υπογράμμισε, έχει χτίσει ισχυρές συμμαχίες, οι οποίες έχουν λόγο και μπορούν να επιβάλλουν δεδομένα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το σημείο, όμως, να σου προσθέσω ότι για μία ακόμη φορά ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι αν δεν λυθεί η υποκείμενη αιτία η οποία παράγει τη κρίση, που είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας, βιώσιμη ειρήνη στη γειτονιά μας δεν θα υπάρξει.
0: Ναι, άρα ο Γεραπετρίτης αντιλαμβάνομαι δεν θέλει να μπει ακριβώς στην ουσία της υπόθεσης, από τη στιγμή βεβαίως που, και σωστά κατά τη γνώμη μου, Πράττει ως Υπουργός των Εξωτερικών δεν μπορεί να εμπλακεί σε μια συζήτηση με πληροφορίες που
9: δηλώσε διαρκείας. Χαρακτηριστικά ότι δεν θα σχολιάσω διαρροές.
0: Ναι. Από την άλλη όμως, να το δούμε και από την άλλη, φροντίζει να στείλει και ένα μήνυμα, δηλαδή τους λέει ότι κοιτάξτε, ό,τι και να ψηφίσετε δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, αφενός και αφετέρου εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Να τα γνωρίζετε αυτά.
9: Έχουμε ήδη έτοιμα, ναι. Έτοιμα τα σενάρια και οτιδήποτε.
0: Έτσι. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα για Γεραπετρίτη για να πάμε μετά στο επόμενο θέμα μας που είναι η Patriot, που και εκεί έχει προκληθεί αρκετή συζήτηση.
2: Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για δημοσιεύματα ή για διαρροές. Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφράσει. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
0: Αυτά ακούσαμε ένα απόσπασμα με τον κύριο Γεραπετρίτη, το πλήρες ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσελενέκου, και προχωράμε στο επόμενο. Υπήρξε η απόφαση αυτή από το ΚΙΣΕΑ για την απομάκρυση των Patriot και μάλιστα το είδα να γράφεται κιόλας τύπου σχόλια ότι να, μήπως η Ελλάδα, η κυβέρνηση παίρνει τους Patriot από την Κάρπαθο για να μην προκληθεί μεγαλύτερη ένταση εν ώψη του νομοσχεδίου αυτή για την Γαλάζια Πατρίδα. Αλλά νομίζω ότι συμβαίνει κάτι άλλο.
9: Απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέσα από την εκπομπή του Sky σήμερα, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία. Το ξεκαθάρισε αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο αναφέρεσε ο Παύλος Μαρινάκης. Τι αναφέρει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες μας. Στην Κάρπαθο μετασταθμεύει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο πιθανότατα για μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχεία Patriot που έχει αναπτυχθεί στο νησί. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν γίνεται λόγω ανησυχίας ή αντιδράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, κάτι το οποίο σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά για τη διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Είχε προηγηθεί, όπως είπες και εσύ, η απόφαση του ΚΙΣΕΑ οι συστοιχίες να επιστρέψουν στις έδρες τους. Επίσης, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τα F-16 τα οποία είχε στείλει η Ελλάδα στην Κύπρο για την ενίσχυση της άμυνας θα αντικατασταθούν από άλλα.
0: Μάλιστα. Οπότε επιχειρησιακά καλύπτονται κάποιες ανάγκες και δεν συνδέονται επουδενή, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι υπουργοί, με τις εξελίξεις αυτές. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από ό,τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης.
10: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μία αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δίθεν ειδικών. Η πραγματικότητα είναι ότι εκρήθη επιχειρησιακά, όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν, εκρήθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία.
0: Αυτά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας είναι καθοδόν προς την Γερμανία, αλλά σήμερα είναι νομίζω στην Αυστρία.
9: Βρίσκεται στην Αυστρία, με συγχωρείτε, όπου συμμετείχε σε ένα φόρουμ με θέμα Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας, όπου έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τονίζοντας ότι δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια της στρατηγικής ασάφειας, συμπληρώνοντας ότι οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι συνεχείς και περιλαμβάνουν το ρεβιζιονισμό, την εργαλοποίηση του μεταναστευτικού και τη συνεχή αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ο κ. Δένδιας επίσης τόνισε ότι για εμάς θεωρητικές ανησυχίες που συζητάμε σε φόρουμ είναι καθημερινή πραγματικότητα.
0: Μάλιστα, έδωσε και εκείνος το στίγμα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία Τσελνίκου για όλο το πλέγμα που αυτή τη στιγμή τέλος πάντων συνθέτει την εικόνα των ελληνοτουρκικών. Και θα πάμε αμέσως στο Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Και έχει μια ιδιαίτερη αξία, θα έλεγα, γιατί ο Δένδιας τώρα πηγαίνει στη Γερμανία μία-δύο ημέρες μετά αφότου έχει δεχθεί ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών τον Φιντάν, και η Γερμανία, επειδή μιλάμε και για Patriot, πρόκειται να στείλει και Patriot στην Τουρκία. Δηλαδή, λιγάκι περιπλέκεται όλο αυτό.
11: Ξένοι Patriot, εγώ θα το περιπλέξω κι άλλο. Θέλει πάντοτε ότι το ανακοινώνει την ίδια μέρα που η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο. Δηλαδή που μάλλον όχι Καρπάτο, και από τον Έβρο,
0: ναι, ναι,
11: που ίσως προστάτευα μάλλον και ευρύτερη περιοχή, δεν ανακοινώθηκε. Mm-hmm. Και τώρα η Γερμανία την ίδια μέρα στέλνει Patriot. Ας το κρατήσουμε και αυτό.
0: Ναι, η Γερμανία.
11: Από εκεί πέρα.
0: Στέλνει Patriot για να καλύψει τις ανάγκες αεράμυνας της Τουρκίας, που αυτή τη στιγμή βεβαίως πάρει στην Τουρκία στο συγκεκριμένο κομμάτι.
11: Προφανώς καλύπτονταν από άλλους Patriot, ναι, και ευρύτερη περιοχή. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι χθε υπήρχε η συνάντηση του Φιντάν με τον Γερμανό ομολογό του, τον Βάντεφολ, και όπου εκεί υπήρξαν συστάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία στην Τουρκία, όπου για να ενταχθεί κάποιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πληρεί αυτά τα κριτήρια. Ο Φιντάν είπε ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μην πολιτικοποιηθεί, να μην ασχολείται με τα πολιτικά ζητήματα, αλλά να δουν την πραγματικότητα σήμερα, τον ρεαλισμό, όταν είναι πολιτικά ζητήματα, είναι και η Ευρώση, η Ελλάδα κτλ. Όσον αφορά την γαλάζια πατρίδα, το νομοσχέδιο έρχεται. Σήμερα τα μηνύματα που έρχονται από την Τουρκία είναι πολύ πιο προσεκτικά από τις προηγούμενες ημέρες. Ότι το νομοσχέδιο θα είναι λίγο περιγραφικό μεν όσον αφορά την γαλάζια πατρίδα, αλλά δεν μιλάνε πια για τα νησιά, για τις γκρίζες ζώνες. Λένε ότι θα είναι το πλαίσιο. Και από εκεί πέρα ένα άρθρο στη χουρίδα μας που έκανε εντύπωση, που λέει ίσως χρειάζεται, επειδή τα αρχίζει η ταραχή στα ήρεμα νερά, ίσως χρειάζεται να ξαναξεκινήσει ένας διάλογος που αφορά και την οριοθέτηση στο Αιγαίο.
0: Ωραία. Για τη συνάντηση, μάλλον την οπτική της Γερμανίας, θα μας την πει και η Δήμητρα Κυρανούδη για το πώς βλέπει η Γερμανία, όχι η Τουρκία, η Γερμανία τη σχέση της με την Τουρκία. Αλλά για να σταθούμε λιγάκι στο νομοσχέδιο, εγώ διάβασα προσεκτικά και το σημερινό σου ρεπορτάζ στην Καθημερινή και σημειώνω και ένα στοιχείο, γιατί μας λες ότι σήμερα λιγάκι το κλίμα είναι διαφορετικό. Παρόλα αυτά, σε όλα αυτά τα σενάρια που υπόθηκαν τα τελευταία 24 ώρα, δεν έχει υπάρξει κάποια διάψευση από την πλευρά της τουρκικής προεδρίας.
11: Πολύ σωστά. Όχι, έτσι συνήθως. Όταν βγαίνουν δημοσιεύματα από τα οποία ενοχλούν, δηλαδή όταν λένε θα εξώσουμε σημαίες στα 152 νησιά, θα ενταχθούν οι κρίζες ζώνες, όχι επειδή κάτω και τηλεόραση. Κάπου βγαίνει η υπηρεσία καταπολέμησης ψευδών ειδήσεων, υπάρχει στην τουρκική προεδρία, και άλλα ζητήματα που αφορούν την πολιτική, την εξωτερική πολιτική, που αφορά το Ιράκ, βγάζει διάψευση. Τώρα δεν υπήρξε καμία διάψευση. Ίσως θα ήταν πιο ωφέλιμο να υπάρχει διάψευση, εκτός και αν ισχύουν, το οποίο το δούμε αρχές Ιουνίου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, αυτές οι πληροφορίες σήμερα από την Τουρκία, ο κύριος Σέρμπος. Ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, σύμβουλος για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Πρωθυπουργού και καθηγητής στο Διεθνών Σχέσεων στο Δημοκρίτιο, το πρωί ήταν στο Sky.
4: Όταν έρχεται ένα αναθεωρητικό δόγμα να θεσμοθετηθεί και να γίνει εσωτερικό δίκαιο, είναι σαφέστατα μια αλλαγή πίστας και σαφέστατα δεν εξαντλείται σε όρους εσωτερικής κατανάλωσης και εξακολουθεί να στοχεύει στη θαλάσσια συρρήκνωση της Ελλάδας. Θα δούμε σε ποιο βαθμό θα επιχειρήσει επί του πεδίου η Τουρκία να τα εφαρμόσει όλα αυτά, αλλά επιχειρείται φαρδιά πλατιά μια ακόμη προσπάθεια αναβαθμισμένη φιλανδοποίησης της Ελλάδας και του Αιγαίου.
0: Αυτά είπε ο κύριος Σέρμπος. Τώρα ο κύριος Γκίνης, που ως επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στο Sky μίλησε, έχει και το επιχειρησιακό στοιχείο στο σχολείο του.
12: Έκανε μια δοκιμή αντιδράσεων. Διέρευσε ότι θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα για να δει πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα. Και η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει δυναμικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή πρέπει να αντιδράσει πολιτικά, διπλωματικά, στρατιωτικά. Στρατιωτικά δεν εννοώ ότι πρέπει να ανεβάσουμε την κρίση, αλλά πρέπει να έχουμε ετοιμότητα. Τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλώσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι καθήλυνα αρμόδιο, νομίζω ότι έχουμε ακούσει τις ανάλογες δηλώσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Αυτή η εκτίμηση του κύριου Γκίνη για τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, μάλλον αυτά που διαραίονται στον τουρκικό τύπο ότι θα πράξει η Άγκυρα, εντός μάλιστα προσδιορίζουν και το χρονικό διάστημα εντός του Ιουνίου. Τώρα σας είπαμε πριν, ακροθυγός ο Μανώλης Κωστίδης μίλησε για τη συνάντηση αυτή του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών με το Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Θα πάμε στην Διευθύντρια της Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί το ένα θέμα που έχει να κάνει με τα γερμανοτουρκικά είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Γερμανία αναλαμβάνει την αεράμυνα της Τουρκίας. Δεν είναι Patriot εκεί. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σας από το Βερολίνο. Έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στο κομμάτι της γερμανοτουρκικής στρατηγικής συνεργασίας. Μετά από 12 χρόνια, τρίτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας και Γερμανίας ξεκίνησε και πάλι πολύ δυναμικά, με στόχο όχι απλώς την ευάθμιση, αλλά πλέον πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Κρατάμε λοιπόν από την πολύ κρίσιμη χθεσινή συνάντηση το γεγονός ότι πέρα από το πράσινο φως για τα Eurofighter στην Τουρκία, το οποίο πλέον η Γερμανία θεωρεί λήξαν, είναι και συμπαραγωγός χώρα και πλέον δεν τίθεται κάποια, δεν θέτει η Γερμανία καμία επιφύλαξη, δόθηκε πλέον και πράσινο φως για την αποστολή μιας στοιχείας γερμανικών Patriot με 150 στρατιώτες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στην Τουρκία στο πλαίσιο νατοϊκής αποστολής το επόμενο διάστημα, και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί δείχνει το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η γερμανοτουρκική συνεργασία, πέρα από τα όσα υπόθηκαν χθες για την στήριξη της Γερμανίας στην Άγκυρα, ευρύτερα και για ενδεχόμενες μελλοντικές συνέργειες στο κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας. Τονίστηκε πάρα πολλές φορές από τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών ότι το Βερολίνο στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, με αναφορά βέβαια στα κριτήρια της Κοπενχάγης για τους δημοκρατικούς θεσμούς, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την Άγκυρα να ζητά ρεαλισμό από την Ευρώπη και τις Βρυξέλλες. Πάντως αυτό που κρατάμε συνολικά από τη χθεσινή επίσκεψη, και δεδομένου ότι μόλις πριν από μία εβδομάδα είχαμε και την επίσκεψη Βάντεφουλ στην Αθήνα, είναι ότι φαίνεται ότι η συνεργασία Βερολίνου και Άγκυρας βρίσκεται σε ένα πολύ πιο προχωρημένο και όριμο επίπεδο, τουλάχιστον ως προς τα εξοπλιστικά, σε σχέση με την συνεργασία αυτή τη στιγμή με την Αθήνα, γιατί αυτό που μάθαμε και εμείς την περασμένη εβδομάδα από πηγές και από τις δύο πλευρές είναι ότι ακόμα πρέπει να διανυθεί πολύ δρόμος για να υπάρξει μια εμβάθυνση των Έλληνο-γερμανικών σχέσεων στο κομμάτι της αμυντικής συνεργασίας στο επόμενο διάστημα, και βέβαια η Αθήνα θέτει ως κόκκινη γραμμή το ζητά ζητήματα της, που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Οπότε με μεγάλο ενδιαφέρον πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθεί αυτή η παράλληλη πορεία των σχέσεων.
0: Είναι φανερές οι προθέσεις της Γερμανίας του Βερολίνου, νομίζω εσύ το αντιλαμβάνεσαι πολύ καλύτερα από εμάς, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον ορισμένους τομείς όπως τα εξοπλιστικά. Από την άλλη, η Αθήνα εκφράζει τις επιφυλάξεις της, δεν το έκρυψε, όπως για παράδειγμα στο κομμάτι των υποβρυχίων, που τώρα η Ελλάδα είναι στην διαδικασία αναζήτησης αγοράς υποβρυχίων. Δεν μπορεί η Γερμανία να πουλάει και στην Ελλάδα και μετά να πουλήσει και στην Τουρκία ίδια τεχνολογία. Αυτό είναι σαφές. Οπότε κάπου εκεί δημιουργείται ένα σκηνικό που τα εξοπλιστικά διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
13: Και είναι σαφές, αν μου επιτρέπεις Σπύρο, κλείνοντας, ότι για τη Γερμανία, και αυτό μας το επισημαίνουν ανώτατες γερμανικές πηγές, ότι η Τουρκία δεν θεωρείται απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια κατά την προσέγγιση του Βερολίνου, δεδομένου ότι είναι ένας αξιόπιστος, όπως είπαν και χθες, εταίρος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα βέβαια έχει άλλη αντίληψη για το ζήτημα, οπότε θεωρώ ότι εκεί βρίσκονται αυτή τη στιγμή, βρίσκεται ο πυρήνας των τριβών μεταξύ και των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Γερμανίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Δήμητρα Κυρανούδη, Διευθύντρια Σύνταξη από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Διαφήμιση και επιστρέφουμε.
14: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
19: Ναι, έλα Γιώργο.
20: Έλα, λέ.
19: Μ' ακούς?
20: Σ' ακούω.
19: Ο μικρός.
20: Τι?
19: Είπε την πρώτη του λέξη.
20: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
20: Είπε μπαμπά.
19: Όχι.
20: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
19: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
20: Μπάλα.
19: Ναι.
20: Είπε μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
20: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
21: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
22: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
23: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
24: Hertz Leasing.
23: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
24: Hertz Leasing.
23: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
24: Hertz Leasing.
23: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
25: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
26: Τώρα το λαϊκό

0: Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Always. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi. Και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi. Ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε στη ροή των ειδήσεων έτσι όπως το έχουμε προγραμματίσει, αλλά κάθε που προκύπτει πληροφορία σχετικά με αυτό που έχει ανησυχήσει πάρα πολύ κόσμο στα νότια προάστια της έντονης οσμής που περιγράφεται ως υγραέριο ή κάτι που μοιάζει με υγραέριο, αντιλαμβάνεστε ότι θα σας το μεταδίδουμε την ίδια στιγμή. Οπότε θα συνεχίζουμε παρουσιάζοντας την ειδησιογραφία της ημέρας και όποτε έχουμε κάτι νεότερο θα το βάζουμε εμβόλυμα. Ήδη οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΕ βρίσκονται έξω, κάνουν ρεπορτάζ. Σε λίγο θα συνδεθούμε και μαζί τους. Διαβάζω ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης. Λέει ο Δήμαρχος, η σύσταση είναι παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Έχουμε μια διαβεβαίωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης ρήπανσης. Διαβάζω επίσης από τον SkyGR και άλλες ιστοσελίδες ότι εκενώθηκε, παίρνει δραματική τροπή με αυτή χρησιμοποιώντας αυτό το ρήμα. Τέλος πάντων, ζητήθηκε από τους υπαλλήλους στο Δημαρχείο του Παλαιοφαλήρου να φύγουν από το Δημαρχείο, γιατί και εκεί στην περιοχή του Παλαιοφαλήρου είναι έντονη οσμή. Υπάρχει θέμα, αντιλαμβάνεστε, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί απάντηση. Συνεχίζουμε στα υπόλοιπα. Η Χρύσα Τσίχλη, η επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ του Sky, είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
5: Καλησπέρα σας.
4: Γιατί σήμερα υπάρχει μία είδηση που καταρχάς όλοι γνωρίζουν τη φίρμα Mango. Ο ιδρυτής αυτής της φίρμας πριν από 1-2 χρόνια είχε σκοτωθεί σε ένα τοπίο είχε χαρακτηριστεί ατύχημα, δυστύχημα. Φαίνεται ότι άλλαξαν ξαφνικά πολλά πράγματα σε αυτή την υπόθεση.
5: Το Δεκέμβριο του 2024 λοιπόν ο ιδρυτής της εταιρείας Mango, 71 ετών τότε, έπεσε από εγκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε σπήλαιο κοντά στη Βαρκελόνη και με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Μετά από 2 χρόνια οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιού του, του Τζόναθαν Αντίτς, το οποίο ήταν στο στόχαστρο της αστυνομίας σχεδόν από το πρώτο διάστημα, με πληροφορίες και την ίδια την εφημερίδα El País να αναφέρει ότι δεν έπειθαν οι μαρτυρίες του, έπεφτε σε αντιφάσεις και είχαμε ως σήμερα ως αποτέλεσμα την ασύλληψή του επισήμως πλέον. Ρόλο φαίνεται να έχει παίξει και η μαρτυρία της συντρόφου του πατέρα του, η οποία έκανε λόγο για πολύ κακές σχέσεις μεταξύ τους. Βέβαια εκείνο το πρωινό φαίνεται ότι οι δυο τους είχαν πάει για πεζοπορία.
4: Άρα ήταν μαζί του όταν έπεσε σε αυτόν τον γκρεμό.
5: Ναι. Αυτό είχε αναφερθεί από την πρώτη στιγμή και φαίνεται ότι ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος κάλεσε κατόπιν τις αρχές λέγοντας ότι ο πατέρας μου έπεσε από το γκρεμό. θυμό. Ο ιδρυτής της Mango ήταν ένας πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος, ένας ήρεμος δισεκατομμυριούχος, όπως αναφέρεται από ορισμένα διεθνή μέσα, καθώς παρότι είχε φτάσει στην κορυφή, στη γρήγορη μόδα, μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν έκανε την εξεζητημένη ζωή. Προτιμούσε να πηγαίνει για πεζοπορία, να κάνει απλά πράγματα. Αγαπούσε πάρα πολύ το χώρο της ένδυσης.
6: Ναι, να κάνει επίδειξη του πλούτου, ας πούμε, και τέτοια πράγματα.
5: Ήθελε, λέει, να μπαίνει μέσα στα καταστήματα και να πιάνει τα υφάσματα, να βλέπει αν είναι τοποθετημένα σε τάξη, ναι, κτλ. Γι' αυτό ήταν και μια εμβληματική φυσιογνωμία, αν θέλετε, για την συγκεκριμένη περιοχή.
6: Φαντάζομαι και αγαπητή, έτσι όπως τον περιγράφεις, είχε συμπάθειες μάλλον, αν ο άνθρωπος είχε ένα πολύ χαμηλό προφίλ. Αλλά αναμφισβήτητα είναι μια βόμβα τώρα, γιατί είναι ένας κολοσσός στον χώρο του ενδύματος.
5: Σίγουρα.
6: Η Μάγκο. Οπότε είναι μια βόμβα ξαφνικά που έσκασε και λέει ότι ο γιος κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα.
5: Σίγουρα. Και θα περιμένουμε να δούμε πού αυτό θα καταλήξει. Πριν από λίγο μετέδεν τα ισπανικά μέσα, έφτασε και ο δικηγόρος του γιου του Αντίτ στις φυλακές. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι περαιτέρω εξελίξεις. Φανταζόμαστε ότι αφού πήρε 2 χρόνια προκειμένου να διασταυρώσουν οι αρχές και να δέσουν την υπόθεση προκειμένου να προχωρήσουν σε σύλληψη, θα πρέπει να παρουσιάσουν και κάποια περαιτέρω στοιχεία.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό σκεφτόμουν τώρα. Το θέμα είναι να δούμε τι στοιχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα που θα τεκμηριώνουν τέλος πάντων το κατηγορητήριο εις βάρος του γιου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα.
5: Γεια σας.
6: Εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κάνει το γύρο του κόσμου αυτή η είδηση. Μάγκο, ο ιδρυτής της γνωστής φίρμας, που σκοτώθηκε σε ένα τότε χαρακτηρίστηκε ατύχημα. Τώρα έχουμε τη σύλληψη του γιου του, ότι εκείνος εμπλέκεται στο θάνατό του. Είχε πέσει από γκρεμό ο πατέρας, σκοτώθηκε και τώρα κατηγορείται ο γιος.

0: Λοιπόν, τώρα στη Μέση Ανατολή. Σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι, ο Τραμπ βγήκε και δήλωσε πως τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην ξεκινήσει τον βομβαρδισμό των Ιρανών, επειδή δέχθηκε τις παρενέσεις ηγετών αραβικών κρατών, κρατών του κόλπου, που του είπαν ότι θα μπορεί να μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει αντίπεινα, είμαστε κοντά σε μια λύση ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση, καλύτερα δώσε χρόνο. Και έτσι λέει, δεν μου βάρισα πάλι το Ιράν. Από την άλλη πλευρά οι Ιρανοί σχεδόν το χλεβάζουν, ότι εμείς σε αναγκάσαμε και εμείς τελικά θα νικήσουμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποκύψουν. Σε κάθε περίπτωση, για να έρθουμε τώρα στο άλλο κομμάτι που ενδιαφέρει την καθημερινότητά μας, εάν προετοιμάζεστε για τις διακοπές του καλοκαιριού, ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βεζινοπόλων, ήταν στο Sky.
1: Στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2 ευρώ και 30 λεπτά, δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες.
2: 2,30.
1: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο.
2: 2,30.
1: Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, όσο έχει.
0: Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Είμαστε ήδη στο 2,12 Σπύρο, με πανελλαδικός μέσος όρος. Άρα και τα 2,30 είναι κοντά.
0: Στα νησιά ιδίως,
3: Στα νησιά. Και μιλάμε για περίοδο που ακόμα δεν έχει αυξηθεί η κατανάλωση.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις ακραίες, λέει, στα νησιά που συνήθως είναι πιο αυξημένες τιμές, στην Πάτμο για παράδειγμα, λέει, κάποια νησιά του Δωδεκανήσου, θα δούμε και πιο ψηλές τιμές αν δεν αλλάξει κάτι, που δεν δείχνει ότι θα αλλάξει κάτι. Κάθε μέρα η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η τιμή που βγαίνει από τα δηληστήρια τις τελευταίες 10 μέρες είναι κάθε μέρα ακριβότερη από την προηγούμενη.
0: 110 το πετρέλαιο.
3: 110 σταθερά. Κλείσαμε την Παρασκευή σταθερά μια εβδομάδα στα 105. Τώρα είμαστε σταθερά στα 110. Είμαστε 5 δολάρια παραπάνω κολλημένοι. Δεν αλλάζει. Τα 5 δολάρια όταν είσαι σε αυτά τα επίπεδα είναι πολύ υψηλά. Είσαι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Και πλέον οι εκτιμήσεις, όπως για παράδειγμα χτες του Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας, του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του Γκίκα Χαρδόβελ, είναι ότι πιο πιθανό είναι να δούμε τα 150. Σχετικά σύντομα και να υπάρξει σταδιακή, πρόσεξε, μείωση την επόμενη διετία, όπου η μέση τιμή θα είναι στα 110-115 δολάρια το βαρέλι για την επόμενη διετία. Υπολόγισε το κόστος στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή ελάχιστα το συζητάμε και ελάχιστα φαίνεται να το έχουμε αφομοιώσει, αλλά μιλάμε για σκηνικό ακριβής ενέργειας, διαρκείας μάλιστα, και η οποία βέβαια επεκτείνεται και στο φυσικό αέριο, και μέσα στο φυσικό αέριο είναι σίγουρο ότι θα επεκταθεί και στο ρεύμα. Όχι τώρα, που ακόμα υπάρχουν, η κατανάλωση είναι μειωμένη, γιατί δεν είμαστε ακόμα στο τουριστικό πικ και οι ζέστες ακόμα δεν έχουν έρθει, αλλά όταν θα έχουμε τα 35 τα ελληνικά και θα είναι γεμάτο με τουρίστες η χώρα, εκεί που έχουμε το πικ της κατανάλωσης σε αιτήσια βάση, οι τιμές είναι βέβαιο με τα σημερινά δεδομένα, ότι με τα επίπεδα φυσικού αερίου πάνω τα 50 ευρώ που είναι αυτή τη στιγμή η τιμή στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, θα δούμε υψηλές τιμές ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι.
3: Και νομίζω πρέπει να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό.
0: Ναι. Και όταν μιλάμε για τέτοιο κόστος για την ενέργεια, δεν πάει μόνο το μυαλό, ή μάλλον δεν πρέπει να πηγαίνει μόνο το μυαλό μας ότι με πόσα θα γεμίσω το ρεζερβουάρ. Μιλάμε για τη λειτουργία του κράτους, για το επιχειρήν, για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει και να φτάσει μέχρι και τον μισθό, μέχρι το τι, με τη βιομηχανία, πόσο μπορεί να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Δηλαδή δεν υπάρχει νομίζω τομέας που μπορεί να μείνει ακάλυπτος. Κάτσε, γιατί είπες τώρα κάτι μαγικό, έπιασε το ρεύμα. Ο κύριος Καπλάνης είναι ο πρόεδρος των Αρτοπιών Αθηνών, ήταν στο Action. Πρόσεξε, αυτά που θα πει τώρα είναι πριν μπουν οι αυξήσεις, οι οποίες μάλλον είναι αναμενόμενες.
4: Το πρόβλημα καταγράφεται με τον πόλεμο της Ουκρανίας στην ενέργεια και τώρα επιδεινώνεται.
5: Πόσο πληρώνεται ρεύμα το μήνα?
4: Ξεκινάμε από τα 1.000-1.200 ευρώ το μήνα και μπορεί να δούμε αρτοπία να πληρώνουν 3.500-4.500 το μήνα.
0: είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος, αλλά εγώ θέλω να το συνδέσω και με το άρθρο σήμερα στην Καθημερινή. Κάποτε ο Ντράγκη είχε μιλήσει για μπαζούκα. Ότι έχουμε τον μπαζούκα που μπορεί να κρατήσει την Ευρωζώνη αλόβητη τότε με τη δική μας κρίση. Εσύ τώρα μιλάς για νερο, όχι για μπαζούκα, για νεροπίστολα. Μισό λεπτό, Νίκο. Άκου και εσύ. Η Μέρη Τούμπα, η δημοσιογράφος του Sky, είναι έξω και προσπαθεί, ξέρεις, να μας μεταφέρει τώρα το κλίμα για αυτή την έντονη οσμή που υπάρχει στα νότια προάστια. Γεια σου, Μέρη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να πούμε αρχικά ότι εκατοντάδες εκκλήσεις γενικότερα στην περιοχή των νοτιών προαστίων έχει δεχτεί η πυροσβεστική για τη μυρωδιά υγραερίου. Από το ύψος της Βουλιαγμένης είναι αυτό, μέχρι και σε περιοχές στο κέντρο της Αθήνας γίνεται λόγος για αυτή τη μυρωδιά. Γίνονται έρευνες και προσπάθεια για να διευκρινιστεί τι την προκαλεί. Στην Καλλιθέα, στη Νέα Σμύρνη, στον Άλυμο, στο Παλαιό Φάληρο και άλλες περιοχές εκενώνονται προληπτικά επιχειρήσεις. Ενώ αποφασίστηκε και η εκένωση σχολικών μονάδων στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Δημήτριο για προληπτικούς λόγους. Σε ένα από αυτά τα σχολεία βρισκόμαστε κι εμείς στη Νέα Σμύρνη. Εδώ και περίπου μία ώρα έχει εκενωθεί. Δεν υπάρχουν μαθητές. Τώρα και όλα αυτά μέχρι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Η ελληνική αστυνομία. Το πυροσβεστικό σώμα κάνουν έρευνες, ενώ και το λιμενικό κάνει θαλάσσιες περιπολίες για τον ίδιο λόγο. Πάντως, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει μέχρι στιγμές πως δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου.
0: Φυσικού αερίου. Τώρα, την βιωματική εμπειρία σου επικαλούμε. Εσύ, επειδή κινήθηκες από περιοχή σε περιοχή και εδώ στο Φάληρο και στην Καλλιθέα, είναι το ίδιο έντονη οσμή ή κάπου αλλάζει?
2: Το ίδιο είναι, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, μπορεί και να το έχω συνηθίσει τόση ώρα, γιατί μύριζε πραγματικά. Ναι, και εδώ στη Νέα Σμύρνη μυρίζει και από Καλλιθέα που πήγαμε μυρίζει, ναι. Και σε εμάς το Παλαιό Φάληρο μύριζε αρκετά πολύ. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανάπτωση, προφανώς στις επιχειρήσεις που εκενώνονται θα υπάρχει κάποια.
0: Ναι, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Τούμπα. Όχι, ήθελα να δω, Νίκο, είσαι μαζί μας, έτσι δεν είναι?
3: Εδώ, ναι.
0: Ρώτησα για να δω μήπως από περιοχή σε περιοχή, μήπως είναι πιο έντονη, ας πούμε, αυτή η οσμή. Ναι. Δεν έχουμε κάτι γι' αυτό, Νίκο, εμείς.
3: Όχι. Δεν προκύπτει κάτι. Τουλάχιστον από κάποιο παραγωγικό φορέα, ο οποίος να έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση, να έχει πει κάτι. Δηλαδή κάποια βιομηχανία,
0: ναι,
3: η οποία
0: κάτι,
3: να έχει συμβεί κάτι. Όχι, δεν έχει προκύψει. Προφανώς είναι κάτι έχει σχέση με κάποιο είδους παραγωγή. Είναι βέβαιο αυτό. Απλώς ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί η πηγή.
0: Ναι. Ωραία. Και έλεγα λοιπόν.
3: Έλεγες για το ενεργειακό κόστος.
0: Για το ενεργειακό κόστος. Κάποτε ακούγαμε τον Ντράγκη να μιλάει για μπαζούκα. Εσύ σήμερα γράφεις για νεροπίστολα.
3: Μέχρι τώρα νεροπίστολα.

0: θα δούμε. Αυτή είναι η τακτική που έχει επιλεγεί και η στρατηγική που υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι φτάσαμε τέλος Μαΐου. Τέλος Μαΐου έχουμε συμπληρώσει 3 μήνες, το πρόβλημα παραμένει και οξύνεται και πλέον χρειάζεται ευρωπαϊκή πολιτική η οποία να φτάσει μέχρι τα εθνικά κράτη. Η Τζόρτζια Μελόνι αιτήθηκε χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για ένα πακέτο 1,5% του ιταλικού ΑΕΠ. Αυτό είναι η πρώτη που έκανε αυτή την κίνηση. Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, γιατί πολύ απλά ξεφεύγει η κατάσταση.
1: Δεν θα, έχει επιπτώσεις η Μελόνι με αυτό που κάνει, ότι μόνη της αποφασίζει να ξεφύγει από κάποιους κανόνες?
0: Δεν λέει ότι θα ξεφύγω μονομερώς, γι' αυτό και αιτήθηκε με επίσημη επιστολή προς την Κομισιόν. Να θυμίσουμε ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Eurogroup έχουν αποφασίσει ότι δεν θα χειριστούν με τρόπο επιθετικό προκειμένου να αποφύγουν τις προβολές του παρελθόντος που οδήγησε σε εισόρρευση δημοσιονομικών ελλειμμάτων στις πρόσφατες κρίσεις. Αυτή είναι η στρατηγική. Μα από αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι τεράστιο. Μεγάλο, πάρα πολύ. Το οποίο αυτή τη στιγμή χτυπάει πάρα πολύ, όπως σήμερα είπε ο γνωστός επιχειρηματίος Ευάγγελος Μυτιλινέος, ότι το ενεργειακό κόστος χτυπάει και τρώει τα σωθικά της οικονομίας. Της ελληνικής οικονομίας είναι αλήθεια ότι τα τρώει. Σε μεγάλο βαθμό. Το βλέπουμε αυτό στον πληθωρισμό που έχουμε πολύ πιο υψηλό από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε πολύ εξαρτημένοι από το μεταφορικό κόστος, ναι, το οποίο χρησιμοποιεί υδρογονάγραγες. Το οποίο χρησιμοποιεί πετρέλαιο, κίνηση, αμόλυβδη. Η οικονομία μας είναι μια οικονομία που βασίζεται στις οδικές μεταφορές. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το διαχειριστούμε.
1: Και εσύ χτυπάς καμπανάκι, αλλά αυτό μάλλον θα το δούμε αύριο, για να το τρέξω λιγάκι και τώρα με αυτά που προέκυψαν με την έντονη δυσοσμία, έμεινα λίγο πίσω. Εσύ χτυπάς καμπανάκι ότι έρχεται ένα καλοκαίρι, οι ενεργειακές ανάγκες θα αυξηθούν λόγω των κλιματιστικών, τότε θα έχουμε και την αύξηση του φυσικού αερίου, οπότε θα ακριβήνει το ρεύμα. Δηλαδή εσύ περιγράφεις μια κατάσταση δύσκολη το καλοκαίρι, όχι εύκολη. Δύσκολη.
0: Πιο δύσκολη από ότι τώρα, που είναι ήδη δύσκολη και αρχίζει και εμφανίζεται στην οικονομία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αποφύγουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση ενέργειας, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση μεταφορικών για να κινηθεί η οικονομία μας. Έτσι κινείται η οικονομία μας, έτσι δουλεύει. Με οδικές μεταφορές και με ηλεκτρισμό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης. Δεν είναι και πολύ καλά τα νέα, αλλά και πώς να είναι όταν έχουμε τέτοια δεδομένα στη χώρα μας, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο. Η κατάσταση στην Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ενεργειακή κρίση στον παγκόσμιο χάρτη.

0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι μια μέρα πένθους για τον Ελληνισμό, μια ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Όπως κάθε χρόνο, στις 19 Μαΐου ανακαλούμε στη μνήμη μας τις θηριωδίες των Νεοτούρκων κατά των Ποντίων, τις σφαγές και τον αφανισμό τους από τις τουρκικές ορδές, κυρίως, όχι μόνο, κυρίως την περίοδο 1914-1923. Είναι τα βασανιστήρια, είναι η έκθεση στο Ψύχος και στον Κάφσορ με ατέλειωτες πορείες εκτοπισμού χωρίς τροφή και νερό και αποτρόπες πράξεις που δύσκολα περιγράφονται, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξόντωση τουλάχιστον 353.000 ανθρώπων. Προστίθενται αυτές οι 353.000 στις εκατοντάδες χιλιάδες των χριστιανών που σφαγιάστηκαν από τους Οθωμανούς και τους Νεότουρκους. Η κυρία Σαχινίδου Μελιστόπη είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ποντιακών Σωματείων.
1: Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, όχι μόνο για την ημέρα πένθους και μνήμης, αλλά γιατί στο Ευρωκοινοβούλιο συζητείται για πρώτη φορά το θέμα της γενοκτονίας. Θα πούμε ότι αυτό έπρεπε να γίνει πολύ πιο νωρίς. Η Ευρώπη είναι λοιπόν στη λογική του ποτέ ξανά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αισιόδοξο. Καταφέραμε να πείσουμε ότι αυτό το θέμα πρέπει να είναι θέμα προς συζήτηση. Έγκλημα λοιπόν το οποίο ο θήτης παραμένει αμετανόητος, γιατί ποτέ δεν τιμωρήθηκε. Εμείς ζητάμε δικαίωση και μια συγγνώμη.
0: Και η αναφορά του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη.
2: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.

0: που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Είπαμε, σήμερα είναι η μία ημέρα. Έχουμε αλλάξει λιγάκι τη ροή των ειδήσεων, γιατί πρέπει συνεχώς να σας μεταφέρουμε τις εξελίξεις για αυτό το οποίο μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δεκάδες μηνύματα, δεκάδες τηλεφωνήματα εδώ στο Sky για την έντονη οσμή, μάλλον υγραερίου, έτσι το περιγράφεται, κυρίως στα νότια προάστια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης πάλι στο στούντιο.
14: Έχουμε λοιπόν μία πρώτη ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να δίνει απαντήσεις, τουλάχιστον φαίνεται να έχει προκύψει μια αρχική έρευνα. Αναφέρεται λοιπόν ότι υπήρξε επικοινωνία του Υπουργείου με τον διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Δεν φαίνεται να έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Από εκεί και πέρα, αντίστοιχα, υπάρχει επικοινωνία από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, την Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων. Εκεί αναφέρεται ότι επίσης δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Μία ακόμα επικοινωνία υπάρχει με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και έγινε ένας έλεγχος στα πλοία μεταφοράς αερίου χωρίς να προκύπτει ότι υπάρχει κάποιο περιστατικό. Αυτό το οποίο αναφέρεται στην συγκεκριμένη ενημέρωση είναι ότι από τις 12 παρά 20, όταν ξεκίνησαν αυτές οι κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων, στα σημεία όπου υπάρχουν αυτές οι αναφορές έχουν αναπτυχθεί οχήματα του πυροσβεστικού σώματος και βρίσκονται σε μια ετοιμότητα προληπτικά για να γίνει κάποιο επιτόπιο έλεγχος. Έχει ενημερωθεί η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ενέργειας με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής. Καταλήγει συγκεκριμένη ενημέρωση, οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται.
13: Καθησυχαστικά όλα αυτά, ότι δεν έχει εντοπιστεί.
14: Δεν προκύπτει κάτι σοβαρό ή άμεσο, αλλά απαντήσεις ξεκάθαρες ακόμα δεν υπάρχουν.
13: Καθησυχαστικά μεν, αλλά μυρίζει. Τι να κάνουμε, υπάρχει ακόμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Η Διεθνής Ειδήσεις Deutsche Welle, αμέσως μετά η αθλητική μας ενημέρωση.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Ο Πούτιν στο Πεκίνο, η οικονομία και Ουκρανία στο επίκεντρο στην ατζέντα 40 διμερεί συμφωνίες. Συνεχίζεται η Ισραηλινή επιχείρηση κατάληψης του στολίσκου για τη Γάζα, για παρανομία και απαγωγή μιλούν οι ακτιβιστές. Επαφές Φιντάν στο Βερολίνο, αναβαθμίζεται η στρατηγική σχέση Γερμανίας και Τουρκίας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέπτεται σήμερα και αύριο το Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping, μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Πούτιν δηλώνει ότι οι διμερείς σχέσεις είναι καλύτερες από ποτέ. Η επίσκεψη συμπίπτει με τη συμπλήρωση 25 ετών από την υπογραφή της Σινορωσικής Συνθήκης Φιλίας το 2001. Στο επίκεντρο αυτή τη φορά, η οικονομική συνεργασία αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Οι δύο χώρες αναμένεται να υπογράψουν 40 διμερείς συμφωνίες και μια διακήρυξη υπέρ της πολυμερούς διπλωματίας. Περνάμε στο Ισραήλ και στην επιχείρηση κατάληψη σε σκάφη του Διεθνούς Στολίσκου για τη Γάζα, η οποία ξεκίνησε χθες το πρωί και όπως όλα δείχνουν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οι υπεύθυνοι του Στολίσκου κάνουν λόγο για παράνομη επιθετική ενέργεια του Ισραήλ καθώς και για απαγωγές ακτιβιστών.
13: Και επιστρέφουμε με Δημήτρη Βάλσαμο σε αθλητικές ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
16: Χαίρετε. Λοιπόν, αρχικά μια είδηση που εγώ δεν περίμενα να συμβεί, αλλά συμβαίνει τέλος πάντων. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα παραμείνει στον Άρη, υπέγραψε νέο διαιτές συμβόλαιο. Θυμίζω, προπονητής που ήρθε μεσούς της σεζόν, υπηρεσιακά ουσιαστικά να βγάλει τη χρονιά. Αλλά επειδή έβγαλε τον Άρη πέμπτο, φαίνεται ότι έπεισε τον Θοδωρό Καρυπίδη και υπέγραψε νέο συμβόλαιο για 2 χρόνια και θα αναλάβει αυτό τον Άρη για τη νέα σεζόν. Κατά τα λοιπά, κυκλοφορούν την Πέμπτη τα διαρκείας του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο για το ΟΑΚΑ στη νέα σεζόν. Οι τιμές, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινούν από 400 ευρώ. Και το κλειδί εδώ είναι ότι όποιος εξασφαλίσει τη θέση του τη νέα σεζόν και πάρει διαρκείας, προμηθευτεί, θα έχει προτεραιότητα για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό.
13: Αυτό είναι πολύ σημαντικό κίνητρο.
16: Βέβαια, πάρα πολύ μεγάλο δέλεαρ για τον για οποιονδήποτε θέλει να αγοράσει και να βρεθεί και στη νέα εποχή του Παναθηναϊκού πια στον Βοτανικό. Και η μεγάλη είδηση στο διεθνή χώρο πια από χθες το βράδυ είναι η αποχώρηση του Pep Guardiola από τη Manchester City. 10 χρόνια, άλλαξε όλο το σκηνικό στο αγγλικό πρωτάθλημα, έκανε τη City ένα πραγματικό μεγαθύριο, 20 τίτλοι συνολικά και διεκδικεί και το πρωτάθλημα φέτος. Η City παίζει παρεπτόντως σήμερα στις 9.30 με την Bournemouth και θέλει μόνο νίκη για να μείνει ζωντανή στη μάχη του τίτλου. Η Arsenal συν 5 το Σαββατοκύριακο, τελευταία αγωνιστική, να δούμε αν θα κλείσει με 20 ή 21 τίτλους ο Pep.
13: Επόμενος σταθμός για Guardiola.
16: Θα δούμε, νομίζω ότι του χρόνου δεν θα δουλέψει, δεν νομίζω να δουλέψει απευθείας, θα μου κάνει εντύπωση. Μετά τον Κλοπ και ο Pep αλλάζει το σκηνικό πλέον πολύ στη Premier
13: League. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
17: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε
18: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε.
19: Έρδει φορά.
18: μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Οπότε μένετε στο Sky. Ελπίζω τα παιδιά της αλλαγής να έχουν τη λύση για το τι έχει προκαλέσει αυτή την έντονη οσμή, κυρίως στα νότια. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
19: Πάμε!
20: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου!
22: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Οστεομούβ!
22: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Παστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
1: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
0: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
1: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
2: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Τόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Τόγιο Τόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Τόγιο Τόμι κάνει πάλι ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Τόγιο Τόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
8: Κλιματιστικά το Τόγιο Τόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
10: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Αυξημένη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες οι εκατοντάδες κλήσεις που έχει δεχθεί η πυροσβεστική για έντονη οσμία αερίου στα νότια προάστια και κυρίως σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλαιό Φάληρο και Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εκενώσεις σε γραφεία, επιχειρήσεις αλλά και σχολικά συγκροτήματα, κυρίως στις περιοχές της Νέα Σμύρνη και της Καλυθέα. Ο Δήμος Νέα Σμύρνη καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμενικού σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ συνεχίζουν τους ελέγχους προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής χωρίς να υπάρχουν ευρήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επικοινωνία με την ΔΕΣΦΑ δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Επίσης, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Είναι επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα αυτή. Η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στα Βορίζια. Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, ο κ. Χινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Πρόσθεσε ότι περιστατικά, σαν και αυτό, αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών. Πήρα προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσυρεί τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η πολιτική σταθερότητα είναι βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διατήρηση ενός ασφαλούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος στα γένεια της νέας γραμμής παραγωγής επιχείρησης στο σχηματάρι. Κανένας επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα χωρίς σταθερότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η πολιτεία οφείλει να συνεχίσει την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων και τα προγράμματα κατάρτισης, υπενθυμίζοντας ότι από τους 43 φόρους που μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι 20 αφορούσαν άμεσα τη βιομηχανία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ αν επαναλάβουν τις επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Εάν ο εχθρός είναι αρκετά ανόητος ώστε να πέσει ξανά στην παγίδα των Ισραηλινών και εξαπολύσει νέα επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του με νέο εξοπλισμό και νέες μεθόδους, αναφέρει ο εκπρόσωπος του στρατού σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ. Στο μεταξύ, η έκρηξη στο νησί Κέσμε στον Περσικό κόλπο οφείλεται σε εξουδετέρωση πυρομαχικών σύμφωνα με νεότερες αναφορές από το Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ αναφέρει ότι η επικοινωνία συνεχίζεται μεταξύ των περιφερειακών ηγετών και των εμπλεκομένων στη σύγκρουση ημερών για την αποτροπή της επιστροφής στην κλιμάκωση. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ διαμηνεί πως καμία χώρα δεν μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση στα στενά του ορμού υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο γιος του ιδρυτή του ομίλου, Μόδας Μάνγκο, στο πλαίσιο έρευνας για το θάνατο του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε έπειτα από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη το Δεκέμβριο του 2024. Η οικογένεια είχε δηλώσει ήδη από πέρυσι ότι είναι πεπισμένη για την αθωότητά του έπειτα από δημοσιεύματα τοπικών μέσων που ανέφεραν ότι βρισκόταν υπό επίσημη έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία. Ο ιδρυτής της Μάνγκο έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση άνω των 100 μέτρων, ενώ έκανε πεζοπορία με μέλη της οικογένειάς του στις σπηλιές Μονσεράτ κοντά στη Βαρκελόνη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας.
1: Να πάρουμε ένα σαλό.
0: Τον Μπέρσο, να είσαι, γιατί σκυλοφρομάει.
1: Δεν περπάτησε έξω, δεν είναι τόσο.
0: Ορίστε.
1: Δεν είναι τόσο έξω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή, δεν έχω καταλάβει.
0: Νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Α. Τώρα, γεια σας, καλό μεσημέρι, παιδιά.
1: Γεια σας.
0: Έχει προκληθεί μια αναστάτωση.
1: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα, εξηγήστε μας.
0: Στις τελευταίες δύο ώρες και κάτι.
1: Γιατί σας παρακολουθώ στο live view εδώ και αρκετή ώρα.
0: Δεν είδες ούτε καρέ, λογικά.
1: Είδα τα πάντα.
0: Όμως το
1: είδα. Δημήτρα Σέκη βγήκε πρώτη από όλους.
0: Και ο Σκάι ήταν η πρώτη που ενημέρωσαν για το τι συμβαίνει. Λοιπόν, στις περιοχές εδώ του παραλιακού μετόπου υπήρχε μια πάρα πολύ έντονη οσμή αερίου που ήταν αισθητή για αρκετή ώρα στην ατμόσφαιρα. Περιμένω από τους φίλους μας και στη Γλυφάδα και στο Παλαιό Φάληρο και στον Πειραιά και στο Κερατσίνι και στην Τραπετσόνα και στο κέντρο, γιατί μας λένε υπάρχουν αναφορές και για τον Νέο Κόσμο και την Καλλιθέα. Όσοι μας ακούτε τώρα, πείτε μας αν έχει καλυτερεύσει. Το σημαντικό που μαθαίνουμε από τις αρχές, γιατί υπήρξε κινητοποίηση να δουν από πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά, είναι ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, που είναι και το πιο σημαντικό και αυτό που, για το οποίο ανησύχησαν από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι, αλλά η Μέρη από το Περιστέρι σου λέει μήπως εκλείεται αέριο από τα έγκατα της γης πριν από μεγάλο σεισμό.
0: Δεν ξέρω. Αν να μας βρείτε.
1: Συγγνώμη, Μέρη, δεν γελάμε αυτό, αλλά γελάμε τα χάλια μας. Που έχουμε φτάσει τώρα.
0: Είναι παντού οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, ενώ σε αυτές τις περιοχές που έχουν καταγραφεί αναφορές για αυτή την οσμή.
1: Το καπάκι έχει πάει κανένας.
0: Ορίστε.
1: Το καπάκι έχει πάει κανένας.
0: Λες όλα να ξεκινούν από το καπάκι.
1: Αυτό το καπάκι,
0: αυτό το καπάκι είναι δαιμονισμένο.
1: Γι' αυτό το λέμε.
0: Από κάτω υπάρχει ένα ολόκληρο κόσμο. Μην σας πω, ο άλλος κόσμος υπάρχει εκεί.
1: Οι οποίοι βγαίνουν τη νύχτα και περπατούν.
0: Και σκέφτομαι διάφορα πλάσματα να βρίσκονται μέσα σε αυτό το καπάκι.
1: Γι' αυτό λένε όποιο τη νύχτα περπατεί. Γιατί βγαίνουν από τον υπόνομα.
0: Ναι, αλλά η οσμή δεν ήταν τέτοια.
1: Δεν ήταν τέτοια.
0: Καθόλου.
1: Ήταν αέριο τύπου,
0: Ναι.

0: Επίσης, δεν έχει διαπιστωθεί κάποια διαρροή, κάποια βλάβη στα συστήματα, τα σχετικά ή στον τερματικό σταθμό της Ρεβιθού σας. Γιατί υπάρχει και κινητοποίηση και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει ενημερωθεί και ότι με επιθεωρητών.
1: Δεν υπάρχει διαρροή βλάβη ούτε εκεί.
0: Όχι. Πού υπάρχει, θα με ρωτήσεις τώρα.
1: Όχι, δεν οφείλεις να απαντήσεις εσύ. Οφείλουν να απαντήσουν υπεύθυνα οι αρμόδιοι. Ποιος είναι αρμόδιος όμως τώρα, για να καταλάβω.
0: Όλοι νομίζω ότι είναι τώρα αρμόδιοι και η τοπική αυτοδιοίκηση και προφανώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και βλέπω τώρα κάποιες πηγές από την πλευρά των δηληστηρίων.
1: Οπα.
0: Γιατί το μυαλό μας πήγε και εκεί.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό. Λένε τώρα στις εγκαταστάσεις του θριασίου, που να συνδέεται δηλαδή με την έντονη οσμή που έχει γίνει η αισθητή. Στο θριασίο δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σήμερα. Σημείων μάλιστα ότι αν υπήρχε κάποιο περιστατικό τέτοιας έκτασης εγκαταστάσεις, θα υπήρχαν αντίστοιχες αναφορές και στις γύρω περιοχές της Ελευσίνας και του θριασίου. Πριν η οσμή δηλαδή γίνει η αισθητή πιο νότια. Αυτό βγάζει ένα νόημα. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο η οσμή να συνδέεται με κάποια διαδικασία στα δηληστήρια ή με κάποια βιομηχανική διεργασία, οι ίδιες πηγές λένε ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να ενοχοποιεί, να συνδέει συγκεκριμένη δραστηριότητα με το φαινόμενο.
1: Υπάρχει κάποιο που μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώς είναι, όχι τη διάβαση στο Twitter και γενικώς στο social media, ούτε να μπει στο AI.
0: Το ΕΚΠΑ πάντως βγαίνει τώρα και λέει δεν υπάρχει αυξημένη ποσότητα φυσικού αερίου ή συναφών ουσιών στην ατμόσφαιρα. Φυσικό αέριο και συναφείς ουσίες.
1: Ναι.
0: Άρα ψάχνουμε να βρούμε τι ήταν αυτό. Θα το μάθω. Δεν μπορώ, αλήθεια.
1: Πόση ώρα το ψάχνετε εσείς?
0: 2 ώρες.
1: Κανά 2 ώρα, ναι.
0: Ναι. Και όλοι μας απαντούν δεν είναι αυτό. Ωραία. Δεν είναι το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι το παράλληλο. Τι είναι?
1: Είναι αυτό που λες. Μη μου λες τι δεν είναι. Πες μου τι είναι, να ξέρω. Μην ανησυχείς όμως, όλα θα πάνε καλά. Περιμένουμε από τους φίλους. Ακροάτες. Ναι, και αυτό
0: επίσης. Μας ψεκάζουν τελείως.
1: Επιβεβαιώνονται κάποιοι τελικά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όλα θα πάνε καλά. Γιατί να ξέρεις, οι τιμές της βενζίνης είναι συγκρατημένες σήμερα. Γιατί από εδώ και πέρα θα ανέβουν κι άλλο. Άκουγα τον κύριο
0: Παπαγεωργίου. Ειδικά σήμερα να πάω να βάλω.
1: Βάλε.
0: Θα γεμίσω.
1: Βάλε. Γιατί άμα ακούς τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Παρτριούχων, που μιλούσε νωρίτερα εδώ στα τέρια του, το έχει πειράξει λίγο ο Τζόρεν, όπως το έχει κάνει πολύ ωραίο. Θα καταλάβεις ότι το καλοκαίρι δεν θα είναι ωραίο. Δηλαδή το καλό καλοκαίρι δεν ισχύει για τη χώρα μας.
2: Αν ζητήσουμε μια εκτίμηση για το πού θα φτάσει η τιμή, τι θα μας λέγατε?
3: Κοιτάξτε, στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2,30 ευρώ, δηλαδή 12 Ιόνιο Κυκλάδες.
2: 2,30.
3: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2,20 ευρώ, εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσο έχει.
4: Δυστυχία, θλίψη, όλα μας φταίνε, χάλια, δεν μπορώ.
1: Δηλαδή σε 15 μέρες.
3: Σε 15 μέρες, ναι.
4: Του άλλου του έχονται ρουκέτες δεξιά, ρουκέτες αριστερά, αφοβιστές της στάδης του λεωφορείου και λέει και ευτυχημένος μου έχουμε βράσει μέρος στο Ισραήλ. Και εμείς εδώ όλα μαύρα. Έχεις εξήγηση?
2: Τα σπίτια στο Θεό, 5,4 πληθωρισμός, σούπερ μάρκετ παραπάνω,
4: ο καιρός ζάχαρη. Όλα ωραία,
2: και
4: όλα
2: καλά. Τα καλύτερα έρχονται. Γεια σας, κυρία Μιχαηλίδου.
5: Καλή σας
1: ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Συγγνώμη που γκρινιάζουμε, αλλά με αυτά ασχολείται ο κόσμος.
5: Με αυτά ασχολούμαστε κι εμείς.
4: Δυστυχία, θλίψη, όλα μας φταίνε. Χάλια, δεν μπορώ.

0: είναι.
1: Μητσοτάκης.
0: Ακόμα.
1: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτή.

0: Παιδιά, ο Στέριος από την Καλυθέα έχει κάνει την πατάτα. Ναι. Μας ενημερώνει τώρα.
1: Τι έκανε?
0: Παιδιά, λέει, συγγνώμη, εγώ φταίω, άλλαξα τον καζάκι μου στο μπαλκόνι.
1: Καλά, έχω πάθει τέτοια ζημιά, παιδιά.
0: Μου έλεγε η Πινελόπη νωρίτερα. Η Πινελόπη
1: Γκάλιο.
0: Που είμαστε γειτόνισσες, μου λέει, μπήκα μέσα στο σπίτι και η μυρωδιά ήταν όντως μυρωδιά από γκαζάκι. Και λέω, τώρα έχω κάνει εδώ πατάτα. Ναι. Κάτι σοβαρό έχει συμβεί μέσα στο δικό μου σπίτι. Μετά κατάλαβα ότι όλο αυτό ήταν γενικευμένο. Πες, έχεις κάνει?
1: Όχι, αυτό με τον καζάκι. Με τον καζάκι έχω φοβία. Κάποια στιγμή αποφάσισα να πω ότι θα πολεμήσω τη φοβία μου. Είχα φοβία γιατί είχε πάθει μια κατάστημα του πατέρα μου από καζάκι. Και μετά είχα φοβία. Με αυτό εγώ. Λέω, όχι, θα με κραγεί στα χέρια, δεν θέλω. Φοβόμουν, ρε παιδί μου, να παίρνω αναπτήρα και να βάζω. Κάποια στιγμή πήγα να στάμε το κουμπάκι. Λέω, σωθήκαμε. Έχουμε και καζάκι. Πριν από λίγες ημέρες, μήνες τώρα πια, πάω να βάλω σε καζάκι, αλλά παίρνει φλόγα. Και τα κάνω πάνω μου. Εκεί πέρα λέω, όπα, παίρνει φλόγα το καζάκι. Και τρελαίνω, με λέω, πώς θα το σβήσω τώρα. Το έκανα μπρος πίσω, αυτό το
0: τέτοιο. Αυτό είναι τρόμος.
1: Είναι τρόμος, δεν ήξερα πώς θα το σβήσω. Λέω, γκαζάκι, δεν θα σβήσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πάω στο μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Και πάω στο μπαλκόνι, με ακολουθεί και ο Αλέκος. Λέει, κάτι γίνεται εδώ πέρα, πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Και λέω, την κάτσα με τη βάρκα, θα καούμε και δύο εδώ πέρα, στο μπαλκόνι, θυπά ξύλο, Παναγία μου. Και τον Αλέκο τουλάχιστον για μένα, εγώ κάποια στιγμή θα καγώ ολόκληρο. Γιατί έτσι εσωτερικά είμαι εντελώς καμένος. Και είμαι με τον καζάκι.
0: Άνοιξε μας την ψυχούλα.
1: Ναι, είμαι με τον καζάκι και φουντώνει φλόγα στο μπαλκόνι. Λέω, οχ, έχω κάνει. Μα, έχω κάνει αυτό. Και όπως είμαι έτσι, λέω, μήπως θα ρίξω μια πετσέτα από πάνω. Πετσέτα.
0: Δεν ξέρω. Και άμα άρπαζε και η πετσέτα.
1: Και ρίχνω την πετσέτα και έσβησε.
0: Βρεγμένη πετσέτα.
1: Ναι, ήταν βρεγμένη. Ήταν από τα αυτά. Από τα πλημμένα. Δεν ξέρω. Κάπου το έχω δει αυτό. Κάπου το είχα δει σε ταινία. Και λέω, με πετσέτα,
0: κύριε. Τα πλημμένα με φρέσκο το μαλακτικό πάνω.
1: Εντάξει, πετάχτηκε η πετσέτα, δεν έγινε τίποτα.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν. Όχι, εννοώ με φρέσκο το μαλακτικό το βάλει πάνω στον καζάκι.
1: Μαλακτικό είναι. Δεν έχει νόπιμα μέσα.
0: Ωραία, θέλει να ρωτήσουμε για να ξέρουμε τι ακριβώ κάνει.
1: Όχι, και φούντωνε η φλόγα και λέω, θα καώ ολόκληρο. Εντάξει, ήμουν σε μπαλκόνι και λέω, θα με βλέπουν και ακόμα στο μπαλκόνι κανονικά. Και εγώ να παίζω με τον καζάκι. Και φούντωνε φλόγα και λέω, την κάτσα με τη βάρκα και βλέπω την πετσέτα τη βρεμένη, την πετάω πάνω, έσβησε. Και πήρε όπως ήταν την πετσέτα, με τον καζάκι και τελειώσαμε. Αυτά.

0: Βέβαια να πούμε ότι κάνει το καλύτερο καφέ το καζάκι.
1: Ναι, αλλά μένει να καεί όλο.
0: Καλύτερα το μάτι τον κάνει, συγγνώμη κιόλα. Το καζάκι είναι το καλύτερο από όλα.
1: Ωραία. Αλλά, ναι. Περίμενε τώρα, μισό λεπτάκι. Mm. Λέει, εσύ προσπάθησε, η βαλβίδα δεν δούλευε, είπε.
0: Ναι. Μπρος πίσω, τίποτα.
1: Ωραία, δεν πρέπει λέμε τίποτα να ρίξει νερό. Mm-hmm. Το σκεπάζει με πυρίμαχο ύφασμα. Ή καπάκι.
0: Πού να το βρουν το πυρίμαχο.
1: Αν είναι μικρή η φωτιά, να κόψει το οξυγόνο δηλαδή. Μετά μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πυροσβεστήρα. Σε αυτή την περίπτωση. Και αν η φιάλη έχει αρπάξει φωτιά ή ζεσταίνεται πολύ, απομακρύνεσαι, βγάζει όλο τον κόσμο έξω και καλεί το 199.
0: Ναι, δεν έχει πει άλλη φιάλη. Είχε πάει μόνο το πάνω μέρο. Και έβγαζε φλόγα μόνο.
1: Επίσης, μην μετακινεί, λέμε τίποτα φλεγόμενη φιάλη. Εκτός αν είναι απολύτως ασφαλές και ξέρεις τι κάνεις. Εγώ... Εσύ ούτε ήξερες τι έκανες.
0: Δεν ήξερα τι έκανα. Πρώτον, τρόμαξε γιατί ήμουν μέσα στο σπίτι και λέω τίποτα. Ναι. Δεν θα καούμε όλοι εδώ πέρα. Τελείωσε.
1: Ναι. Ναι. Και αν η φωτιά σβήσει αλλά μυρίζει ακόμη αέριο, πρέπει να ανοίξει τα παράθυρα, να μην ανάψει φως σπίρτο και να μην βάλεις ή βγάλεις πρίζες.
0: Όχι, όχι. Με αυτό προλάβαμε. Προλάβαμε να μην γεμίσει όλο το δωμάτιο και αυτό. Ναι. Εντάξει, σωστά έπραξα γιατί έσβησε φωτιά και σταμάτησε και μυρωδιά. Αλλά όλα έγιναν γρήγορα αυτά. Ακαριέα. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις τι σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Μπορεί να μπλοκάρεις τελείως. Ο Γεράσμος Μάλτα έχει την εξήγησή του, επειδή πλησιάζει το Final Four και λέει θα το πάρει η ομάδα εδώ πέρα του Πειραιά. Λέει ότι κάποιοι ήδη έχουν τρελαθεί. Αφήστε, παιδιά, να πάρουμε μια επίσημη εξήγηση για το τι ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος την έχει πατήσει. Λέει έχει βγάλει ο γείτονας και δεν το έχω καταλάβει. Τι? Τον καζάκι στο μπαλκόν. Καλή ώρα, σαν και εσύ.
0: Ναι.
1: Και βρωμάει ο τόπος.
0: Ναι.
1: Παίρνω το φυσικό αέριο και ορίομαι.
0: Ναι.
1: Λέει. Λέει, μα δεν περνάει από εκεί, κύριε, το αέριο. Γιατί φωνάζετε σε εμάς. Εγώ λέει συνέχισα να φωνάζω. Μου λέει ο γείτονας θα είναι. Δείτε, μπορεί να είναι κανένας γείτονας. Εγώ συνεχίζω να φωνάζω.
0: Ναι.
1: Με τα πολλά έστειλα έναν άνθρωπο από το φυσικό αέριο. Και ναι, ήταν ο γείτονας.
0: Εδώ λέει Μαρία, πυροσβεστήρα δεν έχει, κύριο Σκολοκυθάς. Υπάρχουν στους διαδρόμους. Καλά, συμπροκριτικά από την πυροσβεστήρα, σα το καλύτερα. Μην το συζητήσουμε. Πυροσβεστήρα ήταν το 60 με ένα μάιν. Οπότε δεν είναι.
1: Καλύτερα, είναι πιο ασφαλέ να μην το χρησιμοποιήσει.
0: Καλύτερα, α το καλύτερα. Κάτω το καρότσι το έχουμε. Και είναι ο Γιώτα Γάμα που λέει: πάρτε πετσέτες πυρόσβεσης μέσα στην κουζίνα, αυτό που είπες ότι είναι ενδείκνεται, και λέει: και βάλτε εισιτήρα φωτιάς και ελέγχου διαρροής νερού. Αυτό. Αυτό. Να ζητήσω, άμα ζητήσω εγώ στην πολυκατοικία μου, που είναι υπερσύγχρονη εσωτερικά, να βάλουμε και εισιτήρα φωτιάς, θα παρέασουν δύο χρόνια λογικά. Οπότε άστο καλύτερα.
1: Από τι είναι η μυρωδιά τελικά.
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Εν τω μεταξύ, είναι αυτό που μας στέλνει το πρωί στην εκπομπή, όπως σας είπα, τηλεθεάτρια από το Παλαιό Φάληρο.
0: Ναι.
1: Η οποία με το που το στέλνει μας λέει μυρίζει όλο το Φάληρο. Εμείς θεωρούσαμε ότι είναι τοπικό του Φάληρου. Μετά αρχίζουν να έρχονται μηνύματα από τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη, τη Γλυφάδα, από την Καλυθέα κλπ. Και μας πιάνω μέσα στο στούντιο την ώρα της εκπομπής με τον Άρη. Έβλεπα ρουθουνάκια να κουνιούνται. Προσπαθούσαμε να μυρίσουμε, να δούμε. Γιατί μπήκε κάποια στιγμή, το αισθανθήκαμε κι εμείς που ήμασταν εντός του κτηρίου.
0: Το αισθανθήκατε ή φανταστήκατε.
1: Το μυρίσαμε και η μυρωδιά ήταν όντως αερίου. Δεν είναι η μυρωδιά αυτή η υπέροχη του κηφισού που έχουμε δει πάρα πολύ συχνά, που την ξεχωρίζει, δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί. Είναι άλλου τύπου.
0: Αυτή η μυρωδιά που έχουμε δει.
1: Δεν σου προκαλούσα ιδέα δηλαδή αυτή η μυρωδιά τώρα.
0: Δεν προκαλεί ιδέα η μυρωδιά του κηφισού εμένα.
1: Τη αρέσει.
0: Φυσικά μου αρέσει.
1: Τη θες και σε άρωμα.
0: Ειδικά τώρα που θα ζεστάνει ο καιρός και θα έχει 30 εντάρια κτλ. Και μυρίζει. Και λέει είναι όνειρο πραγματικά.
1: Καλύτερο και τα κουνούπια βεβαίως εδώ που σιγά σιγά θα αρχίσουν να
0: κάνουν. Που είναι μόσχο αναθρεμένα εδώ κάτω, μια χαρά. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any
1: money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Ο Ιγνάτιος λέει θα σε πάρουν πρόσεξε. Θα σου κάνουν καμιά πρόταση μετά από αυτή τη διήγηση της ιστορίας για να πας σε καμιά εθελοντική ομάδα πυρόσβεση το καλοκαίρι.
0: Αυτή που έκανα. Μα δεν τα έκανα σωστά, ρε Ιγνάτι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Το καλύτερο είναι από πίσω σε κυνηγούσε και ο Αλέκος.
0: Τι να κάνει
1: και
0: ο Αλέκος. Λέει εδώ έχει φωτιές. Ο μπας γίνει στο μπαλκόνι. Τι θα γίνει.
1: Γενικώς, φαντάζομαι σε διάφορες φάσεις με όλα αυτά που σου συμβαίνουν μέσα στο σπίτι σου. Μία με το περιστέρι, το μπουλούκι, εκείνο που σου μπήκε το μοσχαρό. Περιστέρο που μπήκε μέσα και σου έκανε μπούλινγκ.
0: Περιστέρι γίγας, έτσι.
1: Ναι, τεράστιο. Δηλαδή το κορμί πώς ήταν.
0: Λάβα, κανονική.
1: Το κορμί πώς ήταν.
0: Θερμοσυμφωνάκι ήταν, μικρό.
1: Έλαβες τώρα. Σαν τι ήταν.
0: Όχι, εμείς
1: τα βάζω.
0: Τα έχουμε χοντρά στα ώρα στην Κυψέλη, να ξέρετε αυτά. Τα έχουμε χοντρά. Δηλαδή τα χοντρά περιστέρια είναι body shaming αυτό που κάνω. Είναι body shaming. Έρχονται στην Κυψέλη.
1: Είναι μέσα του συντάγματος.
0: Είναι δύο περιοχές που είναι παχυσαρκία περιστεριών. Έχουμε σύνταγμα και στην Κυψέλη.
1: Και ένα τέτοιο μπήκε μέσα σε σένα.
0: Ένα τέτοιο μπήκε μέσα σε μένα.
1: Ήθελε να φάει.
0: Η δροσιά, ήθελε, δεν ξέρω, κάτι ήθελε. Έψαχνε να βρει μια άλλη στέγη.
1: Και τι έκανε.
0: Εντάξει, σκέφτηκα. Και εκεί υπήρχε ο Αλέκος που πήγαινε δεξιά-αριστερά. Αλλά δεν έφτανε μέχρι εκεί πάνω, τι να κάνει.
1: Γενικά έχει μια ήσυχη ζωή αυτό το σκυλάκι.
0: Ναι, περνάει υπέροχα. Ναι, και δεν έβγαινε. Πήγε μόνο του.
1: Είχε κάτσει κάπου ψηλά.
0: Ήταν κανένα τεταρτάκι, να σου πω την αλήθεια. Και το τεταρτάκι είναι πολύ να περιστρέψει με σπίτι.
1: Είχε κάτσει κάπου ψηλά.
0: Μόνο ψηλά ήταν. Ναι. Δεν κατέβηκε κάτω.
1: Με ταραχή εκείνο.
0: Ναι, γιατί υπήρχε ένα παλαβό από κάτω. Ένα χοντρό, ο οποίο πήγαινε δεξιά-αριστερά και προσπαθούσε να το διώξει.
1: Εσύ καταλαβες. Του μίλαγε.
0: Ναι.
1: Τι του λέγε.
0: Του λέγα τα γαλλικά που ξέρω, αλλά δεν καταλάβαινα από γαλλικά. Είχα πάρει πετσέτε, οτιδήποτε άλλο σκούπο. Πετσέτε παίρνω πάντα.
1: Γιατί μόνο πετσέτα έχεις πει.
0: Πετσέτες παίρνω για όλες χρήσεις, να ξέρεις. Τι φωτιά πιάνουμε, τι περιστέρια έρχονται, μια πετσέτα έχω πάντα σπίτι.
1: Κατσαρίδα έχεις παίξει στο σπίτι.
0: Ναι, αλλά δεν κολλώσα.
1: Πετσέτα έρχεσαι.
0: Δεν με νοιάζουν οι κατσαρίδες.
1: Την άφησες, λέει, δύο ακόμα.
0: Όχι. Αλλά δεν με νοιάζουν οι κατσαρίδες. Κάτι αυτή σου δεν είναι οργανισμένη. Η κατσαρίδα δεν πειράζει κάποιον. Η κατσαρίδα απλά είναι όσοι τη χαίνονται. Και δεν είναι τη φοβάσαι.
1: Δηλαδή, άμα τη δει μέσα στο σπίτι, θα πα να αποκοιμηθεί.
0: Δεν τρελαίνομαι.
1: Α!
0: Δεν και εγώ.
1: Τραγικό.
0: Ναι.
1: Τι είπα.
0: Αλλά δεν θα δω με σπίτι, δεν έχω δει με σπίτι. Μια φορά έχω δει και το μαζέψαμε.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν την άφησε να κυκλοφορεί.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Δηλαδή, σε λίγο σένα στο περιστέρι σου, στο σπίτι σου, θα κυκλοφορούν πουλάδε μέσα στο σπίτι, μπόλικε, κατσαρίδια και κάτι παιδικά καρότσια ενώ δεν υπάρχει κανένα παιδάκι στην πολυκατοικία.
0: Ούτε περιστέρια μέσα στο σπίτι μου, ούτε κατσαρίδε μέσα στο σπίτι μου. Εντάξει, για να είμαστε τέτοιο. Αλλά, οκ. Οι κατσαρίδε δεν πειράζουν κανένα. Ούτε περιστέρια πειράζουν. Απλά δεν μπορεί να βρει ένα περιστέρι με σπίτι σου.
1: Τα ρεβίθια πειράζουν, αλλά δεν.
0: Τα ρεβίθια ή τα φασόλια πειράζουν.
1: Δεν ξέρω τι πειράζουν.
0: Γιατί εδώ πολύ φίλοι.
1: Δεν τρώω ρεβίθια.
0: Μα στέλνουν ότι έχουν φτιάξει πολύ φασολάδα στα νότια προάστια.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Διάλειμμα θες από τώρα, ε.

0: Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Αχρηστή.
8: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
8: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό.

0: Ελλάδα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3. Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αυξημένη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες οι εκατοντάδες κλήσεις που έχει δεχθεί η πυροσβεστική για έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια, κυρίως σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλαιοφάλιρο και Άγιο Δημήτριο. Δύναμεις της πυροσβεστικής, του λιμενικού σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ συνεχίζουν τους ελέγχους προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής χωρίς να υπάρχουν ευρήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τη ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Παράλληλα, το Υπουργείο τονίζει πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων. Επίσης, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Είναι επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση κυκλώματος στα Βορίζια. Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, ο κ. Χινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Πήρα προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις εστιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ αν επαναλάβουν τις επιθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: να σας πω κάτι. Αισθάνομαι περίεργα που δεν μπορούμε να σας πούμε ότι είναι από αυτό. Ναι. Όλη αυτή η μυρωδιά που μας έχει ταλαιπωρήσει τις δύο τελευταίες ώρες.
1: Τώρα δεν μυρίζει καλέ.
0: Ναι, έχει σε κάποιες περιοχές μυρίζει ακόμα.
1: Εδώ έξω πάντως ναι. Δεν μυρίζει.
0: Ξέρουμε σίγουρα τι δεν είναι. Δεν είναι διαρροή φυσικού αερίου που είναι το σημαντικότερο και ο νούμερο ένα φόβος.
1: Να πω κάτι. Έχει σχέση με αυτό. Έχει νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους που σημαίνει ότι ό,τι μυρωδιά είναι έρχεται από το Σαρονικό. Okay. Δεν μπορεί να είναι μέσα από την πόλη της Αθήνας και να βγαίνει προς τα έξω, αδύνατο. Uh-huh. Γιατί η άνεμη είναι νότιο-νοτιοδυτική.
2: Αυτό εξήγησε το, ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Και σε μερικές περιοχές προς Σαλαμίνα γίνονται και πιο δυτικοί. Επομένως δεν μπορεί να είναι κάτι μέσα από την πόλη. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να έχει εμποριά που να το φέρνει προς τα νότια προάστια. Γιατί ουσιαστικά εγώ πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου στο εξωτικό Παγκράτη και μου είπε ότι δεν μυρίζει τίποτα. Δεν του έρχεται κάποια μυρωδιά.
0: Και Καλυθέα μας είπαν.
1: Καλυθέα ναι, είπανε. Αλλά μπορεί και να μην έχει φτάσει. Η άβρα, όταν δεν είναι, γιατί άβρα είναι αυτό το πράγμα, όταν δεν είναι πολύ ενισχυμένη, φτάνει μέχρι ένα ορισμένο σημείο στην Αθήνα μέσα. Όταν είναι ενισχυμένη η άβρα, φτάνει και μέχρι το Παγκράτη.
0: Από Ψιτάλια παίζει.
1: Από Ψιτάλια δεν νομίζω ότι είναι αυτή η μυρωδιά.
0: Ναι, είναι άλλο τύπο. Αυτό λέγαμε νωρίτερα. Είναι άλλη οσμή αυτή.
1: Να μην την πω πως είναι αυτή η οσμή.
2: Είναι γνώριμη εδώ στα νότια αυτή.
1: Είναι γνώριμη ακριβώς.
0: Δεν είναι η αιδιαστική που έχουμε πολλές φορές.
1: Όχι. Αυτή που έχουμε πολλές φορές νιώσει είναι αυτή που κατεβαίνει και από το ποτάμι. Μας έρχεται και από το ποτάμι εμάς, από τον Κυψό. Από τα λίμματα και από τα δεν ξέρω εγώ τι.
0: Να σας πω μόνο, επειδή τώρα θα το θυμίσουμε. Παρόμοια περιστατικά είχαν καταγραφεί και τον περασμένο Φεβρουάριο, 2 Φεβρουαρίου, και το Μάιο του 2025, και στις δύο περιπτώσεις δεν είχε εξακριβωθεί η αιτία.
1: Οπότε κάποιο πλοίο πρέπει να είναι, κατά πάσα πιθανότητα. Λέω εγώ τώρα.
0: Λέω εγώ,
1: ρε παιδί
0: μου. Γιατί πρώτη φορά μας είπε κόσμος ότι το μύρισαν σε τόσες
1: περιοχές. Τόσο μεγάλη περιοχή. Και το επόμενο τηλεφώνημα που έκανε ήταν επειδή η αδερφή μου είναι κάτω στο Θυμάρι. Ήταν να πω, επειδή άκουσα και από Σαρονίδα ότι είχαμε κάποιες αναφορές. Τη λέω: έχει φτάσει και στο Θυμάρι. Η μυρωδιά μου λέει: όχι, δεν έχει φτάσει.
0: Ναι, πάλι καλά.
1: Ναι, πάλι καλά.
0: Λοιπόν, Χριστίνα, θα πάω απευθείας στο Zoom τώρα, ναι, και θα σε ρωτήσω καθαρά.
1: Βροχές.
0: Έχω νύφες εδώ. Δύο νύφες το Σάββατο. Η Κατερίνα, η φίλη μας, και η Αλέξια. Και με ρωτούν: τι θα γίνει, παιδιά? Ο ένας γάμος είναι 6 και ο άλλος γάμος είναι 8 παρατέταρτο.
1: Αυτό σαν 8 παρατέταρτο μπορεί και να έχει σταματήσει, να έχει τελειώσει. Αυτό τον 6, να πω κάτι. Είναι πολύ παρακινδυνευμένο όλο αυτό που λέω. Δηλαδή, ίσως μόνο την παραμονή να μπορώ να πω με τα βεβαιότητες τις ώρες.
0: Okay, την Παρασκευή δηλαδή.
1: Αυτό εννοώ. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν έχεις τόσο κόσμο καλεσμένο και έχεις αυτά, πρέπει κάτι να κάνεις. Διότι φαίνεται ότι θα είναι ένας βροχερός καιρός το Σάββατο, κυρία. Το Σάββατο.
0: Με έντονες βροχές.
1: Μπορεί να βγάλει και καταιγίδα το Σάββατο. Όχι σε όλο τον ομό, αλλά πάλι δεν μπορώ να πω πού θα είναι. Διότι έχει ενταθεί αστάθεια για το Σάββατο. Την Κυριακή είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά και στην Αττική μπορεί να ξαναβγάλει και την Κυριακή το μεσημέρο απόγευμα. Αλλά το Σάββατο φαίνεται πιο σίγουρο, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω. Τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολος καιρός. Όταν έχεις τέτοιες εκδηλώσεις, πρέπει να είναι να προνοήσεις να μην στο χαλάσει.
0: Ναι.
1: Και λεπτομέρειες περισσότερες θα μπορώ να πω για τις ώρες την Παρασκευή. Δεν μπορώ να πω νωρίτερα.
0: Ωραία. Και επίσης.
1: Κυρίως είναι μεσημέρο απόγευμα όλο αυτό το πράγμα. Κυρίως.
0: Και με διάρκεια, Χριστίνα, μπορεί.
2: Τις κρίσιμες ώρες. Ναι.
1: Τις κρίσιμες.
0: Γιατί άλλο πράγμα είναι να ρίξει μια καταιγίδα 10 λεπτά, 1 τέταρτο να τελειώσουμε.
1: Και καλά, μην το λες. Αυτό είναι χειρότερο.
0: Ναι, γιατί θα ρίξει
1: περισσότερο νερό.
2: Ναι. Ναι. Το τσουρτσούρμπα
1: μπορεί να το σώσει κιόλα.
0: Δηλαδή εκεί θα βρέχει.
1: Και την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχει μεσημέρο απόγευμα, αλλά κυρίως στα βόρεια του νομού. Κυρίως.
0: Καλύτερη Κυριακή.
1: Φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη Κυριακή.
0: Παρασκευή.
1: Ναι. Παρασκευή πάλι θα έχει. Πάλι μεσημέρο απόγευμα.
2: Δεν είναι. Πόσοι ρωτάνε για γάμους, βαφτίσεις.
1: Παιδιά, ναι, το ξέρω.
2: Για παιδικά πάρτι.
1: Εμένα να δεις πόσο.
2: Παιδικά πάρτι θέλω να τα κάνουν έξω. Ναι. Έχουν τρελαθεί όλοι τώρα.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή να κάνεις. Αν είναι να το κάνεις πρωί, πάει στην ευχή του Θεού. Ναι. Λες εντάξει. Ναι. 10 η ώρα, 11 το πρωί.
2: Παιδικό πάρτι 10 το πρωί. Ναι.
1: Παιδικό πάρτι.
2: Αν πει
1: παιδικό πάρτι. Αλλά τώρα γάμοι και τέτοια και να έχει τόσο κόσμο και αυτά. πρέπει κάτι να.
2: Να προβλέψει.
1: Ναι,
2: πρέπει
1: για
2: κάτι.
1: Ναι. Για ένα plan B, για ένα αυτό. Ναι.
2: Όλα αυτά μέχρι την Κυριακή.
1: Κάλε πάει και την άλλη εβδομάδα.
2: Για αστάθεια γενικώ.
1: Ναι. Εδώ δεν ξέρω πώ θα γίνουν τα παπτήσια.
2: Έχει πολύ ζέστη βέβαια.
1: Τα του μικρού Γιαννάκη.
0: Είναι Αγίου Πνεύματος.
1: Όχι, είναι 30.
0: Α, 30
1: το Σάββατο πριν το Αγίου Πνεύματος, ναι.
0: Δεν σε παίρνει η κόρη σου να σε ρωτήσει.
1: Αυτό λέω, δεν ξέρω.
0: Μάνα λέγε.
1: Ναι. Τη λέω, μη με ξαναπάρει, μη με ξαναπάρει.
2: Ακόμα και η κόρη που έχει τα μέσα, ε.
0: Εντάξει, τώρα εκεί η Σούζη σηκώνει ένα μεγάλο βάρος. Γιατί πολύ θα θέλει να μας πει, παιδιά, θα βρέξει τότε, κάντε αυτό. Αλλά δεν μπορούμε, παιδιά.
1: Δεν είναι, είναι ζόρικα πράγματα, ναι. Είναι ζόρικος καιρός δηλαδή. Δηλαδή να μην αρχίσω να λέω, ρε παιδί μου, ναι, θα βγάλει μεσημέρι από. Προσπαθώ να το μαζέψω όσο μπορώ περισσότερο.
0: Και είναι και οι τόσο, είναι οι πιο ωραίες στιγμές και
1: ναι,
0: τα πιο σημαντικά γεγονότα για τη
1: δηλαδή,
0: ζωή των ανθρώπων.
1: Την περασμένη Κυριακή είχαν βαφτίσια μία φίλη μου, ρε παιδί μου, και έβρεξε το Σάββατο. Το ήξερα. Ήξερα ότι δεν θα βρέξει την Κυριακή. Τα είχαν καλύψει τα πάντα.
0: Ήταν
1: για να μην βραχούνε.
0: Ναι.
1: Γιατί έβρεξε όντως το Σάββατο. Αλλά ήταν, έπρεπε να στήσουνε. Ήταν καλυμμένα όλα.
0: Ωραία.
1: Την Κυριακή όμως ήταν μια πολύ ωραία μέρα.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Και δεν το χάλασε.
0: Η Κωνσταντίνα στέλνει. Νυφούλα μας αγαπημένη. Κωνσταντίνα, δεν θέλουμε να στο χαλάσουμε. Πραγματικά σου λέμε ότι ισχύει. Σημασία έχει να βρείτε τους τρόπους για να περάσετε το ίδιο καλά. Όπως το περνούσατε αν δεν έβρεχε.
1: Αν δεν έβρεχε, ναι,
0: δηλαδή,
1: ακριβώς αυτό.
0: Κλειστείτε κάπου, αν υπάρχει αυτό.
1: Η τέντα ή αυτό, κάτι το οποίο είναι πανάκριβο βέβαια, το ξέρω και πολύ καλά κιόλας. Οι τέντες είναι του πανακρίβου.
2: Γενικώς είναι πανάκριβο σπορ το να οργανώσει ένα γάμο και να θέλει να καλέσει τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Πόσο, γι' αυτό είναι όλοι αγχωμένοι.
1: Ναι, ότι πόσο μάλλον
2: είναι. Μια,
1: κρίση,
2: μια σημαντική στιγμή τη ζωή σου. Αλλά. Πολλοί το έχουν κάνει πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Οπότε.
1: Ναι.
2: Κάντε τώρα το γάμο και το πάρτε κάτω πιο μετά.
0: Ευχαριστούμε, Χριστινάκη μας.
1: Αυτά. Αύριο και μεθαύριο θα είναι ακόμα καλύτερα.
2: Αύριο καλύτερα.
1: Να μπορώ να πω περισσότερα πράγματα και για
2: το
1: Σάββατο.
2: Μας εξήγησε αυτό που συμβαίνει με το αέριο.
1: Με το αέριο, ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό να μας λες.
1: Ναι.
2: Να το λες αυτό.
0: Για τη φορά.
2: Για το που έρχεται από.
1: Ότι έρχεται ψαρονικό, δεν είναι από μέσα κάτι. Και σου λέω και πάλι

0: Αυτό είναι, αυτό το ξέρω.
1: Και λέει ο σκηνοθέτης μας την ώρα που προβάλαμε το θέμα, λέει αυτό το καταφύγιο είναι για παντρεμένους, να ξέρω. Το μαθαίνουμε απλά τώρα. Θα βρείτε πάρα πολλούς παντρεμένους εκεί μέσα να ζουν.
2: Ο σκηνοθέτης που το ήξερε.
1: Ο σκηνοθέτης ως παντρεμένος εννοείς. Γιατί, δηλαδή, πραγματικά δεν αντέχω αυτά τα εκεί παντρεμένα.
2: Πού τους βρήκες όλους αυτούς φέτος?
1: Δεν ξέρω, ρε Σιλή Γιάννη. Γεια σου, Χριστινάκη μας.
0: Αυτά λοιπόν, τα λέμε.
1: Μήπως θα θέσω το ερώτημα. Μήπως τελικά, παιδιά, μας ψεκάζουν.
0: Έχει και κάτι γραμμές σήμερα από πάνω.
1: Ναι, ευχαριστούμε. Γιατί μας το κρύβει, Χριστίνα? Ευλόγησον, Χριστίνα.
2: Κυκλοφορούν και κόμματα τώρα καινούργια, οπότε μια χαρά είμαστε.
1: Που ταιριάζουν τόσο ωραία.
2: Βεβαιώνονται όλα.
3: Είναι νόμος το ψέκασμα. Είναι νόμος. Δεν φορέσω από τις μάσκες. Γι' αυτό έχω αίσθηση πιο αναπτυγμένη. Ο τέρας μέχρι τα 95 πήγε.
4: Πιστεύετε μας ψεκάζουν, ναι.
3: Το μόνο σίγουρο νόμο. Μας ψεκάζουν, ναι.
4: Ποιοι?
3: Προφανώς κάποιοι άλλοι που μας κυβερνάνε, που μας ελέγχουν, ξέρω εγώ, που θέλουν κάτι να γίνει, να συμβεί.
4: Όχι, μας αφήνουνε, ρε. Όχι, μας αφήνουνε. Έχουμε βάλει και στον κόπο ψέκασμα. Αφού κοιμόμαστε, το βλέπεις. Εγώ νιώθω σαν γέρος.
5: Από το ψέκασμα έγινε αυτό.
4: Από όλα.
5: Και από αυτό.
6: Τρεις ευγενείς.
1: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
2: και όλα ανατρέπονται
6: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
6: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
8: Ήρθε. Να παίξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε!
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg.

0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns.

0: έχετε δώσει όλες τις εξηγήσεις πραγματικά για τη μυρωδιά εδώ στα Νότια Προαστία. Για αυτό την
1: μέχρι
0: μυρωδιά.
1: Να έρθει επίσημη.
0: Μέχρι να δοθεί επίσημη. Εντάξει, και λογικό είναι να δίνετε και τις εξηγήσεις. Έχετε ακούσει πάρα πολλά, έχετε διαβάσει κάποια πράγματα. Κάποιους τους πιστεύετε, κάποιους δεν τους πιστεύετε. Μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, οι οποίοι είναι η δική σας εκδοχή, κάτι που έχετε διαβάσει. Πολλά μπορεί να είναι πιστευτά, πολλά μπορεί να είναι αλήθεια τελικά. Δηλαδή, κάποιοι λέτε ότι μπορεί να αποδηληστήρια από το άλλο, όντως μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά, παιδιά, περιμένουμε το επίσημο. Δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα. Γιατί οτιδήποτε είναι, πρέπει να έχουμε το επίσημο, γιατί μπορεί να τρομάξει ο κόσμος. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ. Έτσι, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο αν πούμε κάτι λάθος. Και ειδικά όταν πρόκειται για τόσο μεγάλη περιοχή. Όπως και να έχει, λογικά θα μάθουμε σίγουρα. Το φαλακρό του Κουκουβούνι αποθεώνει κάποιες ιστορίες που έχουμε πει εδώ πέρα. Που έχουν σχέση με την πολυκατοικία που έλεγα πριν, τη δική μου. Τώρα είναι το καροτσάκι, εντάξει, να είσαι καλά. Και μου τη λέει και λίγο. Πρώτον, η πρώτη ιστορία είναι πρόπερση, το χριστουγεννιάτικο καροτσάκι. Σε πολυκατοικία κατοίκητη σε φάση ανακαινήσεως. Το γκαζάκι, επίσης από πιο παλιά, το έχω ξαναπεί το γκαζάκι, λέει. Εγώ δεν το θυμόμουν. Και κάτι μεταξύ και κράχτη σε νησί του Αργοσαρονικού.
1: Με το τατσί-τατσί.
0: Από
1: την Ήδρα.
0: Είναι
1: αυτή,
0: Ήδρα.
1: Αυτή είναι τι να σα πω, η πιο basic ιστορία του Κολοκυθά στην εκπομπή.
0: Και πιο αθώα ιστορία. Ναι. Είναι αθώα χρόνια, αγνά χρόνια.
1: Μετά μπήκαν τα παιδικά καρότσια, μπήκε το θρίλερ.
0: Τα ψυχολογικά μου μετά, ο χωρισμό και τα λοιπά. Οπότε μετά πλάκωσε όλο το πάπλωμα από πάνω μου. Είναι ελέφαντα που με πατάει λοιπόν. Ακόμα. Αλλά τα τσίτα στι πέτσε. Ναι. Τα θαλάσσια.
1: Έχουμε, ο Γιάννη λέει, μα καλησπερίζει από την υπέροχη Κέρκυρα. Λέει, σα ακούμε και φέτο δυναμικά από την αρχή τη καλοκαιρινή σεζόν. Γεια σου, Γιάννη μα. Καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι και καλέ δουλειέ. Λέει, αγαπητέ Ιωάννη, τα εισιτήρια που έλεγες χθες για το ΆΚΑ είναι διαθέσιμα ακόμα, γιατί ψάχνω και δεν βρίσκω. Μαράκι, κάνε και εσύ κάτι, σε παρακαλώ.
0: Κάνε κάτι.
1: Τα φιλιά μας από την αβαγοσωστική ομάδα του Απόλλο Παλά στην όμορφη Κέρκυρα. Επιτέλους, παιδιά, τώρα ξεκινά το καλοκαίρι. Τελειώσαμε.
0: Απόλλο Παλά, 10 μέρες Απόλλο Παλά και θα σκεφτώ να στα δώσω.
1: Ναι.
0: Εκβιάζω τώρα.
1: Τι ήθελα να πω τώρα. Εγώ αν είχα εισιτήρια για να βλέπετε τις διαφορές μεταξύ των
0: δύο. Θα τα είχα χαρίσει.
1: Φυσικά και θα τα είχα προσφέρει. Ο κύριος εδώ έχει τα εισιτήρια, έχει κάτσει πάνω, σαν κότα, πάνω στα εισιτήρια.
0: Καινές θέσεις.
1: Τα κλωσάει και δεν τα δίνει σε κανένα.
0: Καινές θέσεις. Η μία είναι με κάθισμα, η άλλη χωρίς. Παύλος έχει μια δικαιολογία για το Σάββατο που μας έλεγε η Χριστίνα πριν για τους γαμπρούς. Και εγώ θα συμβούλευα τους γαμπρούς, λέει, να το ξανασκεφτούν. Ρε παιδιά, θα βρέχει, που πάτε. Αυτή είναι η δικαιολογία. Να πεις τώρα να πεις στην ύφη ή η νύφη στο γαμπρό, για να τα λέμε όλα. Να σου πω κάτι, ρε αγοράκι μου, κορίτσι μου. Θα βρέχει το Σάββατο. Μήπως θα το πάμε λίγο μετά το καλοκαίρι, έτσι να ρεμίσουμε. Ή μέσα στο καλοκαίρι, ταλαγιώμα, να δώσουμε δύο μήνες. Αβάτζω. Τώρα όλοι αυτοί έχουν δώσει προκαταβολές χιλιάδων ευρώ. Έχουν καλέσει ο καθένας από 50 άτομα μέχρι δεν ξέρω κι εγώ πόσα, 500 άτομα στο γάμο του. Έχουν κανονίσει τα πάντα και σε όλες τις λεπτομέρειες. Γιατί δεν νομίζω ότι περιμένει κανένας Τρίτη να κανονίσει για το Σάββατο.
1: Όχι, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ναι. Ότι οι άνθρωποι που προετοιμάζουν έχουν μαζέψει τις οικονομίες τους, έχουν συγκεντρώσει αυτό το μεγάλο ποσό, όπως λες, για να οργανωθεί ένας γάμος με κόσμο, με τραπέζια, με και έτσι όπως τον θες. Και εκείνη τη μέρα να βρέχει.
0: Ναι.
1: Για όνομα του. Ελπίζουμε να γίνει η ανατροπή τελευταία στιγμή.
0: Πάντως, όπως μας έχουν πει και άνθρωποι που έχουν παντρευτεί, ότι η βροχή θα είναι το μικρότερο πρόβλημα που έχετε. Έτσι.
1: Παιδιά, να σας πω όμως κάτι. Πώς είναι και λίγο υποκριτική όλη αυτή η συζήτηση για τους γάμους παντρεμένους.
0: Άμα δεν ήθελα να το κάνω.
1: Ναι, αλλά γιατί το λέω πέραν αυτού που λες, που είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι παντρεμένοι και ζουν σαν παντρεμένοι κανονικά πάρα πολλά χρόνια σε μια σχέση, τι διαφορά έχουν από όλους τους υπόλοιπους, για εξηγήστε.
0: Έλατε.
1: Από αυτούς λέει, που έχουν πάει στην εκκλησία και όπως η φίλη μας η Κωνσταντίνα, ας πούμε, θα πάει να παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο. Τι διαφορά έχουν.
0: Ναι. Δεν έχουν, όχι.
1: Ίσα-ίσα που ο παντρεμένος έχει και ωραίες αναμνήσεις. Γιατί το πάρτι, στο πάρτι και στο γλέντι και στο γάμο, συνήθως περνάς πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και έχεις και ένα χαρτί, βέβαια, το οποίο σε δεσμεύει και πρέπει να γίνει μια διαδικασία να αποφασίσεις να βγεις από αυτό το γάμο.
0: Υπάρχει πιο πεζή αντιμετώπιση, δεν έχουν χαλάσει πολλά χιλιάρικα, πολλές χιλιάδες ευρώ σε νηφικά και πάρτι κτλ. Και υπάρχει αυτή η πεζή αντιμετώπιση.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό.
0: Αλλά το κάνουν γιατί κουστάρουν. Ναι. Και το κάνουν για να ικανοποιήσουν τους φίλους, τις οικογένειες κτλ.
1: Ο Δημήτρης Κυλάκος όμως έρχεται και στέλνει μήνυμα τώρα και λέει: δεν μυρίζει εδώ στον Ασπρόπυργο, αγάπες μου. Αυτό όταν φτάσω Γλυφάδο θα σας πω. Άρα από εκεί δεν έχουμε. Από εδώ είναι το πρόβλημα.
0: Κοίτα, αν έφευγε όμως από εκεί, θα φόταν προς τα δω, όπως είπε η κυρία Χριστίνα.
1: Ναι.
0: Κυρία Χριστίνα, νωρίτερα.
1: Εμένα με ενοχλεί αυτό το απροσδιόριστο τώρα, κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Εσένα τώρα, που δεν σου έχουν δώσει απάντηση εδώ και περίπου 3 ώρες για το θέμα, έχεις σκάσει.
1: Βλέπεις ότι είμαι ψυχρή.
0: Είσαι ψυχρή, αλλά έχεις σκάσει, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είχε τρελαθεί στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Με ενοχλεί πάρα πολύ. Πολλοί μας λένε τι δεν είναι, όχι τι είναι. Δεν είναι φυσικό αέριο, το είπαμε. Όχι, δεν είναι φυσικό αέριο. Δεν μας πιακάζουν, και αυτό το είπαμε. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι το καπάκι της Ποσειδώνος.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Που θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η
0: ιστορία. Ωραία ιδέα θα τα αφήνε.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία ιστορία. Υπάρχει κάτι που έχει πει ο Ηλίας Αντεπλής, αλλά δεν θα το πούμε, γιατί θέλουμε να είναι και εδώ και αύριο. Δεν μπορώ να το πω δημόσια. Ωραία. Θέλουμε να είναι εδώ και αύριο, ας πούμε. Να δουλεύουμε κανονικά. Να είμαστε όλοι μαζί, παρέα. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε σε διάλειμμα και πάμε και στα Hot Center που μυρίζουν υπέροχα πάντα. Εννοείται.
1: Τι ωραίο αυτό που είπες. Κανονικά τα Hot Center έπρεπε να πάρουν αυτή εδώ την αναφορά τώρα και να την παίζουν στα ηχεία.
0: Όχι, δεν είναι ωραίο. Αλλά τα Hot Center πρέπει να παίζουν στα ηχεία Sky 100,3, γιατί είμαστε εδώ πάλι, ειδικά στην εκπομπή. Πόσα χρόνια είμαστε μαζί τους?
1: 12.
0: Ναι. Ένα 50%. Δεν θέλουμε κάτι, ένα 50% θέλουμε.
1: Ναι.
0: Μην τρελαίνεστε.
1: Ωραία, πάρτε από την αρχή όμως για να το έχουν καθαρό.
0: Ανοιξιάτικες προσφορές λοιπόν, συνεχίζονται και αυτήν την εβδομάδα στα Hot Center. 35% σε αρώματα Dolce & Gabbana, Burberry, Carolina Herrera, Rabanne και Gucci μόνο στα Hot Center.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι. Με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
16: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibers.
17: Η ώρα είναι 4.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Καθησυχάζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά την αυξημένη ανησυχία στα νότια προάστια, κυρίως σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλαιό Φάλιρο και Άγιο Δημήτριο, για μια έντονη οσμή αερίου. Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεφηθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας αναφέρει πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Επίσης, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού, σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Αυτή την ώρα η οσμή έχει υποχωρήσει. Για επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του συστήματος πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς με αφορμή το κύκλωμα στα Βορίζια και με τακτικές μαφίες οικειοποιούνταν ξένες τάσεις λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Χινάς πρόσθεσε ότι περιστατικά σαν και αυτό αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών. Πήρα στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η πολιτική σταθερότητα είναι βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διατήρηση ενός ασφαλούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος τα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής επιχείρηση στο σχηματάρι. Κανένας επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα χωρίς σταθερότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η πολιτεία οφείλει να συνεχίσει την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων και τα προγράμματα κατάρτισης, υπενθυμίζοντας ότι από τους 43 φόρους που μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι 20 αφορούσαν άμεσα τη βιομηχανία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ εάν επαναλάβουν τις επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Εάν ο εχθρός είναι αρκετά ανόητος ώστε να πέσει ξανά στην παγίδα των σιωνιστών και εξαπολύσει νέα επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του με νέο εξοπλισμό και νέες μεθόδους, αναφέρει ο εκπρόσωπος του στρατού σύμφωνα με το ειρωνικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκριση των εξουσιών. Την κλίση του έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λειτουργικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Σε ακρόαση στην Επιτροπή έχει κληθεί για αύριο και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλής Δεμήρης, μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο γιος του ιδρυτή του ομίλου Μόδας Μάγκο στο πλαίσιο έρευνας για το θάνατο του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε το Δεκέμβριο του 24 πέφτοντας από κρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Πεπισμένη για την αθωότητά του, δηλώνει η οικογένεια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάσχεση της επιδημίας του έμπολα που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει προκαλέσει 131 επιβεβαιωμένους θανάτους. Συνελήφθη στην Τούμπα Θεσσαλονίκης 63χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος οδηγούσε τρίκυκλη μοτοσυκλέτα κινούμενος αντίθετα και χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης. Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσαν 8 καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης 54 μηνών.
2: Γιατρέ μου, πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

Γεια σας, γεια σας. 4 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Όπως κάθε απόγευμα, καθημερινά είμαστε εδώ πέρα. Εννοείται, ρε παιδιά, πού θα πάμε εμείς. Λοιπόν, η κυρία Πέρσα Μπόλια θα μας συντονίζει δημοσιογραφικός. Να πούμε λίγο ποιοι είμαστε εδώ πέρα, ποια παρέα είμαστε εδώ πέρα. Κόριτσο παρέα. Εγώ κάνω μόνο το τέτοιο. Δηλαδή, άμα τις αφήσω, καταλαβαίνετε. Μια χαρά θα περνάνε. Η κυρία Ρούλα Βερτάκου είναι στο 210-48-00-170-174 και η Τζέι Λότ της καρδιάς μας, η Δήμητρα Σταματίου, είναι στο πύργο ελέγχου.

Ακούσατε δύο λογάκια το τι συμβαίνει στους δρόμους νωρίτερα. Αν και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι το αέριο τώρα. Και όχι το τέτοιο, αν και έχει περιοριστεί η μυρωδιά εδώ στα νότια. Αν ακόμα το μυρίζετε και το νιώθετε, να μας το πείτε για να το αναφέρουμε. Λοιπόν, γιατί ακόμα απάντηση δεν έχουμε πάρει. Κάποια στιγμή θα πάρουμε την επίσημη απάντηση. Ανεβαίνοντας τον Κηφισό για να δούμε λίγο την κίνηση. Έχει κίνηση χαμηλά εδώ από το ύψος της Πέτρου Ράλη στην ουσία μέχρι και την Αχαρνών. Έχει αρκετή κινησούλα στο ανωδικό. Στο καθοδικό είναι λίγο καλύτερα, λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό, δηλαδή λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο τη μεταμόρφωση. Η Αττική Οδό είναι μια χαρά μέσα. Ο Παπασπρόπυργο είναι μια χαρά. Πειραιάς μια χαρά. Το κέντρο έχει στις κεντρικές αρτηρίες όπως πάντα. Ανεβαίνοντας την Κηφισία θα βρείτε κίνηση από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούση, μέχρι και μετά το Δαχτυλίδι έχει κίνηση. Ανατμήματα. Η Μεσογείο είναι σούπερ. Βγαίνοντας στην περιφερειακή Μητού προς Ηλιούπολη θα βρείτε κίνηση εκεί στον Καρέα. Και κίνηση επίσης από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Αυτά για την ώρα. Καλό απόγευμα. Εκτός του Κηφισού δηλαδή που δυσκολεύει αυτή την ώρα, καλό απόγευμα μπορούμε να το πούμε.

Γιάννης λέει, γατάκια με σπεροδιές, σας μύρισε κάτι εκεί και αμέσως πυροσβεστική, πανεπιστήμια, υπουργούς, αστυνομίες, Αμερική, Ρωσία, Κίνα, δεν ξέρω ποιους πήραμε. Εμείς που ζούμε στα Ανολιώσια και έχουμε καλοκαίρι την εσάν στις χωματερίες μας, έχετε ακούσει να μιλάμε. Και μακάρι να μας ψέκασαν, λέει. Εδώ ο φίλος εδώ πέρα για το... Ναι, είναι... Ο Χάρης εδώ πέρα λέει να τους χωρέσει για τους γάμους. Αφήστε τους γάμους, μωρέ. Λοιπόν, η Άννα λέει, παντρεύτηκα 4 Μαΐου με βροχή. Την Τετάρτη πριν το γάμο μας ειδοποίησαν ότι σφραγίστηκε το μαγαζί της δεξίωσης. Ο Χριστός και η Παναγία. Πέμπτη έψαχνα για κέντρο και Σάββατο 4 τα ξημερώματα έφτιαχνα στο χώρο τα τραπέζια. Περάσαμε σούπερ. Είδες τι ωραία όμως δοκιμασία, ε. Σαν να σου λέγε μην το κάνεις. Αλλά κοίτα που κατέληξε όμως, περάσαμε σούπερ. Και έχει την Τζο Ιωάννα και στο λέει καθαρά. Οι παντρεμένοι που λένε μην παντρευέστε είναι υποκριτές. Αν δεν περνάνε καλά να χωρίσουν. Μόνο εμείς οι χωρισμένοι δικαιωμάστε να δίνουμε τέτοια συμβουλή. Μην παντρεύεστε. Μετά το διαζύγιο λέει το πάρτι του γάμου. Θα σας... Α, μετά το διαζύγιο το πάρτι του γάμου θα σας φαίνεται χάλια. Να την Τζο με τη συμβουλή. Γεια σου Μανιάνα, γεια σου Τάσο Καμπά. Έχετε στείλει όλοι, παιδιά. Εντάξει, προσπαθούμε και εμείς να ενημερώσουμε σωστά τώρα. Αν άρχισουμε να λέμε τώρα τι σκεφτόμαστε και τα λοιπά, εντάξει, άλλο πλάκα και άλλο το σοβαρό. Έχουμε διαβάσει και εμείς πάρα πολλά πράγματα. Περιμένουμε πια την επίσημη ενημέρωση για τις αναφορές έντονες οσμής αερίου σε πολλές περιοχές Αττικής.

0: Πάμε θυσιό.
1: Είναι πρόταση ευχή σου.
0: Πάμε σε ένα καφέ. Rebranding λέγεται, Ρησιλιανή.
1: Κάτι λες εσύ πίσω από τις λέξεις.
0: Ναι, πίσω από τις λέξεις που ξέρεις ποιος κρύβεται. Δεν μπορώ να το κάνουμε όλο αυτό το αστείο. Δεν μπορώ να μ' ακούω να το λέω πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης.
1: Μα αυτός κρύβεται.
0: Πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο.
1: Πρέπει να δούμε ποια λέξη θα κρύβεται πίσω ο Αλέξης.
0: Ωραιότερο. Εγώ θα πω ότι ο Αλέξης χθες τον είδα να κάθεται στο θυσίο με τη νεολαία.
1: Τζοβέναγι.
0: Gen Z και Millennials.
1: Αυτά είναι.
2: Και θα σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Να είστε καλά.

0: ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει λοιπόν ένα υποψήφιο σχήμα, ένα κόμμα, μία πρόταση, ένα ψηφοδέλτιο που θα είναι ενωτικό και δυναμικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση. Και το έχω απευθύνει, αν θέλετε, και αυτή την εβδομάδα μετά το Χαλάνδρη. Είπα δημόσια ότι επήγει η ενωτική διέξοδος.
1: Πολύ καλά τα λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές τι λένε για όλα αυτά?
2: Λένε ότι δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβει τις ατρία.
1: Πρώτοι αυτοί το λένε.
2: Στην περίπτωση μας όμως.
3: Στον τρίγο και στον πόλεμο όλοι βοηθούν. Αλλά αυτό το Σεπτέμβρη πια θα το δούμε οριστικά.
4: Εμείς συλλογικά προχωράμε. Έχουμε τη συλλογική μας απόφαση. Ενότητα, ανασύνδεση στον προοδευτικό χώρο και καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια. Θα έρθουν και επόμενες συνεδριάσεις των συλλογικών μας οργάνων.
5: Δεν είμαστε fan club, είμαστε βουλευτές ενός αριστερού κόμματος και έτσι έχουμε πορευτεί σε όλη μας τη ζωή. Είναι και ευπρόσδεκτη η ανακοίνωση της ημερομηνίας για το κόμμα του, να δούμε τι κόμμα είναι αυτό.
2: Δεν είμαστε fan club, ο κ. Παπαδόπουλος. Πολύ ωραία, δηλαδή.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Τώρα, επειδή λέγαμε πριν για τους νέους που μίλησε ο Αλέξη Τσίπρας, έτσι, και σε αυτό το σκηνικό, έτσι, το πιο ιδιαίτερο, στο είπα Θησίο, νομίζω, στο μοναστηράκι.
2: Στο μοναστηράκι μίλησε χθες, ναι. Θησίο θα μιλήσει.
1: Εντάξει, την Τρίτη θα ανακοινώσει το κόμμα.
2: Φτάνει η ώρα, ναι.
1: Okay. Η αλήθεια είναι ότι αν πάει αυτή η γενιά να ψηφίσει, μπορεί πραγματικά να ανακατώσει, που λένε, αρκετά το αποτέλεσμα.
2: Φυσικά.
1: Είναι πολύ κρίσιμο, δηλαδή, το ότι ο Τσίπρας απευθύνεται τώρα, προσπαθεί να απευθυνθεί, δεν ξέρω αν θα περάσει, σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας.
2: Ναι,
1: το οποίο δεν πολύ πήγαινε να ψηφίσει.
2: Ναι, σε αυτό το κομμάτι απευθύνεται κι άλλοι όμως.
1: Okay, ναι, απλά πριν το ανοίξουμε, να πω ότι εγώ αισθάνομαι ότι πιο πολύ νοιάζει αυτό τον Αλέξη Τσίπρα παρά πώς θα λύσει τα προβλήματα με τους πρώην συντρόφους του.
2: Νομίζω και εγώ, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά γι' αυτό κάνει και το rebranding που λέμε. Αλλά τους νέους τους στοχεύουν πολύ. Δηλαδή, ποια κυρία Κωνσταντοπούλου χτυπάει σε αυτή τη δεξαμενή, σε αυτούς που δεν σηκώνονται να ψηφίσουν, και Καραϊσκιανού χτυπάει σε αυτή τη δεξαμενή. Δεν μπορώ να πω ότι ο Σαμαράς χτυπάει σε αυτή τη δεξαμενή.
1: Κυρία Κωνσταντοπούλου, όμως, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει και μέχρι τις εκλογές.
2: Ναι.
1: Φαίνεται τώρα ότι έχει κάτι σε ένα ποσοστό το οποίο είναι συγκεκριμένο. Τσίπρας Καριστιανού είναι άγνωστη χ. Άρα εκείνοι είναι που θα διαμορφώσουν και το παιχνίδι από
2: είναι
1: εδώ και πέρα.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, αλλά επειδή πάνε όλοι στην ίδια εξαμενή, ποτέ δεν ξέρεις ότι μπορεί να πούνε ο Τσίπρας είναι το ίδιο. Ή Καριστιανού λέει κάτι άλλο, θα ψηφίσω την Κωνσταντοπούλου που τα λέει, ας πούμε. Είναι αυτό το.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα το ΣΥΡΙΖΑ και τους συντρόφους, πρώην συντρόφους κλπ. Όλο αυτό που έχει σκάσει τώρα με τον Πολάκη, βρίσκω ότι έχει πολύ μεγάλο κομμάτι υποκρισίας. Τι εννοώ? Προφανώς, και δηλαδή, αν ο Πολάκης πάει στην Κουμουνδούρου και θέλει να μετέχει σε ένα κομματικό όργανο, θα του πούνε όχι, δεν περνάς. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν μπορεί να συμβαίνει.
2: Τα ακούσουμε στην πορεία.
1: Και ο κύριος Πολάκης, για να είμαστε τώρα ακριβοδίκαιοι, νιώθω ότι ενώ γκρεμίζεται το σύμπαν γύρω του, δηλαδή έχει φύγει ο Τσίπρας, έχει φύγει Αχτσιόγλου, έχουν φύγει πάντες, νιώθω ότι ο κύριος Πολάκης έχει αυτή την αιμονή ότι όχι, εγώ θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα έχει γκρεμιστεί το σύμπαν. Έχει βυθιστεί το καράβι, δεν υπάρχει πια. Τι είσαι κολλημένος εκεί, δες τι άλλο μπορείς να κάνεις, και γι' αυτό είπε σήμερα, όχι σήμερα, χθες, για τις συνεργασίες που έχει προτείνει ο ίδιος.
2: Σωστά.
1: Σου χάλασα τη σειρά τώρα από τα κούβια.
2: Κανένα πρόβλημα.
1: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα τώρα, παιδιά, τι θα κάνουμε.
2: Έκανες τα σχόλια που θα έκανες μετά.
1: Όχι, έχω κι άλλα για μένα.
2: Έχω κι άλλα σχόλια μετά.
1: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Ο Τσίπρας το ζήγησε καλά για να κάνει το κόμμα τώρα.
1: Το ζυγίζει χρόνια τώρα, τον επηρέασε και ο Μητσοτάκης, η αλήθεια είναι.
2: Ναι.
1: Τον παρέσυρε.
2: Αυτό πρέπει να το βάλεις τώρα στο Τσίπρα, στο μυαλό Τσίπρα. Είναι σίγουρα η καλύτερη στιγμή του.
1: Ναι. Να έχουμε καιρό μπροστά μας για να απολαύσουμε κόντρες, παρακαλώ.
6: Παπάς, Ιδούρου, ο Πολάκης είναι κομμένοι. Δεν μπορεί να πάνε, δεν του θέλει ο Τσίπρα. Του τύπου θέλουν να πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Ξέρω εγώ, ο Φάμελος, ο Ζαχριάδης, η άλλη μεριά σου λέει. Καλύτερα να πάμε και με το ΣΥΡΙΖΑ μαζί παρά να το ΣΥΡΙΖΑ πίσω στους άλλους. Άρα εκεί θα γίνει ένας φοβερός εμφύλιος μεταξύ τους. Η διαρροή Πολάκη είναι το πρώτο βήμα αυτού του εμφυλίου. Ποιος θα κρατήσει φραγίδα ΣΥΡΙΖΑ και αν σε εκλογές θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι.
2: Και μέσα σε όλα αυτά, όπως είπε η κυρία Ανσόπουλου, δεν θα είναι ο Πολάκης. Θα είναι, βέβαια, με κάποιο τρόπο. Υποτίθεται αυτό, λέει, ότι θα είναι απέναντι. Ποιος το φανταζόταν αυτό πριν από χρόνια, όταν ο Τσίπρας έλεγε, έμπαινε στα σκάφη του Πολάκη, πήγαιναν μαζί βόλτες και έλεγε τον Αψής Φακιανό.
7: Εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Είναι 1,5 εκατομμύριο κόσμος ο οποίος έχει κάτσει στην πάντα και ο οποίος πρέπει να ξαναεμπνευστεί να γυρίσει. Και εγώ θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος με θολά μηνύματα δεν θα ξαναγυρίσει. Είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και πώς το λένε, και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη ΝΕΑΡ και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ 25 και στην Ανταρσία και στους Πάτσους. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξει

0: συγγνώμη, και θα αναλάβει τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για μεταγραφή.
1: Αυτό κόμμα σε μεταγραφή.
0: Είναι κόμμα σε μεταγραφή, όχι πρόσωπο για μεταγραφή.
1: Πώς ακούγεται κόμμα, ολόκληρο κόμμα λέει. Πάμε σε μεταγραφή.
2: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας.
0: Ο κύριος Πολάκης στα όργανα, πιστεύεις θα πάει να τα κάνει λίμπα δηλαδή?
1: Κοίτα, δεν θέλουν.
0: Θες τον είδα αρκετά ήπιο πάντως.
1: Κι εγώ αυτό έρχε, αλλά δεν θέλουν να πάει ο Πολάκης. Αλλά αν πάει ο Πολάκης, τι θα του πούνε στην πόρτα? Δεν μπαίνεις.
2: Τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας με βάση την απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Εφόσον ο Παύλος Πολάκης δεν είναι μέλος πλέον της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι στην Κεντρική Επιτροπή και στην
0: Πολιτική.
3: Ένα απλό διάβασμα του Κοντασταντικού θα καταλάβει ότι ο Παύλος Πολάκης είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας και πρέπει να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία, διότι ζητάμε εδώ πολύ καιρό πολλά μέλη της πολιτικής γραμματείας και ακόμα δεν έχει οριστεί καν το πότε θα συνεδριάσει.

0: δηλαδή ο Τσίπρας. Με τον ΣΥΡΙΖΑ μαζί και με όσου πάνε μαζί του. Πάνε για πρωτιά με αυτήν την ορμή.
1: Δευτερότριτη. Πρώτο θα είναι το ΠΑΣΟΚ, λένε.
2: Λέω πάρα πολύ καθαρά. Ναι. Όλη είναι ιστορία. Η Νέα Δημοκρατία τρέμει την επαναληπτική κάλπη. Την τρέμει. Ξέρει ότι στο δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, θα συντριβεί. Το ξέρουν όλοι.
0: Πολύ σίγουρο και καλά, σα συντριβεί να μιλήσει.
1: Πάντως ο κύριος Βορύδης έχει κάνει πρόγνωση. Γιατί δεν ξεχνάμε την πρόγνωση Βορύδη.
0: Έχει βρει και ποσοστά, μάλλον.
3: Όσες πιθανότητες έχει η Νέα Δημοκρατία να πάρει 80%, άλλες τόσες πιθανότητες έχει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα.
1: Άρα πρώτη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, γιατί μπορεί να είναι και η Καριστιανού πρώτη.
1: Άρα πρωθυπουργός Καριστιανού.
0: Γιατί όχι, ετοιμάζεται.
4: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού?
5: Για μένα η κυρία Καριστιανού είναι ήδη πρωθυπουργός.
4: Αυτό πόθεν προκύπτει, γιατί οι δημοσκοπήσεις φαίνονται ότι δεν έχει πολύ μεγάλο
5: ποσοστό. Δεν πειράζει, οι δημοσκοπήσεις πληρώνω και βγάζω ό,τι θέλω.
0: Ο Παντήτης λένε πρωθυπουργός Καριστιανού. Και βγαίνουν και στα κανάλια και το λένε ξεκάθαρα.
1: Η κυβέρνηση τι λέει?
0: Ανάντιπρος Καριστιανού.
1: Ναι, είναι, αλλά δεν έχει μπει ακόμη στα διλήμματα.
0: Στα διλήμματα.
6: Εμείς μιλάμε για την Ελλάδα του 2030, προσπαθώντας να επιλύσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και στο μέτρο του δυνατού και με τους πόρους που έχουμε τα προβλήματα του 2026. Και ακούμε συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω. Κοιτάξτε, χωριό που φαίνεται, Νικολαούτσο δεν θέλει. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ακούγονται και διαβάζουμε κάποια πρόσωπα που προκαλούν εύλογα ερωτήματα. Αλλά του ξαναλέω, όποια και είναι τα πρόσωπα, στο τέλος της ημέρας η ετοιμιγωρία των πολιτών για εμάς θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα.
1: Η σωστή απάντηση πάντως ήταν του κυρίου Γεωργιάδη, που έχει τον τρόπο γενικώς να σχολιάζει τις εξελίξεις. Θέλεις να την ακούσουμε?
0: Θέλω.
7: Καριστιανού, το κόμμα Καριστιανού από πού βλέπετε να παίρνει δυνάμεις?
8: Ντά.
1: Άλλη μία.
0: Άλλη μία, ναι, χρειάζεται άλλη μία, ναι.
7: Κύριε Καριστιανού, το κόμμα Καριστιανού από πού βλέπετε να παίρνει δυνάμεις?
8: Ντά.
1: Και λέει ο Νίκος, α, το κατάλαβα το υπονοούμενο, ναι. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Εντάξει, δεν έχω πει κάτι, αλλά η απάντηση ήταν ok.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, ρε άνθρωπε. Αυτοί οι αντισυστημικοί όλοι, ωραία, δεν θέλω, ποιοι τώρα αντισυστημικοί, δεν μπορώ που συζητάμε για αντισυστημικούς και σε αυτό τον κύκλο βάζουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο μέσα στο σύστημα από τους συστημικούς.
0: Τέλος πάντων. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα.
1: Φεύγω από αυτό όμως. Πόσοι μπορεί να είναι αυτοί οι αντισυστημικοί στην κοινωνία? Μου έδωσε μια αποκλειστική αποστομωτική απάντηση ο Άρης το πρωί. Σκέψου ότι 30% λέει στις μετρήσεις ότι μας ψεκάζουν.
0: Α, βέβαια. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Έχει πέσει λίγο αυτό το ποσοστό, βέβαια.
0: Έχει πέσει.
1: Εγώ είμαι στο 30.
0: Είχε γίνει μια μέτρηση.
1: Που το θεωρώ.
0: Καλά, εννοείται. Είχε γίνει μια μέτρηση πρόσφατα, κάπου είχα δει τα στοιχεία.
1: Ήταν λίγο πιο κάτω, νομίζω.
0: Και ξέρεις πώς θα ψεκαστούμε καλύτερα? Άμα ψεκαστούμε με τα αρώματα από το Hondo Center.
1: Αυτό είσαι.
0: Ζαν-Πολ Γκοτιέ, Κλοέ, Calvin Klein και Boss. Αρώματα που έχουν πάντα τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% έκπτωση.

0: καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Ο πατέρας σου
18: παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Οστεομούβ.
19: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
21: Έλος πιάμε το αυτοκίνητο.
22: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
21: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
23: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
24: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
26: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
25: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
26: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
27: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
28: Καθησυχάζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά την αυξημένη ανησυχία στα νότια προάστια για μια έντονη οσμία αερίου. Ο ΔΕΣΠΑ δεν έχει διαπιστώσει διαρροή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της ρευθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ δεν έχει ενυφερθεί κάποιο περιστατικό ούτε από πλοία μεταφοράς αερίου. Η ΟΣΜΗ έχει πλέον υποχωρήσει. Για επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του συστήματος πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς με αφορμή το κύκλωμα στα Βορίζια που με τακτικές μαφίας οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Πειράμ στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις στοιχείες Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών θα προστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλίση του, όπως και του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλήδη Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα στρατιωτικό μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε χθες πάνω από την Εσθονία ένα ντρόουν που εικάζεται ότι είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε η χώρα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

0: σε ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
1: Ναι, Λαλαντίνα.
2: Τι ωραία.
1: Τι
2: ωραία.
1: Ναι, το αγαπάμε πάρα
2: πολύ. Και
1: πολλά χρόνια
2: τραγούδια.
1: Τώρα. Πολλά χρόνια τώρα.
2: Όπα.
1: Θέλω να κάνω μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Γιατί μου την έχει βιδώσει λίγο. Να την κάνω.
2: Έχουν έρθει αρμόδια για καταγγελία.
1: Είσαι σε καταγγελτική διάθεση ή όχι ακόμα.
2: Καλά, εγώ πάντα γίνεται.
1: Λοιπόν, μαθαίνω, μου λένε τα πουλάκια.
2: Μαθαίνεις, ναι, ναι.
1: Μου λένε κάποια πουλάκια ότι η πολύ κυρία Έμιλι Πάρις,
2: ναι,
1: κυκλοφορεί με 100 μπράβους, λέει, στη Μύκονο, με ομπρέλες για να μην τη βλέπουν το πρόσωπό της κλπ.
2: Ναι.
1: Θυμίζω απλώς ότι πριν από κανένα μήνα διμηνό, ο Μπρέτ Πιτ ήταν στην Ήδρα και είχε γίνει ιδραίος ένα μήνα οριακά.
2: Ναι.
1: Ας χαλαρώσουμε λιγάκι δηλαδή.
2: Και έχει γυρίσει την Αθήνα ο Μπρέτ Πιτ.
1: Στη Μύκονο έχει πάει, δεν έχει πάει στο. Τέλος πάντων. Ορίστε.
2: Αυτό το παθαίνουν.
1: Ποιος?
2: Όταν έχουν γρήγορα ανέβει.
1: Εμένα
2: το παθαίνουν.
1: Ναι, ναι.
2: Τι να κάνουμε, έτσι σημαίνουν αυτά.
1: Ναι.
2: Η Έμιλι Πάρις είναι πολύ ωραία σειρά όμως. Έμιλι Μύκονος.
1: Ναι.
2: Χαλαρή, ωραία. Πάμε σε κάτι το δούμε απόψε όμως.
1: Εννοείται.
2: Ναι,
1: λοιπόν, πολύ καλύτερο από το Έμιλι Πάρις και από το Έμιλι Πάρις.
2: Είναι κασόλι σουλιώτη συμφάλιρο.
3: Μέχρι το μαγευτικό φάλιρο.
2: Μαγευτικό φάλιρο.
1: Ναι, αλλά σε σκοτεινά μονοπάτια θα περπατήσουμε εμείς απόψε. Γεια σας, παιδιά. Καλώς
3: ήρθατε. Καλώς ήρθατε.
1: Γιάννη, θα μας πεις γεια.
2: Γιάννη σου λέει
4: ότι
3: όχι, όχι, είναι το σοβαρό, το βαρύ το ύφος από τη μία και το λίγο πιο φαν από την άλλη.
1: Υπάρχει όμως, ναι, τα βρίσκεις όλα. Απόψε λοιπόν στις 12 η ώρα στην τηλεόραση του Sky θα μπούμε στον αθέατο κόσμο της κατασκοπίας. Εγώ έχω φτιάξει διάφορα σενάρια για το τι θα δούμε το βράδυ.
2: Θα
1: μας πει.
2: James Bond και
1: θα φορέσουν στολές και ό,τι γίνει.
3: Δεν μπορώ ακόμα να αποκαλύψω τέτοια πράγματα.
1: Για πείτε ρε παιδιά, τι θα δούμε το βράδυ.
3: Γιάννη.
4: Εγώ θα έλεγα ότι θα δούμε, είναι μια, ας την ονομάσουμε σπονδυλωτή έρευνα, ένα κομμάτι της ουσιαστικά δίνουμε λόγο σε ανθρώπους που έχουν περάσει όλη την επαγγελματική ζωή στις υπηρεσίες πληροφοριών, είτε αυτή είναι η CIA, είτε η ρωσική KGB, είτε ακόμα και η ελληνική ΕΕΠ. Και περιγράφουν εν πάση περιπτώσει πώς είναι η ζωή ενός στελέχους μιας μυστικής υπηρεσίας, πώς προσπαθούν και πώς καταφέρνουν να εντοπίζουν και να στρατολογούν πράκτορες, είτε όπως χαρακτηριστικά μας λένε είναι ένας Ιρανός πυρηνικός επιστήμονας, ας πούμε, τέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είτε είναι ένας Κινέζος διπλωμάτης, είτε είναι εν πάση περιπτώσει κάποιος Ρώσος αξιωματούχος. Και ένα δεύτερο κομμάτι στο οποίο έχουμε προσπαθήσει έτσι να φωτίσουμε αρκετά είναι αυτό το κομμάτι του υβριδικού πολέμου, ενός εν πάση περιπτώσει αθέατου πολέμου που μένεται ανάμεσα στις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας και της Δύσης εν προκειμένου της Ευρώπης.
2: Πώς ορίζεται αυτός
4: της Ευρώπης.
2: Ο υβριδικός πόλεμος πώς ορίζεται πια?
4: Έλλη.
1: Τι είναι, επιχειρήσεις σαμποτάζ, δολιοφθορές, παρέμβαση σε εκλογές, όλα αυτά τα περιστατικά.
2: Η δουλειά των κατασκόπων, για αυτές.
4: Ναι, ναι, απλά.
2: Των υπηρεσιών.
4: Μιας και ζήτησε τον ορισμό, αυτό που μας λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι είναι οτιδήποτε είναι κάτω από το πέφτει πιστολίδι. Δηλαδή ότι, ναι, ό,τι είναι κάτω από αυτή την γραμμή είναι υβριδικός πόλεμος. Και είναι όπως αυτό που λέει η Έλλη, δηλαδή να κάνεις μια επιχείρηση σαμποτάζ σε μια κρίσιμη υποδομή. Είτε αυτό είναι το τρένο, είτε είναι ένα δίκτυο.
1: Και δεν είμαστε πολύ μακριά από όλο αυτό, γιατί τώρα μπορεί να το συζητάμε λίγο και να λέμε τι είναι, πώς το ορίζουμε. Αυτό που προσπαθούμε να απαντήσουμε στο γιατί κάνουμε αυτό το επεισόδιο, άρα δηλαδή γιατί μας αφορά αυτό το πράγμα, γιατί αφορά στη χώρα μας. Είμαστε κι εμείς κομμάτι αυτού του, όπως είπε ο Γιάννης, παθέατου αλλά υπαρκτού πολέμου, του σύγχρονου πολέμου. Είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν για διάφορα περιστατικά. Μαρία Τσάλα, θα τα θυμάστε κι εσείς, στην επικαιρότητα είχαμε ασχοληθεί εκτενώς. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Είναι άλλα τα οποία συζητάμε, είναι άλλα τα οποία αποκαλύπτουμε. Οπότε σίγουρα και η Ελλάδα είναι κομμάτι αυτής της κατάστασης.
5: Προσπαθώ να σκεφτώ όση ώρα μιλούν οι συνάδελφοι και μας
1: προειδεάζουν για το τι θα δούμε το βράδυ, πώς έχω στο μυαλό μου εγώ τα χαρακτηριστικά ενός κατασκόπου. Και ο κατάσκοπος είναι άνθρωπος, οπότε λογικά και ο κατάσκοπος θα κάνει και λάθη.
4: Ναι, ασφαλώς. Και μας λέει εκεί.
1: Βγαίνει αυτό από το ντοκιμαντέρ.
4: Είναι ένας Ελληνοαμερικάνος, ο οποίος είναι και καλός, έχει πολύ καλό λόγο, ο Μάρκ Πολυμερόπουλος.
1: Νόμιζα καλός κατάσκοπος.
4: Κοίταξε, κατά πάσα πιθανότητα καλός κατάσκοπος είναι, γιατί λέει ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια της ζωής του ήταν επικεφαλής των επιχειρήσεων που έκανε CIA στη Ρωσία. Okay. Άρα θέλω να πω ότι δεν μπορεί να είναι κακό.
1: Κάτι θα κάνει καλά. Ναι.
4: Αυτός λοιπόν λέει, του λέω πες μας.
1: Γιατί έχουμε πάθει ρε Γιάννη τελευταία.
2: Πες μας,
4: πες μας, του λέω μια αγαπημένη σου ιστορία. Και λέει one of my favorites. Και αρχίζει να μας διηγείται ότι εκπαιδεύει έναν πράκτορα, λέει. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι οι ίδιοι πράκτορες δεν θεωρούν τον εαυτό τους πράκτορα. Αυτοί είναι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών. Πράκτορες εννοούν αυτόν που θα στρατολογήσουν.
1: Και λέει ότι εγώ είναι στρατολόγοι, δηλαδή.
4: Στρατολόγησα έναν πράκτορα σε μια χώρα της Μέσης Ανατολής, δεν μπορώ, μου λέει, να σας πω πια, και τον εκπαίδευα. Και, ναι. Και κάποια στιγμή, ενώ ήταν πολύ έξυπνος και τα έπιανε γρήγορα, γυρνάει και μου λέει: κοίτα, Μάρκ, επειδή θα συναντιόμαστε μια φορά το μήνα για τα λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να είσαι τρομερά προσεκτικός. Θα πρέπει να τα κάνεις όλα τέλεια. Γιατί αν κάνεις ένα λάθος, που σημαίνει ότι εγώ θα βγω στο φως, θα σκοτωθώ εγώ, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και όλοι. Άρα θέλω να πω ότι αυτό το θέμα του αν κάνεις ή όχι λάθος για έναν τέτοιο επαγγελματία είναι αρκετά κρίσιμο σαν παράμετρο.
1: Στην Κύπρο υπάρχουν τόσο πολλοί κατάσκοποι.
3: Α, για την Κύπρο νομίζω.
1: Γιατί από το τρέιλερ τώρα είναι σαν να

0: ατομικός πόλεμος και παραπέμπει σε ρωσικές πρακτικές. Άρα είπαμε με τη μία φεύγουμε, πάμε εκεί. Γιατί την ίδια εβδομάδα συμπτωματικά είχε μεσολαβήσει και η αυτοκτονία.
1: Και δεν πας στην Κύπρο εντωμεταξύ.
0: Η αυτοκτονία ενός του γραμματέα της ρωσικής πρεσβείας και ενός επιχειρηματία ο οποίος επίσης αυτοκτόνησε. Οπότε λέμε κάτι συμβαίνει εκεί, πρέπει να πάμε. Αυτό που μάθαμε και μας είπαν οι άνθρωποι που ζουν εκεί και δραστηριοποιούνται και επαγγελματικά εκεί είναι ότι η Κύπρος, αν μη τι άλλο, σφίζει από κατασκόπους.
1: Ναι, το νησί, πώς το είπε, το νησί των κατασκόπων. Ναι, αυτό πώς εξηγείται όμως, παιδιά, το εξηγήσουμε και στον κόσμο.
2: Είναι πολλές δυνάμεις στο νησί και πολλά ενδιαφέροντα. Είναι Βρετανοί, είναι Ρώσοι,
0: Τούρκοι, Έλληνες.
2: Είναι πολλές δυνάμεις.
1: Πάντως εντάξει, από τη μια είναι το λίγο πιο βαρύ κομμάτι της δημοσιογραφίας. Απ' την άλλη, επειδή το είπε η Μαρία στην αρχή, είχε δίκιο. Κάνεις πολλά σενάρια για το πώς μπορεί να είναι ένας κατάσκοπος.
2: Νομίζω ότι.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Ότι μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος που νομίζω ότι είναι κλειδωμένος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και δεν βγαίνει ποτέ. Αλλά συνειδητοποιείς, νομίζω από αυτά που θα συζητήσουμε, ότι τελικά μπορεί να ήταν ο απέναντί σου στο τραπέζι, στην ταβέρνα, που δεν θα καταλάβει.
0: Το παράδειγμα είναι και η ιστορία με τη Βίλα Έλενα, που είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στο ντοκιμαντεράκι. Η Βίλα Έλενα είναι Χαλκιδική.
2: Μαντεράκι έχει πέσει μέσα στο πλανήτη.
1: Ντοκιμαντεράκι, μην το ρίχνεις έτσι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι η Βίλα Έλενα.
1: Δεν είναι
0: τίποτα. Η Χαλκιδική, 15 χρόνια, το ζεύγος Σαπόζνικοφ. Ένα ζεύγος ηλικιωμένων που έμεναν εκεί και παίρνανε τον μπάνιο του στα μεσημέρια στη Χαλκιδική και αποδείχθηκε ότι αυτοί ήταν. Ήταν ενεργά μέλη της Unit 29-195, δεν λέει τίποτα αυτό σε κανέναν. Ναι. Είναι όμως το μακρύ χέρι της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών της Ρωσίας, η μονάδα που κάνει τις δύσκολες δουλειές, που είναι αυτή που έχει αποπειραθεί να δηλητηριάσει τον Σεργέη Σκρίπαλ και διάφορες άλλες ενέργειες, και ήταν εκεί ένα ζευγάρι. Ηλικιωμένων σε μια όμορφη βιλίτσα.
2: Δεν πιστεύω τίποτα. Απλά νόμιζα ότι έχουν αποσυρθεί και απλά κάνουν τη ζωή τους.
1: Έχουν σπάνιες συνεντεύξεις τα παιδιά στο απόψινο επεισόδιο. Οπότε όλοι πραγματικά πρέπει να συντονιστείτε 12 η ώρα.
2: Ωραία, μεσάνυχτα.
1: Ώρα δύσκολη. Εντάξει, παιδιά, 12 η ώρα, η καλύτερη ώρα είναι. Δηλαδή.
0: Και για του Νικόλακη.
1: Συγγνώμη, Ρεσιγιάννη, ντοκιμαντέρ για την κατασκοπία του, πότε θα το δούμε, 3 ώρα το μεσημέρι, θα δούμε. Δεν σε καταλαβαίνω.
2: Μα κάνει talk show τέτοιες ώρες που δεν παλευόταν. Τελειώνα 2:30 τη νύχτα. Και λέμε θα τελειώσει και πες στιγμή.
1: Εσύ λίγο μετά το τέλος του ντοκιμαντέρ ξυπνάς.
2: Ναι.
1: Ναι. Οκ, ωραία, το έχουμε.
2: Άρα από εδώ μέσα, από το Sky, ας πούμε, και από την καθημερινή, αν θέλετε να βάλετε κάποιον, ποιος θα μπορούσε να είναι κατάσκοπος. Ποιος έχει το προφίλ.
1: Αν μας ρώτησε το πρωί ο Κούτρας αν είναι ο Τζούνος κατάσκοπος.
2: Καλά, εντάξει.
1: Καλά, με τίποτα. Πάμε παρακάτω. Εγώ είπα θα είναι φοβερή έκπληξη αυτή.
2: Το προφίλ του κατάσκοπου εδώ πέρα.
1: Φαντάζεστε το Μάρκο Δεϊμέζη, ας πούμε, να είναι κατάσκοπος.
2: Θα μπορούσε ο
1: Μάρκος να ήταν.
2: Ο Σπύρος μάλιστα μπορούσε να είναι κατάσκοπος.
1: Όχι, ο Μάλιστα δεν θα ήταν. Με τίποτα. Προσπαθώ να σκεφτώ. Ο Γιάννης Σουλιώτης θα μπορούσε να ήταν κατάσκοπος.
2: Όχι, είναι κατάσκοπος.
1: Δεν ήθελα να το πω εγώ. Προσπαθώ να σκεφτώ άλλους, ρε παιδί μου, που δεν σου πάει το μυαλό με τίποτα. Εκεί πάει.
2: Ναι, και όπως λέμε κατάσκοπος, δεν είμαι σφυρί καλύτερη πάνη που λέγαμε ταινία την παλιά. Τώρα εσύ είσαι πολύ μικρό.
1: Ο Κεραμιτζόγλου θα μπορούσε να ήταν.
2: Θα μπορούσε.
1: Πολύ εύκολα.
0: Θα μπορούσε όμως να είναι σε αυτούς που ακούνε και κάνουν απομαγνητοφώνηση. CD.
1: Έχουμε όλοι που Τζέιλο, γιατί
2: γελάς.
1: Έχουμε όλη φοβερή φαντασία εδώ. Μας έχουν διαλέξει έναν και έναν.
2: Στη σοβαρή πλευρά τους. Το ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντεράκι, όπως το πει.
1: Ναι, όχι, όχι, σας παρακαλώ.
2: Μπράβο, Ελί. Φτιάξτε λίγο έτσι αυτό να υπάρχει.
1: Ωραία. Μια σοβαρή δημοσιογραφική δουλειά.
2: Α, μπράβο.
1: Ο πολύς κύριος Σουλιέτης το βλέπει το ντοκιμαντεράκι. Να σου πω, Γιάννη, και τι ετοιμάζουμε, έχουμε κάτι άλλο στα σκαριά αυτή την περίοδο.
0: Σχολάσαμε τώρα.
1: Τι σχολάσαμε. Πάει διακοπές τώρα, έκλεισε. Μάιος είναι ακόμα.
0: Όχι, νομίζω ότι τα σλότ για το prime time είναι κλεισμένα. Ετοιμάζει κάτι ο. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να νομιμοποιούμε να τα λέω εγώ, αλλά ετοιμάζει πάντω.
1: Δεν πρέπει.
0: Επειδή υπάρχει ένα σποτάκι, το έχω δει, ένα τρέιλερ.
1: Μην το σκάρουμε, παιδί μου τώρα. Τι ξύνεσαι κι εσύ, να πούμε ότι ήταν μια χρονιά με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες δουλειές από το prime time και συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους. Να τα λέμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
2: Έχετε κάνει και δύο εξαιρετική δουλειά, εντάξει, και τα παρακολουθούμε όντως.
1: Ναι, το τραβάμε, αλλά τα παιδιά δεν λένε κάτι παραπάνω.
3: Όχι, όχι. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι πώς πήγε αυτή η συνεργασία. Αυτό μας ρωτήσανε το πρωί. Και η απάντηση που έδωσε ο Γιάννης δεν ήταν και καλύτερη.
1: Ποιος σας το ρώτησε αυτό,
2: Ποιος είναι ο Κουτσομπόλης. Α, Κουτσομπόλητες, ναι, αυτό. Γιατί να ρωτήσουμε κάτι τέτοιο.
1: Είναι η αγαπημένη ερώτηση του Γιάννη Σουλιώτη.
0: Όχι, δεν
3: όχι, όχι. Δώσε την ότι... απάντηση που έδωσε και το πρωί.
0: Είπα ότι δεν ήταν ανέφελη.
1: Δεν ήταν. Άρα ήταν ενδιαφέρουσα.
2: Πάντως θα κάναμε πολύ ωραία παραγγελία εμείς οι δύο. Λογικά στις δύο που θα είμαστε μαζί θα μιλούσαμε 3 λεπτά.

0: Ναι, μπορούμε να μοιραστούμε με τα παιδιά. Το ότι εσύ με τον κολλητό σου μπορεί να βγείτε για καφέ 3 ώρες και να μην ανταλλάξετε ούτε τι γίνεται.
1: Αυτή είναι βαθιά περισυλλογή.
0: Αυτό
1: λοιπόν.
0: Είναι τρέγα τραγωδία.
2: Μη λεκτική επικοινωνία.
0: Ναι. Όχι, όχι, είναι τραγικό. Πηγαίνετε, όχι. Όσοι έχετε μια ανταλίκα ψυχολογικά, πηγαίνετε να τα λύσετε. Αυτό είναι το θέμα μας.
3: Καθόμαστε στο γήπεδο μαζί, λίγες κουβέντες, αλλά είναι περιεκτικές και συμπυκνωμένες και πάντα με περιεχόμενο.
1: Λαγωνική, ουσιαστική.
0: Ναι, ενώ εμείς, Έλλη.
1: Ωχ, καλά, χαμός.
3: Αυτό.
1: Βάλει καφέ.
3: Ναι, βάλει καφέ.
0: Λοιπόν, 12 η ώρα. Να είστε καλά,
3: παιδιά. Απόψε 12.
0: Καλή συνέχεια. Διαφημίσεις και
3: επιστρέφουμε. Διαφημίσεις και πες την Big Win, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Big Win, βεβαίως. Μεγάλος πρωθυπουργός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι. Έχετε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για την 5η συνεχόμενη συμμετοχή του σε Final Four.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
7: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Αντζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μία απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
12: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
11: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
12: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα τσεκ ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Τσεκ ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
18: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
19: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
20: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
19: Με Nofors.
20: Και Προσταζάν.
19: Από τη Vogel.
21: Vogel, υγιέ, φυσικά.
20: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
22: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
23: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy.

0: Μπορεί να συνεχιστεί λοιπόν η διαδικασία.
1: Έλα τώρα, γιατί φτιάχνουμε.
2: Θέλω να σας θυμίσω ότι επειδή έχουμε το ζήτημα με τους προέδρους και τα χρήματα που παίρνουν, ότι είχαμε καταθέσει μια διαφορετική πρόταση σε ό,τι αφορά την ανάγκη να διπλασιαστούν τα χρήματα που παίρνουν οι πρόεδροι. Γιατί? Για αντιμετωπίζουν όλα αυτά για τα οποία επί της ουσίας δεν μπορούσαν να απαντήσουν ούτε και οι αντιδήμαρχοι, λόγω της έλλειψης προσωπικού, την καθαριότητα, τούτο, εκείνο, τάλλο κτλ. Μερικά έκτακτα περιστατικά. Λοιπόν, δεν τα ακούσατε. Εντάξει. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Άλλωστε, ο Δήμαρχος είναι και σοφός. Εμείς δεν διεκδικούμε τέτοιες δάφνες. Παρ' όλα αυτά, επειδή αφορά να πάρουν κάποια χρήματα πρόεδροι, έστω και πετσοκομμένα έτσι όπως είναι τέλος πάντων, θα το ψηφίσουμε. Μόνο και μόνο για να πάρουν τα χρήματα οι πρόεδροι. Αλλά σας το ξαναθυμίζω, το είπαμε, το ξανάπαμε, αλλά. Αγρούς αγοράζεται.
0: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος, μετά την παροιμιώδη φράση του κυρίου Δρακουνταϊδή, έχετε το λόγο.
3: Εμείς όσον αφορά το ύψος της πάγιας προκαταβολής είμαστε κάθετα αντίθετοι, διότι δεν επαρκεί ούτε για τα ελάχιστα όσον αφορά την κάλυψη των βασικών αναγκών που έχουν τα χωριά αλλά και η πόλη. Ωστόσο, δεν έχει νόημα να καταψηφίσουμε, γιατί θα καταψηφίζαμε, όπως και κάναμε αυτό και για την πάγια προκαταβολή, με αυτό το σκεπτικό για το ύψος. Δεν έχει νόημα να καταψηφίσουμε την κατάρτιση των ονομάτων των υπόλογων για την εκκίνηση των λογαριασμών. Με αυτά τα πετσοκομμένα ποσά που έχουν στη διάθεσή τους για να κινηθούν, ξαναλέω, κάνοντας ορισμένα πραγματάκια που είναι πολύ πίσω ακόμα και από τα ελάχιστα τις βασικές ανάγκες που έχουν τα χωριά. Γι' αυτό ψηφίζουμε υπέρ στην κατάρτιση του πίνακα με τα ονόματα. Διαφωνούμε και το ξαναλέω με τα ποσά.
0: Παρακαλώ να καταγραφεί, κύριε Ζαβιτσάνη. Πώς ενοχλούμε.

0: close.
1: Μπορείτε να επαναλάβετε, κύριε Ζαβιτσάνε, κύριε Βεριώτη.
0: Διαφωνούμε με τα ποσά, ψηφίζουμε θετικά στον πίνακα με τα ονόματα.
1: Μάλιστα.

0: επιχείρηση αυτή του κυρίου Βεργιώτη Ευάγγελου που καταχωρήθηκε στα πρακτικά. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερής. Διάταξης, το τέταρτο θέμα, απόφαση Δέλτα Σίγμα εισηγητής ο αναπληρωτής του κυρίου Δημάρχου ο
1: Αγορμιά και έχετε αναγγείλει το θέμα. Πριν ξεκινήσετε στο επόμενο θέμα, θα ήθελα λίγο για μισό λεπτό να πω μία κουβέντα για το πρώτο θέμα που αναβλήθηκε για την επόμενη φορά, για τη διαδικασία. Δεν θα το πω τώρα, επί της διαδικασίας.
0: Επί της διαδικασίας.
1: Φορά, για το πρώτο αναβληθέν θέμα, όχι τώρα, συνεχίστε το ζήτημα να κουβεντιαστεί.
2: Πριν... Κύριε Πρόεδρε, 50-56 του 23, καταργεί στον Δήμο μας. Έκτοτε λοιπόν ο Δήμος μεριμνεί για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις και αυτές αναφέρονται εκτενώς του είναι εισήγηση και είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ, το οποίο για το 2026 θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 23 και 28 Αυγούστου. Με φολκλόρ θα διεξαχθεί στο ανοιχτό θέατρο με τους συνήθους όρους και προϋποθέσεις και όλο το πρόγραμμα που ακολουθείται και τα προηγούμενα χρόνια, παρέλαση, την εμφανίση στα χωριά. Ο Δήμος κατά την πραγματοποίηση του φεστιβάλ αναλαμβάνει την διαμονή των συγκροτημάτων τα οποία λαμβάνουν μέρος στο φεστιβάλ Folklore, καθώς την σύντησή τους, την μεταφορά τους όταν και όπου απαιτείται από και προς τα καταλήματα για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Επίσης, αναφερόμαστε στην περίοδο των γιορτών λόγου και τέχνης, όπου στην εισήγηση αναφέρονται αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί σύμφωνα με τα αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί από τους διάφορους φορείς και είναι στο κυποθέατρο, στο ανοιχτό θέατρο, καθώς και στην αίθουσα τέχνης του Θεόδωρου Στάμου. Επειδή υπάρχει περίπτωση κάτι από όλα αυτά να, για διάφορους λόγους, είτε να αναβληθεί

0: είτε να παρουσιαστεί και κάποια νέα πρόταση μέχρι την οριστικοποίηση και την έκδοση του φυλαδίου, το οποίο θα λάβει έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Γι' αυτόν τον λόγο η εισήγηση περιλαμβάνει την έγκριση της διοργάνωσης του 64ου Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ, την έγκριση υλοποίησης του προγράμματος θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2020 και μέχρι την οριστικοποίηση του... κάτι άλλο δεν έχω αυτή τη στιγμή να αναφέρω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο για 5 λεπτά ομιλίας.
2: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με ένα θετικό, ότι εντός του Μαΐου του τρέχοντος έτους έρχεται αυτό το σχέδιο με μια σειρά εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι του 2026. Αυτό, κρίνοντας από τις επιδόσεις της Δημοτικής Αρχής τα προηγούμενα χρόνια, το θεωρώ θετικό, γιατί όλοι είχαμε γίνει μάρτυρες να ξεκινάνε οι εκδηλώσεις και εμείς να ερχόμαστε εκ των υστέρων να εγκρίνουμε ό,τι εγκρίναμε, τέλος πάντων. Πάμε τώρα λίγο σε κάποια 2-3 ζητήματα που θέλω να θέσω. Μας έχει απασχολήσει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατ' επανάληψη, το θέμα της πολιτιστικής επιτροπής.

ανθρώπων που είχαν προταθεί δεν είναι εν ζωή και αναφέρομαι στον Κυριάκο το Σφέτσα, θα είμαι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις σε σχέση με την χρησιμότητα όχι της Επιτροπής αυτής αλλά στην πράξη από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής θα πω. Καθότι όπως γνωρίζουμε έδινε τη δυνατότητα. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί θυμάστε την πρώτη χρονιά ήταν ανενημέρωτα τελείως που είχαν παραιτηθεί. Όμως γνωρίζουμε πάλι ακατανοήτως ότι η χρονική διάρκεια της κάθε φορά απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής με αποκλειστική ευθύνη του κύριου Δημάρχου, και δεν μ' αρέσει που αναφέρουμε στον κύριο Δημάρχο γιατί είναι εν απουσία του, ήταν τέλος του χρόνου. Έχουν παρέλθει σχεδόν 5 μήνες και δεν υπάρχει ούτε σαν απόφαση καμία Επιτροπή. Δεν απασχολεί κανέναν αυτό. Γιατί αν δεν απασχολεί κανέναν, πάει να πει ότι κακώς παίρνουμε την απόφαση να τη συγκροτήσουμε. Αν όμως έχει κάποια χρησιμότητα η όποια επιτροπή, εμείς μάλιστα είχαμε συμμετάσχει, είχαμε υποδείξει και άνθρωπο, έτσι μέλος, που συμμετείχε και επέβαλε και προτάσεις. Αν όμως έχει κάποια χρησιμότητα αυτή η επιτροπή, δεν θα πρέπει να έχει συσταθεί? Τι λέτε, συνάδελφε? Για άλλη μια φορά, πάμε και ό,τι βρέξει, και όπου πάμε. Την ευθύνη προφανώς αυτή την έχει ο κύριος Δήμαρχος. Ας το δει, δεν θέλω απαντήσεις, είπαμε. Ερωτήσεις κομμένες από μένα, ναι. Δεν θέλω απαντήσεις, αλλά τουλάχιστον ας το λάβει υπόψη του, αν το κρίνει ότι έχει κάποια αξία. Γιατί? Γιατί εκτίθεται ο ίδιος. Και δεν είναι σωστό. Θα κάνω μια αναφορά όμως, πριν τοποθετηθούμε για το πώς θα ψηφίσουμε, στο κεφάλαιο γάμα. Εκθέσεις στην αίθουσα τέχνης Θόδωρος Τάμος. Βλέπω καθόλου αξιόλογους και επιπόληπτους λευκαδίτες, νομίζω ότι είναι όλοι, είναι όλοι, είτε ως φυσικά.

τελευταίως μονικά πρόσωπα και είναι καλό αυτό. Αλλά ρωτάω εγώ τώρα στον άλλο. Και έρχομαι όταν είχα την τιμή να ήμουν εγώ τώρα στον άλλο. Και έρχομαι όταν είχα την τιμή να ήμουν πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου. Και αναφέρομαι και σε συναδέλφους που είναι, που κάθονται από την, στα απέναντι έδρανα και που συμμετείχαν στο Πνευματικό Κέντρο. Θυμάστε τι καλλιτέχνες και στους Λευκαδίτες, πρώτος.

0: από μεριά του κυρίου Δημάρχου. Να πω.
1: Δρακοντέδης Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
2: Τώρα. Η εισήγηση ήρθε 12.30 ώρα. Τώρα, αν θεωρείτε για ένα τόσο σοβαρό θέμα να παίρνουμε την εισήγηση 12.30 ώρα, ακόμα και αν κινητό, να βγάλω από τις 2 η ώρα άκρη. Θα μου πείτε τώρα σιγά που σας απασχολεί εσάς αυτό. Πάμε όμως στην ουσία. Πάντων, δείτε το βράδυ με ισχύα στο σπίτι σας. Καμία. Όλα είναι μεταφερόμενα, που βεβαίως και αυτά ισχύουν. Παραδείγματος χάρη, ένα θέατρο θέλει να παίξει. Δεν το καλεί. Έχουμε γιορτές λόγου και τέχνης. Τι εκδήλωση έχει. Εγώ θυμάμαι την περίοδο που είμαστε εμείς. Κάναμε μια συναυλία, την οποία συναυλία την οργάνωσε ο Δήμος, καλούσε ο Δήμος. Ο ίδιος είχε την ευθύνη, ο ίδιος πλέον τον καλλιτέχνη. Όχι να κάνει ένα σωματείο μια συναυλία. Είχαμε φέρει τα μπαλέτα της Μόσχας, ας πούμε. Τα έφερε ο Δήμος. Δεν μας τα έφερε κανένας μεσάζοντας. Εκδηλώσει ο Δήμος δεν έκανε. Δηλαδή, εγώ χωρίς καμία. Για να είμαι ειλικρινής, κανονικά ο τίτλος έπρεπε να είναι «Εκδηλώσεις του Δήμου και της Δόξας Λευκάδος». Η Δόξα Λευκάδος κάνει 4 εκδηλώσεις και πολύ καλά κάνει και κάνει, γιατί έχει ανάγκη από χρήματα και μάλιστα φέρνει και πώς το λένε, μεγάλους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το όνομα, καλλιτέχνες, έτσι. Ο Δήμος, ρε παιδιά, δεν κάνει τίποτα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Και λέω τώρα εγώ, για να έρθω και στο ζήτημα που έθιξε και ο κύριος Καλός με την Επιτροπή και που εμείς είχαμε αρνηθεί να βάλουμε εκπρόσωπο. Δεν ξέρω αν θυμάστε το σκεπτικό που είχαμε αρνηθεί και μάλιστα μας έψεγε και ο Δήμαρχος γιατί δεν γνωρίσαμε εκπρόσωπο. Γιατί ξέραμε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ένα φούμαρο του κυρίου Δημάρχου, όχι τα άτομα. Τα άτομα μια χαρά ήτανε, στη συντριπτική τους πλειοψηφία τουλάχιστον. Η ιδέα ήθελε να βάλει ορισμένους επώνυμους λευκαδίτες για να λέει ότι έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, η οποία ποτέ δεν συνεδρίασε. Θυμάστε, έχουν ξαναληφθεί αυτά εδώ μέσα. Η οποία φυσικά έληξε η θητεία της 31 Δεκάτου του 25. Δεν συγκροτήθηκε τώρα και μου φαίνεται ότι το πήρε απόφαση και ο Δήμαρχος, ότι σου λέει δεν έχει κανένα νόημα να συγκροτηθεί ή δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του. Αν και ο Δήμαρχος, επειδή αυτές έχουν ετήσιο χαρακτήρα, μπορεί να τις συγκροτήσει τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη, να τελειώσουν και οι εκδηλώσεις, να είναι και πιο έτσι, να έχει και περισσότερες αρμοδιότητες η Επιτροπή. Εντάξει τώρα, με συγχωρείτε, αλλά όλα αυτά δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τώρα πολύ χοντρή κουβέντα, αλλά δεν βοηθούν στην αναβάθμιση. Συμβάλλουν αποφασιστικά στην υποβάθμιση όλου αυτού του πακέτου. Διότι, επαναλαμβάνω, δείτε τα, θα δείτε ότι όλα είναι εκδηλώσεις που κάνουν σωματεία, είτε είναι σωματεία, ας πούμε, τα γνωστά, Ορφέας, Νέα Χοροδία, ή ιδιώτες. Και η συντριπτική πλειοψηφία είναι ιδιώτες. Και εμείς απλά τα εντάσσουμε σε μια κατάσταση και λέμε ότι αυτά αφορούν, ας πούμε, και τα λοιπά. Ο Δήμος δηλαδή πρακτικά δεν κάνει τίποτα. Αυτός είναι ο πολιτισμός που θέλει να δημιουργήσει. Συμφωνώ επίσης και με την παρατήρηση του κ. Καλού σε ό,τι αφορά το ζήτημα των καλλιτεχνών και σε ό,τι αφορά το θέμα της αίθουσας τέχνης, εκθέσεις ζωγραφικής κτλ. Βεβαίως η εραστεχνική δημιουργία στον πολιτισμό πρέπει να είναι το κυρίαρχο. Αυτό πρέπει να είναι, κατά τη δικιά μας άποψη. Και σωστά αυτοί οι καλλιτέχνες μπαίνουν να συμμετέχουν σε εκθέσεις που μπαίνουν, αλλά δεν μπορεί να μην φέρεις και 2 εκθέσεις επωνύμων. Δεν γίνεται. Όχι γιατί το λέω εγώ, γιατί, ούτε γιατί ήθιστε, αλλά γιατί αυτό είναι το ορθό, το αντικειμενικά ορθό. Και λέω εγώ τώρα, τι πρόγραμμα να ψηφίσουμε, ρε παιδιά, στα αλήθεια τώρα. Δηλαδή εγώ δεν, εντάξει, ψηφίστε το. Να γίνουν και οι εκδηλώσεις. Προφανώς. Θα το ψηφίσετε για να γίνουν οι εκδηλώσεις. Καθίστε όμως το βράδυ, ασχοληθείτε 1/4, διαβάστε τις εκδηλώσεις, το φορέα που την κάνει κτλ. Και άμα από αυτά που είπα δείτε ότι είπα κάτι λάθος, πάρτε με στο τηλέφωνο να με βρίσετε. Τούτων δοθέντων, δεν θα το ψηφίσω με το πρόγραμμα. Δεν θα το ψηφίσω. Δεν θα το ψηφίσω. Δεν θα ψηφίσω με θετικά δηλαδή. Τώρα το πώς ακριβώς θα το εκφράσουμε θα τα ακούσετε στο δεύτερο γύρο.
1: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.
3: Είναι πράγματι προβληματική η όλη κατάρτιση του προγράμματος. Πρώτα απ' όλα, όπως επισημάνθηκε, η έλλειψη από μεριάς του Δήμου διοργανώσεων, παραγωγών, πείτε το όπως θέλετε, και δείχνει και την έλλειψη που υπάρχει, όχι μόνο με ευθύνη του Δήμου και με ευθύνη του Δήμου, αλλά με την στάση που έχει κρατήσει η κυβέρνηση όσον αφορά τις ενέργειες που έχει κάνει για την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των σχετικών δημοτικών υπηρεσιών πλέον, την κατάργηση των νομικών προσώπων, δηλαδή και του πνευματικού κέντρου, και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Μαζί φυσικά λέω και με την ίδια την πορεία, έτσι όπως προχωράει και η νυν Δημοτική Αρχή και ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος με 5 ονόματα, 10 από μακριά, νόμιζε ότι ο Δήμος θα βοηθηθεί για την παραγωγή του πολιτισμού. Αυτό, να με συγχωρείτε, αλλά ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ που δεν είχε καμία σχέση με την πραγματική ενασχόληση που θα έπρεπε να έχει μία τέτοια επιτροπή με τον πολιτισμό. Εμείς θα ψηφίσουμε παρόν στην κατάρτιση του συγκεκριμένου προγράμματος, προφανώς, και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αν είναι καλύτερα η παρουσία των Λευκαδητών σε σχέση με κάποια άλλα ονόματα, ή αν ο Δήμος θα μπορούσε να κάνει παραγωγές, λόγω μουσικές ή θεατρικές και τα λοιπά, με ή χωρίς ονόματα. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Όμως ξαναλέω ότι είναι από μόνο του ένα μεγάλο πρόβλημα η έλλειψη ενασχόλησης του Δήμου ως δημιουργού είτε παραστάσεων είτε εκδηλώσεων. Εντάξει, το υπό την αιγίδα σύμφωνη και η διευκόλυνση η οποία παρέχεται σχετικά με τα σωματεία για να παραχώρηση των χώρων, ναι, αλλά αυτό δεν είναι από μόνο του συνεισφορά του Δήμου στον πολιτισμό. Προφανώς και η κάθε δημοτική αρχή, όπως και εμείς αν ήμασταν σε αυτή τη θέση, θα είχαμε ένα συγκεκριμένο, και με βάση την πολιτική μας θα καταρτίζαμε το πρόγραμμα, να το πω έτσι, θα θέλαμε διαφορετικά. Αλλά να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, τι και πώς θα τα έκανε ο κάθε ένας μας. Το ζήτημα είναι, το πρόβλημα είναι η έλλειψη ενασχόλησης του Δήμου ως δημιουργού σε αυτό το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Λοιπόν, ψηφίζουμε παρόν.
1: Ο κύριος Πεντεσπίτης Νικόλαος έχει το λόγο.
3: Ευχαριστώ. Χωρίς να το τονίσω, χωρίς να διαφωνούμε συγκεκριμένα με κάποια ή την τάδε ή την άλλη παράσταση, έτσι.
4: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει το τομέα του πολιτισμού, δυστυχώς, σε πολύ κακή μέρημνα. Υποβαθμίζει το φημισμένο νησί των ποιητών και το λόγο και τέχνης. προσβάλλει γενιές ολόκληρες εθελοντών και αιρετών ανθρώπων που πάλεψαν για τον πολιτισμό της Λευκάδας να εδραιώσουν και να γίνει ένα σημείο αναφοράς σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, σε διεθνώς εννοώ. Και θα κλείσω. Θυμάστε πολλές φορές στον πρώτο χρόνο της θητείας σας ακούγαμε για την περιβόητη καθαρίστρια που παρέδωσε τον πολιτισμό με τα κλειδιά. Έφερε μόνο τα κλειδιά. Δυστυχώς αυτά τα κλειδιά τα πήρατε σαν δημοτική αρχή και κλειδώσατε τον πολιτισμό της Λευκάδας. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Λίγδας Σπυρίδων έχει το λόγο.
2: Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχάς, νομίζω πως διαπιστώνουμε, ή τουλάχιστον από την πλευρά μας, διαπιστώνεται η φθήνουσα πορεία και στον τομέα του πολιτισμού. Θα σας πω κύριε Πρόεδρε όμως ότι δεν πήρα το λόγο αφού υπόθηκαν και από την παράταξή μας αλλά και από τις υπόλοιπες παρατάξεις ή παρατηρήσεις κτλ. Πήρα τον λόγο διότι όπως ξέρετε και νομίζω θα το επιβεβαιώσετε κύριε Πρόεδρε, είμαι από τους δημοτικούς συμβούλους, να μην πω για τον εαυτό μου αυτός που τηρεί περισσότερο από όλους μας τον κανονισμό, θα πω ότι είμαι μέσα σε αυτούς που τηρούν περισσότερο τον κανονισμό και αναφέρομαι ότι δεν διακόπτω, προσπαθώ να μην κάνω διάλογο κτλ. Δεν θα αναφερθώ στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα αναφερθώ όμως αντλώντας δράτοντας την ευκαιρία από προηγούμενο θέμα για τα έργα πολιτισμού που έκαναν αναφορά για τον πύργο Φλογαϊτών και τα λοιπά. Υπόθηκε από την κυρία Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντινίδη, ότι ο Δήμος, καταρχάς να ενημερώσω ότι είχε υποβληθεί πρόταση στον Αντώνη Τρίτσης νούμερο 14 για το 1821 και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπορείτε να τα βρείτε στα αρχεία του Δήμου. Υπόθηκε όμως από την κυρία Αντιδήμαρχο ότι πιθανόν δεν έχει τη γνώση ο Δήμος και έκανε αναφορά στις μελέτες. Κύριε Κωνσταντινίδη, το θέμα δεν είναι αν έχει τη γνώση ο Δήμος ή όχι. Το θέμα είναι ότι έχετε πλήρη άγνοια εσείς. Γιατί τις μελέτες τις κάνει το ΚΑΣ, υπάρχει και μελέτη και τέφη δημοπράτησης και απ' όλα. Πείτε στο κάτω-κάτω της γραφής την αλήθεια. Να πείτε ρε παιδιά, ναι, είπαμε για μια πρόσκληση ή δεν την ξέρουμε. Είπετε δεν την ξέρουμε, θα το ψάξουμε και θα επανέλθουμε. Αλλά θέλετε να πείτε και να δικαιολογήσετε τα δικαιολόγητα και δυστυχώς για άλλη μία φορά δείχνετε ότι έχετε άγνοια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
1: Άλλος δημοτικός σύμβουλος. Η Αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή, έχει το λόγο.
5: Κύριε Πρόεδρε, όπως πάντα πολύ έτσι σάλτσα στην αρχή από τον κύριο Λίγα, συνέχεια ολισθένει ως συνήθως με χαρακτηρισμούς κλπ. Και βέβαια είναι το ΚΑΣ, αλλά όταν έχει χαρακτηριστεί σαν νεότερο μνημείο, την αρμοδιότητα να το τρέξει με μελέτη του ΚΑΣ και με την έγκριση του ΚΑΣ την έχει πλέον το Υπουργείο Πολιτισμού, κύριε Λίγα. Το ότι κάνατε πρόταση στον Αντώνη Τρίτσης και δεν μπήκε μέσα, στο πούμε, δεν εγκρίθηκε η πρόταση, αυτό εντάξει, ούτε σας κακίζει κανείς, ούτε είπε κάτι σχετικά με αυτό κάποιος από την ομάδα εδώ. Τώρα όσον αφορά τέλος πάντων, για να παραμείνουμε στο θέμα, το πρόγραμμα που έχουμε προσυζήτηση, εγώ θέλω να αναφερθώ λίγο και να επενέσω την υπηρεσία του πολιτισμού που και νωρίς έφερε το πρόγραμμα αυτό που έχουμε σήμερα στα χέρια μας και κυρίως γιατί για πρώτη φορά ο Δήμος μετά την κατάργηση του πνευματικού κέντρου, όπου δεν απαιτείται ας πούμε τέτοια διαδικασία, να το πω έτσι, μπαίνει σε διαδικασία δημοπράτησης μέσω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η διαμονή των μελών των συγκροτημάτων και βέβαια σε όλα αυτά ο Δήμος έχει η υπηρεσία αλλά και ο Δήμος τέλος πάντων ναι μεν έχει τρέξει αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να επιβεβαιώσει κατόπιν επιστολής ότι θα ανταποκριθούν όλα αυτά τα συγκροτήματα, όλες αυτές οι ομάδες, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες τέλος πάντων και θα οριστικοποιήσουν την συμμετοχή τους στις ημερομηνίες και στον χώρο που έχει προταθεί. αλλά είναι συγχρόνως και ευέλικτο προς την κατεύθυνση, κάτι που θα προκύψει, κάτι που θα ακυρωθεί, είτε να συμπληρωθεί είτε να τροποποιηθεί. Και να εξηγήσουμε επίσης ότι για το folklore το φεστιβάλ έχουν ήδη κληθεί και ουσιαστικά τα 10 συγκροτήματα που αναφέρονται ποια είναι αυτά, αλλά όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει και μια έτσι αστάθεια γενικότερη, η οποία δεν αποκλείεται με όλες αυτές τις εξελίξεις, τον πόλεμο κλπ, να έχουμε και κάποιες πώς το λένε, ακυρώσεις, είτε γιατί δεν θα μπορέσουν, έτσι, αυτό να το πούμε από τώρα για να μην πούμε μετά ότι είχατε πει 10 και ήρθαν 9, ήρθαν 8. Λοιπόν, εγώ ειλικρινά, επειδή είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, σημαντική η προσπάθεια που έγινε, σας λέω και πάλι, για να καταρτιστεί η μελέτη που θα ανέβει στο ΕΣΥΔΙΣ για την δημοπράτηση των χώρων, των ξενοδοχείων που θα ενοικιαστούν, έχω την υποχρέωση να το τονίσω, γιατί και αυτό είναι ανακουφιστικό και για την υπηρεσία την οικονομική. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Ο αναπληρωτής δημάρχο, κύριος Αρματάς Γεράσιμος, έχει το λόγο.
6: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να προκειμένου να συνταχθεί το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζεται και για το φεστιβάλ αλλά και για τις γιορτές λόγου και τέχνης, να λήφθηκαν υπόψη όλες οι προτάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν από πολιτιστικούς φορείς, σωματεία και ιδιώτες, τόσο εντός Δήμου όσο και εκτός Δήμου, και λήφθηκε γενικά υπόψη και η προϊστορία των εκδηλώσεων αυτών, αλλά και όλη η πολιτιστική κουλτούρα του τόπου μας. Ο Δήμος, μια και ακούστηκε ότι απέχει κατ' ουσίαν από όλα αυτά, να αναφέρω ότι πέρα από τους χώρους τους οποίους παρέχει δωρεάν όσον αφορά τα σωματεία και τους φορείς του Δήμου, παρέχει την ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, χορευτικές εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις και άλλες επιμέρους δράσεις, άρα έχει ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων το οποίο έχει επιλεχθεί. Στο Κήπο Θέατρο θα προβληθούν κινηματογραφικές βραδιές τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους, όπου θα προβληθούν επιλεγμένες ταινίες καθ' όλη την διάρκεια του καλοκαιριού, από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβρη. Οι ιδιώτες οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις θα καταβάλουν το σχετικό αντίτιμο το οποίο έχει αποφασιστεί με την 72 του 2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρόγραμμα του οποίου ζητάμε εισηγούμαστε την έγκριση έχει διατηρεί τον ευέλικτο χαρακτήρα του και δύναται να αναδιαμορφωθεί έως την τελική του ολοκλήρωση, και με αυτά εισηγούμε την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο για τη δευτερολογία.
7: Κύριε Αρματά, εγώ αναγνωρίζω την προσπάθεια να το μαζέψετε λίγο το θέμα, αλλά το να μας λέτε ότι παραχωρείται ο χώρος, οι χώροι του Δήμου, ότι μπαίνει ο φωτισμός και τα ηχητικά, τώρα νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι ανάξια λόγω αυτά, γιατί αυτά δίνονται τα τελευταία 40 χρόνια. Άρα δεν κάνετε κάτι. Ίσα ίσα κάποιοι φροντίσανε να αναβαθμίσουν τουλάχιστον τους χώρους αυτούς. Βλέπε κατασκευή ανοιχτού θεάτρου και στην πορεία κατασκευή κλειστού θεάτρου, πνευματικού κέντρου και κινηματογράφου. Αλλά ας τα αφήσουμε, θα τα κουβεντιάσω με άλλες ώρες αυτά. Λοιπόν, μια και δεν είχε το χασκοπό, αλλά μια και άνοιξε λίγο το θέμα, κυρία Κωνσταντινίδη, δεν είναι εδώ, αλλά δεν πειράζει, για τον πύργο, μια και είναι ένα πολιτιστικό έργο. Προφανώς αγνοεί η Δημοτική Αρχή συλλήβδην ότι υπάρχει, υπήρχε, προφανώς έχει λήξει και θέλει επικαιροποίηση, προγραμματική τριμερή σύμβαση. Δήμος Λευκάδας, Περιφέρεια Ενίων Ίσων και Υπουργείο Πολιτισμού. Τόσο απλά. Και ο καθένας είχε την αρμοδιότητά του. Και τι φέραμε σαν συμβούλιο? Φέραμε ότι υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση από την περιφέρεια. Αυτή ήταν η πρόταση που θέλω να κάνω, σεβόμενο στον χρόνο, το είπε ο κύριος Λίγδας. Ανοιχτή πρόσκληση στο ΠΕΠ Ιόνια Νησιά για δράσεις πολιτισμού, για όρημα έργα. Σας λέμε να το δείτε και μας αγνοείτε. Με γεια σας, με χαρά σας. Ούτως ή άλλως, όπως είπα χαριτολογώντας, το μαγαζί ρήπησε. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε τις προτάσεις μας. Σας λέμε συγκεκριμένα πράγματα λοιπόν. Αν θέλετε, έστω και τελευταία στιγμή, δείτε τα. Δεν θέλετε, μην τα βλέπετε. Εσείς θα κρυθείτε. Πάμε παρακάτω. Σε αυτό καθεαυτό. Το ζήτημα που κουβεντιάζουμε. Προφανώς για το θέμα της δημοπρασίας, θετικό είναι, μακάρι να βρεθεί ανάδοχος, δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι επί της παρούσης το θέμα που κουβεντιάζουμε για δημοπρασία, για την διαμονή των συγκροτημάτων. Λοιπόν, έχω στο κινητό μου ένα email από μια δημότησα, επώνυμη, όλοι έχουμε τα επώνυμά μας, αλλά και σε σχέση και με τον πολιτισμό. Και με παρακάλεσε, καθότι δεν βρήκε Ευήκο out από τη Δημοτική Αρχή, να φέρω το ζήτημα αυτό που θα πω τώρα. Πρόταση λοιπόν Λευκαδίτη σας, που είναι στο χώρο του πολιτισμού, για ένα πολύ σημαντικό θέμα και αφορά τη μνήμη του Κυριάκου του Σφέτσα, του αείμνηστου, που εδώ μέσα πολύ σωστά έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος, πολύ σωστά ο Πρόεδρος έφερε έκτακτο θέμα για περιφοράς και το ψηφίσαμε ομόφωνα. Πολύ σωστά κρατήσαμε ενός λεπτού σιγή. Πολύ σωστά όλα αυτά. Και οφείλαμε. Και τι είπαμε? Και να έρθει ο Δήμος σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρει και άλλους τρόπους να τιμήσουν τη μνήμη αυτού του πολύ μεγάλου καλλιτέχνη. Λευκαδίτη θα πω εγώ, κι ας μην ήταν η καταγωγή από εδώ. Και γιατί τα συνδέω όλα αυτά? Υπάρχει πρόταση που λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή τιμήθηκε από το Καποδιστριακό το Πανεπιστήμιο. Από το Εθνικό. Σωστά? Σωστά. Υπάρχει λοιπόν πρόταση να γίνει, για τον πολιτισμό κουβεντιάζουμε, διπλή συναυλία στη Λευκάδα στις αρχές Ιουλίου σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και έχει μία ανάλυση. Θα είναι αφιέρωμα στο έργο του, στη γενέτειρά του, και θα συνιστούσε, λέει η Λευκαδίτισσα, ουσιαστική πράξη τιμής και πολιτιστικής ανάδειξης του τόπου, ενισχύοντας παράλληλα το πολιτιστικό προφίλ του Δήμου σε πανελλαδικό επίπεδο. Και έχει αναλυτικά με το τι καλλιτέχνες, πόσοι σολίστ και μια σειρά άλλα ζητήματα. Και σας ρωτάω το εξής απλό, και τώρα θα ανεβάσω τον τόνο της φωνής μου, γιατί μέχρι τώρα ήμουν πολύ ήρεμος. Το αγνοείτε, κύριε της Δημοτικής Αρχής? Το απαξιώνετε, κύριε της Δημοτικής Αρχής? Θέλω μία απάντηση. Εγώ τους παραλήπτες τους έχω. Αλλά θέλω μία απάντηση. Το γνωρίζετε και δεν συμφωνείτε? Το γνωρίζετε και το απαξιείτε? Δεν το γνωρίζετε καθόλου? Πείτε μου. Και δεν σας λέω για δική μου σκέψη, δική μου πρόταση. Σας λέω επώνυμης Λευκαδίτισσας, που ήταν και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού. Και σας λέω και το πρόσωπο το οποίο θα τιμηθεί και που οφείλουμε να το τιμήσουμε. Να γιατί τα λέμε αυτά τα πράγματα, συνάδελφοι. Δεν μας αρέσει να τα λέμε. Πιστέψτε μας, δεν μας αρέσει να τα λέμε. Αλλά αναγκαζόμαστε να τα πούμε. Προφανώς στη διάθεσή σας, κύριε Αρματά, ως εισηγητή το λέω σε εσάς, εγώ κρατάω το ότι είναι δυνητικό και λίγο ανοιχτό ακόμα το πρόγραμμα, έτσι. Αλλά εμείς θα επανέλθουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα, που δεν είναι το μόνο, αλλά το φέρνω στην δημοσιότητα, καθότι έχει σταλεί σε εσάς. Εδώ και κάποιες εβδομάδες. Και δεν το βλέπουμε μέσα. Άρα πώς τα λόγια, τα όμορφα, τα ψεύτικα, τα μεγάλα, πώς τα λέει ο ποιητής εκεί? Και χωρίς, το τονίζω, με μία μικρή συμμετοχή του Δήμου, η οποία δεν θα έλεγε κανένας όχι. Έτσι, πρόεδρε, κλείνοντας, λέω το εξής. Βλέπω και κάποιες ημερομηνίες κενές. Και αναφέρομαι στο ζήτημα του Θόδωρου Στάμου. Αν θέλετε, είμαι σίγουρος για το από την απάντηση, αλλά δεν πειράζει, εμείς θα το λέμε έτσι από εδώ και πέρα. Αν θέλετε, στη διάθεσή σας, τόσο ομιλών όσο και η παράταξή μας, με όποιες επαφές και όποιες γνωριμίες υπάρχουν, να γεμίσουμε το πρόγραμμα. Γιατί τώρα είδα, όπως είπε πολύ σωστά και ο κύριος Δρακονταϊδής, μας ήρθε 12.30 η ώρα. Έχουμε και στραβωμάρες, έτσι δουλεύουμε. Δεν περιμένουμε πότε θα στείλετε το email. Μα ήδη εγώ βλέπω και κάποιες κοινές ημερομηνίες, χωρίς να πειράξουμε. Βλέπω ότι από τις 12 έκτου μέχρι τις 6 εβδόμου, αλλά ισχύει ένας μήνας, αν δεν έχει γίνει κάποιο λάθος, στην δεύτερη προς τρίτη γραμμή. Μιλάω πάντα για το Θόδωρο Στάμου. Υπάρχει κενό. Είναι 25 μέρες, 30 μέρες πόσο είναι, θα μπορούν μία ή δύο εκθέσεις μεγάλες να τοποθετηθούν, να γίνουν.
3: Κατανοητό, κύριε Καλή, και ολοκληρώσω.
7: Όπως επίσης, και υπάρχει και 10 μέρες προς το, τέλος του Σεπτεμβρίου, 15 με 24 του. Δείτε τα αυτά, στη διάθεσή σας αν θέλετε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά θα θέλαμε να λέγαμε άλλα πράγματα. Αλλά μία το ζήτημα της Επιτροπής Πολιτισμού που είναι ένα φιάσκο. Και κυρίως αυτό το ζήτημα το οποίο ανέδειξα στη δευτερολογία μου, έτσι και μια σειρά άλλων ζητημάτων που αναδείξαν και από συναδέλφους, δεν μας επιτρέπουν να το ψηφίσουν. Δηλαδή δεν μας επιτρέπει η νοημοσύνη μας. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν το λόγο. Επειδή δεν θέλουμε όμως να πάμε και στο κατά, γιατί πρέπει να προχωρήσει, άσχετα αν η πλειοψηφία μπορεί να το πάρει μόνη της, εμείς θα σταθούμε στο παρόν, ευελπιστώντας, το τονίζω, ευελπιστώντας, αυτά τα οποία υπόθεσαν εδώ να ληφθούν υπόψη από τους αρμοδίους.
3: Ο κύριος,
7: όχι, αν είναι αυτοί.
3: Ο κύριος Δρακονταϊδης, ολοκληρώσατε κύριε. Ναι, ο κύριος Δρακονταϊδης Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
2: Με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Καλός για την εκδήλωση για τον Κυριάκο το Σφέτσα, θα ήθελα να σας ενημερώσω και για κάτι περισσότερο. Ότι στα χέρια της Δημοτικής Αρχής υπάρχουν προτάσεις από το συγκεκριμένο τομέα, τον πανεπιστημιακό, να το πω έτσι.
7: Κώστα μου, δεν το είπα γιατί είπε ο κύριος Δήμαρχος και δεν ήθελα. Αν ήταν εδώ θα το έλεγα.
2: Μα ούτε εγώ.
7: Έτσι, θα το έλεγα.
2: Υπάρχουν μια σειρά από προτάσεις ποιοτικών εκδηλώσεων που από αυτές μπορούσε ο Δήμος να επιλέξει να κάνει δύο ή τρεις ή μία ή όσες ήθελε τέλος πάντων. Και οι οποίες είναι και όχι υψηλού κόστους, γιατί προφανώς πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και αυτό σε εκδηλώσεις πολιτιστικές. Προφανώς θα το λάβουμε και αυτό. Όχι υψηλού κόστους. Αυτό δηλαδή σε σχέση και με αυτά που είπα στην αρχή, τι δείχνει? Δείχνει ότι, ρε παιδί μου, δεν χτυπάει καρδιά στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή δεν του ρίχνουμε βάρος. Δεν του ρίχνει η Δημοτική Αρχή βάρος. Ενώ ο Δήμαρχος, όταν ξεκινούσε και τη θητεία του, στο κομμάτι ιδιαίτερα του πολιτισμού έκανε και ιδιαίτερες αναφορές σας. Ιδιαίτερες αναφορές και τον πολιτισμό και να στηρίξουμε και τα λοιπά. Ακούστε συνάδελφοι, είναι καλά τα πανηγυρία που γίνονται στα χωριά και πρέπει να γίνονται, γιατί αυτή είναι η παράδοσή μας. Αν και μερικές φορές υπερβάλλουμε. Αλλά δεν μπορεί να βγάλουμε ένα καλοκαίρι με τον κόκοτο. Δεν γίνεται. Και το λέω πολύ σοβαρά, το λέω για γελάσουν.
3: Με τον,
2: τι με τον κόκοτο, πρόεδρε.
3: Κόκοτο.
2: Τον κοκοτό, όπως τα ακούς, το τραγούδι εννοώ.
3: Α, το λαϊκό άσμα λέτε.
2: Το λαϊκό άσμα, ναι. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μην γίνονται εκδηλώσεις που αφορούν διάφορες μορφές τέχνης έξω από τη μουσική και να μην υπάρχει έστω για δείγμα μία.

τις δε γιορτές λόγου. Εάν η εταιρεία Λευκαδικών Μελετών δεν έκανε αυτό το συμπόσιο που κάνει κάθε χρόνο, εκεί δεν θα υπήρχε τίποτα. Εκεί πια θα είχαν μείνει μόνο τα γη.

0: στο Μαντρί. Και ούτε πάλι το λέω για να γελάσουμε. Γιατί αυτό δείχνει και μια ποιότητα πολιτισμού. Επαναλαμβάνω, για να μην βρεθούν κανένας έξυπνος και μου πει ότι υποτιμάς τα πανηγύρια. Καθόλου δεν τα υποτιμάω. Τα πανηγύρια πρέπει να γίνονται, το κάθε πράγμα στην ώρα του και εκεί που πρέπει. Εδώ μιλάμε για άλλο πράγμα. Και αυτό το άλλο πράγμα, η αίσθησή μου είναι ενθυμούμενο στο περσινό, ότι το περσινό ήταν καλύτερο. Της Δημοτικής Αρχής. Δεν λέω κάποιο άλλο. Αυτό δεν πρέπει να δημιουργήσει προβληματισμό στη. Να γίνει μια προσπάθεια. Συμπλήρω και τελειώνω, Πρόεδρε. Και σου χαρίζω και ένα λεπτό. Να γίνει μια προσπάθεια. Να μπουν 2-3 ποιοτικές εκδηλώσεις. Σε αυτό μπορείτε να συμβάλλετε. Γιατί και χωρίς τα σωματεία δεν ξέρω τι πολιτισμός θα παράγονταν. Στα αεραστεχνικά αναφέρομαι. Αλλά τουλάχιστον να γίνει μια προσπάθεια να βελτιωθεί η ποιότητα αυτού του προγράμματος. Επειδή λοιπόν όμως αυτό είναι μια πρότασή μας, την οποία μπορεί να υλοποιηθεί, μπορεί να μην υλοποιηθεί, με το υπάρχον πρόγραμμα δεν μπορούμε να συνενέσουμε, γι' αυτό και εμείς, όπως σας είπα και στην πρωτολογία, θα ψηφίσουμε παρόν.
1: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.

παρατήρηση πρώτη. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα διοργανωθούν από το Δήμο σε συνεργασία με διάφορους φορείς και ιδιώτες. Το ανάποδο. Θα διοργανωθούν από διάφορους φορείς και ιδιώτες σε συνεργασία με το Δήμο. Δεύτερον, κακώς όσον αφορά το περιεχόμενο, υπάρχει μία τάση να συγχαίεται κακώς ότι η όποια πολιτιστική δραστηριότητα να συμβάλλει στον τουρισμό. Και αυτό το λένε πάρα πολύ.

Άρα υπάρχει μια αντίληψη, τουρισμός. Δεκόρ, πολιτισμός, δεκόρ για τον τουρισμό. Κατά τη γνώμη μας αυτό, αυτή η άποψη που υπάρχει είναι και μία από τις αιτίες του προβλήματος. Δηλαδή, υποβάθμιση της πραγματικής παραγωγής. Αυτή η αντίληψη είναι προφανές και, από άλλες πλευρές, όσον αφορά πέρα από τα πανηγύρια και τα πανηγύρια, αλλά και πέρα από τα πανηγύρια, και είναι

0: αντίθμης πολιτιστικής επιτροπής του Δήμου. Επειδή δεν συμφωνούμε με το πρόγραμμα, θα ψηφίσουμε παρόν. Αυτοί που το συγκροτούν αναλαμβάνουν και την ευθύνη της χαμηλής ποιότητάς του. Εμείς δεν περιμένουμε από την Δημοτική Αρχή ότι θα κάνει και τίποτα σπουδαίο ως την κατεύθυνση της βελτίωσης, εννοώ. Παρόλα αυτά, οπωσδήποτε χρειάζεται, κατά τη γνώμη μας, και το είπαμε γι' αυτό, ότι πρέπει να γίνει μία επιπλέον τιμητική εκδήλωση όσον αφορά τον Κυριακό του Σφέτσα, γιατί αναφέρθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές, και υπάρχει και μέσα στην τοπική κοινωνία αυτό και η άποψη ότι ο Δήμος δεν έχει... τιμήσει όσο θα έπρεπε. Φυσικά αυτό δεν είναι μόνο με τον αριθμό των συναυλιών που θα διοργανώσει προς τιμή του ή προς τιμή του έργου του κτλ. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Είπα ορισμένα στην μια αναφορά που είχαμε κάνει. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν είναι και επί του θέματος η συνολικότερη έκφραση τιμής προς το πρόσωπό του από κάποια δημότησα, σύμφωνα με αυτά που είπε ο Μπάμπης ο Καλός. Έχει πολύ δρόμο να διανύσει η Δημοτική Αρχή για να σταθεί ένα πρόγραμμα στο ύψος των απαιτήσεων και των αναγκών που έχει για πολιτισμό ο λευκαδίτικος λαός και όχι ο τουρισμός.
1: Ο αναπληρωτής δημάρχου, κύριε, παρακαλώ, με συγχωρείτε, ο αντιδήμαρχος.
2: Ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθε σήμερα το πρόγραμμα είναι και για να έχουμε τα πρόγραμμα, αλλά και για να μπορέσουμε σχετικά με το φεστιβάλ Folklore να γίνει ο διαγωνισμός για να μπορούν τα συγκροτήματα κάπου να κοιμηθούν όταν θα έρθουν. Οπότε, για να γίνει ο διαγωνισμός θέλει κάποιο χρόνο. Είναι ένας από τους βασικότερους λόγους. Συν το ότι ο Δήμαρχος έχει αρκετές προτάσεις για να τιμηθούν πρόσωπα και για νέες εκδηλώσεις.

0: πολίτες. Και αυτή τη στιγμή είναι στη φάση της αξιολόγησης και το επόμενο διάστημα θα ενημερωθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο, για θα καλεστούμε για να τις ψηφίσουμε. Οπότε λίγο υπομονή και το επόμενο διάστημα θα σας ενημερώσει και ο κύριος Δήμαρχος.
1: Δηλαδή σήμερα τι κάνουμε, κύριε Δήμαρχε?
2: Ο αναπληρωτής Δημάρχου έχει το λόγο. Παρακαλώ, με συγχωρείτε, η Αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή.
3: Και ήθελα μετά να δώσω μία απάντηση σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Καλός σχετικά με την πρόσκληση της περιφέρειας ΠΟΣ. Άρα τα γνωρίζετε, κύριε Καλέ.
1: Προφανώς και τα γνωρίζουμε, αλλά δεν ξέρετε, δεν λέτε και τη συνέχεια όμως. Δεν λέτε και τη συνέχεια. Ξέρουμε και τη συνέχεια όμως.
2: Συνεχίστε, λοιπόν, κυρία Αντιδήμαρχε.
3: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή αυτό είναι μία στοχευμένη πρόσκληση αφορά του Μουσείου Εργοστασίου, τα οποία μας λέει για να, και μας προτείνει. Δεν θα μπορούσαν να έχουν από πλευράς Δήμου πρόταση για να ενταχθεί οποιοδήποτε έργο μεταξύ αυτών και το σπίτι των Φλογαϊτών.
1: Θα το απαντήσουμε.
2: Συνεχίζεται λοιπόν η διαδικασία. Ο αναπληρωτής Δημάρχου, κύριος Αρματάς Γεράσιμος, έχει το λόγο.
4: Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να επαναλάβω ότι το πρόγραμμα παραμένει δυναμικό. Μπορεί επομένως μπορούν να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εγκριθεί και να τρέξει, γιατί έχουμε το διαγωνισμό για την διαμονή των συγκροτημάτων του εξωτερικού, τα οποία θα πρέπει να

0: οποία θα πρέπει να βρεθούν καταλήματα μέσω διαγωνισμού που θα πρέπει να διεξάγει ο Δήμος. Σε αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος Καλός, δεν έχω υπόψη μου κάποια λίστα εκδηλώσεων οι οποίες έχουν απορριφθεί, ώστε να δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό το οποίο υπόθηκε.
1: Δεν ήσασταν στους παραλήπτες, όντως είναι αλήθεια αυτό εσείς.
0: Και σε κάθε περίπτωση μια σημαντική εκδήλωση παρουσίασης ή προς τιμήν κάποιου σημαντικού προσώπου πιστεύω ότι απαιτεί μια πολύ απαιτεί αρκετό χρόνο προκειμένου να γίνει σύμφωνα με το όπως πρέπει και να είναι πράγματι μια εκδήλωση αντάξια του τιμόμενου προσώπου ή του αυτού του οποίου θα γίνει παρουσίαση, χωρίς και επομένως αυτό δεν μπορεί να καθυστερήσει το πρόγραμμα των θερινών εκδηλώσεων, τόσο του φεστιβάλ όσο και των γιορτών λόγου και τέχνης, και υπάρχουν σίγουρα εκεί μέσα ημερομηνίες που μπορεί να ενταχθούν και σε επόμενο χρόνο σημαντικές εκδηλώσεις. Κλείνοντας, εισηγούμε, όπως ανέφερα και στην προηγούμενη ομιλία, την έγκριση του προγράμματος όπως έχει. Ευχαριστώ.
2: Συνεπώς ομόφωνη. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή βάλετε ένα ζήτημα και το λέτε και στην εισήγηση, ότι επειδή πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα διαρροσμό για αυτό, το οποίο υπάρχει και τα λοιπά, το αυτό. Όμως να ξέρετε ότι μπορούσατε να φέρετε, εφόσον το πρόγραμμα δεν είναι έτοιμο, και μπορείτε να συμπληρωθεί και πάλι στην εισήγηση. Μπορούσαμε να φέρουμε την ομάδα του Πρωθυπουργού να ψηφιστεί κανονικά, να γίνει η διαδικασία κανονικά και να νομιμότατη και έγκαιρα, και το πρόγραμμα να το φέρετε μετά από μια εβδομάδα, αν θέλετε να προσθέσετε και κάποιες άλλες συμπληρώσεις. Άρα διαδικαστικά, πρώτα και τέλεια, λύνεται το ζήτημα.
2: Συνεχίζεται λοιπόν η διαδικασία με την ψηφοφορία, ομόφωνη απόφαση, με λευκή, με παρόν, με συγχωρείτε, από όλους τους συμβούλους της μειοψηφίας. Παρόν, έτσι κύριε Ζαβιτσάνε. Ένα λεπτό, ναι. Θα δοθεί ο λόγος στον κύριο Καλό με την υπενθύμηση να περιοριστείτε στη διαδικασία, κύριε Καλέ, διότι το θέμα έχει αναβληθεί ήδη. Έχετε το λόγο για 2 λεπτά.
1: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την παράκαμψη αυτή που κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Επειδή το πρώτο θέμα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και ορθώς από τη στιγμή που προέκυψε ένα πρόβλημα στον κύριο Δήμαρχο αναβλήθηκε, δεν το συζητάμε αυτό. Απλώς επειδή αυτά τα οποία θα έλεγα αν ξεκίναγε το θέμα και θα ζήταγα την αναβολή του θέματος για το ότι είναι αδύνατον, και το θέτω ως πρόταση να το λάβουν υπόψη τους της Δημοτικής Αρχής και ο κύριος Δήμαρχος, είναι αδύνατον να φέρνετε, να έρχεται αυτό το θέμα προς συζήτηση όταν δεν έχει αναλυθεί από τον αρμόδιο μελετητή είτε από κάποιον υπεύθυνο η μελέτη του έργου. Μην διανοηθείτε να φέρετε θέμα, άσχετα πώς θα τοποθετηθεί ο καθένας και τι θα κάνει, σαν γουρούνι στο σακί για 6 εκατομμύρια δάνειο, αν δεν έρθει να αναλυθεί η μελέτη του ζητήματος. Λέω και κλείνω με αυτό, ότι όταν είχα φέρει το θέμα το 2021, υπάρχουν 95 σελίδες απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, 4,5 ώρες συζήτηση με το μελετητή εδώ για την ανάλυση της μελέτης, πάνω στην οποία στηρίχτηκε η πρόταση για το δάνειο και μια αντίστοιχη μελέτη, θα δούμε πώς ακριβώς είναι και η συγκεκριμένη. Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, προς εσάς, για να μην το βρούμε μπροστά μας, και ξεκαθαρίζω τη θέση μας, ότι φροντίστε, και με αυτήν δική σας προφανώς σε συνεννόηση με τον κύριο Δήμαρχο, οπωσδήποτε θέλετε στην ίδια συνεδρίαση που θα το φέρετε, όταν το φέρετε, θέλετε σε ξεχωριστή συνεδρίαση, αυτό ρυθμίζετε τότε εσείς, ο μελετητής και μεγάλη και πλήρη ανάλυση της μελέτης. Διαφορετικά δεν θα τα πάμε καλά. Ευχαριστώ.
2: Μπορούμε να προχωρήσουμε τη διαδικασία και πιστεύω θα τα πάμε καλά, κύριε Καλέ. Θα τα πάμε καλά. Ποιες το θέμα αυτό. Να επανέλθουμε στο δεύτερο θέμα που αφορά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της υπαριθμών 57 / 2026

0: απόφαση ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας που αφορά στην έγκριση πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας οικονομικού έτους 2026. Εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος κύριος Γεώργιος Σολδάτος και παρευρίσκεται και υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος κυρία Διαμάντη. Παρακαλώ κύριε.
1: Όπως είπαμε στην αρχή και είδαμε όλοι, ο κύριος Δήμαρχος και πρόεδρος του είναι και η αρμόδια υπάλληλος η κυρία Διαμάντη μαζί, στην οποία θα δώσω το βήμα να μας αναπτύξει το θέμα και μετά να προχωρήσουμε στη διαδικασία που είχε.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Διαμάντη για την παρουσία.
2: 27-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας εγκρίθηκε η πρώτη αναμόρφωση απολογισμού και το πίνακα στοχοθεσίας του έτους 2026. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κάθε χρόνο και παρέχει οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού, οι Δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρθησαν τον προϋπολογισμό του 2026 και να προχωρήσουν στην αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31η-12η-2025, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα πρέπει να γίνουν αλλαγές στις τρεις κατηγορίες. Ομάδα ιδίων εσόδων. Οι Δήμοι και

λεπτά, συγγνώμη. Και εντός του ανώτου του ορίου της ομάδας ιδίων εσώπια, η ομάδα 2, κατά συνέπεια, η ομάδα 2, μπορεί να αυξηθεί συνολικά, ώστε να ισούται με τις πραγματικές εισπράξεις του έτους 2025.

Όσες προηγουμένων οικονομικών ετών επανεξετάζονται και εγγράφονται στο σύνολό τους οι απλήρωτες υποχρεώσεις. Όπως προκύπτουν από τιμολόγια ή ισοδύναμα έγγραφα που παραλύθηκαν από το φορέα μέχρι την 31 Δεκάτου 2025. Στον αρχικό προϋπολογισμό έχει εγγραφεί επίσωση ποσού 20.000 ευρώ στον αναλυτικό λογαριασμό εξόδου που αφορούσε τις υποχρεώσεις προηγουμένων οικονομικών ετών. Οι πραγματικές υποχρεώσεις προηγουμένων ετών ανήλθαν σε 12.284,54 ευρώ. 12.284 ευρώ και 54 λεπτά, σύμφωνα με τις καινούργιες διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 54 του 2018. Και προκειμένου να διαπιστωθεί εάν απαιτείται αναμόρφωσή του, υπολογίζεται το οριστικό πλέον ταμιακό υπόλοιπο και συντάσσεται τις επιταγές και μην τερματοποιηθεί σε συναλλαγές στη φορέα. Στον αρχικό προϋπολογισμό, το ταμιακό υπόλοιπο που καταχωρίστηκε είχε εκτιμηθεί ότι θα ανερχόταν σε 1.650.000 ευρώ.

0: Ενεργειακό υπόλοιπο της 31 Δεκάτου 2025 ανήλθε πραγματικά σε 1.732.377 ευρώ και 94 λεπτά. Συνεπώς, αυτό το ποσό είναι το μέγιστο ύψος που μπορεί να ανέλθει το έλλειμμα μεταξύ του προπολογισμού εσόδων και εξόδων μετά από την παρούσα αναμόρφωση. Επιπλέον των παραπάνω υποχρεωτικών μεταβολών, ενισχύονται ή δημιουργούνται επίσης νέοι αναλυτικοί λογαριασμοί εσόδων δαπανών, για την αντιμετώπιση αναγκών του Λιμενικού Ταμείου. Στο σκέλος των εσόδων. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρω εσόδων.
1: Όχι, δεν διάζει.
0: 1.112 ευρώ και 33 λεπτά. Το έλλειμμα μεταξύ εσόδων και δαπανών ισούται με 1.732.377,94, όσο είναι το ταμιακό υπόλοιπο της 31 Δεκάτου 2025. Επίσης, αναμορφώθηκε παράλληλα και ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ.
2: Ο αντιδήμαρχος, κύριος Σολδάτος Γεώργιος,
1: όχι,
2: έχει το λόγο.
1: Προχωρήστε, κύριε Πρόεδρε, σε ερωτήσεις.
2: Τοποθετήσεις και ερωτήσεις συνολικά. Ο κύριος Κάλλος Καράλαμπος για 5 λεπτά.
3: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εντάξει, σε ό,τι αφορά αυτό καθε αυτό το θέμα, νομίζω ότι ήταν απολύτως σαφής η υπηρεσιακή υπάλληλος του Λιμενικού Ταμείου, κύριε Διαμάντη. Κύριε Διαμάντη, θα έλεγα το εξής. Καλό θα ήταν, δεν ξέρω αν στο παρελθόν γίνονταν, γιατί τώρα υπάρχει δυνατότητα όντως να υπάρχει μια ανισοσκέληση από τη στιγμή που είναι το ταμιακό υπόλοιπο, το οποίο εκτενώς αναφερθήκατε ότι τα απολογιστικά είναι 1.732 κλπ. Δείτε το, μήπως καλό θα είναι να αναγράφεται στο τέλος το πίνακα εσόδων-εξόδων που να προκύπτει αυτό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν διάβαζε το εισηγητικό και έμενε στον πίνακα, εξού και ήταν και η απορία του Γιώργου Τουλιαζή που σας πήρε τηλέφωνο, δεν φαινόταν. Γιατί δεν σας κρύβω ότι κοιτάξαμε με τον Γιώργο Τουλιαζή να δούμε από τη στιγμή που τα έσοδα της αναμόρφωσης είναι 40.000 και των εξόδων είναι 122.000, από πού έτσι βρέθηκαν, καλύφθηκαν οι 82.000 της διαφοράς. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι υπήρχε η δυνατότητα αυτή από το ταμιακό υπόλοιπο. Δείτε το όμως, μήπως με κάποιο τρόπο μπήκε στο πίνακα αυτό καθ' αυτό. Λοιπόν, εγώ μία ερώτηση θέλω να θέσω. Αν είναι σε θέση, βέβαια θα ήθελα να ήταν και ο κύριος Δήμαρχος εδώ, αλλά θα το θέσω. Ο αύξον αριθμός 6, προφανώς επί της αναμόρφωσης, ο αύξον αριθμός 6 των εσόδων. Και έχει να κάνει με το φιλόδημο 2. Αναμένουμε τον επόμενο χρόνο να γίνει κάποια απορρόφηση αυτού του ποσού. Είναι στις προθέσεις της διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου να προβεί σε κάποια αναπροσαρμογή του επιμεριστέν ποσού αναμελέτη, γιατί έρχεται από την προηγούμενη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου αυτό και βλέπουμε μία δυστοκία απορρόφησης αυτού του ποσού, που είναι χρήματα φιλόδημος 2, δεν κινδυνεύουμε να τα χάσουμε, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε κιόλας, έτσι. Είναι η μελέτα στα διάφορα λιμάνια, δεν χρειάζεται τώρα να επεκταθούμε. Θα ήθελα από τον κύριο Αντιπρόεδρο, δεν ξέρω, αν προβλέπετε το επόμενο διάστημα να απορροφηθούν κάποια από τα χρήματα αυτά. Όχι στον αιώνα των άπαντα, κάποια στιγμή να τα απορροφήσουμε. Λέω μέσα στην τρέχουσα χρονιά. Είναι κάτι το οποίο να περιμένουμε. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Και θα τοποθετηθώ στη δευτερολογία πώς θα ψηφίσουμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
2: Ο κύριος Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος έχει το λόγο. Η απορρόφηση του προηγούμενου έτους ποια ήταν? Στον έργο, στα έργα που υποτίθεται ότι είχε προγραμματίσει το Λιμενικό Ταμείο.
4: Ένα νούμερο.
2: Ναι. Προφανώς, γιατί ο Γιώργος Σολδάτος δεν νομίζω να το ξέρει αυτό να το απαντήσει. Ολοκληρώστε, κύριε Δρακονταϊδή, και θα σας δοθεί απάντηση.
5: Δεν άρχισε ακόμη.
2: Συνεχίστε, είναι η σωστή.
5: Έτσι, μπράβο.
2: Το σωστό ρήμα.
5: Είσαι σωστός τώρα.
2: Ακριβής.
5: Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν θέλω να πω. Τεχνικά ο προϋπολογισμός ορθός είναι. Τεχνικά, έτσι, ξαναλέω. Ορθός είναι. Εντάξει, διατυπωμένος κτλ. Όντως υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η οποία όμως, να ξέρετε, Να εξηγήσω ποια δυνατότητα. Είπε η εισηγήτρια ότι έχουμε έσοδα, ξέρω εγώ, 2,5 εκατομμύρια, το λέω χοντρά τώρα το νούμερο, και οι δαπάνες μας είναι 4. Έτσι. Και ότι αυτή τη διαφορά την καλύπτουμε, ορθά το είπε, ξαναλέω, από το γεγονός ότι έχουμε ταμιακό υπόλοιπο 1,5 εκατομμύριο. Έτσι, αυτό ορίζει ο νόμος. Αυτό όμως, να ξέρετε τι σημαίνει στην πράξη. Έτσι. Το λέω για τους δημοτικούς συμβούλους κυρίως, και φυσικά και για τους πολίτες όσοι ακούν. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι ναι, μεν ίσως και λύζεις τον προϋπολογισμό σου, αλλά όλα αυτά που έχεις βάλει στις δαπάνες σου, τα 4 εκατομμύρια δηλαδή, και όχι τα 2,5 που είναι τα έσοδά σου, δεν πρόκειται να υλοποιηθούν στην πράξη. Μην έχετε καμία δηλαδή αυταπάτη περί αυτού. Αυτός ήταν και ο λόγος που ζήτησα να μου δοθεί το στοιχείο περίπου, δεν θέλω τώρα ακρίβεια εκατοστού, ας πούμε, ποια είναι η απορρόφηση κατά έτος στα έργα που προγραμματίζομαι, γιατί ξέρετε, πιο πολύ οι δημοτικές αρχές και οι οργανισμοί γενικοί, πάση φύσης οργανισμοί, δεν κρίνονται από τους προϋπολογισμούς που καταθέτουν, αλλά από τους απολογισμούς των προϋπολογισμών. Εμείς έτσι κι αλλιώς είχαμε ψηφίσει παρόν και στον αρχικό προϋπολογισμό. Άρα και τώρα θα ψηφίσουμε παρόν. Εκτός από τις δαπάνες που αφορούν εργαζόμενους και για κάποια έργα, με τις οποίες αυτές δαπάνες προφανώς συμφωνούμε. Έτσι σταματάω εδώ, θα δω και την απάντηση και ανάλογα θα ξαναπώ στη δευτερολογία.
4: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο. Έχουμε επισημάνει με διάφορες αφορμές και σε διάφορα σχετικές συζητήσεις για θέματα που αφορούν το λιμενικό ταμείο την μετατροπή του, έτσι κι αλλιώς υπήρχε αυτός ο σχεδιασμός εδώ και πάρα πολύ καιρό, με το πρόσχημα του να είναι εύρωστο, να έχει έσοδα για να μπορεί να κάνει έργα και να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες. Είχαμε βάλει το ζήτημα καλύτερες υπηρεσίες για ποιον, για να μαζεύονται και άλλα κότερα, γιατί αυτό εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή. Έναν εισπρακτικό έχει μετατραπεί σε έναν εισπρακτικό μηχανισμό, ο οποίος αξιοποιείται για να εισπράττονται περισσότερα, γεμίζοντας οι ακτές και τα λιμάνια, εκτοπίζοντας την πρωτογενή παραγωγή, τους ψαράδες δηλαδή, στην πράξη και γεμίζοντας κότερα. Και αν πάρει υπόψη του και κανένας το πώς λειτουργεί το πράγμα, ειδικά σε λιμάνια που είναι hot spot, και Νικιάνα και στον κόλπο του Βλυχού και στα Σίβωτα κτλ. Κτλ. Δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν, όπως λειτουργούν εκεί αυτοί που χρησιμοποιούν τις υποδομές. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Και τα ξέρετε πολύ καλά και όσοι ασχολείστε με τα του λιμενικού ταμείου. Αυτό λοιπόν δεν είναι αυτό που κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να υπηρετεί το λιμενικό ταμείο, που θα έπρεπε να είναι πρώτα την στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής με αντίστοιχες υποδομές κτλ. Γι' αυτό έτσι κι αλλιώς έχουμε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του λιμενικού ταμείου. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το κομμάτι το τεχνικό του πίνακα, το πώς καταρτήθηκε. Μια χαρά καταρτήθηκε, μια χαρά βγήκαν τα αθροίσματα, πολύ ωραία. Το πρόβλημα είναι φυσικά στον προσανατολισμό του ίδιου του λιμενικού ταμείου, το οποίο, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, αυτός ο προσανατολισμός φέρει ευθύνη για την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει σχεδόν παντού σε όλη τη Λευκάδα. Και αυτό είναι ζήτημα φυσικά που πρέπει να το αντιπαλέψουν οι ίδιοι οι κάτοικοι, εφόσον ο Δήμος έχει το λιμενικό ταμείο να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
6: Άλλος δημοτικός σύμβουλος. Οι εισηγητές έχουν το λόγο.
7: Γι' αυτό το θέμα που ζήτησε, που ρώτησε ο κ. Σκόλας για το φιλόδημο, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Χοντρικά ξέρω ότι ζητήθηκε μια τροποποίηση αυτού και είναι ένας λόγος που από ό,τι ξέρω είναι στάσιμος. Τώρα λεπτομέρειες παραπάνω, κυρία Διαμάντη, που είναι κοντά στο...
3: Έχει υποβληθεί αυτό το αίτημα επισήμως ή είναι ακόμα στη σκέψη της διοίκησης?
0: Αίτημα τροποποίησης έχει υποβληθεί επί δικής σας προεδρίας.
3: Okay.
0: Ναι, μετά έχει παραιτηθεί ο τεχνικός σύμβουλος. Είχαμε πέρασει ένα διάστημα χωρίς μηχανικό. Τώρα έχουμε εξωτερικό συνεργάτη μηχανικό γενικά για τα θέματα του λιμοκοτομίου, όχι μόνο ειδικά για το πιλόδημα. Οπότε πιστεύω ότι τώρα θα μπορέσει να προχωρήσει.
3: Άρα δηλαδή είμαστε στην προσπάθεια τροποποίησης επί μερών.
0: Ναι.
6: Συνεχίστε, κύριε Σολδάτη.
7: Όχι, το επόμενο είναι το αυτό που ρώτησε ο κύριος Δακονταϊδής σχετικά με την απορρόφηση του έργου, αν καταλάβω καλά. Αυτό που κάνουμε, καλύτερη εικόνα έχει εδώ η οικονομική υπηρεσία.
0: Ποσοστό απορρόφηση αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω. Δεν το έχω. Δεν μπορώ. Συγκεκριμένη εικόνα με ποσοστά δεν έχω ούτε του 25. Δεν το έχω τώρα στο μυαλό μου δηλαδή καθόλου.
6: Συνεχίστε.
0: Γνωρίζετε πάντως τη δυσκολία του λιμενικού ταμείου, την υποστελέχωσή του, την δυσκολία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Άρα όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην απορρόφηση του προϋπολογισμού προς τα έργα. Τώρα έχουμε και μηχανικό, ναι, εδώ και 6 μήνες. Ναι. Ναι, ναι. Ναι.
6: Για τη δευτερολογία λοιπόν, για τη δευτερολογία ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο. Για την τελική εισήγηση, κύριε Καλέ.
3: Ναι κύριε Πρόεδρε, παρότι το θέμα μπαίνει και βγαίνει στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι με ευθύνη της μειοψηφίας, αλλά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου. Θυμάστε όλοι το τι είχε γίνει στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξεκινάγαμε να το συζητάμε και το πήραμε πίσω γιατί έτσι μας ήρθε. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Ελπίζω και εύχομαι να μην ξαναγίνουν κιόλας, θα πω. Και χωρίς να μιλήσω κιόλας. Αυτό είναι φοβερό. Χωρίς να μιλήσω. Αν μίλαγα, τουλάχιστον να αναλάμβανε και την ευθύνη αυτών που έλεγα. Τέλος πάντων, λοιπόν, επί του θέματος. Σε ό,τι αφορά την αναμόρφωση αυτή καθεαυτή, ήταν ο λόγος που είχαμε σταθεί θετικά στο να συζητηθεί και ως εκτός ημερήσιας διάταξης, γιατί είναι καθαρά διεκπεραιωτικός, εξορθολογίζει κάποιες δαπάνες σε σχέση με τα οριστικά τα στοιχεία της χρήσης του 25, έτσι, είναι καθόλου σωστός. Πλην όμως εμείς, καθότι είχαμε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό 2026, δεν μπορούμε να διαφοροποιηθούμε επί αυτού, γι' αυτό και θα καταψηφίσουμε την αναμόρφωση. Ευχαριστώ. Μόνο και μόνο όμως γι' αυτό το λόγο, δεν έχω παρατηρήσει κάτι.
6: Ο κύριος Δρακοντέδης Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
8: Δεν είναι πρόεδρε, έτσι κι αλλιώς δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο, ούτε να το κουράσω παραπάνω. Τι στάση μας στην κύβα, στην προπολογία μου, δεν θέλω να
6: πω. Ο κύριος Βεριώτης Αλέξανδρος έχει το λόγο.
9: Για αυτά που είπε ο Βαγγέλης, ως επικεφαλής, καταψηφίζουμε.
6: Τίθεται λοιπόν σε ψηφοφορία το θέμα. Καραγιάννης Αθανάσιος.
10: Υπέρ της εισήγησης.
6: Σκληρός Φίλιππος.
11: Υπέρ της εισήγησης.
6: Κάτσανου Θεοδώρα.
12: Υπέρ της εισήγησης.
6: Σκλαβενίτης Ευστάθιος. Υπέρ της εισήγησης. Βεργίνης Σπυρίδων. Απών. Μαργέλη Μαρία. Απούσα. Μπακογιώργος Χρήστος. Υπέρ. Κονιδάρης Κωνσταντίνος.
13: Υπέρ.
6: Αρματάς Γεράσιμος.
14: Υπέρ.
6: Λάζαρης Αρίστος.
15: Υπέρ.
6: Γατζίας Ιωάννης. Απών. Κωνσταντινίδη Σεβαστή.
16: Υπέρ.
6: Σολδάτος Γεώργιος.
15: Υπέρ.
6: Λάζαρης Νικόλαος.
15: Υπέρ.
6: Αραβανή Χριστίνα Απούσα. Γιαννιώτης Παναγιώτης. Απών. Γιαννούτσος Χαράλαμπος. Απών. Καλός Χαράλαμπος.
3: Κατά.
6: Λίγδα Σπυρίδων.
10: Κατά.
6: Μπελεγρίνο Σπυρίδων. Απών. Τσιρογιάννης Γεώργιος. Απών. Πεντεσπίτης Νικόλαος.
10: Κατά.
6: Γαζής Γεώργιος. Απών. Αργυρός Νικόλαος.
10: Κατά.
6: Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος.
10: Κατά.
6: Σέρβος Κωνσταντίνος. Κατά. Θερμός Ευάγγελος. Κατά. Βεριώτης Ευάγγελος. Κατά. Βεριώτης Αλέξανδρος. Κατά. Κατά είπατε. Μπορούμε να δούμε το συνολικό αποτέλεσμα, κύριε Ζαβιτσάνε. Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, δεκτή η εισήγηση. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κύριος Καβαδάς, έχει το λόγο. Με συγχωρείτε, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για το προηγούμενο θέμα? Ο κύριος Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κύριος Καβάδας Αθανάσιος, ζήτησε το λόγο.
13: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ενημερώσω...
6: Νομίζω δεν λειτουργεί, κύριε Γενικός.
13: Ακούτε?
6: Γραμματέα, οπότε...
13: Ακούει?
6: Okay. Εντάξει,
13: λοιπόν. Για την τοποθέτηση του κυρίου Καλού αναφορικά με το πρώτο θέμα για την αλλαγή του τρόπου φωτισμού στο νησί της Λευκάδας, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, πολύ μεγάλο το project, με πολύ μεγάλες επιπτώσεις, και το γνωρίζουν όλοι ότι δεν είναι ότι επειδή υπόθηκε από τον κύριο Καλό ότι στην επόμενη συνεδρίαση που θα τεθεί το θέμα, ότι να μην διανοηθεί η Δημοτική Αρχή να είναι ο μελετητής εδώ πέρα για να δώσει τις εξηγήσεις. Κύριος μελετητής, κύριος Χατζηγεωργίου, είχε προσκληθεί ήδη, είναι από χθες το βράδυ στο νησί και ήταν σήμερα να είναι εδώ με όλα τα δεδομένα της μελέτης, ώστε να δοθούν επαρκείς και μέχρι μυελού των οστών λεπτομερείς εξηγήσεις για τη δομή, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο εύλογα θα τεθεί και πρέπει να τεθεί. Είναι πολύ σοβαρό το project, με πολύ μεγάλες επιπτώσεις, τόσο από την πλευρά του τεχνικού θέματος, όσο και από το οικονομικό του μέρος, σαν συνολική προσέγγιση. Λοιπόν, ήταν εδώ, ήταν αδιανόητο στη Δημοτική Αρχή να μην είναι παρόν σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Αυτό ήθελα να διαβεβαιώσω. Εντάξει, ήταν εδώ, προέκυψε το θέμα και δεν μπορεί να είναι. Σίγουρα θα είναι με οποιοδήποτε τρόπο και κόστος και την επόμενη φορά, διότι είναι απολύτως απαραίτητο. Εντάξει.
6: Ο αντιδήμαρχος, κύριος Σολδάτος Γεώργιος, έχει το λόγο. Επί της διαδικασίας θέλετε κάτι?
14: Όχι,
6: κύριε.
14: Όχι, άσχετο.
15: Απλά μια εισήγηση, τη μελέτη θα την πάρουμε, γιατί δεν έχει
6: σταλεί
15: κάτι.
6: Έχει σταλεί, κύριε Βερδί.
13: Έχει σταλεί.
6: Σας βρίσκω αδιάβαστο.
15: Όχι, όχι.
6: Έχει σταλεί. Έχει σταλεί. Έχει σταλεί σε όλους. Κοιτάξτε καλύτερα.
13: Είναι διαθέσιμη, κύριε Βεριώτη. Είναι διαθέσιμη.
15: Δεν σας πιστεύω, αλλά σκέφτε.
16: Είμαι και εγώ
17: άνθρωπος. Ας το κάνει

0: Έχει δοθεί ο λόγος στον κύριο Σολδάτο Γιώργιο.
1: Ήθελα...
0: Επί της διαδικασίας.
1: Όχι, θέλετε. Κάτι άλλο θέλω να πω. Παρατυπία θα κάνω βέβαια. Επειδή πριν μίλαγα για θέματα καθοριότητας και επειδή δίπλα μου είναι η αξιότιμος πρόεδρος του Αθανίου και το ξέχασα να προσθέσω στα πρώτα κουβέντα που κάναμε ότι τη Δευτέρα, κυρία Πρόεδρε, το έχετε άγχος μεγάλο, ό,τι δυνάμεις διαθέτουμε, ό,τι δυνάμεις θα είναι όλο στο Αθάνι. Και για το ένα για λόσο και για την καθαριότητα και ό,τι μπορούμε. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, έπρεπε να κάνω τίποτα, γιατί ξεχάστηκα, εγώ φταίω.
0: Συμπόρευση βλέπω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με την κυρία Πρόεδρο του Αθανίου.
2: Πρόεδρε,
0: συμπόρευση. Συμπόρευση.
2: Ότι δεσμεύτηκε μπροστά μου ότι θα την είχε στείλει πριν δύο Δευτέρες.
1: Δεν απαντώ σε αυτή την ερώτηση γιατί το είπαμε όλο τώρα.
0: Προχωράει η διαδικασία στο επέμπτο θέμα λοιπόν. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Πολιτισμού για τον χαρακτηρισμό πέτρινου γεφυριού που βρίσκεται στη θέση Λαγκάδα και συνδέει τις δημοτικές κοινότητες Αγίου Νικήτα και Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας ως νεότερο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο θέμα αυτό ψηφίζουν και οι πρόεδροι του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τσουκαλάδων κύριος Βεργίνης Νικόλαος και ο πρόεδρος του Αγίου Νικήτα κύριος Περδικάρης Αντώνιος. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κύριος Αρματάς Γεράσιμος. Προχωράμε λοιπόν στο έκτο θέμα. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης υποβίβασης πεζοδρομίου στην... και σε αυτό για το 7ο θέμα ξέρουμε κάτι θα συζητηθεί. Το 11ο θέμα πάμε στο 11ο θέμα λοιπόν. Σε πιάσαμε από το λαιμό κύριε αντιδήμαρχε. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο 5ο θέμα για τον χαρακτηρισμό πέτρινου γεφυριού. Πάρτε το χρόνο σας. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κύριος Αρματάς Γεράσιμος, ο οποίος έχει το λόγο.
3: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από σχετικά αιτήματα του Προέδρου της τοπικής κοινότητας του Αγίου Νικήτα και του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Τσουκαλάδων, προκειμένου να αναγνωριστεί το μονότοξο πέτρινο γεφύρι στην περιοχή της Γριά Λαγκάδα, όπου είναι το σημείο που συναντιόνται οι δύο τοπικές κοινότητες, ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες να κρυφθούν προς το Υπουργείο και να χαρακτηριστεί ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Να αναφέρω καταρχάς, σύμφωνα με την νομοθεσία, υπάρχει ένα χρονικό σημείο, ένα έτος αναφοράς, που είναι το 1830. Πριν του 1830 μνημεία χαρακτηρίζονται ως αρχαία. Υπάρχουν τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά, τα οποία είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων 100 ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, κοινωνικής, εθελοντικής, λαογραφικής, τεχνικής ή εν γέννη ιστορικής καλλιτεχνικής σημασίας τους και τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων 100 ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, κοινωνικής, λαογραφικής και εν γέννη ιστορικής ή επιστημονικής σημασίας τους. Με βάση τα αιτήματα των δύο Προέδρων, το εν λόγω μονότοξο γεφύρι αποτελεί ένα μέρος του δρόμου που ένωνε τις δύο κοινότητες και επομένως διέσχιζε, αποτελούσε μέρος της, της συγκοινωνίας της τότε εποχής, ανθρώπων και ό,τι άλλο κινούνταν τότε, προκειμένου το μνημείο αυτό να τύχει της προστασίας τόσο από την φθορά του χρόνου όσο και από ανθρώπινες παρεμβάσεις οι οποίες παρατηρούνται εκεί, ζητάν να χαρακτηριστεί ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και να αναλάβει ο Δήμος όλες τις απαραίτητες ενέργειες που κινούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και να αναγνωριστούν και να έχουν, όπως ανέφερα, την απαραίτητη προστασία εν συνεχεία. Εξ αυτού του λόγου εισηγούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το αίτημα των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων του Αγίου Νικήτα και Τσουκαλάδων για τον χαρακτηρισμό του πέτρινου γεφυριού στη θέση Λαγκάδα μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων Αγίου Νικήτα και Τσουκαλάδων του Δήμου Λευκάδας ως νεότερο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και την υποβολή του ανωτέρου αιτήματος από την Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας στο Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου αυτό να αποφανθεί για τον χαρακτηρισμό του πέτρινου γεφυριού στην λόγω θέση ως νεότερου μνημείου και την θεσμική προστασία του και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
4: Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να μιλήσουν πριν από εμάς οι δύο Πρόεδροι.
1: Εφόσον δεν έχει αντίρρηση το Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, αποφασίστε ποιος θα μιλήσει πρώτος. Αυρότητες βλέπω, εκατέρωθαν. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίου Νικήτα, κύριος Περδικάρης Αντώνιος, έχει το λόγο.
5: Καλησπέρα. Το θέμα του παλιού γεφυριού στη θέση Λακάδα μας απασχόλησε, γιατί βρίσκεται αυτή τη στιγμή το κτίριο αυτό σε μια μάλλον άσχημη κατάσταση. Δηλαδή συγκεκριμένα κινδυνεύει και να ξεθεμελιωθεί ακόμα, γιατί η κήτη του χυμάρου έχει αλλάξει λόγω παρεμβάσεων. Ούτως ή άλλως υπάρχουν τα προβλήματα, όπως ξέρετε, με την παραλιακή ζώνη. Θέλουμε λοιπόν αυτό να μην χαθεί, γιατί αν μη το άλλο, αν όχι κάτι άλλο, συνδέεται, ας πούμε, με ιστορικές μνήμες, ας πούμε, της περιοχής μας και μπορεί να αξιοποιηθεί και τουριστικά, γιατί είναι μια πολύ καλή παραλία εκεί πέρα. Ανήκει κατά βάση βέβαια στην κοινότητα του Σκαλάδων η περιοχή και η παραλία από εκεί και πέρα, γιατί είναι μετά το γεφύρι. Αλλά πέραν της παραλίας έχουμε τους καταράκτες της Λακάδας, έχουμε ένα δάσος, ας πούμε, από Πεύκα, και είναι μια, έτσι, ας πούμε, ένα σημείο, έτσι, εξαιρετικού φυσικού καλούς που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί όχι μόνο τουριστικά αλλά και σαν ένα σημείο αναψυχής. Ήταν παλιότερα, γνωρίζουμε ότι τα σχολεία των χωριών πηγαίνανε εκεί πέρα εκδρομή τα παιδιά, ήταν ένα σημείο ξεκούρασης για τους οδηπόρους και τα ζώα τους. Συνδέεται με πολλές μνήμες, τέλος πάντων, και καλό είναι να διατηρηθεί. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι είναι ένα γεφύρι, οι πληροφορίες που έχουμε είναι της, περίπου της χρονολογίας του 1900, επομένως δεν είναι πρώτου 1830, ούτε ίσως των τελευταίων 100, όχι σίγουρα των τελευταίων 100 χρόνων, είναι γύρω στο 1900 πριν έχει χτιστεί. Το πρόβλημα το οποίο προκύπτει είναι, ναι, είναι ότι εάν χαρακτηριστεί έτσι μια, η περιοχή αυτή σαν μνημείο, θα πρέπει να έχει πρόσβαση Και αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα, το οποίο εγώ όταν είχα κάνει την εισήγησή μου δεν το είχαμε λύσει κατά κάποιο τρόπο. Μπήκε στη συνέχεια ίσως από τον πρόεδρο του Σκολάδων κτλ.

0: ότι υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με την πρόσβαση. Τι πρόβλημα υπάρχει με την πρόσβαση, να το περιγράψω χοντρικά. Ξέρετε ότι να πούμε ότι μάλλον αυτός ο δρόμος, δηλαδή από τη Λευκάδα προς τον Άγιο Νικήτα, ο δυτικός δρόμος, έγινε τη δεκαετία του 1890 επί ελληνικού κράτους. Είχε προηγηθεί ο κεντρικός δρόμος για σφακιώτες που είχε γίνει επί Αγγλοκρατίας. Αυτός ο δυτικός δρόμος έγινε το 1890, κοντά στο 1900. Ο δρόμος αυτός καταστράφηκε, γιατί είναι η περιοχή και των Σταπευκούλια με το σεισμό του 1948. Έκλεισε στην πραγματικότητα αυτός ο δρόμος και ξανανοίχθηκε το 1989, όπου πήγε η Μόμα και χάραξε τον καινούριο δρόμο. Το λαγκάδι αυτό είναι στο επίπεδο της θάλασσας σχεδόν. Δηλαδή κατέβαινε από τις Σουκαλάδες πάνω από τη Ράχη, από τα Πευκούλια, ο δρόμος, και στο σημείο αυτό το παραλιακό ήταν η γέφυρα και ακολουθούσε ο δρόμος μέχρι το Άγιο Νικήτα παραλιακά. Όταν έφτασε εκεί το 1979, όταν φτάσανε εκεί ας πούμε οι μηχανικοί, αποφασίσανε αυτό το δρόμο, επειδή ήταν πολύ κοντά στη θάλασσα και θα είχε μεγάλη κλίση, να το περάσουν λίγα μέτρα παραπάνω. Δηλαδή συνεχίστηκε από τα Βεσκούλια και μετά 50 μέτρα πιο ανατολικά, πάνω προς το Πρανές. Και αυτός ο δρόμος εγκαταλείφθηκε. Όταν εγκαταλειφθεί ένας δρόμος επαρχιακός, δεν πάβει να είναι επαρχιακός δρόμος όμως. Δηλαδή αυτός ο επαρχιακός δρόμος είναι η παλιά επαρχιακή οδός, έχουμε φέρει το 1956, ότι είναι αυτό και έπρεπε να παραμείνει και παραμένει, δηλαδή θεωρητικά δεν υπάρχει χρησιμοποιησία, παραμένει στην βιοδοσία του δημοσίου. Όμως τι γίνεται, όπως εγκαταλείφθηκε και όπως γίνεται συνήθως, δηλαδή και οι ιδιοκτήτες παρενέβηκαν και πήρανε κομμάτια και η θάλασσα χάλασε κάποια κομμάτια, γιατί ήταν παραλιακός όπως είπαμε, και τα άλλα φυσικά φαινόμενα, το ρέμα του ποταμού ας πούμε, που άλλαξε γιατί παρεμβαίνουν οι ιδιοκτήτες πάλι και το στρέψανε προς τους Σουκαλάδες, δηλαδή έχουν πολλά τέτοια φαινόμενα. Πρέπει λοιπόν, για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση, κατά την άποψή μου, να απευθυνθούμε στην περιφέρεια, όπου η οποία περιφέρεια έχει καταγεγραμμένη την θέση της παλιάς επαρχιακής οδού, και αυτό είναι σαφές ότι πρέπει να μείνει ανοιχτό και έτσι θα υπάρχει πρόσβαση. Αυτή τη στιγμή πράγματι δεν υπάρχει πρόσβαση. Μάλλον υπάρχει μια πρόσβαση με κάτι σκαλάκια που είναι μέσα στη ρέμα του δρόμου του ποταμού. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πάω. Δηλαδή είναι κάτι της σκάλας που κινδυνεύει να σκοτωθείς. Έτσι. Και είναι μέσα στο ρέμα του ποταμού, το οποίο νομίζω ότι δεν είναι ιδιοκτήτες. Βέβαια προς τιμήν τους είπανε ότι εάν υπάρξει ας πούμε από την πλευρά του Δήμου ή της περιφέρειας έτοιμα για να πάνε να μαζέψουν σκουπίδια και τα αυτά, θα τους βάλουν από τη στιγμή τους. Αλλά εντάξει, καλοσύνη τους, αλλά πρέπει να δούμε, κάπου πρέπει να είναι αυτή η πρόσβαση, γιατί δεν μπορεί να εξαφανίστηκε. Λοιπόν, πρέπει να δούμε πώς θα λυθεί και αυτό το θέμα. Έτσι. Αυτά είχα να πω.
1: Ο κύριος πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, θέλετε συμπληρωματικά να πείτε κάτι? Υπάρχει ομόφωνη απόφαση από ό,τι βλέπουμε, κύριε Πρόεδρε, του τοπικού συμβουλίου. Την παρουσία και των τριών μελών.
2: Εγώ το μόνο που έχω να πω
1: του συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε,
2: είναι
1: Τσουκαλάδων,
2: ότι έχω καλή επαφή με την κυρία Γερολάτου, την κόρη δηλαδή του, γιατί ο πατέρας έχει φύγει από τη ζωή, και μου είπε υπάρχει ένα μονοπάτι 2,5 μέτρα αυτή τη στιγμή, ο οποίο περνάει ο κόσμος και περνάει από το γεφύρι και πάει στην παραλία.
1: Συνεχίστε κύριε Πρόεδρε, χωρίς διακοπές, εδώ σε εμάς τα τέλετε.
2: Υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο το έχουν αφήσει από τις μάντρες που έχουν φτιάξει, γιατί κάποιοι δώσανε άδεια και φτιάξανε κάποιες μάντρες εκεί πέρα, δεν τις φτιάξανε παράνομα προφανώς. Τώρα αυτά γίνανε εδώ και πολλά χρόνια, δεν γίνανε χτες. Αλλά υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο κατεβαίνει η Λουρούμι και πάνε στην παραλία από κάτω και κατεβαίνουν. Έκαμε αυτοψία, πήγα εκεί πέρα, είναι γύρω στα 2,5 μέτρα. Στην άκρη. Δεν είναι όμως, δηλαδή, να πάσει από κάτω, ξέρω, να πέσει τον κρεμό. Υπάρχει, έχει χώρο, περνάει. Αυτό αφήσανε, αυτό έχουμε βρει. Εγώ το μόνο που θέλω μονάχα και ήθελα να το πάω και σαν θέμα κάποια στιγμή, να γίνει μια διάνοιξη. Ένας δρόμος ο οποίος να κατεβαίνει η περιοριστική αστυνομία και να πηγαίνει και ο Δήμος να καθαρίζει την παραλία. Για προστασία και της παραλίας και του.

0: δάσους. Αν γίνει αυτό, θα είναι καλό. Αυτό, τίποτα άλλο. Το οποίο θα το φέρω κάποια στιγμή σαν θέμα στο Τοπικό Συμβούλιο, γιατί τόσα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Οι προηγούμενοι πρόεδροι το έχουν φέρει, αλλά οι δημοτικές αρχές αδρανίζανε όλες. Εγώ θα το ξαναφέρω σε θέμα και αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, θα είναι καλό για την προστασία της περιοχής όλης. Και για φωτιά και για όλα. Και για καθαριότητα βέβαια. Και αν μην μένε και μέσα εκεί στο δάσος, μένε 2.000 κόσμος το καλοκαίρι. Πού κατράνε, πού τρώνε, πού πίνουνε, δεν ξέρω. Πού πάνε.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
2: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, εγώ δεν θα προσθέσω πολλά πράγματα. Το μόνο το οποίο θα πω είναι ότι αξίζουν συγχαρητήρια αρχικά. Αρχικά στον πρόεδρο της κοινότητας του Αγίου Νικήτα, ο οποίος αυτός είχε την πρωτοβουλία και έφερε το θέμα, και προφανώς και στον πρόεδρο των Τσουκαλάδων που ακολούθησε, καθότι ενώνει τις δύο κοινότητες, γιατί θυμάστε ότι το θέμα υπήρχε και στο προηγούμενη συνεδρίαση, ορθώς αναβλήθηκε και ορθώς έρχεται τώρα. Οπότε νομίζω ότι πέραν των συγχαρητηρίων για την πρωτοβουλία να αναδείξουν αυτό το ζήτημα, εμείς στεκόμαστε θετικά. Προφανώς εμείς το αίτημα μπορούμε να υποβάλουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις έτσι ώστε και οι αρμόδιες αρχές να αναγνωρίσουν το δίκαιο του αιτήματος και να χαρακτηριστεί ως νεότερο μνημείο πολιτιστής κληρονομιάς. Είναι αλήθεια όμως, έτσι αυτά είναι τα πολύ θετικά, είναι αλήθεια λίγο ότι ο αγαπητός Νίκος Βεργίνης λίγο με μπέρδεψε εκεί λίγο στο τέλος με το θέμα της πρόσβασης. Οπότε, πραγματικό. Οπότε...
0: Είπα να το βάλω θέμα σε άλλους...
2: Ναι, όχι, εντάξει, το θέμα του γεφυριού είναι αυτόνομο, εντάξει, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι ένα γεφύρι δεν είναι μόνο του μέσα στο χώρο, έτσι. Μάλιστα.
1: Ολοκληρώσατε.
2: Σε κάθε περίπτωση, τώρα πρώτα. Σε κάθε περίπτωση, ας το αφήσουμε προσώρα στο ζήτημα αυτό απ' έξω. Στο αίτημα αυτό καθεαυτό στεκόμαστε θετικά. Έτσι, και εγώ και η παράταξη. Και ξαναδίνω πάλι συγχαρητήρια και στους δύο προέδρους, έτσι όπως το τοποθετήθηκε. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
3: Είναι προφανές, λέω, ότι συνεννούμε να γίνει αναγνώριση ως νεότερο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης είναι προφανές ότι πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Αγίου Νικήτα που είχε την πρώτη ιδέα, αλλά και στον πρόεδρο της κοινότητας των Τζουκαλάδων. Άρα δεν θα μείνω καθόλου σε αυτό. Θέλω να πω μια κουβέντα για την πρόσβαση. Επειδή τέθηκε εξ απαλών ο Νίχων, όχι γιατί θα πάρουμε καμιά απόφαση τώρα, αλλά έτσι για να το έχετε στο μυαλό σας. Ναι, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή δεν είναι αν πάω εγώ ή ο οποιοσδήποτε ή ο πρόεδρος που πήγε και είδε ένα μονοπάτι 2, 1 ή 3 μέτρα ή 13. Το ζήτημα είναι τι λέει το κτηματολόγιο. Άρα το πρώτο που πρέπει να διερευνηθεί, Νίκο μου, πρόεδρε, είναι το ζήτημα του κτηματολογίου. Επειδή εκεί σαφή εικόνα εγώ τουλάχιστον δεν έχω, εμείς το είχαμε ψάξει τότε το ζήτημα, αλλά έχω την αίσθηση, αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι και αρκετά τα χρόνια, ότι είναι εξαιρετικά μπερδεμένο, και βέβαια τότε δεν υπήρχαν και ακόμα ζητήματα με το κτηματολόγιο, έτσι. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ακόμα και αν συμφωνηθεί από όλους, από το Δήμο, από το Δημόσιο, από ιδιώτη, όποιον εμπλέκεται τέλος πάντων ιδιοκτησιακά, πρέπει να γίνει σαφές σε όλους ότι για να υπάρξει πρόσβαση ασφαλής χρειάζεται να γίνει έργο. Δεν γίνεται δηλαδή να κατεβαίνεις και να τρέμει η ψυχή σου ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να στραβοπατήσεις και να έχεις θέμα. Γιατί μη φανταζόμαστε όλοι τη φυσική κατάσταση που μπορεί να είμαστε τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δυσκολίες στην πρόσβαση. Το είπε προηγούμενο πρόεδρος του Αγίου Νικήτα. Ήθελε να πάει και δεν μπορούσε ο άνθρωπος να πάει. Δηλαδή τι άλλο να πει. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται έργο εκεί πέρα. Αν όμως θέλουμε, εκτός από το αίτημα που θα κάνουμε και ορθά θα το κάνουμε, να ασχοληθούμε με το ζήτημα στην περιοχή εκεί, τώρα που σιγά σιγά όσο ξεκαθαρίζουν τα ζητήματα με το κτηματολόγιο, πρέπει από εκεί να ξεκινήσουμε. Και νομίζω, κύριε Γενικέ, και εσείς και ο κύριος Αρματάς, ως αρμόδιος αντιδήμαρχος, πρέπει αυτό να το τονίσετε στο δήμαρχο, έτσι, δηλαδή ότι υπάρχει ανάγκη να δώσει την εντολή να ξεκινήσει μια διερεύνηση σε ό,τι αφορά το κτηματολογικό κομμάτι για να προχωρήσουμε και αυτό. Γιατί ακόμα και αν δεν κάνουμε το έργο, να ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι εκεί, αυτό είναι εκεί το οριοθετημένο, αυτό είναι το μονοπάτι, αυτό είναι δικό μας ή δεν είναι, ή μας το χαρίσανε ή δεν ξέρω τι άλλο συμβαίνει. Έτσι. Είναι πάντως, να ξέρετε, πολύ μπερδεμένη η κατάσταση εκεί πέρα. Γι' αυτό λέω να ξεκινήσουμε από το κτηματολόγιο σε κάθε περίπτωση.
1: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.
4: Έλα, ναι.
5: Γενικά είμαστε θετικοί όσον αφορά προτάσεις για ανάδειξη σημείων, κτηρίων και τα λοιπά ως μνημείων. Όμως στην προκειμένη περίπτωση ξεκινάμε από το τέλος. Έχω αυτή την αίσθηση. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Υπόθηκαν πρόσβαση, πρώτον. Δεύτερον, και ίσως και πιο σημαντικό, εδώ και χρόνια καταγγέλλονται καταπατήσεις που έχουν αφήσει στο γιοφύρι ένα γιοφύρι, το οποίο που οδηγεί και από πού ξεκινάει. Τρίτον, για να πάει κάποιος χρειάζονται ορειβατικές ικανότητες. Άρα η επιλογή του να προταθεί η ανάδειξη του ως μνημείου, και γι' αυτό αυτό για μας έχει τη μεγαλύτερη σημασία, είναι θα πάει πακέτο με την νομιμοποίηση όλης αυτής της απαράδεκτης κατάστασης του μπλεγμένου ιδιοκτησιακού των καταγγελόμενων εδώ και χρόνια από τις τοπικές κοινότητες καταπατήσεων. Αν είναι έτσι, προφανώς και δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Εννοείται αυτό. Δηλαδή δεν θα με μια μόνο κοντιλιά θα θεωρήσουμε καλώς καμωμένα όλα αυτά και οι μάντρες μέσα στο λαγκάδι, καλώς καμωμένα όλα αυτά και να το κάνουμε μνημείο. Για ποιο λόγο? Για να γίνεται επισκέψιμο προς όφελος των όμορων ιδιοκτησιών, των ιδιωτών και των καταστημάτων εστίασης? Ή απ' την άλλη το κάνουμε για να τα λύσουμε αυτά έχοντας τη θεσμική ομπρέλα της ύπαρξης του νεότερου μνημείου? Έτσι ναι. Έτσι ναι. Η άλλη, το άλλο σκεπτικό δεν μας βρίσκει σύμφωνος, και γι' αυτό λέω ότι φτάσαμε κατευθείαν στο τέλος. Δεν ξέρω παλιότερα τι θέση έχει, αν έχει πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν λέω το, ούτε με την προηγούμενη, ούτε την προπροηγούμενη Δημοτική. Από παλιά. Λοιπόν, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πρώτα και μετά να καταλήξουμε στο να αναδειχτεί πράγματι, που είναι ένα σημαντικό σημείο με την ιστορικότητα που περιγράψαν οι πρόεδροι. Αλλά εδώ, αν τα αφήσουμε όλα τα άλλα άλυτα και πάμε να το κάνουμε μνημείο, είμαστε σε λάθος κατεύθυνση.
1: Παρακαλώ, επειδή με ένα λεπτό, κύριε Βαριώτη, να κλείσουμε την πόρτα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα

0: με το ιδιοκτησιακό, δικό μου, δικό σου, παρανομίες και λοιπά που μπορεί να υπάρχουν και αυτά. Μία παρατήρηση ήθελα να κάνω και να πάρει υπόψη η Δημοτική Αρχή. Δεν είναι ενάντια στην πρόταση των τοπικών κοινοτήτων, απλά βάζουνε και άλλοι πρόεδροι και έχουν αναφέρει στη Δημοτική Αρχή για γεφύρια τέτοιου τύπου που θα πρέπει να τα δει η Δημοτική Αρχή, να τα πάρει υπόψη, είτε να τα φτιάξει, να τα σουλπώσει και να τα αναδείξει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει στη Βαφκερή μονότοξο γεφύρι, το οποίο ο πρόεδρος, ο Τάσος ο Θερμός, το έχει αναδείξει, το έχει κάνει θέμα στη Δημοτική Αρχή. Ναι, εκεί ακριβώς, από κάτω από το χωριό είναι, που είναι πολύ καλό και να αναδειχθεί κλπ. Και έχουν βγει κάποια χρήματα, δεν ξέρω και εγώ ακριβώς πού βρίσκεται το έργο, αν έχει εγκριθεί, αν χάθηκε, αν κάτι. Πάντως υπάρχουν τέτοια γεφύρια, όπως και στο Σακολιβάτα νομίζω, και υπάρχουν και αλλού που αναφέρουν πρόεδροι. Να τα πάρουμε σοβαρά υπόψη, σαν Δήμος, να τα αναδείξουμε, γιατί όντως είναι πολιτιστική κληρονομιά, για να μην πάνε χάμενοι. Αυτό.
1: Υπέρ δηλαδή της εισήγησης και εσύ. Υπέρ της εισήγησης. Ναι. Ναι. Κάποιος δημοτικός σύμβουλος άλλος. Ομόφωνα λοιπόν υπέρ της εισήγησης στο πέμπτο θέμα και ψηφίζουν και οι δύο πρόεδροι, οι οποίοι παρευρίσκονται και οι δύο. Εντάξει κύριε Ζαβιτσάνε. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στο έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης υποβίβασης πεζοδρομίου στην οδό Καραβέλα έμπροσθεν της επιχείρησης του κυρίου Παναγιώτη Κοντογιώργη του Νικολάου. Σχετική υπαριθμών 168 κάθετος 2026. Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής. Εισηγητής ο αναπληρωτής δημάρχου, αντιδήμαρχος κύριος Αρματάς Γεράσιμος.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχοντας υπόψη το από 12 Δευτέρου του 2026 αίτημα του Κοντογιώργη Παναγιώτη του Νικολάου, ο οποίος διατηρεί ηλεκτρολογία αυτοκινήτων στην οδό Καραβέλα και ζητάμε την αναφερθήσα έτσι να επιτραπεί υποβίβαση του πεζοδρομίου μπροστά από την επαγγελματική του στέγη, ώστε να είναι εφικτή η στάθμευση των αυτοκινήτων των πελατών επί του καταστήματός του και να αποφευκτούν πιθανές βλάβες των αυτοκινήτων τους. Την σχετική νομοθεσία για την είσοδο και έξοδο σε χώρους στάθμευσης, με αριθμό 11 του 2026 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας, όπου ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για την ανωτέρω παρέμβαση, εισηγούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ζητείται να εγκριθεί η υποβίβαση του πεζοδρομίου στην οδό Καραβέλα μπροστά έμπροσθεν της επιχείρησης του κυρίου Παναγιώτη Κοντογιώρη του Νικολάου. Η πραγματοποίηση της εν λόγω παρέμβασης θα γίνει με ταπείνωση του πεζοδρομίου κατά μήκος της εισόδου, να πραγματοποιηθεί με ράμπες πεζών καθ' όλο το πλάτος του πεζοδρομίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ΦΕΚ 6213 κάθετος Β κάθετος 712 του 2022 και το σημείο της παρέμβασης να πραγματοποιηθεί κατ' υπόδειξη της υπηρεσίας του Δήμου μας. Η εν λόγω παρέμβαση να γίνει έντεχνα και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας μας η εργασία θα πραγματοποιηθεί από συνεργείο του ΕΤΟΥΝΤΑ έντεχνα και

0: με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Ευχαριστώ.
1: Στο θέμα αυτό ψηφίζει και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας, κυρία Μαριάννα Μίτζουρα. Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
2: Για το θέμα θα τοποθετηθεί ο κύριος Λίγδας, κύριε Πρόεδρε.
1: Ο κύριος Λίγδας Σπυρίδων.
3: Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
1: Με τον αναβαθμισμένο ρόλο σας. Σας ακούμε.
3: Ευχαριστώ, ναι. Και με διορισμό, δεν τον πήρα μόνος μου.
1: Ναι.
3: Διορίστηκα κιόλας. Το θέμα, ούτως ή άλλως έχουν έρθει και παρόμοια θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά καιρούς έρχονται προφανώς για να εξυπηρετηθούν και κάποιες επιχειρήσεις. Το μόνο που ήθελα να ρωτήσω, γιατί μάλλον τυπογραφικό το λάθος, αλλά πιο πολύ, πότε είναι η αίτηση, κύριε Αντιδήμαρχε? Είναι 3513, αριθμός πρωτοκόλλου αίτηση, μετά η ημερομηνία της αίτησης.
0: 12 Δευτέρου 2026.
3: Α, εντάξει, γιατί προφανώς εκεί κάποιο τυπογραφικό λάθος έχει γίνει να διορθωθεί στην αίτηση για τυπικό.
1: Παρατηρητικός πολύ είστε, κύριε Λίγνα.
3: Έχουμε ευθύνη τώρα μετά το διορισμό. Αυτό και θα το αποδείξω κιόλας στις υπόλοιπες παρατηρήσεις, διότι θετικά προφανώς θα σταθούμε. Το μόνο, διότι αυτό ήθιστε και σε προηγούμενες περιπτώσεις και επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής και της προηγούμενης και της παραπροηγούμενης, είναι να, διότι λέει ότι θα γίνει η εμπεν λόγω παρέμβαση, θα γίνει έντεχνα και σύμφωνα με τις οδηγίες. Συνήθως βάζαμε και την επίβλεψη. Άλλο αν θα πάει, δεν θα πάει, αλλά να υπάρχει την επίβλεψη της υπηρεσίας και προφανώς στο ΓΑΜΑ η εργασία θα πραγματοποιηθεί από συνεργείο του ΕΤΟΥΝΤΑ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι και τα έξοδα μέσα, αλλά δεν θυμάμαι, δηλαδή το πρώτο το θυμάμαι ότι το έχουμε βάλει το επίβλεψη. Το δεύτερο με έξοδα δεν θυμάμαι αν το προσδιορίζουμε. Σε κάθε περίπτωση θετικά θα σταθούμε. Προφανώς πρέπει η επιχείρηση εκεί πέρα να εξομαλυνθεί εκεί το πρόβλημα που υπάρχει, το ξέρουμε κι όλοι, που υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο, και μακάρι κάποια στιγμή να έρθει και ένα θέμα προς αυτή την περιοχή εκεί πέρα να γίνει και κάποια πλακόστρωση. Ευχαριστώ.
1: Πάντως, κύριε Λίγδα, λέει στην εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής, τα έξοδα της ανακατασκευής του πεζοδρομίου θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Είμαι κι εγώ παρατηρητικός, βλέπετε. Πάντως αναφέρεται στην εισήγηση και μπορεί να προσθέσει.
2: Εγώ θα πω ότι είσαστε και οι δύο παρατηρητικοί.
1: Και μπορεί να προσθέσει. Ο κύριος...

Σέρβος Κωνσταντίνο, το πεζοδρόμιο μπροστά για αυτή είναι η ερώτηση και να τοποθετηθώ. Αν...

0: το μήκος αφορά την είσοδο.
1: Η είσοδο, έξοδο.
0: Την είσοδο.
1: Είμαστε σύμφωνοι. Άλλος δημοτικός σύμβουλος. Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Το 7ο θέμα. Γνωμοδότηση Δέλτα Σίγμα για αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 στην εκτός οικισμού περιοχή Σιβώτων της Δημοτικής Κοινότητας Ευγύρου στην ειδική θέση Κουτούπα Τράχυλος σχετικά με Αρματάς Γεράσιμος.
0: Το θέμα αναβάλλεται.
1: Αναβάλλεται λοιπόν αυτό το θέμα και μπορούμε να προχωρήσουμε στο 8ο θέμα που αφορά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης πέμπτης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου κατασκευή περιφερειακής οδού πόλης Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας ανάδοχος Ιόνιος Τεχνική ΑΕ. Εισηγητής ο αναπληρωτής Δημάρχου κύριος Αρματάς Γεράσιμος, ο οποίος έχει το λόγο.
0: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας Ιόνιος Τεχνική ΑΕ για παράταση του έργου κατασκευή περιφερειακής οδού στην πόλη Λευκάδας σύμφωνα με την οποία ζητάει παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 210 ημέρες μέχρι 31/12/2026 με αναθεωρήσεις διότι δεν εξέλιπαν οι λόγοι των προηγούμενων παρατάσεων εισηγούμε την έγκριση της πέμπτης παράτασης του έργου μέχρι 30 Οκτωβρίου 2026. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
2: Άρα πρώτα απ' όλα λέμε ότι επισήμως η εισήγηση λέει 30 δεκάτου. Πρώτον μάλιστα. Λέει 12 και αλλάζει γίνεται 10. Αυτό λέω. Να συνοεί. Εντάξει, ωραία. Okay. Το αίτημα είναι μέχρι 12 και η υπηρεσία λέει για 10. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Εδώ τώρα. Στο ίδιο έργο θεατές. Έχουμε βαρεθεί να λέμε τα ίδια πράγματα. Ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει τα ίδια πράγματα. Και βλέπουμε το ίδιο έργο. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολύ απλά αν δείτε την αίτηση της κατασκευάστριας εταιρείας λέει ότι είχαμε πάρει με τη 205 απόφαση την τέταρτη χορήγηση την τέταρτη παράθεση της, της συνολικής προθεσμίας μέχρι 31/5 και τι μας λέει επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει 27/4 έτσι πριν από 18 μέρες επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αποξήλωσης του εναέριου δικτύου αρμοδιότητας ΔΔΕ, το οποίο παρεμποδίζει τη συνέχισή του, παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις τάδε μας χορηγεί στον άλλαγη παράταση προθεσμίας. Λοιπόν, πόσες φορές συνάδελφοι από αυτά εδώ τα έδρανα και ενδεχομένως και από τα απέναντι έδρανα έχει τεθεί το ζήτημα της περιβόητης μετακίνησης των στήλων της ΔΕΗ. Να πω 5, θα είμαι πολύ φιδωλός. Να πω 10, κάπου εκεί θα είμαστε. Δηλαδή, στο Θεό που πιστεύουμε, όποιον ο καθένας πιστεύει, ήταν τόσο δύσκολο για τη Δημοτική Αρχή να πράξει το αυτονόητο, το οποίο εμείς από την πρώτη στιγμή το τονίσαμε. Από την πρώτη στιγμή. Την μετατόπιση των στήλων. Δεν προβλεπόταν στην αρχική τη μελέτη, στον προϋπολογισμό. Δεν προβλεπόταν. Πολύ ωραία. Ήταν λόγος όλα αυτά τα οποία ακούγαμε τόσο καιρό, τα οποία ήταν επίκως απαράδεκτα και λέγονταν και από το στόμα του κύριου Δημάρχου. Για το τι προσπαθούσαμε να κάνουμε για να υπογειοποιήσουμε το δίκτυο. Εδώ δεν έχουμε υπογειοποιήσει το δίκτυο μέσα στην παλιά πόλη που είναι υποχρέωσή μας και πρέπει κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν μέσα στο ΣΒΑ προβλέπεται, αλλά αν δεν προβλέπεται, το κάνουμε και σαν πρόταση να μπει, και αν δεν είναι. Δεν έχουμε υπογειοποιήσει δηλαδή μέσα στην παλιά πόλη, το ιστορικό μας κέντρο, και πάμε να υπογειοποιήσουμε έναν δρόμο στην άκρη του σχεδίου. Και θα πει κάποιος, κακό είναι αυτό? Προφανώς και όχι. Αλλά δεν είχαμε την αίσθηση της πραγματικότητας για το πόσο θα κοστίσει αυτή η μελέτη. Λέγαμε εμείς για 120 με 150 χιλιάδες, μας ερωνευόταν ο κύριος Δήμαρχος, μας έλεγε 30 χιλιάδες παραπάνω από τα συμβατικά, του λέγαμε ότι έχουμε μιλήσει με το ΔΔΕ, μας ξανακορόιδευε ο κύριος Δήμαρχος, του λέγαμε, μας έλεγε ότι θα έβαζε 1/3 η κάθε πλευρά, θα πλήρωνε το ποσό, 1/3 η εταιρεία, 1/3 ο ΔΔΕ, 1/3 ο Δήμος, του λέγαμε ότι αυτά τα πράγματα είναι ανυπόστατα, μας ξανακορόιδευε ο κύριος Δήμαρχος, παίρναμε το ΔΔΕ. Σήκωνε τα χέρια ψηλά. Τι είναι αυτά που μας λέτε, λέει, τι είναι αυτά που μας ρωτάτε? Και όμως κατατίθονταν εδώ, στο δημόσιο βήμα. Παίρναμε τηλέφωνο την εταιρεία, λέγαμε, έχετε συμφωνήσει ότι θα μπει το 1/3. Μας κοροϊδεύεις, λέει. Εμείς δεν έχουμε πληρωθεί τα έργα, τα λεφτά από τη δράση μας, από το έργο το οποίο έχουμε φτιάξει. Όχι προφανώς με ευθύνη του Δήμου πληρωμή, ή μπορώ να πω και με ευθύνη, ή τουλάχιστον του Υπουργείου. Ας το βγάλουμε το Δήμο απ' έξω αυτή τη φορά. Λοιπόν, και εμείς εδώ καθόμαστε και περιμέναμε πάνω από ένα χρόνο. Πάνω από ένα χρόνο, συναδέλφοι. Να κάνουμε κάτι το οποίο το βλέπαμε και ήταν εξόφθαλμο ότι δεν μπορούσε να γίνει. Και που καταλήξαμε σε αυτό το οποίο λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Μεταφέρετε τις κολόνες. Δεν λέω ότι η αρχή μελέτη ήταν 40 κάτι χιλιάδες και ότι με την αναθεώρηση προφανώς, με την επικαιροποίηση της μελέτης, πήγε 50.000 ευρώ. Περιμέναμε να έρθει η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για να μπουν οι 50.000 που τους βάλαμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Και πήρε το δρόμο του. Και σας έχουμε πει ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή, μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα, είχε μεριμνήσει με μια μεγάλη προσπάθεια, έτσι, ολιστική προσέγγιση για τη μεταφορά και την αποσυμφόρηση της πόλης. Και σας λέμε ότι είχαμε βρει τα 3,5 εκατομμύρια του περιφερειακού δρόμου, για να κρύβει 3.674, τα θυμάμαι, λες και είναι τώρα 124.000 η αρχαιολογία και 3.550 το έργο. Είχαμε βρει 2.300.000 για το έργο της οδικής ασφάλειας, που εκκρεμεί ακόμα να φτιάξουμε το δρόμο της Αγίας Μαρίνας, που σκοτώνει το κόσμος. Και γιατί εκκρεμεί ο δρόμος της Αγίας Μαρίνας? Γιατί προφανώς κάπου πρέπει να διοχετευτεί η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων. Αν δεν φτιαχτεί ο περιφερειακός, δεν μπορεί να κλείσει ο δρόμος της Αγίας Μαρίνας για να φτιαχτεί. Όλα αυτά διασφαλισμένα, συμβασιοποιημένα, και κάποιο έργο έχει ολοκληρωθεί από αυτό το έργο της οδικής ασφάλειας, ο κόμβος του Πρωταφείου, πριν αλλάξει η δημοτική περίοδο. Όλα αυτά τα φωνάζαμε και τα λέγαμε, και δεν ξέρω δηλαδή, δεν υπήρχαν αυτιά ανοιχτά. Δεν καταλαβαίναμε, τα δικά μας τα ελληνικά δεν είναι καλά. Θέλαμε δεν και καλά να βάλουμε τη δική μας νότα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι όμως? Ότι παρήλθε 1,5 χρόνος και καθόμαστε και κοιτάμε ακόμα τις κολόνες. Κύριε Πρόεδρε, θέλω ένα λεπτάκι από τη δευτερολογία μου και το κλείνω. Κοιτάμε τις κολόνες. Τι ακούσαμε από τον κύριο Δήμαρχο? Ότι το Μάιο, εδώ, τελευταία φορά, αφού κλείσαμε το ζήτημα και το πήραμε απόφαση ότι θα μεταφερθούν οι κολόνες, τι είπαμε ο κύριος Δήμαρχος? Έτσι. Που δεν θέλει κανένας δεν θέλει να αμφισβητεί το Δήμαρχο. Όποιος και αν είναι αυτός, όπως και αν λέγεται. Αλλά ακούμε κουβέντες οι οποίες είναι ανυπόστατες. Εδώ είμαστε. Όλα αυτά είναι γραμμένα στα πρακτικά, δεν είναι δικά μου εφιολογήματα. Τέλος Μαΐου, ο δρόμος παραδίδεται. Κάναμε το σταυρό μας. Όσοι πιστεύουν. Μακάρι, λέγαμε. Ξέραμε ότι δεν γινόταν. Πέραμε την εταιρεία, μιλάγαμε με την εταιρεία. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία, μου λέει. Να, η παράταση. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Τώρα τι λέμε? Παρ' όλα αυτά όμως θα μεταφερθεί η κυκλοφορία. Πώς θα μεταφερθεί? Θα παραδοθεί το μισό το πάνω. Μάλιστα. Πήγαμε, το επισκεφθήκαμε. Άντε, να μην βγάλουμε φωτογραφίες, λέμε, και ανεβάσουμε στο Facebook και στενοχωρήσουμε κάποιους. Ωραία. Ας πούμε ότι γίνεται το μισό. Πώς θα πάνε τα φορτηγά, συνάδελφοι? Για πείτε με εσείς, αν δεν γίνει ολόκληρο μέχρι κάτω, μέχρι το κλειστό γυμναστήριο και μέχρι το 5x5, για να κλείσει η Αγία Μαρίνα, πάλι στο ίδιο εργοθεάτης. Πάλι θα γκρεμοτσακίζεται ο κόσμος εκεί πέρα. Δεν είναι λειτουργία στις δημοτικές αρχές. Δεν είναι λειτουργία, δεν είναι αποδοτικότητα αυτή. Τώρα, αν εσάς δεν σας ενδιαφέρει, και αναφέρομαι σύνολο, έτσι, που πιστεύω ότι σας ενδιαφέρει, δηλαδή, δεν μπορεί να μην δεν σας ενδιαφέρει, έτσι, είναι θέμα δικό σας, αλλά εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε. Και κλείνω με αυτό και δεν θέλω δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να δεχθούμε έργο που σας παραδώσαμε συμβασιοποιημένο. Με κάποια έλλειψη, με κάτι τέτοιο, εδώ έτσι όλα τα έργα χρειάζεται. Συμβασιοποιημένα δύο έργα, 3,5 και 2 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια 800.000 ευρώ για την περιφερειακή, για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας του δρόμου περιφερειακά, και να μην δείτε τελειώνετε. Δηλαδή, τι θα γινόταν αν ξεκινάγατε? Θα μου πείτε ότι γίνεται και στα υπόλοιπα τα έργα, δεν έχετε δημοκρατήσει ένα έργο μεγάλο. Γιατί? Δυστυχώς Για εσάς και για τη Λευκάδα κυρίως, το εσάς λιγότερο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει δημοπρατηθεί ένα έργο. Δεν λέω να τελειώσει. Ας τελειώσει μετά από 3-4-5 χρόνια που τελειώσει. Δεν έχετε δημοπρατηθεί ένα. Άρα λοιπόν και εδώ τα ζητήματα εδώ. Σας τα αφήσαμε συμβασιοποιημένα και δεν μπορείτε να το ολοκληρώσετε. Γιατί έχετε αυταπάτες, συνάδελφοι.
1: Θέλετε να διατυπώσετε και την τελική σας εισήγηση.
2: Για αυτούς ακριβώς τους λόγους αναγκαζόμαστε, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω. Μάλιστα. Για πρώτη φορά σας είχαμε προειδοποιήσει, όχι προσωπικά σας, έτσι εννοώ, έτσι. Εισηγητές και δημοτική αρχή, δεν είναι θέμα προσωπικό, ότι για τέτοια ζητήματα που το πράγμα ξεφεύγει, άλλο. Δώσε, ψηφίσαμε την παράταση στο έργο της, του Αγίου Ιωάννη, έκανε κακοκαιρία. Δεν μπορεί να μην το παραβλέψει κανένα, το ψηφίσαμε. Έτσι. Αλλά σε αυτό εδώ θα είναι η πρώτη φορά που θα καταψηφίσουμε την παράταση. Και το κλείνω με αυτό, καταψηφίζουμε το αίτημα.
1: Ο κύριος Σέρβος Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
3: Κάπως έτσι φτάνουμε σε αδιέξοδα με κάποια έργα. Έπρεπε να έχει τελειώσει το έργο. Γεγονός είναι. Οι δύο κολόνες της ΔΕΗ έπρεπε να έχουν μετατοπιστεί εδώ και ένα χρόνο, 1,5. Μην περιμέναμε υπογειοποίηση και τέτοια πράγματα. Και ποιο είναι το αδιέξοδο τώρα? Να ψηφίσουμε την παράταση αγνοώντας τα προηγούμενα ή να καταψηφίσουμε και να καταδικάσουμε την περιοχή και το δυτικό κομμάτι της ευρύτερης περιοχής της πόλης και το δρόμο της Αγίας Μαρίνας που θα καθυστερήσει μετά. Για αυτούς τους λόγους εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω να ψηφίσω ούτε το ένα, ούτε την παράταση, αλλά ούτε και την καταψήφιση του έργου. Δηλώνω παρόν.
1: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.
4: Όπως υπόθηκε και σωστά από τις προλαλήσαντες, είναι μία από τις περιπτώσεις απαράδεκτης διαχείρισης όσον αφορά τον διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν ένα έργο. Και καταλήγουμε η όποια αίτηση για παράταση να βαίνει εις βάρος του έργου. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις παρατάσεων πραγματικά που δεν επηρεάζουν τελικά το ίδιο το έργο. Εδώ η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Με λάθος χειρισμούς, με. Για δύο κολόνες. Δηλαδή, πάμε να τις πάρουμε με τα χέρια, να τις πάμε παραδίπλα. Να ψηφίσουμε παρόν, γιατί δεν θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε να δείξουμε ότι δεν νομιμοποιούμε το όποιο μπάχαλο έχει προκληθεί με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής για το συγκεκριμένο έργο. Απ' την άλλη δεν φταίει και τίποτα όλος ο κόσμος που περιμένει το αποτέλεσμα.
1: Ο κύριος Πεντεσπίτης Νικόλαος.
5: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και ερχόμαστε στην πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι μία. Εδώ και τόσους μήνες σας λέει όλα τα μέλη της παράταξής μας για το συγκεκριμένο έργο για δύο κολόνες. Λοιπόν, το μόνο που εννοείται ότι εμείς είμαστε κατά να στηρίξουμε αυτή την παράταση, διότι έτσι με αυτόν τον τρόπο κανένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια δεν πρόκειται να τελειώσει. Λοιπόν, ένα το κρατούσα, αυτή τη θητεία της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου.

0: Επίσης, τελικά αποδείχτηκαν οι φιέστες που πήγατε τον κύριο Γεωργιάδη, που ήρθε ο υπουργός τότε μαζί με τον κύριο βουλευτή. Κάνετε φιέστα εκεί πέρα για το έργο. Για... Και τώρα τι θα πείτε στον κόσμο, τι είναι αυτές οι φιέστες? Έχει σχέση, διότι λέγατε εδώ πέρα τελειώνει τα έργα, κάνουμε ράνουμε στον υπουργό, δείχνατε ότι προχωράτε έργα και κάνετε διαδικασίες. Τελικά δεν ήταν ικανός ο Δήμος να μεταφέρει δύο κολόνες, ενώ ένας ιδιώτης μεταφέρει και πέντε κολόνες μέσα από το χωράφι. Ευχαριστώ.
1: Άλλος δημοτικός σύμβουλος.
2: Είχαμε έρθει εδώ και βάλαμε ερώτημα, ένα έργο που έχει ταλαιπωρήσει όλο τον κόσμο της Λευκάδας, και είχαμε θίξει το ζήτημα για τα νερά πάλι με τις κολόνες που περνάει και εκεί από καινούργιες οικίες, το οποίο δεν έχει ούτε κάθετους

έργα για τα νερά να πάνε εκεί, τα οποία για τις κολόνες. Δεν έχουν μπει τα μεγάλα, τα τετράγωνα, να το πω έτσι, τα κιούνια. Για τις κολόνες δεν μπήκαν. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, έπρεπε να τραβήξει μέχρι απάνω και μετά μπήκαν στρογγυλά κιούνια. Γιατί ήταν οι κολόνες. Και δεν πήγαμε κάποιον τυχαίο εκεί να τα δούμε αυτά. Ήταν πρώην δημοτικός σύμβουλος, συνάδελφος, που κατέχεται το και για το έργο και τις γνώσεις, δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα από τα όμβρια. Δεν έχει κάθετα να συνδεθεί εκεί και έχει στενέψει το στόμιο, να το πω έτσι για να καταλαβαινόμαστε, δεν ξέρω και καλά τις ορολογίες, από αυτά για να τρέχουν τα όμβρια και να φεύγουν με ροή κάτω. Από τι, από δύο κολόνες. Και αυτό, και κλείνω πρόεδρε, τώρα δεν ξέρω αν είναι εφιάλτης της Δημοτικής Αρχής αυτό με τις κολόνες. Γιατί το βλέπουμε και στον δρόμο για τον Ιδρύ, που πολλωστές φορές έχουμε φέρει εδώ μέσα. Όχι μόνο εμείς να το παίξουμε έξυπνοι και άλλες παρατάξεις. Για δύο κολόνες και μια κολόνα. Για τον Ιδρύ που δεν ανοίγει ο δρόμος.

σταθμό Χελώνας, άντε και θα δούμε, άντε και θα δούμε. Είναι ντροπή σου πράγματα γι' αυτό. Το και ψηφίζουμε εμείς παρόν, άμα ψηφίζεστε υπέρ, πάρτε την ευθύνη. Να δούμε αν θα δείχνει κολόνες που αν το παίξουμε στοίχημα, με συγχωρείτε που το λέω έτσι.

0: Με συγχωρείτε που το λέω έτσι, να το παίξουμε. Εδώ θα είμαστε και αξανάρθρωτο.
1: Εγώ δεν θα πω ότι δεν καθυστέρησε το έργο εξόδου, εισόδου. Δεν θα πω ότι δεν καθυστέρησε το έργο εξόδου, εισόδου σε αυτό. Το γεγονός ότι πράγματι προσπάθησε με κάθε τρόπο ο Δήμαρχος και επικοινωνώντας προσωπικά με τους υπευθύνους του. Και τώρα έχουμε το λέον αυτές οι κολόνες. Χρειάστηκε να γίνει σχετική πρόβλεψη στην τελευταία οθή, ο ΔΔΕ, και μάλιστα σήμερα συζητούσα με την υπηρεσία ότι δεν πρέπει να παρέλθει και τρίμηνο από τη μέρα που μας έδωσε την μελέτη, γιατί διαφορετικά αλλάζουν οι τιμές. Υπάρχει δηλαδή η μέρημνα να φέρει για πλακοσκεπή κλπ. Και γίνονται και κατασκευάζονται. Για τους κάθετους δρόμους δεν υπήρχε μελέτη σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, βέβαια υπάρχει πρόβλεψη. Όταν αυτό γνωρίζω, δεν μπορεί να άλλαξε κάτι από την υπηρεσία κλπ. Πλην όμως αναλώνεσαι προκειμένου να έχεις την μελέτη των ΙΤΑΜΗ, να εξασφαλίσεις την πίστοση, την ένταξη για να δώσεις ένα ολοκληρωμένο έργο. Τι να κάνουμε τώρα, είμαστε μικροί σαν Δήμος, τα έχουμε πει. Δεν έχουμε τις υπηρεσίες, υπάρχει πολύ φιλότιμο από τους ανθρώπους που δουλεύουν και πρέπει κάποια στιγμή να το κατανοούμε κιόλας. Και εμείς και οι υπάλληλοι που δουλεύουν σε αυτό το Δήμο προσπαθούν για το καλύτερο. Τώρα, αν δεν φτάνουμε λόγω αριθμού ή λόγω, ξέρω εγώ, ικανοτήτων, κάποιοι αιρετοί ίσως σαν εμένα, εντάξει, να ζητήσουμε και συγγνώμη. Λοιπόν, και όσον αφορά τώρα τις δημοπρατησίες, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Ό,τι έργο υπήρχε και υπήρχε περίπτωση να χαθεί από χρηματοδότηση, όχι από ΣΑΝΤΑ, όχι από λεφτά του Δήμου, όχι από ίδιους πόρους, αλλά από φιλόδημο, από Αντώνης Τρίτης κλπ. Το τρέξαμε και δεν τα χάσαμε. Ήταν η θωράκιση του Αγιάννη, ήταν ο Άγιος Νικήτας, η Πλακόστρωση, ήταν η Κατούνα, ήταν τα νηπιαγωγεία, ο εξοπλισμός, ήταν η αναβάθμιση των ΚΕΠ, ήταν εν πάση περιπτώσει, να μην πω σε άλλες λεπτομέρειες. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
2: Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία του θέματος. Καραγιάννης Αθανάσιος, απόν. Σκληρός Φίλιππος, υπέρ. Κάτσεν Θεοδώρα, απούσα. Σκλαβενίτης Ευστάθιος, υπέρ. Βεργίνης Πυρίδων, απόν. Μαριέλη Μαρία, απούσα. Μπακογιώργος Χρήστος, υπέρ. Κονιδάρης Κωνσταντίνος,
3: υπέρ.
2: Αρματάς Γεράσιμος,
3: υπέρ.
2: Λάζαρης Αρίστος,
3: υπέρ.
2: Γατζίας Ιωάννης, απόν. Κωνσταντινίδη Σεβαστή,
1: υπέρ.
2: Σολδάτος Γεώργιος,
3: υπέρ.
2: Λάζαρης Νικόλαος,
3: υπέρ.
2: Αραβανή Χριστίνα, απούσα. Γιαννιώτης Παναγιώτης, απόν. Γιαννούτσος Χαράλαμπος, απόν. Καλός Χαράλαμπος,
4: κατά.
2: Λίγδας Σπυρίδων, απόν. Μπελεγρίνο Σπυρίδων, απόν. Τσιρογιάννη Γεώργιο, απόν. Πεντεσπίτη Νικόλαο,
4: κατά.
2: Γαζή Γεώργιο, απόν. Αργυρό Νικόλαο,
3: κατά.
2: Δρακονταϊδή Κωνσταντίνο, απόν. Σέρβο Κωνσταντίνο,
4: παρόν.
2: Θερμό Ευάγγελο, απόν. Βεριώτη Ευάγγελο,
3: παρόν.
2: Βεριώτη Αλέξανδρο, παρόν. Κατά πλειοψηφία λοιπόν γίνεται δεκτή η εισήγηση και μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Ένα το θέμα, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Έγκριση τρίτης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου αποκατάσταση δημοτικού κινηματογράφου Λευκάδας, ανάδοχος Ιόνιος Τεχνική ΑΕ, εισηγητής ο αναπληρωτής Δημάρχου, αντιδήμαρχος κύριος Αρματάς Γεράσιμος.
5: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε την αίτηση της αναδόχου εταιρείας Ιόνιος Τεχνική ΑΕ για το έργο αποκατάσταση δημοτικού κινηματογράφου Λευκάδας, με τον οποίο ζητάει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 15/10/2026. Σύμφωνα με την μελέτη, την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, την σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δημάρχου Λευκάδας, τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τέφη δημοπράτησης του έργου, την 79 του 25 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση του έργου έως 31 12 25. Την 207 του 25 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση εργασιών του έργου μέχρι 31 5 του 2026. Την πρόθεσμη αίτηση με αριθμό 99-76-28-4 του 2026 της αναδόχου εταιρείας για την παράταση των εργασιών. Το γεγονός ότι μεν εγκρίθηκε ο πρώτος ΑΠΕ και η πρώτη ΣΟΣΟΕ του έργου με την 3382 του 25 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο οποίος περιλαμβάνει πρόσθετες εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση, την άρτια ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες όμως δεν δικαιολογούν την ετηθίσα παράταση 6 επιπλέον μηνών. Η υπηρεσία για τις προβλεπόμενες πρόσθετες εργασίες κρίνει ότι η άρτια ολοκλήρωση του έργου μπορεί να υλοποιηθεί εντός διαστήματος 3 μηνών έως 30/8/2026. Εισηγούμε την έγκριση της τρίτης παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις μέχρι 30/8/2026. Ευχαριστώ.
2: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πριν μπω στο θέμα, οφείλω να απαντήσω στην κυρία Κωνσταντινίδη, η οποία προφανώς όμως, μη έχοντας και την καθήλυνα αρμοδιότητα τον τελευταίο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, προφανώς έχει μείνει σε αυτά τα οποία χειριζόταν επί των ημερών της. Τι κουβεντιάζομαι, κυρία Κωνσταντινίδη, τώρα για να καταλάβω? Εδώ η δημοτική αρχή, η δική σας, όχι με ευθύνη δική σας.
2: Έχουμε μπει στο ένα το θέμα,
3: για το ένα το θέμα κουβεντιάζω, κύριε, για τις παρατάσεις. Αυτό ακριβώς κουβεντιάζω. Δεν θα πω κάτι άλλο για τις παρατάσεις. Δεν έχει αντιδήμαρχο τεχνικών έργων. Τι κουβεντιάζομαι τώρα? Μπορεί να μου πείτε τι κουβεντιάζομαι τώρα? Δεν έχει αντιδήμαρχο τεχνικών έργων. Και ερχόμαστε εδώ να εγκρίνουμε παρατάσεις. Και αναγκάζεστε εσείς να πείτε τι κάνατε τον καιρό εκείνο. Που σωστά τα κάνατε. Ποιος άλλαξε? Για να δούμε λοιπόν τώρα το θέμα των υπηρεσιών. Αν αφαιρέσετε τον κύριο Λάζαρη, τον Σπύρο, τον αρχιτέκτονα, που παρότι έχω πλήρη εικόνα, δεν θα αναφερθώ. Υπήρχε καμία αλλαγή στο στελεχειακό δυναμικό του Δήμου ως φυσικά πρόσωπα, ως φυσικές παρουσίες των μηχανικών? Συνταξιοδοτήθηκε κανένας? Με την κινητικότητα έφυγε κανένας άλλος? Αποσπάστηκε κάποιος άλλος? Όχι, θα σας πω εγώ, γιατί το παρακολουθούμε πολύ στενά το όλο ζήτημα. Τι κάνατε? Όχι εσείς προσωπικά, έτσι το ξεκαθαρίζω. Αναστατώσατε τις υπηρεσίες της πολεοδομίας και των τεχνικών έργων. Αναστατώσατε τη διαδικασία που κληθήκατε να το πάρετε πίσω των ειδικών συνεργατών και συμβούλων. Και θα μας δοθεί δυνατότητα να πούμε και με τον οδοφωτισμό κάποια πράγματα πάνω σε αυτό. Μετακινήσατε κόσμο, δικαίωμά σας. Και πού φτάσαμε? Στο να μην προχωράει τίποτα. Ή ένας, δύο, τρεις, να μην απομειώσω την αξία όλων μας. Τραβάνε το κουπί. Με αποτέλεσμα, τι έρχεστε και μας λέτε? Αυτές είναι οι υπηρεσίες, αυτές τις υπηρεσίες έχουμε. Αυτές τις υπηρεσίες είχαμε και εμείς, κυρία Κωνσταντινίδη. Και μπορεί να σας πει ο κύριος Λίγδας ως αρμόδιος αντιδήμαρχος, 4 χρόνια αρμόδιος αντιδήμαρχος, και όχι πασπαρτού και ντεμή καταστάσεις, πώς, τι συνεργασία είχε και ποιο ήταν το παραγόμενο αποτέλεσμα. Σας λέω, πριν του κυρίου Λάζαρη του Σπύρου, αν βάλουμε το προσωπικό, είναι το ίδιο. Τώρα, σε τι θέσεις είναι, τι μετακινήσεις, η πολιτική ηγεσία της Δημοτικής Αρχής έκανε τις αλλαγές. Και κρίνεται γι' αυτό. Και το βλέπουμε το αποτέλεσμα. Γιατί όταν φτάνετε στο σημείο, και απευθύνομαι σε εσάς τώρα, να προσπαθήσετε να δικαιολογήσετε την καθυστέρηση 1,5 χρόνου για 5 κολόνες, καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Και όταν σας μιλάω εγώ για μια δημοπράτηση ενός έργου, γιατί προφανώς πάτε να ξεπεράσετε κι εσείς και η Δημοτική Αρχή, το κάνει και ο κύριος Δήμαρχος αυτό, το 2026, τι μας λέει ο κύριος Δήμαρχος, είναι το έτος των έργων. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δουλεύαμε χρόνια για να φτάσουμε εδώ. Εγώ τι σας λέω? Ένα έργο που δημοπρατήσατε ή που έχετε στα σκαριά. Μηδέν. Τώρα αυτά που λέτε, ότι σώσαμε εκείνη τη χρηματοδότηση, τι εκείνο. Και εμείς βρήκαμε 1 εκατομμύριο για τη Λαγκάδα. Από τον κύριο Δρακονταϊδη. Έλλειψη μελέτη. Βάλαμε 0,5 εκατομμύριο.

0: Το βρήκαμε και με τη συνδρομή του βουλευτή, θέλω να το πω αυτό, και το ολοκληρώσαμε το έργο της Λαγκάδας, 1,5 εκατομμύριο. Με κοιτάει ο κύριος Λάζαρ. Είναι έτσι, δεν είναι, κύριε Λάζαρ? Αγροτική οδό, ο δρόμος, ο Δασκός, Πόντιν Ιρά. Βρήκαμε άλλες 200.000, έτσι δεν είναι? Για να ολοκληρώσουμε μέσα στη θέα με μπάρες και ιστορίες. Δεν βγάλαμε ούτε καμία ανακοίνωση, ούτε τα είπαμε, ούτε τα προχωρήσαμε. Τα βρήκαμε και τα προχωρήσαμε. Τόσο απλά. Εμείς λέμε τώρα για έργα τα οποία χρειάζονται και τα οποία είναι στην πλήρη αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής να τα φέρει εδώ. Μηδέν από μηδέν, μηδέν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ελπίζω να μην χρειαστεί δευτερολογία να ξανατοποθετηθώ επί αυτού. Τώρα σε αυτό καθ' αυτό το θέμα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Έτσι. Είναι μία λεπτό δουλειά που γίνεται στον Απόλλωνα, γιατί έτσι είναι η φύση του έργου. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο το ζήτημα, είναι διατηρητέο το κτίριο, είναι μέσα στο ιστορικό κέντρο. Όλα γίνονται με τα χέρια, σχεδόν όλα τέλος πάντων. Δεν είμαι ο αρμόδιος ο μηχανικός, αλλά επειδή έχω πάει πολλάκις και το έχω δει, είναι λεπτοδουλειά. Φάνηκαν και κάποια, χρειάστηκε μια συμπληρωματική σύμβαση, όπως λέει μέσα στην εισήγηση. Συμφωνούμε απολύτως. Έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν έχουμε το παραμικρό θέμα, τόσο εγώ όσο και η παράταξη, να ψηφίσει αυτή την παράταση. Γιατί το βρίσκουμε απολύτως λογικό και δικαιολογημένα. Και λογικό και δικαιολογημένο. Πώς να μην το ψηφίσουμε? Αλλά το προηγούμενο, δηλαδή, ξεπερνάει τα όρια. Και το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, ασχέτως πώς τοποθετούμαστε. Άρα λοιπόν, και ευχαριστώ και για την ανοχή, αν και είμαι στον χρόνο μου. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε κανένα ζήτημα και γι' αυτό ακριβώς στεκόμαστε θετικά. Και θα πω μακάρι, οριακά είναι τα πράγματα για την ημερομηνία. Έτσι, απευθύνουμε συλλήτηση, γιατί λείπει ο κύριος Δήμαρχος που έχει κρατήσει την αρμοδιότητα. Δεν υπάρχει αντιδήμαρχος, όπως είπα. Τέλος πάντων, για τον κόσμο που μας ακούει, μακάρι να μην χρειαστεί και τέταρτη παράταση. Και την. Ναι, είναι τρίτη παράταση αυτή. Και μέσα στο Νοέμβρη, μέχρι το τέλος του χρόνου, θα πω εγώ, να ολοκληρωθεί το έργο, έτσι ώστε κάποια στιγμή να μην χρειαζόμαστε όλοι μας, ή όσοι είμαστε συνεφίλ, να πηγαίνουμε στην Πρέβεζα, λοιπόν, για να δούμε μια ταινία, γιατί είναι κατάντια για τον τόπο. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο αισθανόμαστε πολύ περήφανοι, παρά τον πόλεμο που δεχθήκαμε, για το 1,5 εκατομμύριο που δεσμεύσαμε από το πρόγραμμα, ή τουλάχιστον προτεραιοποιήσαμε, θα πω καλύτερα, στο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση, να αποκαταστήσουμε τον ιστορικό κινηματογράφο Απόλλωνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο. Λοιπόν. Θα ψηφίσουμε την παράταση. Μου κάνει εντύπωση, βέβαια, για απαραίτητες εργασίες που δεν προβλέφτηκαν εκ παραδρομής στην αρχική μελέτη του έργου. Καλώς προστίθενται τώρα, απ' την άλλη. Η αλήθεια όμως είναι, και να το πάρουμε υπόψη, ότι αυτή τη στιγμή στη Λευκάδα γίνεται ο χαμός από τα ιδιωτικά έργα και δεν παραπερισσεύει χρόνος για τα δημόσια, αυτά που αφορούν το Δήμο. Και ο νόν νοήτο. Επειδή όμως είμαστε δυστυχώς εξαρτημένοι με τον τρόπο που γίνονται τα έργα από το τι μπορεί ή τι θέλει να μπορεί ο εργολάβος, αναγκαστικά να συμφωνήσουμε σε αυτή την τρίμηνη και όχι εξάμηνη, θα τελειώνανε οι οικοδομικές εργασίες του καλοκαιριού, παράταση του έργου.
2: Ο κύριος Βεργιώτης Αλέξανδρος έχει το λόγο.
3: Λοιπόν. Κοιτάξτε, εμείς πάρα πολλές φορές και με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και πιο προηγούμενα και με τον Δρακονταϊδή, που ήταν άλλοι συνάδελφοι εδώ της παράταξής μας, το βάζαμε επιτακτικά το θέμα για τον κινηματογράφο. Έχει νομίζω 10 χρόνια, δεν κάνω λάθος, 10 χρόνια ήταν, πριν 10 χρόνια. Στο 16 ήταν. Λοιπόν, φανταστείτε, τώρα θέλω να φέρω μια εικόνα να το πιάσω από εξαρχής. Πολλοί κόσμος της Λευκάδας γνωρίζει ότι στο εργατικό κέντρο κάθε Παρασκευή γίνονται προβολές ταινίες και ποιοτικές ταινίες και με μήνυμα αντιπολεμικό και πολλές φορές κοινωνικό και ούτω καθεξής. Μαζεύεται πολλοί κόσμος και το καλοκαίρι, όπως και πέρσι και φέτος,

0: γίνονται στην αυλή του εργατικού κέντρου που έχει φτιαχτεί για θερινό σινεμά από τα σωματεία κλπ. Δωρεάν προς τους εργαζόμενους, οικογένειες και παιδικές ταινίες. Αυτό που συζητάει ο κόσμος είναι το εξής. Και αυτό φέρνουμε και εδώ μέσα εμείς σήμερα. Λέει, περάσανε 10 χρόνια. Λέει, δεν έχει φτιαχτεί σινεμά. Κάηκε, κάηκε. Κακός. Έγινε, τέλος πάντων, κάηκε. Θέλει 10 χρόνια και δεν έχει φτιαχτεί. Και πάμε από παράταση σε παράταση. Σε σύγκριση με έναν ιδιώτη, να το πούμε έτσι, που φτιάχνει βίλα τώρα ή συγκρότημα και τον νοιάζει το καλοκαίρι. Και ολόκληρο δημόσιο σύστημα δικαίου, ούτω καθεξής, βλέπουμε την υποβάθμιση που πέφτει στις ανάγκες του κόσμου και για πολιτισμό, και μιλάμε για ένα σινεμά να μην έχει την ικανότητα το σύστημα να καλύψει αυτή την ανάγκη. Φανταστείτε τώρα, εδώ μιλάγαμε για δύο κολόνες, για ένα δρόμο. Τι κατάδια έχει πάει, σε τι κατάδια έχει φτάσει αυτό το σύστημα. Και ναι, μεν εμείς μας φαίνεται περίεργο το 1,5 εκατομμύριο που καλώς έτρεξε ο Δρακονταϊδής για τα 80.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, για τη μελέτη τότε, που με τις ενστάσεις που είχαμε, καλώς έτρεξε ο κύριος Καλός για το 1,5. Λέμε να φτιαχτεί, είπαμε εμείς. Βεβαίως εμείς λέμε το 1,5 εκατομμύριο, γι' αυτό είχε τσατσίδι και τότε ο κύριος Καλός επί δημαρχίας σου, που λέω το 1,5 εκατομμύριο να το δώσετε σε εμάς, θυμάστε, Μπάμπη, να το φτιάξουμε, να πάρουμε λευκαδίτες μαστόρους, να το φτιάξουμε και να σας φέρουμε και τα ρέστα, το θυμάστε, σεβαστή. Λοιπόν, είχε τσατσίδι και λέει πάρτα τα ρέστα δώρο να τα κάνεις κοινωνικό έργο. Εμείς είχαμε την απάντηση να τα πηγαίναμε στα σχολεία για τις ανάγκες των σχολείων. 1,5 εκατομμύριο, και ακόμα το λέμε, είναι υπερβολικό ποσό. Εάν μου δώσετε τώρα εμένα, το καθένας, 1,5 εκατομμύριο σε δεσμίδες χρημάτων, θα φτιάξουμε ένα συγκρότημα όπως είναι ένα μεγάλο ξενοδοχείο, δύο μεγάλα ξενοδοχεία εδώ στη Λευκάδα. Με 1,5 εκατομμύριο. Βεβαίως, δεν παραβλέπουμε ότι είναι τιμές δημοσίου. Και εδώ πρέπει να βγάλουμε και εμείς και οι πολίτες τα συμπεράσματά τους. Που λένε δεν υπάρχουν χρήματα.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν. Ολοκληρώστε, κύριε Βεργιώτη.
0: Είναι μεγάλη ανάγκη. Πρέπει να το τρέξουμε, να το πω έτσι, βάζω σε αυτό το πρόσωπο μιλάω, γιατί υπάρχει ανικανότητα, η υποβάθμιση, εσκεμένα δηλαδή, τι γίνεται από αυτό το σύστημα. Και δίνει, πόσο λένε, ανοιχτό χαρτί. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ένας μέρος από τα αποτελέσματα, δίνει ανοιχτό χαρτί στους εργολάβους που παίρνουν τέτοια έργα, και βλέπουμε αυτή την κατάσταση να πάει από το ένα σημείο στο άλλο με πολύ χαλαρούς ρυθμούς και ούτω καθεξής.
1: Συνεχίζεται λοιπόν η διαδικασία, μια και έθεσε και ένα τέλος ο κύριος Βεργιώτης στην ομιλία. Ομόφωνη απόφαση. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το ενδέκατο θέμα. Ορίστε. Ναι. Προχωράμε.
2: Λοιπόν, να πω ότι μετά τη συμπληρωματική σύμβαση, αυτό που ρωτήσατε, το ποσό ανέρχεται στο 1.668.002 ευρώ και 75 λεπτά. Αυτές οι εργασίες οι οποίες έφερε. Ναι. 1.668. Ναι. Λοιπόν.
1: Υπήρχε υπόλοιπο δηλαδή πάνω από το 1,5 εκατομμύριο.
2: Ναι, να έγινε συμπληρωματική σύμβαση. Υπήρχαν εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί και ήταν σοβαρές σχετικά με την εξκαφή που έγινε σε όλο το οικόπεδο κίνητο, τέλος πάντων. Και μετά από αυτό χρειάστηκαν και τα ντουλάπια για να υποστηλωθούν τα διπλανά τα κτίρια, λεπτοδουλειά και με χειρονακτική δουλειά. Και τελευταία δεν βρίσκονται και τα υποστηλώματα, τα 60 που πρόβλεπε η μελέτη και ήταν διαστάσεων 10 επί 24, έτσι αυτό το. Ναι, λοιπόν, οι διαστάσεις τους, και αντί αυτών θα μπουν 67 υποστηλώματα, 10 επί 20, για να φτιαχτεί ο επάνω ξύλινος σκελετός κατά το σύστημα το λευκαδίτικο κλπ. Τέλος πάντων, κλείνουμε για να τελειώσουμε κάποια φορά.
1: Μάλιστα.
2: Νωρίς.
1: Υπέρ της εισήγησης κι εσείς. Ναι, εντάξει. Προχωρούμε στον 10ο θέμα. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αντικατάσταση διασφάλιση βανών περιμετρικά του οικισμού Κατούνας. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κύριος Σκληρός Φίλιππος. Επί του θέματος,
3: ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι.
3: Θα το αποσύρουμε το θέμα διότι ήρθε στο Συμβούλιο από λάθος.
1: Λύεται η συνεδρίαση λοιπόν. Καλό απόγευμα σε όλους. Σε όλες και όλους.

0: του τυπού εγγραμματισμού της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Είναι μαζί με τα κορίτσια. Τώρα λέω κορίτσια γιατί μιλάμε για 16 χρονών κοπέλες, έτσι δεν είναι? Γεια σας κυρία Ζιάκου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας από τις Βρυξέλλες. Είμαστε εδώ μαζί με τις μαθήτριες που μας έκαναν περήφανους και μαζί με τους καθηγητές τους, τον κύριο Βενιό που τους προετοίμασε και τον διευθυντή του σχολείου τους, τον κύριο Μπουλάκη.
0: Είστε όλοι μαζί, ήταν μια συλλογική διαδικασία και έτσι γιορτάζετε και νίκη συλλογικά, κυρία Ζιάκου. Λοιπόν, θα μας δώσετε έτσι το περίγραμμα. Κάποιος μπορεί να μην ξέρει περί τίνος πρόκειται, πώς φτάσαμε σε αυτόν τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό γνώσεων για το χρήμα.
1: Ουσιαστικά είναι το δεύτερο σκέλος του Εθνικού Διαγωνισμού Γνώσεων για το Χρήμα που τρέχουμε εδώ και 9 χρόνια στην Ελλάδα. Ως Ελληνική Ένωση Τραπεζών πιστεύουμε πάρα πολύ στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των μαθητών και του γενικότερου πληθυσμού. Έχουμε αυτόν τον διαγωνισμό, είναι ένας ψηφιακός διαγωνισμός, μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα σχολεία με μαθητές ηλικίας 13-15 χρονών. Ουσιαστικά συμμετέχουν αυτές τις τρίτης γυμνασίου και πρώτης ηλικίου διαδικτυακά κάθε χρόνο το μήνα Μάρτιο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος, τη γνωστή European ή Global Money Week που έχετε ακούσει και γίνεται τελευταία συχνά λόγος. Οπότε προετοιμάζονται οι μαθητές στο σχολείο. Η διαφορά μας εδώ είναι ότι δεν θέλουμε να αποστηθήσουν αυτές τις δύσκολες οικονομικές, τους δύσκολους οικονομικούς όρους, αλλά έχουμε φτιάξει παιχνίδια μέσω του Kahoot, όπου βάζουμε τους μαθητές να παίξουν όσο περισσότερες φορές μπορούν και μέσω της μάθησης, μέσω του παιχνιδιού να μάθουν. Επομένως θέλουμε τα οικονομικά να είναι και λίγο διασκεδαστικά.
0: Ναι, πώς αλλιώς. Πώς αλλιώς. Σωστά το σκεφτήκα.
1: Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε το ρόλο του δασκάλου, γιατί είναι τελείως διαφορετικός. Εμείς είναι κάτι συμπληρωματικό. Θέλουμε να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία και χρησιμοποιώντας το παιχνίδι, θέλουμε οι μαθητές μας, όταν γίνουν 18 χρονών, να έχουν ακούσει τουλάχιστον κάποιες βασικές έννοιες, να ξέρουν τι είναι δάνειο, να ξέρουν τι είναι χρέωση, να ξέρουν για ποιο λόγο πληρώνουμε φόρους. Όταν θα χρειαστεί να εργαστούν, να ξέρουν τι είναι αυτά τα στοιχεία που βρίσκουμε πάνω στη μισθοδοσία μας, να γνωρίζουν για την συνταξιοδότησή τους. Ακούγεται πολύ μακρινό, αλλά πλέον έχει γίνει πολύ σημαντικό. Επομένως, θέλουμε να έχουμε ενημερωμένους πολίτες και προσπαθούμε μέσα από αυτές τις δράσεις που έχουμε.
0: Εσείς το βάλετε στο σχολείο και καλά κάνατε, κυρία Ζιάκου, αλλά μήπως πρέπει να το ανοίξετε ηλικιακά? Γιατί ξέρετε, υπάρχει πολλοί κόσμος ανάμεσά μας που έχει βασική άγνοια σε τέτοιου είδους ζητήματα. Εντάξει, μην κοιτάτε που με την έννοια του πληθωρισμού έχουμε εξοικειωθεί λόγω των οικονομολόγων που μας εξηγούν τι είναι αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Αν υποθέσουμε ότι παίρνουμε άλλες έννοιες τις οποίες χρησιμοποιούμε και κληθούμε να τις ορίσουμε, κατά προσέγγιση θα πλησιάσουμε.
1: Σίγουρα, και το βασικό δεν είναι μόνο οι γνώσεις, διότι μπορεί να έχω μια γνώση, μπορεί να μπορώ να τη χρησιμοποιήσω, αλλά πρέπει να τη χρησιμοποιήσω και στο πλαίσιο που εξελίσσεται. Δηλαδή πρέπει να λάβω υπόψη μου όλους τους παράγοντες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός, είναι οι διάφορες κρίσεις που έχουμε δει, ο πόλεμος που ταυτόχρονα αλλάζουν. Οπότε κάτι που γνωρίζουμε υπό διαφορετικές συνθήκες μπορεί να έχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Επομένως, εμείς εκείνο που προωθούμε είναι αυτή την κριτική σκέψη. Και ως Ένωση Τραπεζών, πέρα από τους μαθητές, που ήταν η πρώτη ομάδα που είχαμε στοχεύσει και ουσιαστικά έχουμε δράσει σχεδόν 20 χρόνια τώρα, με πολλή δυσκολία στο να προσπαθήσουμε να απευθυνθούμε στους μαθητές, διότι γνωρίζουμε αυτή την ιδιαιτερότητα, αλλά θεωρούμε ότι είναι και η πιο ενθουσιώδης και η πιο ουσιαστική ομάδα του πληθυσμού μας, που θα κληθεί να ψηφίσει, να ακολουθήσει την οικονομία και να στηρίξει το δικό μας συνταξιοδοτικό για να τα συνδέσουμε με όλες τις διαδικασίες. Επομένως, ξεκινήσαμε με τα παιδιά, αλλά ως Ένωση έχουμε και δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρόλο που τα ειδικά γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσπαθούμε και εκεί να τους ξεχωρίσουμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον προσωπικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό της επιχείρησης και τα κέρδη αντίστοιχα. Mm. Είναι αυτό το business plan, επιχειρηματικό πλάνο που όλοι ακούμε, αλλά κανείς μας δεν γνωρίζει. Η επιχειρηματική μας ικανότητα, όλες αυτές τις έννοιες. Και πολύ σύντομα θα φτιάξουμε και ένα πρόγραμμα ανοιχτό διαδικτυακό για όλο τον πληθυσμό πάνω σε όλες αυτές τις βασικές έννοιες.
0: Για τον χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό μας, λοιπόν. Προς κάθε
1: ενδιαφέρον. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά μας οικονομικά, πώς θα διαχειριστούμε τα προσωπικά μας οικονομικά.
0: Ωραίο.
1: Και θα είμαστε σε θέση να λάβουμε συνειδητές αποφάσεις. Διότι πολλοί λένε να λάβουμε ορθές αποφάσεις. Ότι η απόφαση είναι κάτι υπερβολικά αυστηρό, κατά τη γνώμη μας. Εμείς θέλουμε να έχουμε συνειδητές αποφάσεις. Κάποιος μπορεί να πάρει ένα ρίσκο, αρκεί να γνωρίζει ότι παίρνει ένα ρίσκο και να γνωρίζει ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του ρίσκου και να λάβει, αν είναι δυνατόν, κάποιες προφυλάξεις. Επομένως, εμείς θέλουμε ο κόσμος να γνωρίζει, να ξέρει ποιες είναι οι εναλλακτικές του, να κάνει τις συγκρίσεις που πρέπει να κάνει και να λαμβάνει συνειδητά την αποφασή του. Διότι πλέον πρέπει να φτάσουμε ως κοινωνία στο σημείο του ότι αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό που αποφασίζω και αυτό που επιλέγω.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι που μας λείπει.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μπορώ να μιλήσω λίγο με τις νικήτριες, την Σοφία Μαρία και την Ουρανία. Σοφία Μαρία Τριβιζά και Ουρανία Τετζιρίδου, για να ακουστούν και τα ονόματά τους, τόσο κόπο έκαναν.
1: Είναι Τιτζιρίδου. Είμαστε στα αγγλικά και
0: μπερδεύομαι.
1: Είναι εδώ στη διάθεσή
0: σας. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, με ακούνε, με ακούτε, κορίτσια?
1: Ακούμε, ναι.
0: Λοιπόν, ακούμε. Συγχαρητήρια έχω να πω, μπράβο σας. Το περιμένατε, πώς σας φάνηκε?
1: Ευχαριστούμε. Είναι αλήθεια ότι δεν το περιμέναμε. Ήταν κάτι το οποίο, ναι, το θέλαμε πάρα πολύ και προσπαθήσαμε πάρα πολύ να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε. Αλλά όχι, πραγματικά δεν περιμέναμε ότι θα βγαίναμε πρώτοι.
0: Πρώτοι στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι? Δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω με ποια από τις δύο μιλάω, αλλά δεν έχει και κάποια σημασία. Εσείς ξεκινήσατε την προετοιμασία για τον ελληνικό διαγωνισμό, δηλαδή κάποια στιγμή μπήκε ο καθηγητής, φαντάζομαι, μέσα στην τάξη και σας είπα, σας ενημέρωσε ότι υπάρχει και αυτό. Πώς έγινε, το θυμάστε την πρώτη σας επαφή με αυτή τη διαδικασία?
1: Κατά τη διάρκεια του μαθήματος είχαμε παίξει ένα αντίστοιχο quiz σαν αυτά του διαγωνισμού και μετά μας ενημέρωσε ο καθηγητής ότι υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός και οπότε αποφασίσαμε να λάβουμε μέρος, έτσι για την εμπειρία, όχι ότι στοχεύαμε οπωσδήποτε να νικήσουμε, απλά θέλαμε να δούμε πώς είναι.
0: Ναι. Και μπήκατε στη διαδικασία.
1: Σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε, ναι, μετά από αυτό.
0: Διαβάσατε δηλαδή?
1: Ελάχιστα, αλλά διαβάσαμε. Μας είχε δοθεί ένα βιβλιαράκι και κάναμε και από παλιές χρονιές quiz για εξάσκηση και αυτά.
0: Όλο αυτό έγινε δηλαδή με μια διαδικασία.

0: τον καθένα μας και μέσα από αυτό είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε μερικά παραπάνω πράγματα.
1: Τι είναι αυτό όμως που
0: δεν ξέραμε τόσο αναλυτικά.
1: Τι είναι αυτό που κρατάτε, ας πούμε, τι είναι αυτό που σας έκανε εντύπωση?
0: Κυρίως οι γνώσεις που αποκτήσαμε πλέον και το πόσο τα καταλαβαίνουμε καλύτερα από παλαιότερα.
1: Θέλετε να ασχοληθείτε και επαγγελματικά με τα οικονομικά? Είστε προς τα εκεί?
0: Όχι ιδιαίτερα, αλλά δεν θα ήταν τόσο άσχημα.
1: Ναι, γιατί όχι. Έχει και, πάντα υπάρχει έτσι, ζήτηση σε αυτά τα επαγγέλματα. Λοιπόν, σας εύχομαι συγχαρητήρια. Πάντα τέτοια, πάντα επιτυχίες και προσωπικές και έτσι εκπροσωπώντας τη χώρα μας, συλλογικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια. Λοιπόν, τα κορίτσια, η Σοφία Μαρία Τριβιζάκη και η Ουρανία Τετζερίδου, μαθήτρες της πρώτης Λυκείου Μυγδονίας Δρυμού Θεσσαλονίκης, αφού κέρδισαν στον ελληνικό διαγωνισμό, κατέκτησαν και την πρώτη θέση ανάμεσα σε μαθήτριες από 30 ευρωπαϊκές χώρες σε αυτόν τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό γνώσεων για το χρήμα. Να, ας πούμε, για παράδειγμα, πήγαινα εγώ να διαγωνιστώ τελευταία. Έτσι, θεωρούμε κάποια πράγματα και δεδομένα, ότι γνωρίζουμε. Αλλά όχι, αν νομίζω κάναμε μια, πώς να το πω, ερωτήσεις βασικές χρηματοπιστωτικού γραμματισμού, θα κοβόμασταν κάτω από τη βάση. Πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις για σήμερα, λάθος, στις πιο προτελευταίες, και αμέσως μετά με τον κύριο Επαμινόντα Χρήστου, τον Διευθυντή Ερευνών στο ΕΛΚΕΦΕ, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί και φέτος τα σχέδια που είχαμε να κολυμπήσουμε τώρα από καιρός φτιάχνει, ματαιώνονται από την επέλαση των μεδουσών.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Τρεις Ευγέννητες.
3: Αχ, Χριστή.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
2: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα. Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
2: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα.

0: Το πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: ποιος είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Και με τη βοήθεια του κυρίου Επαμινώνδα Χρήστου, Διευθυντή Ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ, θα μάθουμε τώρα τι συμβαίνει και το φετινό καλοκαίρι με τις μέδουσες. Όσοι είστε εκεί κοντά στον Βόρειο Εβοϊκό Κόλπο, φαντάζομαι ότι φρενάρατε λιγάκι, είχατε όλη την καλή διάθεση. Τώρα που ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, να βουτήξετε. Αλλά με μέδουσες, και μάλιστα όχι ενός, αλλά δύο ειδών από ό,τι μαθαίνω, να πλέουν ανάμεσά σας. Φαντάζομαι το μπάνιο δεν το τολμάς και πολύ εύκολα. Γεια σας κύριε Χρήστου, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας κύριε Δράκο.
4: Λοιπόν, έχουμε και φέτος έξαρση. Αυτό το φαινόμενο το είχαμε καταγράψει και πέρυσι, το θυμάμαι.
5: Λοιπόν, βεβαίως το φετινό φαινόμενο σχετίζεται με το περσινό.
4: Μάλιστα.
5: Για να τα συνδέσω. Πέρυσι είχαν παρατηρηθεί είσοδος των συγκεκριμένων μεδουσών από τα ανοιχτά, γιατί αυτή η μέδουσα είναι πελαγική. Ανασταίνει στα ανοιχτά σε μεγάλα βάθη. Προτιμάει και να υπάρχει κάποιο μεγάλο βάθος. Όπως ο πληθυσμός είχε κάπου στα ανοιχτά αναπτυχθεί πέρυσι. Δεν ήταν ιδιαίτερα πυκνός, γιατί δεν παρατηρήθηκαν σε άλλα νησιά. Απλώς κάποια έτυχε να είναι κοντά στο διάβολο των ωραιών μεταξύ Μαγνησίας και Τέβειας. Ότι διαχειριστήκαν αρκετά άτομα μέσα του διάβολου των ωραιών στο Βόρειο Εβοϊκό.
4: Μάλιστα.
5: Κάποια στο Μαγαζιτικό, αλλά λίγα. Αυτά λοιπόν που διαχειριστήκαν στο Εβοϊκό καταφέρνανε και φτιάχτηκαν ένα καινούργιο πληθυσμό. Αυτό το παρατηρήσαμε από πέρσι, τέλος του καλοκαιριού, πυκνώνανε τα πληθυσμοί. Επειδή έχει και ένα μεγάλο βάθος εκεί πέρα, το οποίο ευνοεί την εγκατάσταση των μεδουσών, έλεγε ότι έχουν σχηματίσει κάποιο πληθυσμό, οπότε έχουν και φέτος.
4: Άρα δεν θα απαλλαγούμε ούτε το φετινό καλοκαίρι.
5: Όχι, φέτος προβλέπεται να υπάρχουν πάλι, αλλά δεν ξέρω αν είναι στο ίδιο έντονο βαθμό όπως και πέρσι. Πάντως θα υπάρχουν εκείνοι πληθυσμοί, γιατί το πρόβλημα είναι η πυκνότητα του πληθυσμού. Αν δούμε ένα-δύο άτομα κάπου σε κάποιο νησί, είναι φυσιολογικό. Το θέμα είναι τα σβήνη τα οποία έχουν πρόβλημα και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.
4: Ναι. Αυτή είναι η MOV μέδουσα στην οποία αναφέρεστε, κύριε Χρήστο.
5: Είναι η MOV μέδουσα, η οποία είναι και προνοματόμενη τσούχτρα. Όταν λέμε τσούχτρα, εννοούμε αυτή τη μέδουσα τη συγκεκριμένη. Γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό τσούχτερο τσίγμα και αυτό έχει ονομαστεί.
6: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
7: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401.

0: Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: 7,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών εάν επαναλάβουν τις επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Το υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και τη χρηματοπιστωτική κρίση άγγιξε σήμερα η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως λόγω των πληθωριστικών φόβων που σχετίζονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Την επέκταση της αμυντικής συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών δυνάμεων αποφάσισε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η επέκταση είναι για 5 χρόνια έως το 2031. Το νομοσχέδιο προωθούν Ελληνοαμερικανοί βουλευτές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Η πρώτη αίτηση άρση ασυλίας αφορά σε μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ η δεύτερη αίτηση άρση ασυλίας είναι μετά τη μηνυτήρη αναφορά 2 δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στο δικαστήριο στη Λάρισα. Εν τω μεταξύ, απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία οι 2 ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ των οποίων και για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την επίσπευση της διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κατάχρηση εξουσίας και για αντισυνταγματική και σκανδαλώδη τροπολογία με την οποία ο κύριος Φλωρίδης στρέφεται κατά των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα μεθοδεύεται η κάλυψη ποινικών αδικημάτων για αλλήλους με δίκες εξπρές. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αποδίδοντας της μόνιμη σύγχυση, ανησυχία και εκνευρισμό λόγω της επικείμενης ίδρυσης νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καριστιανού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης πρόσθεσε ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με τον μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου.

0: κρουτής πλεύσης ελευθερίας. Για επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του συστήματος πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Ισχύνας με αφορμή το κύκλωμα στα βορίζια της Κρήτης που με τακτικές μαφίας οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Ισχύνας πρόσθεσε ότι περιστατικά σαν και αυτό αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών. Πήρα κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφαση να αποσύρει τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμαράς. Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας εδώ στον Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχιών Patriot από το Δηδημότυχο και την Κάρπαθο. Όπως ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε σήμερα ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, Σοκράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ. Άθωος κρίθηκε από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, για παράβαση διάταξης του νόμου περί δήλωσης και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων και κρατικών λειτουργών που απαγορεύει η συμμετοχή τους ή διαπαρένθετων προσώπων σε διοίκηση ή κεφάλαιο σε εταιρείες της αλλοδαπής. Για πολιτική δίκη έκανε λόγο μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο κ. Κασελάκης, δηλώνοντας συγκινημένος. Την απαλλαγή του είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Ρόδας Αχαράβης, όταν το όχημα τύπου γουρούνα που οδηγούσε ο 42χρονος πατέρας και στην οποία επέβαινε το παιδί του, για άγνωστο λόγο εξετράπη τη πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε μέσα σε λεώνα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις του τον οδηγό και τραυματισμένο σοβαρά το παιδί. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης έως 7 χρόνια, καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019 μετά από σχετικές καταγγελίες. Οι καταδικαστέντες υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι εν ώψη της εκδίκασης στο εφετείο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάσχεση της επιδημίας του έμπολα που έχει ξεσπάσει στο Κονγκό και έχει προκαλέσει 131 επιβεβαιωμένους θανάτους. Το State Department εξέδωσε σήμερα νέες ταξιδιωτικές οδηγίες, προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες να μην επισκέπτονται το Κονγκό, το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα. Στην αθλητική επικαιρότητα, με σύνθημα «Το ΟΑΚΑ Φετηρία για το άλμα του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο», η πράσινη ΠΑΕ θέτει από την 5η σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 400 ευρώ. Όσοι φίλοι του Τριφυλιού αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας τη νέα σεζόν θα έχουν προτεραιότητα στο νέο γήπεδο της ομάδας, το Βοτανικό. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια, με την κίτρινο-μαύρη ΠΑΕ να επισημοποιεί την ανανέωση της συνεργασίας τους. Και πολύ σύντομα ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση, και στο πρώτο μας θέμα απόψε, μυστήριο καλύπτει την έντονη οσμή που έγινε στη Τίτο μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, προκαλώντας αναστάτωση και δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική. Σε επιφυλακή βρίσκονται λιμενικό, δέσφα και πολιτική προστασία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου, ούτε ένδειξη διαρροής ή αυξημένων ρήπων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε για το θέμα αυτό ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Το μένω στον άλυμο και μου ήρθε μια έντονη μυρωδιά την ώρα που ετοιμαζόμουν να έρθω στη δουλειά μου. Σαν αέριο.
2: Φοβήθηκα ότι υπάρχει κάτι στην πολυκατοικία.
3: Μύριζε πολύ. Σε παραλιακή.
4: Ανάστατοι, οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής περιγράφουν στον Sky τη μυστηριώδη οσμή που παρέπεμπε σε αέριο και προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών λίγο πριν το μεσημέρι. Μέσα σε λιγότερη από μία ώρα, το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής δέχτηκε περισσότερες από 100 κλήσεις.
5: Σαν αέριο, κάτι περίεργο.
6: Σας προβλημάτισε καθόλου?
5: Λίγο.
7: Γιατί, δηλαδή?
5: Γιατί ήταν παντού, γι' αυτό.
4: Οι αναφορές για την οσμή καταγράφονται από τη Δραπετσόνα μέχρι τη Γλυφάδα και από τον Νέο Κόσμο, την Καλυθέα, τη Νέα Σμύρνη έως τη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο.
8: Μετεωρολογικές συνθήκες βοηθάνε να μεταφερθεί η ποσότητα του ρήπου προς τα νότια προάστια και γι' αυτό είναι και πιο έντονο το φαινόμενο.
4: Η μυρωδιά ήταν τόσο έντονη που σε αρκετές περιοχές οι δημοτικές αρχές προχώρησαν ακόμη και σε εκενώσεις.
9: Λόγω της έντονης μυρωδιάς υγραερίου, αποφασίστηκε η εκένωση σχολικών μονάδων σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο για προληπτικούς λόγους.
10: Εμείς προχωρήσαμε σε άμεση εκένωση του Δημαρχείου. Ταυτόχρονα δόθηκε εντολή από εμάς στους διευθυντές των σχολείων να εξεταστεί αναπερίπτωση, αν χρειάζεται, να γίνει εκένωση, προσωρινή εκένωση.
11: Βρισκόμαστε μπροστά από το Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου. Η ώρα είναι λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και λόγω της έντονης οσμής που υπάρχει στην περιοχή, δόθηκε εντολή όλοι οι υπάλληλοι να απομακρυνθούν από το κτίριο.
12: Και με κάποιους που μίλησα, μου ανέφεραν ότι είχαν ένδειξη τέτοιας μυρωδιάς και τις 2-3 προηγούμενες μέρες, αλλά ήταν πολύ πιο ήπιο.
4: Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήξει στα αίτια της οσμής.
13: Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει για παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.
14: Ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές.
4: Σύμφωνα με αναφορές, αντίστοιχα περιστατικά είχαν καταγραφεί τον περασμένο Φεβρουάριο αλλά και τον Μάιο του 2025. Και στις δύο περιπτώσεις δεν είχε εξακριβωθεί η αιτία.
0: Η αναστάτωση ήταν μεγάλη, καθώς η οσμή ήταν πολύ έντονη. Στη Νέα Σμύρνη βρίσκεται αυτήν την ώρα η ρεπόρτερ του Sky, η Μέρη Τούμπα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
9: Η έντονη αισμή ξεκίνησε περίπου στις 11 και κράτησε περίπου μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Και η αλήθεια είναι ότι προκλήθηκε κάποια αναστάτωση. Γι' αυτό και εκενώθηκαν προληπτικά επιχειρήσεις και σχολικές μονάδες των νοτίων προαστίων. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες από την πυροσβεστική για διαρροή αερίου σε εγκαταστάσεις, αλλά και από το λιμενικό σε πλοία του Σαρονικού. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφινιστεί το τι προκάλεσε αυτή την οσμή. Σύμφωνα τώρα με κατοίκους του Δήμου Αλίμου, και πριν από λίγες ημέρες είχαν παρατηρήσει μια περίεργη αντίστοιχη οσμή στην ατμόσφαιρα. Πάντως, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

0: προστασίας με τα έως τώρα δεδομένα, οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε υπάρχουν κάποιες άλλες ενδείξεις πέραν της δυσάρεστης ορμής. Τώρα σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και της Περιφέρειας Αττικής, ενώ σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και οι Δήμοι των Νοτίων Προαστίων και γενικότερα του νομού Αττικής. Πάντως τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλύτερη, δεν υπάρχει αυτή η οσμή στην ατμόσφαιρα, δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή. Παρ' όλα αυτά οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στα ελληνοτουρκικά τώρα. Την επαναφορά της αναθεωρητικής ατζέντας της Άγκυρας παρακολουθεί στενά η Αθήνα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα σχεδιάζεται να ψηφιστεί ως τα τέλη Ιουνίου. Γιώργος Γεραπετρίτης και Νίκος Δένδιας έστειλαν νέα μηνύματα προς την Άγκυρα, ενώ το ΚΙΣΕΑ αποφάσισε την απόσυρση των Πάτριωτ από Κάρπαθο και Δηδημότυχο μετά τη λήξη του συναγερμού για βαλιστική απειλές. Περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
2: Στην Κάρπαθο μετασταθμεύει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο πιθανότατα για μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχεία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν γίνεται λόγω αντιδράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά για τη διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές. Είχε προηγηθεί η απόφαση του ΚΙΣΕΑ οι συστοιχίες να επιστρέψουν στις έδρες τους.
3: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μία αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δήθεν. Ειδικών. Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μαχητικά F-16 που έστειλε η Ελλάδα στην Κύπρο για την ενίσχυση της άμυνας θα αντικατασταθούν από άλλα. Αθήνα χαράζει γραμμή άμυνας απέναντι στο νομοσχέδιο της Άγκυρας για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Κεντρικός πυλώνας είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
4: Σίγουρα αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό. Η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά. Σε κάθε περίπτωση, το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη αδυναμίας.
1: Ο αναθεωρητισμός, η εκμετάλλευση της μετανάστευσης και η διαρκής αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν αποτελούν για εμάς θεωρητικά ζητήματα που συζητούνται σε φόρουμ, είναι καθημερινές πραγματικότητες. Daily realities.
2: Στο πεδίο τώρα, Έλληνες και Αμερικανοί κομμάντος εκπαιδεύονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της άσκησης Trojan Footprint 2026. Κύριος στόχος της άσκησης είναι η επαλήθευση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ταχύτητας των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων σε σύνθετα περιβάλλοντα και επαύξηση της διαλειτουργικότητας. Συμμετέχουν επίσης Ελβετία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που σημάδεψαν εξίδυλα τον Ελληνισμό, έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο μήνυμά του με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
5: Η αναγνώριση ιστορικών εγκλημάτων δεν αποτελεί πράξη αντιπαράθεσης, αλλά θεμέλιο για έναν κόσμο όπου η δικαιοσύνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερισχύουν.
2: Καρφιά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Στο μήνυμά του αναφέρεται στην απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο και τον Δηδημότυχο.
6: Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους.
7: Είναι πολύ επικίνδυνο να σχολιάζονται με ανευθυνότητα στο δημόσιο διάλογο. Εφόσον το ΚΙΣΕΑ έκρινε ότι ο σκοπός επετεύχθη, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
8: Πρέπει να υπάρχει προληπτική δράση και όχι εκ των υστέρων διαμαρτυρία. Αναρωτιέμαι ποιες είναι οι γεωπολιτικές αλλαγές που έγιναν και οδήγησαν την κυβέρνηση να αποσύρει τη συστοιχία των Patriot.
9: Επιβεβαιώνει ότι οι πολεμικοί εξοπλισμοί που πληρώνει πανάκριβα ο λαός δεν υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, όπως υποκριτικά υποστηρίζει η κυβέρνηση.
10: Να σταματήσει η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις ως κοινικό επικοινωνιακής διαχείρισης για να κρύψει τη μειοδοτική της στάση έναντι της Τουρκίας.
2: Για χρέους ευγνωμοσύνης και όχι μόνο μνήμη στην ποντιακή κοινότητα κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, ενώ ανάλογες δηλώσεις έχουν κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε την ανάλυση και τις εκτιμήσεις του Αλέξη Παπαχελά, του διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
11: Φτιάχνει μια ατζέντα, δηλαδή αυτός ο νόμος που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα λέει. Είναι εντυπωσιακό επίσης ότι για πρώτη φορά σε αυτή την περίοδο της ηρεμίας μετά την διακήρυξη των Αθηνών είναι

0: μια περίπτωση όπου δεν ενημέρωσε η Άγκυρα για κάποιες κινήσεις τις οποίες κάνει. Και νομίζω ότι σε αυτό το νομοσχέδιο θα υπάρχουν οι μαξιμαλιστικές της διεκδικήσεις, χωρίς βέβαια συγκεκριμένο χάρτη ή συγκεκριμένα νησιά μέσα. Αλλά είναι σαφές ότι προσπαθεί να εδραιώσει αυτές τις διεκδικήσεις και ουσιαστικά θα λέει από εδώ και πέρα ότι όποιος τολμήσει να φέρει αντίρρηση στο πεδίο σε κάτι τέτοιο θα έχει να αντιμετωπίσει την άμεση αντίθεση της Τουρκίας και θα δίνει στον Ερντογάν το δικαίωμα να κάνει κάποιες κινήσεις, προφανώς πολεμικές.
1: Τώρα, μία από τις συζητήσεις σήμερα είναι ότι αυτή η μετακίνηση των Patriot έρχεται ενδεχομένως λόγω των πιέσεων της Τουρκίας και εν ώψη αυτού του νομοσχεδίου. Εκτιμάς ότι μπορεί να είναι και ένας από τους λόγους αυτούς?
0: Νομίζω ότι κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Προφανώς υπήρχε ένας σχεδιασμός ο οποίος θεωρεί και το ΓΕΘΑ ότι δεν έχουμε πλέον λόγο να έχουμε εκεί τους Patriot, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει ο κίνδυνος ενός Ιρανικού πυράβλου να χτυπάει εδώ στην περιοχή. Από την άλλη, νομίζω, από ό,τι βλέπω και από τις αντιδράσεις των τουρκικών μέσων ενημέρωσης που είναι κοντά στην κυβέρνηση, υπάρχει μια ικανοποίηση από την πλευρά της Άγκυρας ότι οι Patriot πάση περιπτώσει φεύγουν από την Κάρπαθο. Yeah. Να σημειώσουμε όμως, και αυτό είναι σημαντικό, ότι ταυτόχρονα υπάρχει μια ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης που λέει ότι θα υπάρξουν εκεί κάποια αεροσκάφη τύπου Μοιράζ. Όπως και στην Κύπρο θα αντικατασταθούν οι φρεγάτες που θα πάει με κάποιες άλλες δυνάμεις.
1: Τώρα, ειδικά σε αυτό που μόλις ανέφερες, υπάρχει και η άποψη ότι η ανακοίνωση για την τοποθέτηση των Μοιράζ ήρθε την επόμενη μέρα του Κισαία και αφού υπήρξαν αντιδράσεις. Τυχαίο ή ήταν κάτι όντως προγραμματισμένο και ανακοινώθηκε?
0: Από ό,τι καταλαβαίνω είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί από χθες. Οπότε δεν πιστεύω ότι ήταν αποτέλεσμα μόνο αντιδράσεων, σε καμία περίπτωση.
1: Σε αυτές τώρα τις κινήσεις της Τουρκίας, οι οποίες και στη συνέχεια θα δούμε έρχονται σιγά σιγά και προστίθενται, ποια θεώρηση θα πρέπει να είναι η απάντηση της Αθήνας, οι κινήσεις της Αθήνας?
0: Νομίζω ότι η Αθήνα κάνει αυτό που πρέπει. Επί της ουσίας, καταρχήν προσπαθούμε να μάθουμε όλοι και η κυβέρνηση και όλοι τι ακριβώς θα έχει αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαθαίνουμε επίσης, συγγνώμη, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν έχει ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά ακόμα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ή ούτε ακόμα και με το timing. Είναι, καταλαβαίνω, κάτι το οποίο έχει συζητηθεί σε επίπεδο υπηρεσιακό και έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το κόμμα του κ. Ερντογάν, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το κόμμα του να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε κάτι που έχει σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Προφανώς θα δοθεί ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί τα τελεσμένα σε καμία περίπτωση, πράγμα το οποίο το κάνουμε. Και επίσης καλό είναι να δίνουμε και μια, αν θες, εικόνα ενότητας προς τα έξω, να μην τσακωνόμαστε συνέχεια για κάτι που δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι.
1: Το κείμενο όντως ακόμα είναι, δεν γνωρίζει κανείς τι μπορεί να περιέχει. Το γεγονός ότι η Γερμανία αποφάσισε να στείλει Patriot στην Τουρκία, τι μπορεί να σημαίνει?
0: Σημαίνει ότι η Γερμανία με την Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά, είναι πολλά χρόνια κοντά. Η Γερμανία θεωρεί ότι ΝΑΤΟ χωρίς Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει και σημαίνει βεβαίως ότι προσπαθεί να κρατήσει και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει τα κενά που έχει η Τουρκία, γιατί είναι τρομερό ότι η Τουρκία πραγματικά έχει πρόβλημα αεροπορικής κάλυψης και το κάνει με κάποια δικά της μέσα. Αλλά δίνει και το μήνυμα ότι η Γερμανία και η Τουρκία είναι πάντα πάρα πολύ κοντά.
2: Το ήδη τεταμένο κλίμα έρχεται να προσθεθεί μια ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο με αφορμή τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων κατηγορεί την Ελλάδα για αβάσιμες αξιώσεις και φρικαλαιότητες που διέπραξε. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Μανώλη Κωστίδη.
3: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας πριν από λίγο εξέδωσε μια ανακοίνωση και λέγοντας ότι σήμερα είναι η μέρα εθνικού αγώνα ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις συμμελαμβανομένες της Ελλάδος, λέει η Άγκυρα. Υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο του 1994 προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της Τουρκίας, επεκτείνει συνεχώς τις αβάσιμες αξιώσεις χωρίς δισταγμό και διδάσκει ως μαθήματα σε παιδεία σε δημοτικό και γυμνάσιο σε όλη τη χώρα μέσω της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας. Τα αναφέρει ότι η Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε στη Μικρά Ασία. Ισχυρίζεται ότι έχουν γίνει, ξεκινώντας από τη σφαγή της Τρίπολιτσάς το 1821, καθώς και οι φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν εναντίον των Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων στη Δυτική Ανατολία αλλά και στη Σμύρνη, καταλήγει λέγοντας καλεί την Ελλάδα να υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα ενισχύσει τις διεμερείς μας σχέσεις με ειρήνη και συνεργασία, αντί να διασυρευλώνει τα γεγονότα και να εξάγει εχθρότητα από την ιστορία.
1: Μανώλη, ποιο είναι το κλίμα σήμερα στην Τουρκία μετά την ανακοίνωση της απομάκρυνσης της ησυχίας των Patriot από την Κάρπαθο? Και αναφέρομαι στην Κάρπαθο και στο Δημότυχο, γιατί κύριος για την Κάρπαθο, από εκεί ξεκίνησαν και οι πρώτες αντιδράσεις.
3: Ναι, ακούσα και με μεγάλη προσοχή όσα είπε ο Αλέξης Παπαχελά.

0: το κλίμα, τουλάχιστον ερμηνεύουν στην Άγκυρα, ως κίνηση ένα βήμα προς τη μείωση της πρόσφατης έντασης μεταξύ της Αθηνάς και Άγκυρας, διότι οι Patriot και στην Κάρπαθο και στον Εύρο είχαν μπει στο ραντάρ της Τουρκίας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θεωρούσαν κυρίως το ζήτημα των Patriot στην Κάρπαθο ότι είναι ένα μεγάλο βήμα για την παραβίαση από στρατιωτικοποίηση των νήσων. Από εκεί πέρα βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα του νομοσχεδίου το οποίο έρχεται. Θα δούμε και ποιες θα είναι οι κινήσεις της Άγκυρας σε αυτή την περίοδο, καθώς ναι, τα ζητήματα δεν είναι, δεν συνδέονται το ένα με το άλλο. Από εκεί πέρα όμως, όταν η Τουρκία λέει ότι είναι ένα βήμα προς τη μείωση της έντασης, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα βήματα.
1: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 29 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας το παραπέντε μιας νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετά και τις παρεμβάσεις αραβικών χωρών πάγωσε προσωρινά τα σχέδια νέας στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, δίνοντας, όπως είπε, μια ακόμη ευκαιρία στη διπλωματία. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απειλεί με σκληρή απάντηση σε περίπτωση νέου χτυπήματος, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, οι εκατέρωθεν απειλές και προειδοποίησεις συνεχίζονται τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από την Τεχεράνη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν άλλαξε την απόφασή του να μπούμε πρώτα απ' όλα για πολλωστή φορά αναφορικά με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Όντως πριν από λίγο επανέλαβε ότι μπορεί να χρειαστεί να χτυπήσει ξανά το Ιράν, προσθέτοντας όμως ότι θα δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις. Και τι εννοεί όταν λέει θα δώσει χρόνο? Απάντησε ο ίδιος το ερώτημα, οπότε ας τον ακούσουμε. Λοιπόν εννοώ, είπε, 2-3 μέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει ο καθένας από αυτή την απάντηση, αλλά επασεπτώσει προφανώς εννοεί ότι θα δώσει όχι 2-3 μέρες όπως λέει, αλλά μέχρι την άλλη εβδομάδα. Και την έκανα αυτή την εισαγωγή για να καταλάβουμε όλοι πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται ο πρόεδρος. Αν και πια όλοι γνωρίζουν, ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί μόνο σε καθεστώς χάους, και αν δεν υπάρχει χάος, Χριστίνα, το δημιουργεί. Απλά τα πράγματα. Εάν δεν είχε αλλάξει η απόφαση, τώρα θα μιλούσαμε για την επανάληψη του πολέμου αυτή τη στιγμή, η οποία όμως μπορεί να γίνει, όπως είπε, κάποια στιγμή μέχρι την άλλη εβδομάδα. Αλλά το μείζον θέμα δεν είναι η αλλαγή της απόφασης και η αναστολή των βομβαρδισμών που θα γίνονται σήμερα. Το μείζον θέμα είναι ότι είχε πάρει την απόφαση για νέες πολεμικές επιχειρήσεις, που πρωτίστως δείχνει ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως με τις διαπραγματεύσεις δεν θα πετύχει τους στόχους του, Χριστίνα.
2: Και εδώ τίθεται το βασικό ερώτημα, Μιχάλη. Αν το Ιράν τον κοροϊδεύσει ξανά, θα δώσει εντολή για τον πόλεμο? Τι κυριαρχεί στο μυαλό του? Τον ακούσαμε, αλλά αυτή η αναβολή, όπως είπες, μόνο δεν έχει διάρκεια.
1: Ναι. Είναι όλα λογικά ερωτήματα αυτά, διότι η ακύρωση των αποφάσεων του αποδεικνύει και την αναποφασιστικότητά του. Χθες κυκλοφορούσε όλη μέρα, ξέρεις, ότι έδωσε εντολή για νέους βομβαρδισμούς, αλλά ουδείς πίστευε ότι θα υλοποιηθεί η απόφαση. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πάντα μπορεί να βρίσκει δικαιολογίες. Χθες χρησιμοποίησε τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων, αύριο μπορεί να βρει κάτι άλλο. Πάντως, επειδή είναι απρόβλεπτος, επειδή θυμώνει εύκολα, επειδή θέλει να είναι πάντα ο νικητής και να έχει τον τελευταίο λόγο, δεν πρέπει να αποκλείσουμε αυτό. Να έχει πιστεί πως μόνο με τον πόλεμο θα κερδίσει όσα ζητά να του δώσει το Ιράν στις διαπραγματεύσεις. Και επειδή συνέδεσε, Χριστίνα, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου με το Ιράν και όχι με την οικονομία ή τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αμερική, θα ήταν σωστή η πρόβλεψη ότι η υποταγή του Ιράν ή αυτές οι λεγόμενη υποταγή του Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τη συνέχιση του πολέμου.
0: Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντά ξανά τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, σε μια περίοδο που Ρωσία και Κίνα επιχειρούν να ενισχύσουν το κοινό τους μέτωπο έναντι της Δύσης. Στην ατζέντα κυριαρχούν η Ουκρανία, το Ιράν, η ενέργεια και οι οικονομικές συμφωνίες, με τη Μόσχα να αναζητά ισχυρότερη στήριξη από το Πεκίνο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Αθηνά Παπακώστα.
3: Το κόκκινο χαλί στρώνεται και πάλι στο Πεκίνο. Αυτή τη φορά για τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος επιστρέφει στην κινέζικη πρωτεύουσα για 25η φορά, προκειμένου να συναντηθεί και πάλι με τον στενό του σύμμαχο, πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Στο διεθνές αεροδρόμιο τον υποδέχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, τιμητικό άγημα καθώς και ομάδα νέων, κυματίζοντας ρωσικές και κινέζικες σημαίες.
0: Σήμερα οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο άνευ προηγουμένου. Η ιδιαίτερη φύση τους αντικατοπτρίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και την εμπιστοσύνη, στη δέσμευση για την επιδίωξη επωφελούς και ισότιμης συνεργασίας.
3: Με μήνυμα τη στρατηγική σύμπλευση με το Πεκίνο κόντρα στη Δύση, ο Πούτιν δεν ξεχνά τη σημασία της ισορροπίας δυνάμεων στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακερά. Εκεί όμως είναι αντιμέτωπος με ένα αγκάθι. Η σχέση του με τον παλιό του φίλο Σι μοιάζει πλέον ασύμμετρη.
0: Η Ρωσία εξαρτάται πολύ περισσότερο από την Κίνα, έπειτα από την εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία, μετά και την επιβολή κυρώσεων από τη Δύση. Επομένως, ο κύριος Πούτιν θα έρθει ως ο αδύναμος εταίρος και σε αυτές τις συζητήσεις με τον κύριο Σι θα πρέπει να πιέσει για ορισμένα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα.
3: Πρωταγωνιστής σταθερά και η οικονομία και διακαής πόθος του ισχυρού του Κρεμλίνου, ο γιγάντιος αγωνιστής.

0: Ως φυσικού αερίου Power Siberia 2.
1: Σκοπός είναι να ξεκινήσει η λειτουργία του αγωγού της Σιβηρίας. Διαπραγματεύονται εδώ και πάνω από μία δεκαετία γι' αυτό.
0: Στο τραπέζι θα τεθούν και ο πόλεμος σε Ουκρανία και Ιράν, καθώς επίσης και όσα συζήτησε ο πρόεδρος της Κίνας με τον Αμερικανό ομολογό του μία εβδομάδα πριν, στο ίδιο ακριβώς σημείο του χάρτη, την κινέζικη πρωτεύουσα.
1: Στο Πεκίνο έφτασε λοιπόν νωρίτερα το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα την ανάλυση και τις εκτιμήσεις ο Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
2: Το σημαντικό είναι ποια είναι η εικόνα της Κίνας απέναντι στον υπόλοιπο πλανήτη. Γιατί μέσα σε μία εβδομάδα έχουν περάσει από το Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ρώσος Πρόεδρος πλέον. Άρα λοιπόν είναι λογικό κάποιοι να πιστεύουν ότι ή να θεωρούν ότι η Κίνα είναι μία υπεύθυνη δύναμη σε παγκόσμια πλέον κλίμακα, μία δύναμη η οποία προσφέρει λύσεις. Αντιθέτως με έναν Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος περισσότερα προβλήματα παράγει παρά διευθετεί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Πούτιν ασφαλώς θα ήθελε να συνεχίσει η Κίνα μία τη διακριτική της υποστήριξη, τουλάχιστον φαινομενικά διπλωματικά, και προφανώς την παροχή συστημάτων οπλικών αλλά και πληροφοριών στη Ρωσία σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και να πούμε επίσης ότι η Ρωσία σε αυτή τη σχέση δεν είναι σχέση ισότιμη, είναι ο μικρός εταίρος. Ο μεγάλος εταίρος είναι η Κίνα. Να το πούμε αυτό προς τους τηλεθεατές μας, γιατί καμιά φορά υπάρχει μια λάθος προσέγγιση και αντίληψη για το πόσο μεγάλη είναι, πόσο σημαντική είναι η επιρροή της Ρωσίας στον πλανήτη. Δεν είναι, της Κίνας είναι.
3: Ο άλλος εταίρος, οι ΗΠΑ, πώς βλέπουν αυτό το ταξίδι και πόσο μπορεί να ταράξει τις σχέσεις?
2: Αν επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο σήμερα δημοσίευσαν οι Financial Times, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε στον Κινέζο ηγέτη πως μαζί με τη Ρωσία οι τρεις τους θα μπορούσαν να αναιρέσουν την ύπαρξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, γιατί και οι τρεις είναι προβληματισμένοι από αυτό, καταλαβαίνεις ότι συνιστά μια σημαντικότατη διαφοροποίηση, ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής σε σχέση με το πώς βλέπουν τη Ρωσία και την Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αισθάνεται μεγαλύτερη οικειότητα όταν είναι με τον Κινέζο ηγέτη ή με τον Ρώσο πρόεδρο, και δεν νομίζω ότι τον απασχολεί πάρα πολύ το ταξίδι αυτό καθεαυτό. Άλλωστε, έσπευσε να διαψεύσει την έτερη πληροφορία που είχαν σήμερα οι Financial Times δημοσιεύσει, ότι δηλαδή ο Κινέζος πρόεδρος του είπε ότι δεν θα έχει καλό τέλος ο Πούτιν στη Ρωσία. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει κάποιος ουσιαστικός αντίκτυπος στο μυαλό του Τραμπ. Δεν βλέπει τον πλανήτη όπως η προκατοχή του. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατανοήσει μετά από 1,5 χρόνο.
3: Πώς κατάφεραν οι χώρες του κόλπου να φρενάρουν έστω για λίγο την απόφαση του να επανεκκινήσει τον πόλεμο?
2: Θα σου πω την εξής πληροφορία. Πριν από 10 μέρες ο Τραμπ είχε αποφασίσει να χτυπήσει το Ιράν. Και τότε το Πακιστάν ήρθε σε μια επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, δηλαδή έναν από τους γιους του, και φρόντισε να τον επηρεάσει, ώστε με τη σειρά του αυτός να πείσει τον πατέρα του να μην προβεί σε αυτή την ενέργεια. Για να κατανοήσουμε λίγο πώς γίνονται οι διαβουλεύσεις, εμείς πιστεύουμε ότι είναι οι διπλωμάτες ή ότι συμβαίνουν όλα πίσω από έτσι, ή μάλλον πάνω σε διπλωματικά τραπέζια. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο, το οποίο άλλωστε επιτράβηνε απολύτως σαφές. Τώρα, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτοί έπεισαν τον Τραμπ. Περισσότερο ο ίδιος ο Τραμπ ψάχνει κάποιους να τον πείσουν, γιατί δεν θέλει να προβεί σε αυτή
3: την
2: ενέργεια.
3: Βρήκε
2: ένα άλοθη, βρήκε μία πρόφαση. Στο τέλος όμως της μέρας, επειδή ο καιρός περνά, επειδή πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, αν σήμερα με ρωτήσεις, θα σου πω ότι παρά τις προσπάθειες των αραβικών μοναρχιών, που δεν πρέπει να τις βάλουμε όλες μαζί να τις σουβαλιάσουμε, άλλο Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, άλλο Σαουδική Αραβία, ο Τραμπ έχει στο μυαλό του κατά πολύ μεγάλο ποσοστό πάρει την απόφαση να κινηθεί εναντίον του Ιράν, να αναλάβει στρατιωτική δράση. Απλώς το πρόβλημα ποιο είναι? Η στρατιωτική δράση επί 35 μέρες είδαμε ότι δεν λειτουργήσε, δεν ανατράπηκε το καθεστώς, δεν έλεγξε τα πυρηνικά, δεν κατάφερε να καταστρέψει το βαλιστικό πρόγραμμα. Αν επαναλάβει την ίδια δράση, μάλλον τα αποτελέσματα θα είναι πενιχρά. Αν πάει σε κάτι σημαντικότερο, κάτι βαθύτερο, κινδυνεύει εκεί πέρα, αναλαμβάνει πολύ μεγάλο κόστος και για τις ανθρώπινες ζωές και για την παγκόσμια οικονομία. Ένα κόστος το οποίο μπορεί να μην μπορεί να επομιστεί, δεδομένου ότι σε λίγους μήνες έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές στο εσωτερικό των ΗΠΑ.
1: Βραχνάς έχει γίνει πάλι για τους Έλληνες οδηγούς το ανωδικό ράλι των τιμών της βενζίνης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει σκαρφαλώσει στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, ενώ παράγοντες της αγοράς προβλέπουν τιμές μέχρι και 2 ευρώ και 20 λεπτά. Περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
4: Σε τρεις μέρες το φύρο Ελπάς εξαφανίστηκε. Σε τρεις μέρες. Και τώρα πληρώνουμε τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ.
5: Η μέση τιμή της βενζίνης εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση.

0: Αύξηση της τάξης του 20% από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στις Κυκλάδες εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 34 λεπτά. Και κάπως έτσι το Fuel Pass φαίνεται πλέον να μην επαρκεί.
1: Εμείς με ένα Fuel Pass δεν βοηθηθήκαμε αρκετά. Ίσως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα πρέπει η κυβέρνηση να το σκεφτεί να κάνει κάποια άλλη πιο δυναμική κίνηση. Γιατί δεν βλέπω αυτή η κρίση να τελειώνει αύριο.
2: Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
0: Τέλη Φλεβάρι με 50 ευρώ ένας οδηγός έβαζε περίπου 28,4 λίτρα βενζίνης. Σήμερα με τα ίδια χρήματα μπαίνουν στο ρεζερβουάρ περίπου 23,7 λίτρα. Δηλαδή πάνω από 16% λιγότερο καύσιμο.
3: Το θυμάμαι ένα 60, ένα 70 τώρα. Θέλουμε ανά 2-3 μέρες βενζίνη.
0: Το γεμίσετε στο αυτοκίνητο?
4: Όχι. Όχι. Να πω την αλήθεια, όχι. Να τώρα βάζω ένα 20 ξέρω.
0: Ίδια κατάσταση και για το πετρέλαιο κίνησης, που από 1,56 ευρώ το λίτρο που κόστιζε τον Φεβρουάριο, σήμερα κυμαίνεται στο 1,76. Ακόμη και με το ψαλίδι των 20 λεπτών στην Αγγλία.
1: Εκεί που γέμιζα 60, περίπου 60 με 70 ευρώ, τώρα γεμίζω 90.
0: Μέχρι και τον Μάρτιο και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η αγορά φαίνεται ότι άντεξε, καθώς οι μετακινήσεις δεν είχαν μειωθεί αισθητά. Σε επίπεδο πρώτου τριμήνου, οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων στην εγχώρια αγορά διαμορφώθηκαν στα 1,69 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας μικρή μείωση της τάξης του 2% σε ετήσια βάση.
5: Όλα χρησιμοποιούμε τα μέσα πλέον. Μέσα μαζική μεταφοράς.
0: Ανησυχία για το πού θα φτάσει η βενζίνη υπάρχει.
6: Εννοείται. Αν δεν βρεθεί λύση σε 2 μήνες, η κατάσταση θα είναι τελείως διαφορετική.
0: Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, οι τιμές των καυσίμων της τελευταίας εβδομάδας αυξάνονται 1,5 λεπτό την ημέρα.
4: Είναι αναγκαίο κακό η βενζίνη. Όσο και να πάει, να την πληρώνουμε για να την βάζουμε. Ειδικά στο μηχάνη.
0: Στα τέλη του μήνα, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης, με τις περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώνει το σενάριο ανανέωσης των υφιστάμενων μέτρων, δηλαδή του Fuel Pass και της οριζόντιας επιδότησης για τον ντίζελ.
7: Στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα τώρα, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο τον Απρίλιο του 2024, όταν ο σύντροφός της τη σκότωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, η εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή 4 αστυνομικών σε δίκη για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
8: Να τους τιμωρήσουν και να παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι και να δουλέψουν σωστά. Δεν έχω τίποτα πια. Τα τελειώσανε όλα. Αυτοί που έκαναν το καθήκον τους.
9: Με δάκρυα στα μάτια, ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα ξεσπά μετά την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που δεν απέτρεψαν τη δολοφονία της κόρης του από τον πρώην σύντροφό της έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024.
8: 2 χρόνια τώρα μας φώναζαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Η κόρη μου πού είναι? Είναι νεκρή. Συνεργάστηκαν με τον δολοφόνο, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Και οι δύο μετά ψάχναν τα παντελόνια τους για το κινητό τους και όχι για τα πιστόλια τους.
9: Η εισαγγελέας με την πρότασή της προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ζητά την παραπομπή σε δίκη του τότε σκοπού στο εξωτερικό φυλάκιο του τμήματος του αξιωματικού υπηρεσίας, της επόπτριας και του εκφωνητή της άμεσης δράσης για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως.
10: Ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος.
9: Για το αν τελικά οι 4 αστυνομικοί θα παραπεμφθούν σε δίκη θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο.
11: Πλέον υπάρχει μια εν μέρη δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν το παιδί τους με τέτοιον τρόπο. Την στείλανε σαν πρόβατο να τη σφαγιάσει ο δολοφόνος της. Και οι αστυνομικοί δεν έκαναν τίποτα από κάθε άποψη. Ούτε οι παρόντες αστυνομικοί, αλλά ούτε και ο τηλεφωνητής που εκείνη την στιγμή καλεί το να βοηθήσει την Κυριακή που ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια. Αντίθετα, το ξεφορτώ. Σώθηκαν το κορίτσι και φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
9: Στην πρότασή της, η εισαγγελική λειτουργός ζητά να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους.
7: Στην πολιτική επικαιρότητα, στο χώρο της αντιπολίτευσης, οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού προκαλούν νέες αναταράξεις και αναδιατάσσουν το πολιτικό σκηνικό.

0: στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου. Θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
1: Στην Κουμουνδούρου έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
2: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα.
3: Είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και πώς το λένε, και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη ΝΕΑΡ και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ25 και στην Ανταρσία και στους πάντες. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκη.
1: Η εξέλιξη είναι ραγδαίες με τον Στέριο Καλπάκη, γραμματέα του κόμματος, να παραιτείται σήμερα από τη θέση του, τονίζοντας πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής και ζητώντας να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Για τα αποκαλυπτήρια του δικού της κόμματος μετρά αντίστροφα και η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα μαζί με τον Θανάση Αυγερινό υπέβαλαν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Ανάλογες αιχμές αφήνουν και κυβερνητικά στελέχη.
4: Χωριό που φαίνεται, έτσι, Κολαούζο δεν θέλει. Μόλις με το καλό η κυρία Καριστιανού ιδρύσει το κόμμα της, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, θα εκφράσει τις απόψεις της, το πρόγραμμά της, θα παρουσιάσει τους συνεργάτες της, μην βιαζόμαστε. Και εν πάση περιπτώσει, δημοκρατία έχουμε και την κυρία Καριστιανού και όλους τους υπόλοιπους, οι πολίτες θα μας κρίνουν.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Καριστιανού, άφησε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη.
5: Το μέλλον άδειλον. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν, τα πρόσωπα και από εκεί και πέρα. Κρίνουμε και αποφασίζουμε.
1: Την αντίθεσή του στην επιλογή της Μαρίας Καριστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς.
6: Όχι τη δεδομένη στιγμή. Πώς θα μπορείς να βοηθήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της κυβέρνησης, πώς μπορείς να βοηθήσεις στο θέμα της εκκλησίας?
1: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος θα γίνουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
7: Σε τρία στρατόπεδα έχει χωριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με διαφορετικές στρατηγικές το καθένα από αυτά. Να ακούσουμε τον Αντώνη Αντζολέτο.
8: Καταλαβαίνουμε πως ο κύριος Φάμιλος προσπαθεί να κερδίσει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί, γιατί μίλησε σήμερα για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι θα μετέχει σε ένα πλατή ενωτικό σχήμα. Μένει να δούμε τι εννοεί αυτό, γιατί την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ρευστοποιείται. Είδαμε σήμερα το νούμερο 2 του κόμματος, τον γραμματέα, τον κύριο Καλπάκη, να παραιτείται. Και νομίζω, Χριστίνα, ότι από εδώ και πέρα το ερώτημα που θα τίθεται σε στελέχη και βουλευτές του κόμματος είναι τι θα κάνουν την Τρίτη. Θα πάνε στο Θησίο στην παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα. Θα το ζυγίσουν 2 και 3 φορές, καταλαβαίνουμε, για το σήμα που θα δοθεί. Και βέβαια τι θα γίνει για την επόμενη μέρα, 27 του μηνός. Θα δούμε ένα κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο, δεν μιλάω για επίπεδο κορυφαίων στελεχών, σε τοπικές οργανώσεις. Είναι ένα ερώτημα αυτό.
9: Αυτό είναι από τη δεξαμενή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί είναι και ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος ακολουθεί μια πάρα πολύ σκληρή γραμμή πια.
8: Και ουσιαστικά κατηγορεί το Σοκράτη Φάμελο ότι προσπαθεί να έχει ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα για τη συγχώνευση του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γι' αυτό άλλωστε τον έβγαλε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος λέει θα πάει στα όργανα, θα πάει συνεδριάσεις. Εκεί θα έχουμε σύγκρουση, καταλαβαίνει κανείς. Και βέβαια υπάρχουν ήδη ψήθυροι για το κατά πόσο, αν η κόντρα φτάσει στα άκρα, αποφασίσει ο κύριος Πολάκης να κινηθεί και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος λέει είμαι ΣΥΡΙΖΑ, παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ.
9: Όση ώρα μιλάμε, έχουμε πει και οι δύο πάνω από 2 φορές το όνομα του κύριου Τσίπρα. Ο ίδιος στο ρεπορτάζ είδαμε δίνει ραντεβού και με την Νεόλια χθες πήγε συνάντηση στο Θησίο την επόμενη εβδομάδα. Άρα όλα στην Αμαλίας πλέον κινούνται για το πώς θα γίνει η εκδήλωση συγκεκριμένη της Τρίτης.
8: Ο οποίος στείνει ένα καθαρά προεκλογικό σκηνικό με θέα την Ακρόπολη στο Θησίο, έχει ξαναμιλήσει εκεί. Οργανώνεται, ασχολείται μόνο με το κόμμα. Καινούργια γραφεία στο κέντρο της Αθήνας. Όλο το οργανωτικό έχει πάει εκεί. Όνομα έτοιμο. Έτοιμο, σήμα έτοιμο. Άρα λοιπόν περιμένουμε τα αποκαλυπτήρια.
7: Στο κόκκινο και σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα αλλά και η συζήτηση για την άρση της ασυλίας της πυροδότησαν νέες φοδρές αντιπαραθέσεις και συνεχείς παρεμβάσεις από το Προεδρείο, όπως θα ακούσουμε από την Άντζη Κούκη.
10: Σε δεδομένο κλίμα διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια για την

0: Επίσκεψη Ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε την αναβολή της διαδικασίας ενώ έθεσε για ζήτημα μεροληψίας από τον προεδρεύοντα Γιώργο Γιώργαντα, καταθέτοντας φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι ένας εκ των μηνυτών της.
1: Σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
2: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο αντιπρόεδρος.
1: Σας φίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση αντιλέγου σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
3: Του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε. Έκανε μήνυση, κάνατε κι εσείς. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
4: Σε αυτό το κακοστημένο θέατρο που ευτελίζει τη δημόσια ζωή, δεν θα λάβουμε μέρος.
5: Εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ακολούθησε ακόμη ένα επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά να αποχωρεί από το Βήμα.
1: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο Βήμα. Εγώ οφείλω να μιλάω υπό την υπόκρουση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μιλάει.
3: Δεν μπορείτε να απαιτείτε μόνο εσείς από τους συναδέλφους να μην μιλάει κανείς την ώρα που μιλείτε.
1: Κύριε Πρόεδρε,
3: όταν εσείς κάνετε το ανάλογο και το αντίστοιχο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, μηδενίζω το χρόνο και παρακαλώ. Όταν όμως μιλάτε σε κάποιους, θα συμβαίνει.
1: Όταν είναι φωνάζεται.
3: Δεν αισθάνομαι ότι προσέβαλα κανέναν. Παρακαλώ.
1: Θα μιλήσω από εδώ γιατί θεωρώ ακραία απρέπεια και θέλω να σας κοιτάω για αυτά που θα σας πω. Διότι μόνον οι δειλοί άνθρωποι φέρονται όπως φέρεστε. Και εσείς και οι άλλοι μεγάλοι άνδρες, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, οφείλετε να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν κανόνες.
0: Αφορμή για ακόμη μία ένταση, αποτέλεσε η τροπολογία που κατατέθηκε χθες για την επίσκεψη του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας.
1: Έρχεται αεροπλανικά μία τροπολογία. Πότε? Όταν έρχονται αεροπλανικά και 5 δικογραφίες εναντίον μου.
6: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
7: Το θέμα της τροπολογίας για την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές προκλήθηκε ένα σύριαλ σήμερα. Είχαμε επιστολή από την Λάουρα Κοβέση στον κύριο Φλωρίδη και απάντηση του Υπουργού της Δικαιοσύνης. Πριν από λίγο να ακούσουμε την Άντζη Κούκη.
8: Ουσιαστικά με αυτή την επιστολή της προς τον κύριο Φλωρίδη, η Λάουρα Κοβέση εκφράζει τις ανησυχίες της για τη συγκεκριμένη τροπολογία. Σύμφωνα με την λοιπόν τροπολογία, για τα κακουργήματα η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά παρέκκληση από ανακριτή άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, από ειδικό δηλαδή εφέτη ανακριτή. Εκεί είναι λοιπόν και η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς μεταφράστηκε αυτό σύμφωνα με πληροφορίες ως αγνόηση της εξουσίας της. Ο κ. Φλωρίδης λοιπόν σήμερα στη Βουλή κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αμφιβολίες και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να συνεχίσει κανονικά να έχει τα ανακλητικά της δικαιώματα.
7: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο ανήλικος γιος του. Να ακούσουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο.
9: Δυστυχώς, Χριστίνα, αυτό το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στα νησιά και του Ιουνίου και του Αιγαίου με τις γουρούνες είχε μοιραία κατάληξη σήμερα το μεσημέρι, όταν ένας πατέρας ηλικίας 42 ετών μαζί με τον 14χρονο γιο του έκαναν βόλτα σε χωριά της Κέρκυρας. Εκεί λοιπόν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, αναποδογύρισε η γουρούνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 42χρονος πατέρας. Ο μικρός, ο 14χρονος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ο 42χρονος Βρετανός κατέληξε και διαπιστώθηκε ο θάνατός στο νοσοκομείο της Κέρκυρας.
7: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, την ώρα που Arsenal και City μονομαχούν για τον τίτλο της Premier League, ο Pep Guardiola αποχωρεί το καλοκαίρι μετά από 10 χρόνια και 20 μέχρι στιγμής τίτλους. Με σύνθημα, με συγχωρείτε, η θέση σου είναι εδώ, ο Παναθηναϊκός εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν στο ΟΑΚΑ με όλες τις χρηστικές πληροφορίες και με φόντο το νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Βάλσαμο.
10: Στην κυκλοφορία τίθεται την Πέμπτη τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν στο Παναθηναϊκό. Με σύνθημα το ΟΑΚΑ αφετηρία για το άλμα του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο, ο κόσμος του Τριφυλλιού θα έχει την ευκαιρία να προμηθευτεί τα εισιτήρια, τα οποία ξεκινούν από 400 ευρώ. Ενώ υπενθυμίζεται πως όσοι φίλοι των Πρασίνων κλείσουν θέση στη νέα σεζόν, θα έχουν προτεραιότητα στο νέο γήπεδο της ομάδας στο Βοτανικό. Πάγκο του Άρη θα παραμείνει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Έλληνας τεχνικός που ήρθε ως υπηρεσιακός μέχρι το φινάλε της χρονιάς έπεισε τους ανθρώπους του Άρη καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση και υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028. Σε μια δήλωση βόμβα προχώρησε στην εκπομπή Δίκη στον Sky ο ιδιοκτήτης Κηφισιάς Χρήστος Πρίτσας, αποκαλύπτοντας πως διαιτητής φέρεται να παραδέχθηκε ότι υπήρξε προσπάθεια να υποβαστεί η ομάδα των Βορείων Προαστίων τη φετινή σεζόν.
11: Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Θα πω ότι πριν 10 μέρες ήταν ένας διαιτητής στην Ίδρα για την ιδιωτικός υπάλληλος και σε μια παρέα που ήταν όπου τύχαινε να είναι ένας φίλος δικός μου είπε αν και είχαμε βάλει στόχο να ρίξουμε την Κηφισιά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.
10: Ένα ακόμα βήμα προς τον τίτλο έκανε η Arsenal. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα βρήκε ξανά τη λύση από στημένη φάση και με κεφαλιά του Χάβερ στο 37 επικράτησε με 1-0 της Μπέρνλι. Πλέον οι κανονιέριδες που κατέκτησαν τελευταία φορά τον τίτλο το 2004 είναι στο συν 5 από την City και την τελευταία αγωνιστική παίζουν στην έδρα της Crystal Palace. Την ώρα που η έντερη διεκδικήτρια έχει δύο ακόμα παιχνίδια. Απόψε στην έδρα της Bournemouth και την τελευταία αγωνιστική εντός με την Aston Villa. Οι πολίτες παραμένουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου και όμως αυτό δεν είναι το νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα της ομάδας. Μιας και όπως έγινε γνωστό, το καλοκαίρι ολοκληρώνεται η εποχή του Pep Guardiola στο σύλλογο.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα. Αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
14: Πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
16: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
17: Να το, ήρθε.
15: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
18: Όλοι ξέρουν ότι...
19: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Με τον κόσμο σου.
2: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
4: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Λευκό Οίκο αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν, πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ήμασταν μια ώρα πριν το χτύπημα, ίσως γίνει σε μία ή δύο μέρες, ίσως την Παρασκευή ή το Σαββατοκύριακο, δεν είμαι σίγουρος, είπε. Παράλληλα υποστήριξε ότι η Ιρανική ηγεσία εκλιπαρεί για συμφωνία. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το Ιράν δεν μπορεί ούτε να πολιορκηθεί ούτε να αιτηθεί, διαμηνεί εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Την ίδια ώρα, Ισραηλινά και αντιπολιτευόμενα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι το Ιρανικό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται νομοσχέδιο το οποίο θα προβλέπει αμοιβή 50 εκατομμυρίων ευρώ για όποιον σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ ή τον Νετανιάχου σε εκδίκηση για την εξόντωση του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου. Στο Πεκίνο έφτασε το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του στην Κίνα. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο της χώρας. Στο επίκεντρο της συνάντησης, Σι Τζιπίνγκ και Πούτιν θα βρεθούν διμερείδης ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δύο ηγέτες ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για την γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για ομότητες του ελληνικού στρατού κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία και επικαλέστηκε τις συνθήκες της Λοζάνης. Μάλιστα, το τουρκικό Υπουργείο κάλεσε την Ελλάδα να εγκαταλείψει, όπως ανέφερε, την εργαλειοποίηση της ιστορίας και να κινηθεί σε πνεύμα συνεργασίας. Ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμυρίου ευρώ και αυστηρούς περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο, τον οποίο ανέκριναν σήμερα οι ισπανικές αρχές ως ύποπτο για το θάνατο του πατέρα του μετά από πτώση σε γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη το Δεκέμβριο του 2024. Του επιβλήθηκαν οι όροι της απαγορεύσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μια φορά την εβδομάδα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ο Τζόναθαν Άντικ, σύμφωνα με πληροφορίες του ισπανικού τύπου, έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε θολές περιγραφές και περιέγραψε γεγονότα που δεν τέριαζαν με τις διαπιστώσεις της καταλανικής αστυνομίας για το θάνατο του πατέρα του. Στη Γερμανία, σωστικά συνεργεία αναζητούν τρεις αγνοούμενους που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε χθες στην πόλη Γκέρλιτς στη Σαξονία. Πρόκειται για δύο γυναίκες ηλικίες 25 και 26 ετών ρουμανικής υπηκότητας και έναν 47χρονο γερμανικής και βουλγαρικής υπηκότητας. Όπως διευκρίνησε η αστυνομία, συμπληρώνοντας πως τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται. Η Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών για την κατάρρευση στρέφονται σε διαρροή αερίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από δίτη ο οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε με το όχημά του στη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Προβλήτας Ρίου στην Πάτρα. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Τράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειξης έως 7 έτη καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019 ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Οι δύο υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι εν ώψη του εφετείου, καθώς η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλους αδύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Grace Jones. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Τραγουδίστρια, μοντέλο, ηθοποιός. Χθες βιάστηκα. Την ώρα που έφυγα από εδώ, λέω σπα να βάλω βενζίνη. Εντάξει, πια γονατίζει το έρμο. Και αυτά τα 20 ευρώ που βάζω πάντα. Είχα μέσα 40 κάτι χιλιόμετρα υπόλοιπα. Δηλαδή ήταν λίγο πριν ανάψει η ρεζέρβα. Και βάζω 20. Κενό. Όχι το, δηλαδή πολύ μεγάλο το κενό. Παιδιά, δεν έφτασε ούτε στη μέση. Ενώ το ρεζερβουάρ είναι πολύ μικρό του αυτοκίνητου, γιατί μικρό είναι το αυτοκίνητο. Αλλά χθες έβαλα με, για να προλάβω και καλά εξελίξεις, στο 2107. Και σήμερα το που πέρασε από το ίδιο βενζινάδικο το είχε

2077. Γιατί προφανώς είχαν μείνει στο ότι είπε ο Τραμπ ότι εγώ θα αναστείλω την επίθεση και τέτοια. Αυτό επηρεάζει πια αυτό το ανεβοκατέβασμα της τιμής. Τώρα όμως που είπε ο Τραμπ ότι, να σας πω κάτι, εγώ επαναφέρω το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων, αυτά τα πέσε δημοσιογράφος στο Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Αλλά το καλύτερο, να ακούς από έναν άνθρωπο που παίζει όλο τον πλανήτη αγορές, πετρέλαια, ενέργειες, τα μύρια όσα στα δάχτυλα, και να λέει το εξής: ήμασταν μια ώρα πριν το χτύπημα, ίσως γίνει σε μία ή δύο μέρες, ίσως την Παρασκευή ή το Σαββατοκύριακο, δεν είμαι σίγουρος. Και παίζει ένα πλανήτη στα χέρια. Έτσι, τον έχει κάνει, πώς έκανε ο Χίτλερ, θυμάστε, κάπως έτσι. Και αυτός ο άνθρωπος λέει, δεν είμαι σίγουρος. Εξαρτάται πώς θα κοιμηθεί, συγγνώμη κιόλας αν θα του κάτσει μελάνια, τι να και να του κάτσει. Τέλος πάντων, τώρα που λέει ο λόγος. Αλλά όχι. Πείτε μου τώρα εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτή. Το μόνο που σκέφτηκα ήταν τελικά καλά έκανα και βάλα εχθές, γιατί νομίζω ότι αύριο θα έχει τσιμπήσει παραπάνω. Πώς το βλέπετε? Καλωσορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Εδώ παρέα στον Sky 100,3 και αυτό το βράδυ Τρίτης. Εδώ παρεούλα, 19 του μήνα μέχρι τις 11. Περιμένουμε τον Δημήτρη Μακαλιά τη δεύτερη ώρα, οπότε θα περάσουμε ωραία. Ένας φοβερός καλλιτέχνης. Κοφτερό μυαλό. Εγώ δεν τον έχω ξανασυναντήσει, αλλά διάβασα πάρα πολλά πράγματα. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Με τον Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Ισχύει το 210-48-00-170-4. Τα μηνύματά σας καταγράφει Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε, και αν έχετε παρατηρήσει έξω το παραμικρό. Βροχούλα έχει. Μα έχει βροχούλα εδώ στην γειτονιά μας. Βλέπω ότι έχει κίνηση στην λεωφόρο Κηφισίας, και στο καθοδικό και στο ανωδικό ρεύμα. Χαμηλές ταχύτητες. Στον Κηφισό εντάξει, κυρίως στο ανωδικό, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω ότι έχουμε ένα θεματάκι στην παραλιακή, εκεί στο ύψος, στην παραλία Καλαμακίου. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Και πάνω κάτω προφανώς αυτό το ψηλόβροχο έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα, έξω όσο αντιλαμβάνομαι. Οπότε αν θέλετε κάτι, μέσω κινητού τηλεφώνου, αφήνετε τον αριθμό σας στο τηλεφωνικό κέντρο για να μην χρεωθείτε, και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα, το δικό σας ρεπορτάζ. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχιτεξία και μέλεια παραγωγής της εκπομπής, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέως στις 11, εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί εννοείται ότι περιμένω τα μηνύματά σας, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Μου λέει εδώ ο Μιχάλης, την καλησπέρα Μιχάλη, αυτά συμβαίνουν όταν ψηφίζουμε με το θυμικό. Τι να σου πω, ειλικρινά, καλά, σε αυτό έχεις δίκιο, δεν ψηφίζουμε με αυτό το κριτήριο, αν θες την άποψή μου, συμφωνώ απόλυτα. Την καλησπέρα μου στη Σόφη Μαραγκίδου. Να είσαι καλά Σόφη μου, όλα τα καλά. Λοιπόν, είχαμε και την ιστορία εδώ της μυρωδιάς στα περίχωρα, στα νότια προάστια. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι τώρα σενάρια, παιδιά, εξετάζουν. Λέει, το πρώτο είναι πιθανή διαρροή φυσικού αερίου από το δίκτυο. Μέχρι στιγμής οι σχετικοί έλεγχοι δεν έχουν δείξει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή θα το καταλαμβάναμε από καμιά έκρηξη, αν ήταν διαρροή. Το δεύτερο σενάριο συνδέεται με θαλάσσια μεταφορά καυσίμου. Είναι τόσο φθηνό που περισσεύει και το πετάμε στη θάλασσα. Έτσι λέω. Και το τρίτο σενάριο, μια πιθανή έκκληση αερίων από το αποχετευτικό δίκτυο ή τα λίμματα, όπως μεθάνιο από υπονόμους, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις. Τώρα θα αρχίσουμε και την ανάλυση των υμάτων που κάναμε τότε επί COVID, και έδειχναν πως η κόκα, έτσι. Λέτε να ήταν κάτι τέτοιο από τα λίμματα. Κανείς δεν ξέρει. Πάντως, σενάρια είναι όλα. Και τώρα λέει, έχουν αναλάβει το τμήμα επιθεωρητών περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το θέμα ήταν, μην ήταν καμιά διαρροή που το ξαναλέω, το μαθαίναμε από καμιά έκρηξη. Έτσι. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, παίζει ψηλά, εννοείται, το θέμα της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Τον προσεχή Ιούνιο. Εννοείται.

0: μια ιστορία με πολλαπλές προκλήσεις και διεκδικήσεις που επιφέρει εναντί της χώρας μας. Είναι ένα εξόχως λεπτό και ευαίσθητο σημείο προς διαχείριση από τη μεριά της χώρας μας. Η Άγκυρα προφανώς φορτώνει με ένα πλέγμα νέων διεκδικήσεων εναντί του νέου ρόλου που θέλει να έχει στην περιοχή και ως μέρος ενός ευρύτερου παζαριού με μεγάλες δυνάμεις, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία κτλ. Και παρόλα αυτά, η θεσμοποίηση των γκρίζων ζωνών μέσω ενός νόμου είναι μια πράξη που απαιτεί και ετοιμότητα από τη δική μας τη μεριά και περαιτέρω θωράκιση ως προς το αποτρεπτικό σκέλος. Και νομίζω ότι ένα ξεκάθαρο μήνυμα θα είναι ότι όπου υπάρχουν κόκκινες γραμμές, αυτές είναι κόκκινες. Προς κάθε κατεύθυνση. Έτσι. Όπου υπάρχουν αυτές οι κόκκινες γραμμές. Λοιπόν, για να πάμε στα δικά μας, τα πεζά. Την καλησπέρα στον Τίμο. Μου λέει με τον Τραμπ μπλέξαμε. Α, Τίμος. Ο Τίμος από Νέα Υόρκη. Αν δεν κάνω λάθος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, λέει, με τους δημοκρατικούς η Αμερική θα πήγαινε, ότι θα πήγαινε σε άλλη κατεύθυνση σχετικά με την Κίνα και την Ευρώπη. Τώρα σχετικά με τη βενζίνη μπορεί να βγει αμάξι να καίει νερό ή κρασί. Και με το κρασί μη το λες, δεν ήταν καλή χρονιά από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα δικά μας, τα ειρηνικά έργα που δεν είναι και τόσο ειρηνικά. Πρέπει να σας πω ότι το συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον καλεσμένο μας, τον Κωνσταντίνο Ολιβέρη, και είναι ο πρόεδρος του Επανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΤΕΟΣ, ΟΕΚ, τέλος πάντων και τα λοιπά, μέχρι να το διορθώσουν για να το κάνουν δίπα, έλεος. Το καταστατικό δεν άλλαξε.
1: Καλημέρα σου, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα λίγο, καλησπέρα, με μπέρδινες και εμένα.
0: Το καταστατικό δεν άλλαξε.
1: Το θέσαμε στην ψηφοφορία, αλλά και περίπου 12 ψήφους, επειδή δεν κατάφεραν όλοι να μπουν στην ώρα τους και ηλεκτρονικά, θα πάει για ψήφιση μέσα στον Ιούλιο.
0: Εάν είναι δυνατόν. Εάν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, εγώ θα σε λέω δίπα. Λοιπόν, για να πάμε. Είχατε χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση για το θέμα της στέγασης. Πρόκειται για ένα κοινωνικό αγαθό, ένα δικαίωμα, θεμελιώδες δικαίωμα, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα στοιχεία που συγκεντρώσατε ως φορέας για το πού βρίσκεται αυτή η ιστορία στην Ελλάδα. Είναι ευρήματα μιας μελέτης που κάνατε και δείχνουν ακριβώς τι σημαίνει ένα ποσοστό μεγάλο των κατοίκων να δίνουν ένα 40% του εισοδήματός τους για τη στέγαση, τι συμβαίνει με την αύξηση των ενοικίων στην Ελλάδα και πολλά πολλά ακόμη που διαπιστώσατε σε αυτή την ενδιαφέρουσα μελέτη. Και θα μου πεις, δεν το περιμέναμε αυτό, γιατί το πληρώνουμε ποικιλοτρόπως ως πολίτες. Αλλά από την άλλη έχει σημασία αυτό με κάποιο τρόπο να επιβεβαιώνεται και μέσα από μελέτες. Και μια τέτοια παρουσιάζεται χθες. Οπότε ακούω τα βασικά συμπεράσματα.
1: Πολύ σωστά τα είπες Δημήτρη. Ήταν μια ημερίδα για τη στέγαση, στην οποία παρουσιάσαμε πολλά νέα δεδομένα όσον αφορά το κόστος στέγασης. Μιλάμε για το ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Όταν ένα νέο ζευγάρι αναβάλει να κάνει παιδί και οικογένεια επειδή δεν αντέχει το ενίκιο, όταν μια οικογένεια δίνει πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για τη στέγη και τα έξοδα, μιλάμε για σοβαρή κοινωνική κρίση. Uh-huh. Παρουσιάσαμε δηλαδή συγκεκριμένα στοιχεία, όχι γενικόλογα, μέσα από έγκυρες πηγές. Uh-huh. Πρώτο στοιχείο. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στη στεγαστική επιβάρυνση. Αυτός ο περίφημος δείκτης που τον ονομάζουν housing cost, overburden, δηλαδή πόσα νοικοκυριά πληρώνουν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τη στέγη, στην Ελλάδα είναι 26,4%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος 7,7%. Τριπλάσιος δηλαδή, τριπλάσιο μέγεθος. Με απλά λόγια, ένα στα 13 νοικοκυριά στην Ευρώπη βρίσκεται σε ακραία στεγαστική πίεση, στην Ελλάδα είναι ένα στα 4. Και να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο, μιλάμε για 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά στη χώρα μας που ζουν με στεγαστικό βάρος για το 2025. Μιλάμε πάρα πολύ στην Αγερμανία.
0: Πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ έναν παράγοντα. Γιατί συζητώντας και με Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, τα ενίκια είναι πανάκριβα. Είναι άλλοι όμως οι μισθοί.
1: Ναι,
0: είναι άλλοι. Ξεκινάμε από μια άλλη βάση.

0: φάση.
1: Οι μισθοί εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν ακολουθήσει την αύξηση των ενοικίων, τον αύξηση των κατοικιών. Η κατοικία έχει αποτύχει.
0: Δηλαδή, μην θεωρούμε ότι ακούμε κάποιον που μένει, ξέρω εγώ, σε μια ευρωπαϊκή πόλη και σου λέει: εγώ πληρώνω, ξέρω εγώ, τόσα. Πολλά περισσότερα ακούγονται. Ναι, αλλά παίρνουν και πολλά περισσότερα από εδώ.
1: Ακριβώς. Είναι υπερτριπλάσια η μισθή. Οι τιμές των κατοικιών εκτινάχθηκαν από το 2017 μέχρι και το 2025. Υπάρχει ένα συνολικό δείκτης τιμών διαμερισμάτων στην Ελλάδα, αύξηση σε 110%. Ναι. Υπερδιπλασιάστηκε δηλαδή η αξία των κατοικιών. Ναι. Μόνο το 2022 είχαμε μια αύξηση 11,2, το 2024 9,1 και το 2025 συνεχίζεται η άνοδος.
0: Ναι.
1: Συνεπώς καταλήγουμε ότι η κατοικία εδώ στην Ελλάδα και όλα τα έξοδα της στέγασης έχουν αποσυνδεθεί από το εισόδημα. Τέταρτο στοιχείο, τα ενίκια. Εδώ αποδείξαμε μια μεγάλη υποκαταγραφή των ενοικίων.
0: Δηλαδή?
1: Το επίσημο δηλωμένο μέσο μίσθωμα είναι στα 255 ευρώ. Το ξαναλέμε, το επίσημο μίσθωμα μέσος όρος που δηλώνεται στην εφορία. Η πραγματική αγορά, καμία σχέση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τουριστικές περιοχές, αστικά κέντρα, δεν βρίσκεις κάτω από 450, 550 και 650. Άρα υπάρχει μια μεγάλη απόκληση από 80 μέχρι και 150% ανάμεσα στο δηλωμένο και στο πραγματικό. Και εδώ αποδείξαμε και κάτι άλλο. Βάλαμε πραγματικά νούμερα και τρία σενάρια για το πόσο αντιστοιχεί στη φοροδιαφυγή. Τι ποσό δηλαδή δεν δηλώνεται. Ναι. Αυτό αντιστοιχεί με 1,2 με 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ φοροδιαφυγή.
0: Ναι, υπάρχει από χρήμα, ρε παιδί μου. Να φαίνεται ότι κινείται ο κόσμος, ότι το Πάσχα φεύγει.
1: Μαύρο χρήμα. Χωρίς να έχουμε όμως μια σοβαρή καταγραφή του τι πληρώνει καθένας. Δεν μπορεί να σχεδιαστεί αυτή η στεγαστική πολιτική για να δοθεί και από την πολιτεία και από το κράτος ένα επίδομα που θα αντιστοιχεί στην πραγματική ανάγκη. Δεν χτυπάει η κρίση, η στεγαστική κρίση, όλα τα νοικοκυριά
0: με τον ίδιο τρόπο, προφανώς.
1: Στα χαμηλότερα εισοδήματα η κατάσταση είναι ασφιχτική. Στο φτωχότερο δηλαδή 20% των νοικοκυριών, γιατί έτσι έχουν χωρίσει τα νοικοκυριά σε 5 ίσα μέρη, η στεγαστική επιβάρυνση φτάνει πάνω από το 80%. Μιλάμε για ουσιαστική πίεση. Το 80% του εισοδήματος των φτωχότερων νοικοκυριών πάει για τα έξοδα στέγαση. Αδιέξοδο, πλήρες αδιέξοδο.
0: Ναι.
1: Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, ποια είναι η λόγη, ποια είναι
0: να,
1: τα αίτια,
0: να ρωτήσω το εξής απλό. Εσύ εκπροσωπείς έναν φορέα που έπαιζε έναν άλλο ρόλο στο παρελθόν.
1: Στον οργανισμό εργατικής
0: με το στεγαστικό θέμα, έτσι. Τι θα μπορούσε να γίνει.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η Ελλάδα έχει ελάχιστο ποσοστό κοινωνικών κατοικιών κάτω από το 1% του συνολικού αποθέματος.
0: Ναι.
1: Παρότι ο ΕΚ λειτουργήσε μέχρι το 2011 με τα τελευταία σπίτια και έκτισε πάνω από 50.000 κατοικίες, το συνολικό απόθεμα είναι ποσοστό του αποθέματος είναι κάτω από 1%.
0: Mm-hmm.
1: Στην Ολλανδία η κοινωνική κατοικία φτάνει το 30%.
0: Ναι. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, έτσι.
1: Ενώ στη Γαλλία περίπου 17%. Δηλαδή η Ευρώπη έχει ουσιαστικά εργαλεία, η Ελλάδα δεν έχει. Να πούμε και ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό για την Αυστρία, που υπάρχουν 680.000 κοινωνικές και μη κερδοσκοπικές κατοικίες με χαμηλά ενοίκια στη Βιέννη. Την πλούσια πρωτεύουσα της Αυστρίας, ο μισός.
0: Τώρα όμως υποτίθεται ότι ξεκινά και εδώ αυτή η ιστορία. Πώς βλέπεις το μοντέλο δικής μας κοινωνικής κατοικίας
1: μετά. Όσον αφορά την κοινωνική αντιπαροχή, μιλάμε.
0: Ακριβώς, την κοινωνική αντιπαροχή.
1: Υπάρχει και απόφαση, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Δόθηκαν 8 οικόπεδα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που αγοράστηκαν από τους εργαζόμενους.
0: Mm-hmm.
1: 7 στα 10 από τα θα χτιστούν, δηλαδή 270 σπίτια θα χτιστούν και θα εκμεταλλευτούν από τον εργολάβο που θα αναλάβει. Και μόνο 130 σπίτια σε αυτά τα οικόπεδα, αυτά είναι δηλώσεις της Υπουργού, της αρμόδιας Υπουργού Οικογενείας. Μόνο 130 σπίτια θα δοθούν όταν χτιστούν σε 1,5 με 2 χρόνια. Και την ίδια στιγμή αποδείξαμε και κάτι άλλο. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας που έχει χτίσει αυτά τα σπίτια και τώρα πλέον η ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ, έχει στην κατοχή του πάνω από 150 σπίτια που είναι κλειστά. Ρημάζουν. Ενώ έπρεπε να τα έχει επισκευάσει.
0: Ενώ αυτά που θα δοθούν θα είναι και λιγότερα από 150. Στην ουσία.
1: Μα θα βγάλει τα κριτήρια τα δικά του, θα βάλει ένα κοινωνικό μικρό μίσθωμα να τα χορηγήσει. Με μικρές επισκευές, 8 μήνες μπορεί να διαθέσει και θα περιμένουμε πάνω από 2 χρόνια για να δώσουν 130
0: σπίτια. Ενώ υπάρχουν αυτά τα σπίτια,
1: Υπάρχουν κλειστά σπίτια. Και αυτό ήταν κάτι νέο το οποίο το αποκαλύψαμε χθες στην ημερίδα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή είναι ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα που πρέπει να έρθει εχθές να αντιμετωπιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι σήμερα. Και να πω κάτι όσον αφορά τη συνολική στεγαστική πολιτική που τώρα συγκροτείται και εκπονείται από το αρμόδιο Υπουργείο Οικογενείας. Αλλού ήταν ο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικογενείας, αλλού οι εκκρεμότητες της στέγασης σε άλλο Υπουργείο, στο Εργασίας και στη ΔΥΠΑ.
0: Uh-huh.
1: Αυτό δεν μπορεί να

0: συνεχίσει. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικά υπουργεία για τον ίδιο ακριβώς σκοπό, τη στεγαστική πολιτική.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχουμε ένα συνολικό ολοκληρωμένο μοντέλο για την αξιοποίηση και τη οικονομική βάση του ΟΕΚ. Και αποκαλύψαμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από θεματικά του ΟΕΚ στη ΔΥΠΑ, στην Τράπεζα της Ελλάδας, σε λογαριασμό της ΔΥΠΑ, ανεκμετάλλευτα.
1: Που έμειναν
0: μάλιστα. Στην Τράπεζα της Ελλάδας παίρνουν και τόκους.
1: Ναι, ωραία.
0: Και κάθε χρόνο και παίρνουν και τόκους. Μένουν εκεί, παγωμένα. Των εργαζομένων. Ενώ ο κόσμος σαν σφιχτιά. Γιατί δεν τα χρησιμοποιούν για κατασκευές κοινωνικών κατοικιών. Η μέθοδος που χρησιμοποίησαμε αύξησε τη ζήτηση. Δώσαμε την επιδότηση του ενοικίου, του ποσοστού του επιτοκίου στις τράπεζες, για να έχουν χαμηλό δάνειο στο σπίτι μου 1 και στο σπίτι μου 2. Αυξήθηκε το κόστος, αυξήθηκαν οι τιμές κατοικιών.
1: Οι τιμές των κατοικιών, αυτό το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή.
0: Γιατί
1: ότι
0: δεν
1: είναι
0: υπήρχαν
1: μια
0: διαθέσιμα σπίτια. Προφανώς ο ιδιοκτήτης τι θα κάνει, άμα έχει 10 να το αγοράσουν το σπίτι του, θα αυξήσει την τιμή.
1: Ναι.
0: Όποιος μου δώσει περισσότερο θα το πουλήσει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα περιμένει να. Δεν είναι πάει με το σταυρό στο χέρι.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος Γραφείου, Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate.

0: Θεσσαλίας ενός γεωργού και να καταστρέψουν κυριολεκτικά, να καταστρέψουν όλος γερός ένα λαμπελώνα με 400 φυτά, 400 κουρμούλες όπως λέμε στην Κρήτη.
1: Μάλιστα.
0: Οι άνθρωποι αυτοί αρνούνται τις κατηγορίες.
1: Ναι.
0: Σήμερα η δικηγόρος τους υποστήριξε ότι τα χρήματα που

0: Ομόνια και επιπλέον για τον τρίτο που συνελήφθη στην Αθήνα είπε ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ σκληρό για τον άνθρωπο. Όταν ένας άνθρωπος βγαίνει από το θεραπευτικό κέντρο για σοβαρό πρόβλημα υγείας, ήταν πρόβληση και που μένει ότι
1: τώρα, έχει μια ναι, προφανώς η γραμμή του θα είναι πολύ συγκεκριμένη. Χάρη μου, το παρακολουθούμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να σε καλά. Για χαρά. Βρέχει κάτω ή όχι?
0: Όχι.
1: Γιατί εδώ βρέχει.
0: Είναι πια όλη τη μέρα, αλλά αρκετή ζεστή.
1: Ωραία είναι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, θα παραμείνουμε στην Κρήτη για άλλο λόγο.

0: Τρίτη ανεβαίνει στο Παλάς. 25 Μαΐου, μια μεγάλη γιορτή αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη. Ένα τραγούδι του, το ακούμε εδώ. Μια ξεχωριστή βραδιά, προφανώς γεμάτη συγκίνηση. Αυθεντική κριτική μουσική. Και ένα αφιέρωμα σε αυτόν τον σπουδαίο συνθέτη και λιράρι, τον Κώστα Μουντάκη. Όλα αυτά λοιπόν την Δευτέρα 25 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς στις 8.30. Θα είναι πάρα πολύ εκεί καταξιωμένοι ερμηνευτές, ο Πασχαλίδης, ο Θαλασσινός, ο Σαμόλης, ο Χαΐνης, ο Δημήτρης Αποστολάκης, πάρα πολύ, η Μπάμπαλη, τώρα δεν θα τα πω όλα τα ονόματα, αλλά η σκηνοθετική ματιά είναι του Εμιλιανού Σταματάκη και στην αφήγηση ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο κύριος Μιχάλης Ράκης. Πρέπει να σας πω ότι όταν ήμουν στην ΕΡΤ και παρουσίαζα αυτό το... συμπαρουσίαζα αυτή την δίωρη εκπομπή, Σαββατοκύριακα, μία από τις συνεντεύξεις που είχα χαρεί ήταν μαζί του, γιατί είναι ένας τόσο αυθεντικός άνθρωπος και τόσο άρχοντας σε όλα του, που πραγματικά αν κάποιος θέλει να έχει στο μυαλό του κάτι για την Κρήτη, μπορεί να έχει τη μορφή του. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαννουτζόγλου, ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ και για τα καλά σας λόγια.
0: Τα εννοώ, κύριε Αεράκη, και θα χαρώ κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Με την πρώτη ευκαιρία και όταν θα είστε κι εσείς έτσι, θα έχετε λίγο χρόνο να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, ωραία αυτή η βραδιά, έτσι. Και τι σημαίνει για σας αυτή η βραδιά, τι σημαίνει ο Μουντάκης, τι σημαίνει το ότι εσείς θα είστε ο αφηγητής μιας τόσο όμορφης βραδιάς.
1: Ναι. Σημαίνει πολλά πράγματα για μένα, γιατί ένα από τα πρώτα μου ακούσματα της κριτικής μουσικής ήταν από τον Κώστα Μουντάκη στο χωριό μου, στα Νόγια, που βέβαια από εκεί είναι και άλλες δύο εμβληματικές προσωπικότητες, ο Νίκος Ξυλούρης και ο Βασίλης Κουλάς.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι λοιπόν τα πρώτα ακούσματα ως μικρό παιδί που ήμουνα σε γάμους που τριγυρνούσα, έχω την εικόνα αυτού του σπουδαίου μουσικού. Στα αυτιά μου ζωντανά, το χαμόγελό του, μια υπέροχη φωνή, λύρα που σε σαγίνευε. Εμείς στην Κρήτη έχουμε μάθει να τιμούμε οτιδήποτε έχει σχέση με την παράδοση. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε τον Κώστα Μουντάκη, αυτό τον πραγματικά εμβληματικό, το μεγάλο κριτικό, που υπήρξε μορφή της

0: ελληνικισμός εις παράδοση.
1: Ξέρετε κύριε Αϊράκη, πάντα το σκέφτομαι. Τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς που δεν είμαστε από την Κρήτη για την Κρήτη και τις παραδόσεις της. Που το καταλαβαίνει και το ζει, είναι κομμάτι της ζωής ενός κριτικού, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς οι υπόλοιποι που δεν είμαστε από την Κρήτη.
0: Θα το καταλάβει ο οποιοσδήποτε επισκέπτης από την πρώτη φορά που θα πατήσει τα πόδια του στο νησί μας. Uh-huh. Έχουμε ένα άλλο αέρα που λέμε. Είμαστε φιλελεύθερος λαός, φιλόξενοι, καταδεκτικοί, δοτικοί, κρύβουμε μίση και πάθη όσο μπορούμε. Mm-hmm. Γιατί αν τα αφήναμε έτσι αχαλήνοτα που λέμε, θα είχε γίνει μεγάλη ζημιά και ανά καιρούς τώρα εμφανίζεται. Και
1: ναι, τώρα πάλι στην επικαιρότητα. Αυτό σας ενοχλεί, αδικεί την Κρήτη, το ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα έρχεται ένα θέμα. Τώρα είναι μεταβορίζει, ας πούμε, αυτό που παίζει δύο μέρες. Ή μια βεντέτα ή το οτιδήποτε άλλο. Σας ενοχλεί?
0: Με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί δεν χαρακτηρίζουν αυτές οι πράξεις το σύνολο των κριτικών. Mm-hmm. Και με ενοχλεί βαθύτατα, δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία πηγαίνουν ανά εποχές στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια δηλαδή. Είναι η κακή Κρήτη αυτή. Είχα ρωτήσει ένα φίλο μου που έχει πεθάνει τώρα μεγάλο σε ηλικία, uh-huh, και του είχα πει: Σύφη, τι σημαίνει αντριά για σένα? Ο σοφός Σύφης μου έδωσε μία απάντηση την οποία την ακολουθώ πολλά χρόνια τώρα. Άντρας, μου λέει, δεν είναι αυτός που έχει ένα κουμπούρι στη μέση του και πίνει κούπες. Mm. Άντρας είναι αυτός που θα κάνει ένα λάθος, θα το παραδεχτεί και θα πάει να ζητήσει συγγνώμη. Αυτή είναι η Κρήτη για μένα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η Κρήτη.
1: Την κρατάμε αυτή την άποψη του Σύφη.
0: Ναι.
1: Που μαθαίνουμε πάντα από τους μεγάλους, κύριε Αϊράκη.
0: Σίγουρα.
1: Κύριε Αϊράκη, τώρα εσείς θα αφηγηθείτε αυτή τη βραδιά στο Παλάς, έτσι?
0: Ναι, μου έκανε την εξαιρετική τιμή ο Πέρης ο Περσινάκης μαζί με τον Εμιλιανό, το Σταματάκη, συνάδελφό μου, ο οποίος και υποδιόταν το χειμώνα τον Νίκο Ξυλούρη στο θέατρο Λίδη, που ήμασταν παρέα. Την τιμή να με φωνάξουν για να είμαι ο αφηγητής της βραδιάς, δηλαδή να ενώνω τις διάφορες εποχές του Κώστα Μουντάκη, τις προσωπικές στιγμές και τις μουσικές στιγμές του, και να κάνω, θα είμαι ο αφηγητής. Είναι πολύ μεγάλη, εξαιρετική τιμή για μένα που συμμετέχω σε αυτό σε αυτή τη γιορτή, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε. Γιατί αν ξεχνούμε το παρελθόν μας, πάβει για μένα να λέγεσαι άνθρωπος όσο ψηλά και αν φτάσεις μέσα από τη δουλειά σου.
1: Και θέλω να κλείσουμε λίγο διαφορετικά. Είστε από τα Νόγια.
0: Ναι.
1: Να γυρίσετε χρόνια πίσω, μέσα από αυτή την ειλικρίνεια που σας διακρίνει, και να μου πείτε μια όμορφη παιδική στιγμή σας. Ή ας κρατήσουμε μια όμορφη παιδική στιγμή σας από τα Νόγια.
0: Η όμορφη παιδική στιγμή δεν είναι μία, είναι πολλές. Mm-hmm. Και που έχουν σχέση με τη μουσική, τα τραγούδια, τις καντάδες, όταν ήμουν μικρός και άκουγα όλους αυτούς τους σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως σας είπα, το Ξυλούρι, το Σκουλά, το Μουντάκι και όλους τους άλλους λιράδες που έχουν περάσει από τα Νόγια, που αυτοί όλοι είναι τα μεσοδόκαρα που λέω της κριτικής μουσικής. Εκεί έχουν πατήσει οι νέοι μουσικοί στους δρόμους αυτών των ανθρώπων. Οι ευχάριστες λοιπόν αναμνήσεις μου, εικόνες μου, δεν θα μπορούσα να ήταν έξω και πέρα από τα γλέντια, από τη μουσική, τις μαντινάδες και τις καντάδες.
1: Λοιπόν, εγώ θα χαρώ να τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία, όποτε το θελήσετε, και αν ετοιμάσετε κάτι και για το καλοκαίρι, εδώ είμαι. Χάρηκα, κύριε Αϊράκη. Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Γερός δυνατός πάντα.
0: Και εσείς.
1: Καιρό δυνατός πάντα. Yeah. Οπότε τι θα λέγατε να κλείσουμε με Κώστα Μουντάκη.

0: Αυτά που μας είπε ο κύριος Αεράκης, μεγάλη μου χαρά που τον είχαμε. Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Όταν σε κοιτάζει στα μάτια και σου μιλάει σε μια συνέντευξη, εσύ φεύγεις. Λες και δεν είσαι στη συνέντευξη και θες μόνο να τον ακούς. Βαθύτατα φιλοσοφημένος άνθρωπος και με μια ηρεμία μοναδική. Λοιπόν, συναντήθηκε λοιπόν σε αυτό το ημίωρο η κακή Κρήτη με την καλή Κρήτη. Έτσι, βέβαια, ένα από τα μεγάλα τραγούδια του Μουντάκη. Άκουσαμε πριν το Μεσόπελα Γαρμενίζω με τον Γιάννη Χαρούλη. Ένα από τα μεγάλα τραγούδια του, και με αυτό θα πάμε σιγά σιγά όταν έρθει η ώρα, προς το Δελτίο Ειδήσεων, γιατί είδα ότι ήρθε ο καλεσμένος μας. Θα τον υποδεχτούμε, ο Δημήτρης Μακαλιάς. Και θα είναι κοντά μας και η Ελένη Χαραλαμπούδη, τηλεφωνικός όμως. Ένα από τα μεγάλα τραγούδια είναι και ο Πραγματευτής με τον Νίκο Ξυλούρη. Με αυτό λοιπόν στην συνέχεια θα πάμε σιγά σιγά στο Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10 με την Άσπα Παναγόπουλου και θα επιστρέψουμε εμείς με τον καλεσμένο μας συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3. Να πω την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο. Μου λέει, έχουμε τόσους λόγους να είμαστε περήφανοι στην Κρήτη, αλλά είναι κάτι τέτοια περιστατικά που μας κάνουν να σκύβουμε το κεφάλι από ντροπή. Όχι, να μην το κάνετε αυτό. Ελπίζω να εξαλειφθεί κάποια στιγμή όλο αυτό και να μείνουν μόνο τα καλά. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς μου κάνετε παρέα. www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Γεια σου, Γεωργιά μου. Πόσες οικογένειες μου λέει και το χωριό, μα έχει πει άλλο το χωριό. Τι ακούμε. Από το Essen μας στέλνει η Γεωργία το μήνυμά της. Την καλησπέρα. Τάσο, κοίτα, ο προφορικός λόγος θα το πει ελληνικό FBI. Αν το βλέπεις γραπτό, θα το έλεγες κάπως διαφορετικά. Ενδεχομένως με εισαγωγικά. Αλλά στο προφορικό λόγο δεν μπορώ να το περιγράφω έτσι. Εντάξει.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
4: Είναι εμπειρία.
3: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
7: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
8: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
11: Με

0: έμπνευση στη χρήση της πολυουρίας εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Του 2024. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Τράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειξης έως 7 χρόνια καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Αφέθηκαν ελεύθεροι εν όψη του εφετείου, καθώς η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: νωρίς επιτυχία, ανέβηκε στη δεύτερη θέση των Billboard, αλλά ξαφνικά στη μαύρη λίστα των ραδιοφωνικών σταθμών. Γιατί? Γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν μια διαφήμιση της Kodak. Αυτό που λέμε πια τοποθέτηση προϊόντος. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3. Τι κάνετε, πώς είστε, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας για εμάς. Γιατί όταν τελειώνει η εκπομπή της Τρίτης, εμείς ήδη είμαστε στην Τετάρτη. Και από νωρίς, από την Πέμπτη, εγώ σας λέω καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, παρέως στις 11 έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα είναι κοντά μας ένας άνθρωπος που δεν έχει τύχει να συναντηθούμε. Τον εκτιμώ γιατί είναι φρέσκο μυαλό, ασχολείται με πολλά, θα μας πει τι ξεχωρίζει από όλα αυτά. Είναι ο Δημήτρης Μακαλιάς και ο λόγος που είναι κοντά μας είναι το ότι την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Ο καιρός τελευταία ξεσπάσματα είναι, μη σας ανησυχεί κάτι. Καλά είναι, ας βρέχει και λίγο που και που. Κατράκιο θέατρο στην Νίκαια, ένας πολύ ωραίος χώρος. Έχουμε λοιπόν ένα debate εκεί και θα μαζευτούν 4 άνθρωποι, θα μας τα πει ο ίδιος αναλυτικά και θα θυμηθούν το πριν, θα μας περιγράψουν και το μετά με τα παιδιά. Έτσι. Τι κάνουμε, καλά είμαστε στον Ενικό.
1: Πολύ σωστά, γεια σου Δημήτρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα συζητήσουμε και για το πριν και για το μετά και για ό,τι άλλο θέλεις.
0: Και ναι, εκεί οι 4 που θα μαζευτείτε, τι θα κάνετε ακριβώς? Είναι μια ωραία ιστορία που δεν την κάνετε πρώτη φορά, έτσι?
1: Όχι, το κάναμε και πέρυσι την ελεύθερη φορά.
0: Προφανώς το ευχαριστηθήκατε. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το debate στο Κατράκιο Θέατρο?
1: Ξέρεις, είναι μια συζήτηση που κάνουμε πάρα πολύ συχνά οι άνθρωποι που έχουμε παιδιά. Και κυρίως όταν ο κύκλος μας, ο φιλικός γύρω, έχει ανθρώπους που δεν έχουν παιδιά, προσπαθούμε πολύ συχνά να εξηγήσουμε πόσο έχει αλλάξει η ζωή μας. Δεν το καταλαβαίνουν εύκολα. Οπότε αυτό το debate που πολλές φορές κάνουμε με τους δικούς μας ανθρώπους, είπαμε να το παρουσιάσουμε σε μια θεατρική σκηνή. Και αυτό ακριβώς κάναμε με την Έλενα τη Χαραλαμπούδη. Σκεφτήκαμε να βρούμε και δύο φίλους μας που δεν έχουν παιδιά και να συζητήσουμε τι πραγματικά αλλάζει και φυσικά και πώς βιώνουν την εμπειρία των παιδιών οι άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά. Πώς ακούνε εμάς που έχουμε παιδιά, πώς ακούνε τις δικαιολογίες που λέμε για να μην βγούμε, να μην κάνουμε πράγματα. Γενικότερα, πώς διαμορφώνεται η ζωή ενός ανθρώπου όταν αποκτήσει παιδί ή παιδιά.
0: Να υποψιαστώ ότι. Να πω πρώτα ότι είσαι εσύ. Είναι η Έλενα Χαραλαμπούδη, είναι η Ευγενία Σαμάρα και ο Κώστας Μαγιάτσης.
1: Πολύ σωστά.
0: Πέρα από τη σκηνή, την θεατρική, τα μεταξύ σας πειράγματα, γιατί οι δύο δεν έχουν παιδιά, για εσάς τους δύο που έχετε παιδιά, είναι τώρα τι μας λέτε. Άντε ρε από εδώ, καλά είμαστε εμείς οι μπάκουροι που βγαίνουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε κτλ. Νομίζω ότι εκεί είναι.
1: Έτσι ξεκινάνε πάντα όλα αυτά. Εμείς αυτό εκεί επιδιώκουμε. Εκεί εστιάζουμε βασικά στο ότι εσείς κάνετε ό,τι θέλετε, δεν έχετε ένα ρολόι, δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε αν δεν υπάρχει λόγος το πρωί να πάτε στη δουλειά σας. Διαλέγετε να πάτε διακοπές όπου θέλετε, μπορείτε να βγείτε μέχρι ό,τι ώρα θέλετε, να πιείτε. Γενικά να ζήσετε. Και προσπαθώ να τους εξηγήσουμε πώς είναι το να μην ζεις όπως θέλεις, αλλά να ακολουθείς έναν τρόπο ζωής που σου επιβάλλει και η παρουσία των παιδιών. Το οποίο δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, ακόμα και όταν λέμε ένα ψέμα για να βγούμε ένα βράδυ έξω, εμείς δεν θέλουμε, πραγματικά δεν θέλουμε. Όχι ότι μας λένε τα παιδιά. Ντρεπόμαστε πια να πούμε δεν θέλουμε να βγούμε. Δεν είναι η φάση μου πια να βγω έξω και να ακούω μουσική δυνατά, να πίνω μέχρι τις 4 το πρωί. Θέλω να μείνω σπίτι να αράξω. Δεν το λέμε πια. Εμείς λέμε, ξέρεις, το παιδί δεν νιώθει πολύ καλά, λίγο κουρασμένο, το άκουσα λίγο να βύχει, ή συνήθως βάζουμε την ταντά μπροστά, ότι αρρώστησε την ταντά, οπότε πρέπει να μείνω εγώ σπίτι. Και όλο αυτό, ξέρεις, και για αυτούς, πια έχει ένα μύθο όλο αυτό. Τους αρέσει πάρα πολύ το τι κάνουμε. Όταν έρχονται σπίτι, πώς αλλάζει η ζωή σου ένα σπίτι με παιδιά, που σιγά σιγά οι εργένιδες φίλοι μας δεν θέλουν να έρθουν σπίτι μας. Και φυσικά ούτε εμείς μπορούμε να πάμε σε αυτούς. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ.
0: Όταν έρχονται με παιδιά μαζί.
1: Που έχουμε τα παιδιά μας.
0: Όταν περιμένουμε
1: τα παιδιά σας
0: και όταν έρχονται και άλλοι που έχουν παιδιά.
1: Εκεί εμείς συνήθως, ας πούμε ειλικρινείς, θέλουμε να παρκάρουμε τα παιδιά μας αυτούς τους φίλους. Δηλαδή είναι χαρά μας να πούμε, δείξε λίγο στην Ευγενία και στον Κώστα τι έκανες θες. Οπότε παρκάρουμε για λίγο τα παιδιά στο Μαλιάς και στη Σαμαρά. Παίζουν αυτοί με τα παιδιά μας και εμείς κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Αυτό δεν τους αρέσει. Δεν τους αρέσει. Όχι. Όχι. Αυτοί θέλουν ένα λεπτό. Βάζουν ένα χρονόμετρο, παιδί μου, και λένε: OK, μπορώ να ασχοληθώ λίγο με το παιδί σου για να δείξω ότι ενδιαφέρομαι γι' αυτό, αλλά πραγματικά δεν με νοιάζει. Εγώ για σένα ήρθα. Οπότε αναλώνεται σε ένα λεπτό αυτό. Αλλά εμείς θέλουμε κι άλλο να παρατήσουμε, να παρκάρουμε τα παιδιά. Οπότε πάντα έχουμε ένα conflict στο τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι.
0: Έχει διάδραση η παράσταση, έτσι.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο.
1: Τι
0: γιατί ναι. Νομίζω ότι είστε οι πρωταγωνιστές, αλλά παίζουν ένα ρόλο και οι θεατές.
1: Φυσικά. Το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, γιατί θέλουμε να αφηγηθούμε τις προσωπικές μας ιστορίες, αλλά θέλουμε και ο κόσμος να είναι ενεργός. Θέλουμε να έρθει, θέλουμε να σηκώσει χέρι, θέλουμε να μιλήσουμε μαζί του, να μοιραστεί εμπειρίες, ιστορίες, ιστορίες με παιδιά, χωρίς παιδιά. Οπότε εμείς είμαστε λίγο η αφορμή. Ξεκινάμε δηλαδή ένα debate το οποίο έχει πάρα πολύ αυτοσχεδιασμό, mm-hmm. είναι πάρα πολύ ελεύθερο, δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο συγκεκριμένο. Θέτουμε θεματικές και αρχίζουμε και συζητάμε πάνω σε αυτές. Το κοινό μπορεί να θέσει θεματικές, μπορεί να μας αλλάξει μια κατηγορία, μπορεί να συζητήσουμε ό,τι θέλουν και φυσικά ανεβαίνουν και πάνω στη σκηνή, παίζουν μαζί μας, κάνουμε διάφορα παιχνίδια αυτοσχεδιασμού και μπαίνουν μαζί μας στη συζήτηση. Είναι πάρα πολύ
0: όλα,
1: προκλητικό, θα σου πω.
0: Ναι, να πω το εξής, ότι επειδή προφανώς και αυτά γίνονται με δόσεις χιούμορ.
1: 100% αποκλειστικά.
0: Επειδή
1: στην υπερβολή του.
0: Μου λες ότι υπάρχει έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού. Δεν είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι το εκείνη την ώρα να καταλάβεις ότι αυτό που θες να κάνεις μπορεί να μην πιάσει αμέσως με τη μία.
1: Ναι.
0: Ισχύει.
1: Ναι.
0: Τότε τι κάνεις.
1: Άπειτα, έχεις την προστασία ότι είμαστε τέσσερις άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Οπότε οτιδήποτε και αν συμβεί, ακόμα και μία μήχανη στιγμή κάποιου που πάει να πει μια ιστορία, ας πούμε, και δεν βγάζει αστείο στο τέλος, είμαστε οι υπόλοιποι να πειράξουμε αυτό. Οπότε νομίζω ότι όταν υπάρχει καλή χημεία και είμαστε τέσσερις άνθρωποι που βρέθηκε κατευθείαν η χημεία πέρυσι στην πρώτη μας παράσταση, το πριν και μετά που κάναμε στο Βεάκιο, είδαμε ότι είμαστε εκεί για να περάσουμε ωραία. Όπως θα κάναμε και σε μια παρέα στο σπίτι. Αν κάποιος έλεγε μια ιστορία, αν εσύ ερχόμασταν τώρα και πίναμε ένα ποτό στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και ήθελες να πεις μια ιστορία. Ακόμα και αν λίγες χάλια. Θα ήταν πάρα πολύ αστείο να μιλήσουμε για το πόσο χάλια είπες αυτήν την ιστορία.
0: Α, οπότε
1: έτσι κινούμαστε και σε αυτό.
0: Υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα.
1: Ό,τι και
0: ασυμβαίνει.
1: Ναι, η ασφαλιστική δικλίδα είναι ότι είμαστε μια παρέα που περνάμε καλά και το κοινό μπαίνει στο παιχνίδι αυτό.
0: Προφανώς και από πέρυσι κάτι θα άκουσες από το κοινό. Κάτι που σου έκανε εντύπωση, κάτι που σου άλλαξε τελείως τη λογική, κάτι που θυμάσαι, κάτι που.
1: Δεν θα ξεχάσω το Μάκη. Ο Μάκης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ρωτήσαμε. Γιατί η πρώτη ρωτήση για κάποιο λόγο ήταν ποιος πιστεύει ότι έχει τα περισσότερα παιδιά εδώ. Ο Μάκης είπε 7 για κάποιο παρανοϊκό λόγο στην Ελλάδα του 2020.
0: Το εννοούσε.
1: Ναι, το εννοούσε φυσικά. Και ο Μάκης είναι ο προσωπικός μου ήρωας. Από πέρυσι δεν τον έχω ξεχάσει ακόμα. Και ακόμα μου στείλει μηνύματα.
0: Έπεσε συγγνώμη στο πρώτο ερώτημα. Πόσα και του σου λέει 7.
1: Και μου είπε 7. Ψάξαμε να βρούμε ποιος έχει τα περισσότερα. Οπότε ξέρεις, κατεβάλα. Ποιος έχει 3, ποιος έχει 4. Έχει κάποιος πάνω από 5 σήμερα.
0: Το ρώτησες πόσα επιδόματα παίρνει.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι όσο περισσότερα παιδιά έχει, το επίδομα κάθε παιδιού παραπάνω είναι όλο και πιο μικρό. Το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, αθροιστικά κάτι βγαίνει.
1: Ναι, μην μου βγαίνει 200 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Για να πληρώσει τον αέρα που παραπνέει το παιδί. Όσο έχει, δεν πάει παραπάνω. Τραγικό. Αλλά πώς ζεις με 7 παιδιά.
0: Είσαι της αντιπολίτευσης, έτσι.
1: Ναι, ξέρεις τι. Είμαι μαζί εκεί, είμαι μαζί. Γιατί βλέπω πολύ, έβλεπα πολλά βιντεάκια τώρα. Έβλεπα και τον Άδωνη σήμερα που έλεγε ότι αυξήθηκε 50% ο μέσος μισθός στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια. Το οποίο πραγματικά είναι επίτευγμα. Ποτέ δεν μας απάντησε πόσο αυξήθηκε το κόστος ζωής τα τελευταία 7 χρόνια για αυτά τα 50% που ανέβηκε ο μισθός.
0: Εγώ τι έπαιρνα πάντως και τη δεκαετία των μνημονίων, αυτά παίρνω και τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Σε έχουν ρίξει. Είσαι σε λάθος σταθμό. Πέρα, πας αλλού.
0: Κάντο λούπα.
1: Στην σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σου δώσω κάτι.
1: Κάτι τι.
0: Έστω για τη φωνή.
1: Εγώ τουλάχιστον ένα επίδομα θα σου έδινα. Ένα pass. Ό,τι pass να είναι. Sky pass.
0: Αυτό. Αλλά σου είπε 7.
1: Μου είπε 7.
0: Σου είπε 7.
1: Μου κόπηκαν τα πόδια τα πρώτα δευτερόλεπτα. Δεν, νομίζω ότι κάνει πλάκα. Προφανώς πιστεύσαμε όλοι ότι κάνει πλάκα, αλλά ο Μάκης δεν νοούσε.
0: Και η σύζυγός σου και θα σου πει, είδες.
1: Όχι, γιατί σε λάθος. Η γυναίκα μου δεν ήθελε γάμο. Και παιδιά, εγώ ήθελα. Και εγώ επέμενα και για τρίτο, αλλά δεν θέλει με τίποτα. Κοίταξε, πρέπει να είσαι ήρωας πραγματικά για να κάνεις αυτά τα παιδιά. Η ζωή με αυτά τα παιδιά δεν είναι η ζωή όπως την ξέρεις. Όπως την ξέρουμε. Δεν μπορεί να είναι. Αλλάζουν, μετατοπίζονται όλα. Βασικά, πού άφησε ο Μάκης τα 7 παιδιά εκείνο το βράδυ για να έρθει στο ΒΕΑ και να μας δει. Πού, δηλαδή πρέπει, δεν ξέρω που τα παράτησε.
0: Φαντάζομαι όμως τι ανάγκη το έχει ένας άνθρωπος, τώρα πέρα από την πλάκα.
1: Φυσικά.
0: Να σου πει, να γελάς. Πάω να ξεδώσω.
1: Ναι. Το έχουμε πολύ ανάγκη. Ούτως ή άλλως. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι η μετά COVID εποχή γέμισε ξανά τα θέατρα. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ευχάριστο γιατί είχαμε μια τεράστια φθορά τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το 2020. Ο κόσμος έχει ανάγκη να γελάσει. Θέλει να γελάσει και με τον εαυτό του πάρα πολύ. Είναι τόσο πολύ η βαβούρα, θα πω εγώ, όχι μόνο το σκοτάδι τριγύρω, αλλά και η βαβούρα, η πύκνωση των ηθήσεων, των πραγμάτων που έχουμε γύρω μας, που θέλεις κάπου να πας να φεθείς 2 ώρες και μόνο να γελάσεις. Να διασκεδάσεις, να ψυχαγωγηθείς. Αυτό μπορώ να το σε προσφέρω και αυτή είναι η χαρά μου.
0: Η κωμωδία είναι δύσκολο πράγμα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το συζητάω και τώρα γιατί.
0: Είναι θέμα κειμένου. Καλά, εσείς τώρα αυτοσχεδιάζετε και τα λοιπά, αλλά εσύ ας πούμε ήσουν και το χειμώνα σε μια κωμωδία. Αλλά εκεί ήταν ένα κλασικό.

0: κείμενο, υποψιάζομαι ότι για μια κωμωδία τωρινή θα είναι δύσκολο πράγμα το κείμενο. Εγώ νομίζω, δεν είμαι στο χώρο, αλλά αυτό υποψιάζομαι. Γιατί δεν βρίσκουμε εύκολα πια σύγχρονα κείμενα κωμωδίας. Είτε στο θέατρο, είτε και στην τηλεόραση.
1: Έτσι. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει ένα πλεονέκτημα ότι μπορείς γρήγορα να καταλάβεις αν αυτό που είπες είναι αστείο ή όχι. Γιατί το γέλιο είναι αντανακλαστικό και θα το πάρεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς για να γελάσεις. Είναι πηγαίο. Οπότε εύκολα στο θέατρο τουλάχιστον. Δεν θα σου πω στην τηλεόραση γιατί είναι πολύ διαφορετικοί μηχανισμοί. Το θέατρο μπορείς να καταλάβεις αν αυτό που είπες ήταν αστείο ή όχι. Τώρα, η δυσκολία είναι στο ότι πραγματικά, και στο λέω γιατί και τώρα που προσπαθούμε να φτιάχνουμε, δημιουργούμε μια επιθεώρηση για το καλοκαίρι, θα σας τα πω μετά, βλέπουμε ότι ακόμα και η αλλαγή μιας λέξης στην ίδια ήδη υπάρχουσα πρόταση μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ τον αντίκτυπο που έχει αυτή η πρόταση κωμικά. Αν αλλάξεις δύο λεξούλες, αν βάλεις ένα και, αν πλασάρεις παραπάνω μία λέξη, χτυπάει αλλιώς το θεατή. Η κωμωδία έχει δυσκολία. Είναι λίγο μαεστρία. Να το πω. Θέλει κόπο, θέλει τρόπο, θέλει να το δουλεύεις καθημερινά και φυσικά με το κοινό το αντιλαμβάνεις ακόμα παραπάνω. Είναι μηχανισμοί, υπάρχουν κανόνες, ο κόσμος δεν το πολύ καταλαβαίνει. Αλλά υπάρχει τρόπος που μπορείς να χτίσεις ένα αστείο. Υπάρχουν αυτά που λέμε το punchline, πώς θα το πεις, πώς θα το στρώσει ο προηγούμενος, πώς θα το φέρει για να γελάσουν με σένα. Έχει μια διαδικασία πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ωραία. Και είναι ένα εργαλείο για μας, τους ανθρώπους που ασχολούμαστε, ή το κάνω πολλά χρόνια το κομμάτι της κωμωδίας, στο πώς θα πλασάρουμε ένα αστείο να φτάσει κάτω, να περάσει το κοινό.
0: Ποιον από τους παλιούς κωμικούς θαύμαζες? Από ελληνικές ταινίες,
1: ο Ηλιόπουλος ήταν ένας γνωστικός ηθοποιός, κωμικός που με τρέλαινε πάρα πολύ, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Κοίταξε, ήταν άλλες εποχές. Και τώρα που το ανέφερες, επειδή έκανα το Ράφτη Κυριών το χειμώνα, που είναι ένα κλασικό κοινό φεντό, κωμωδία καταστάσεων. Πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει, παρεξηγήσεις, όλα αυτά. Και βλέπω πόσο πολύ έχουμε αλλάξει. Δηλαδή, χρειαζόμαστε άλλες ταχύτητες, βλέπω. Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε την καθημερινότητά μας ή πώς σκρολάρουμε στο κινητό μας και γρήγορα μας δίνει, μου έλεγε μια εταιρεία που κοιτάζει στατιστικά πόσο χρόνο περνάμε σε μια εικόνα στα social media, περίπου αλλάζουμε εικόνα σε 1,7 δευτερόλεπτα. Το αντιλαμβάνεσαι πόσο γρήγορα πάμε στην επόμενη είδηση, στην επόμενη κινητική εικόνα, βίντεο. 1,7 είναι ασύλληπτο νούμερο. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι και εκεί, στο θέατρο, ο κόσμος έχει άλλη ταχύτητα. Δεν μπορεί να περιμένει ένα αστείο κάθε 3 λεπτά, όπως μπορεί να γράφαμε παλιά. Αλλά περιμένει πιο πολλά αστεία, μεγαλύτερη πείκνωση και εκεί, και στο κείμενο και στο γέλιο. Έχει άλλες απαιτήσεις. Είναι σαν να βλέπει και εκεί. Social media θα σου πω. Ναι. Το κάνω λίγο πιο γενικευμένο, εντάξει. Το γιώνω λίγο, βέβαια. Αλλά αν μπορούσε πολλές φορές ο θεατής, θα κάναμε το δάχτυλο να φλαπ, ένα swipe up, να πάει στην επόμενη σκηνή τη θεατρική για να δει κάτι άλλο πιο χιουμοριστικό ή κάτι πιο γρήγορο. Οπότε λίγο παλεύουμε στην κωμωδία να κινηθούμε και με το ρυθμό της εποχής. Τι θέλουν, πώς το θέλουν, πόσο γρήγορα το θέλουν. Και εκεί θα γράψει και πιο πολύ παύση η απόσταση από τη ταχύτητα που έχουμε στη ζωή μας.
0: Τι έχει αφαιρέσει ταχύτητα από τη ζωή μας?
1: Ποιότητα. Ποιότητα, αίσθηση. Συνέστημα. Εγώ το λέω πολλές φορές με τα παιδιά μου, όταν γεννήθηκε ο Χάρης, το πρώτο μας παιδί με την Αντιγόνη, πώς ξαφνικά έκανε ένα πισωγύρισμα στο χρόνο. Πώς άρχισα να οδηγώ πιο αργά, γιατί είχα το παιδί μου μέσα και ήθελα ασφάλεια. Και επειδή οδηγούσα πιο αργά, άρχισα να παρατηρώ πολλά περισσότερα πράγματα. Άφησα το κινητό στο πλάι για να μην οδηγώ με το κινητό που το είχα όλη την ώρα και κοιτούσα πράγματα την ώρα που οδηγούσα. Και ξαφνικά άρχισα να βλέπω τον ήλιο. Άρχισα να βλέπω τα πουλάκια, άρχισα να βλέπω τα σύννεφα που ερχόντουσαν και θα έβρεχε σε λίγη ώρα. Άρχισα να ανοίγω το παράθυρο και να κλείνω το air condition και να μυρίζω το βρεγμένο χώμα έξω. Αυτή την ποιότητα της καθημερινότητας μου την έχει αφαιρέσει το κινητό. Και βλέπω ότι έχουμε την τάση να επιστρέφουμε σε αυτό. Μετά έρθει το δεύτερο παιδί για να ξανακάνω ένα ψωγύρισμα. Και τώρα αρχίζω πάλι και ξανακυλάω σε αυτή την καθημερινότητα και δεν μ' αρέσει. Αλλά ψάχνουμε μια αφορμή για να επιστρέψουμε στο αρχαίγωνο, στο απλό.
0: Μην φτάσει στα 7.
1: Δεν θέλω. Μάκη, δεν επιθυμώ.
0: Σε αγχώνει. Τώρα κοίτα, είχα κάνει ένα πλαίσιο ερωτήσεων γιατί σου είχα πει ότι διάβαζα. Άστο τώρα,
1: δεν πειράζει.
0: Στην άκρη μου αρέσει πολύ
1: το μην διαβάζει, δεν υπάρχει λόγο.
0: Όχι, όχι, υπάρχει λόγο. Και θα τα πούμε και μετά τα υπόλοιπα. Σε αγχώνει η ιστορία, γιατί το συζητάμε πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό. Οθόνη. Και παιδιά, τι ηλικία έχουν τα παιδιά?
1: Είναι 8,5 μεγάλος, 3,5 μικρή.
0: Να σου ζήσουν, να σας ζήσουν.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και να σας χαίρονται και να τα χαίρεστε. Σε αγχώνει η ιστορία οθόνη και παιδί? Πώς αυτό, πώς το, πώς το διαχειρίζεσαι? Και αν έχεις δώσει, ας πούμε, αν έχουν τα παιδιά, έχεις δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για το τι θα κάνουν τα παιδιά με την οθόνη?
1: Ναι. Εντάξει, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται σε συνεννόηση. Δεν μπορείς να αφήσεις ανεξέλεγκτα τα παιδιά όταν είναι με τρίτο πρόσωπο. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι.

0: είμαστε εμείς. Εκεί, Δημήτρη, είναι το μεγάλο κλειδί. Γιατί και εμείς πολλές φορές έχουμε όλη τη μέρα μαζί μας το Σάββατο να είμαστε με τα παιδιά 24ωρο, ας πούμε. Δεν τα αφήνεις ούτε μισό λεπτό σε κάποιον. Και εκεί βλέπεις ότι έχεις ανάγκη λίγο να ηρεμήσεις, να πάρεις τον χρόνο σου, να κάνεις μια δουλειά. Πρέπει το παιδί να ασχοληθεί με κάτι. Η οθόνη είναι η εύκολη λύση. Αλλά ταυτόχρονα, αυτό που πάμε τώρα να σταυρώσουμε η οθόνη, δεν πρέπει, δεν, ταυτόχρονα είναι και ένα μέσο πολύ λειτουργικό. Και στο σχολείο και στην καθημερινότητά τους και στη ζωή τους μπορούν να ψάξουν πράγματα, μπορούν να μάθουν πράγματα, μπορούν να εκπαιδευτούν μέσα από αυτό. Οπότε νομίζω ότι όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας πάνε με τον άριστον. Οπότε ναι, είμαι υπέρ του να χρησιμοποιούν την οθόνη, να χρησιμοποιούν το κινητό, το τάμπλετ, ό,τι πιστεύει ο καθένας για το παιδί του, αλλά με ένα σωστό βαθμό, σε ένα σωστό βαθμό χρήσης. Το βλέπουμε ότι πολλές φορές όταν εμείς χαλαρώσαμε την Αντιγόνη ή λείπαμε μέρες, μια περιοδία, ας πούμε, φεύγαμε 5 μέρες και γυρίζαμε, τα παιδιά μας είχαν νευρικότητα. Ο τρόπος που διαχειρίστηκαν, ας πούμε, το YouTube, σου λέω ένα παράδειγμα, ήταν πολύ πιο έντονος από αυτό που αντέχανε. Και η ταχύτητα του swipe up τους έφερε έναν εκνευρισμό. Πολλές φορές, όπως και τώρα, ας πούμε, που με την Αντιγόνη έχουμε μπει εδώ και 4 μέρες σε ένα βαθμό απεξάρτησης από κινητά και από τέτοια από τα παιδιά, και είμαστε όλη την ώρα από πάνω, όταν δούμε ότι για λίγο πάνε να αφαιθούν και να ζητήσουν οθόνη, μπαπ, βρίσκουμε κάτι καινούριο να κάνουμε. Έχει πάρα πολύ κόπο.
1: Θέλει εγρήγορση.
0: Φοβερή αντίσταση. Έτσι. Αντίσταση, ναι. Εγώ λέω. Ναι. Θέλει εγρήγορση, αντίσταση, θέλει πάρα πολύ δουλειά να είσαι από πάνω και να δώσεις τα παιδιά ερεθίσματα για να βρουν ανάγκη να πάνε σε κάτι άλλο από αυτό. Γιατί αυτό είναι το πιο απλό. Είναι εύκολο. Είναι παρκάρισμα. Αυτό λέμε οι γονείς συνήθως μεταξύ μας. Παρκάρε το μισή ώρα στην τηλεόραση, δεν πειράζει. Ναι, ηρεμήσουμε να πιούμε έναν καφέ μεταξύ μας, να τα πούμε και θα παίξουμε μετά μαζί τους.
1: Να ξαναπώ, Δημήτρης Μαγκαλιάς, κάτσε και τώρα μπορεί κάποιος να μπει.
0: Ναι, να μπει και τώρα. Ακρόαση. Να μην καταλαβαίνει τη φωνή του, είμαι δηλαδή.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Κατράκιο θέατρο στη Νίκαια την Δευτέρα 8 του μήνα, 8 Ιουνίου.
0: Σωστά.
1: Έτσι, ή 8 Μαΐου έχει περάσει. Στις 9 το βράδυ, ωραίος ο χώρος.
0: Έχει ανοίξει προπόληση να πω, γιατί ο κόσμος την προηγούμενη φορά στο ΒΕΑΚΙΟ μας έβρισαν πάρα πολύ που δεν κάναμε δεύτερη παράσταση, γιατί έγινε sold out σε λίγες μέρες.
1: Ωραία, έχει
0: το
1: ανοίξει
0: λοιπόν, αυτό.
1: Πρόσεξε. Μια συμβολή, μην μπείτε μέσα να παρκάρετε. Αφήστε το λίγο έξω να περπατήσετε, βγαίνετε δύσκολα μετά. Ακούστε με τι σας λέω. Okay. Δηλαδή κολπάκι τώρα σας λέω.
0: Να το κρυφό τύπο.
1: Κολπάκι. Αφήστε το έξω, περπατήστε λιγάκι, μπαίνετε εύκολα. Δεν χρειάζεται να το βάλετε και έξω από την είσοδο του. Εντάξει, είπαμε. Εκτός και αν είναι μεγάλο SUV και θεωρείτε ότι πάτε σε πίστα.
0: Αν έχετε 7 παιδιά σαν το Μάκι που δεν πειράζει. Φέρτε το στην πόρτα με το Μάκι και τα 7 παιδιά. Θα του βάλω, θα δώσω προτεραιότητα.
1: Αυτό σαν το Μάκι θα δώσω. Έπρεπε να του κάνετε και άλλη τιμή.
0: Το Μάκι έπρεπε να έρθει δωρεάν έτσι κι αλλιώς πρώτη σειρά με τα 7 παιδιά.
1: Και δεν το πρώτο ερώτημα.
0: Θα το ψάξω να το βρω.
1: Εννοεί. Και το πρώτο ερώτημα.
0: Ναι.
1: Και το πρώτο ερώτημα.
0: Θα τον αναζητήσω τώρα που το συζητάμε. Αν μας ακούει, βέβαια, ας πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Έχετε τηλέφωνο.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο για τα παιδιά μετά όμως. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι επειδή σε παρατηρώ.
0: Ναι.
1: Δεν βαριέσαι τις συνεντεύξεις.
0: Το λες επειδή δίνω πάρα πολλές.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Σε βλέπω και είσαι στην τζίτα, σαν τα παιδιά σου μετά την οθόνη.
0: Λοιπόν, λατρεύω πάρα πολύ να γνωρίζω ανθρώπους.
1: Αλήθεια.
0: Το πρώτο σήμερα είναι ότι γνωρίζω εσένα. Αρχικά, ένα. Δεύτερο, μ' αρέσει πάρα πολύ να μιλάω. Γιατί το έχω αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι αν μου δίνει μια εκπομπή στο ραδιόφωνο.
1: Κάτσε, έχουμε 8 ώρες να μιλήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Η μέρα σου σήμερα, τι ώρα ξεκίνησε?
0: Ξεκίνησε 7 και 4 το ξύπνησαν τα παιδιά.
1: Κάτι, δηλαδή είναι. Ναι. Πρόσεξε, τώρα πλησιάζει 10 και μισή.
0: Ναι. Όχι, αυτό είναι το. Κοίτα, στην κούραση απάνω. Βγαίνει αυτό, βγαίνει η υπερένταση. Τώρα εμείς θα κοιμηθούμε έτσι και έτσι με τα Αντιγόνη στις 2. Δεν παίζει να κοιμηθούμε νωρίς. Εκεί κοιμόμαστε. 2 με 7, ένα πενταωράκι. Αυτό είναι. Αλλά έτσι είμαι. Σε αυτή την υπερένταση είμαι πάντα, δεν είναι.
1: Ξέρεις, έρχονται άλλοι και μέχρι. Δηλαδή, μέχρι να αρχίσω να βγάζω.
0: Α, ναι.
1: Έχω ήδη ρετάρει.
0: Εγώ σοκαρίστηκα όταν.
2: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
3: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
4: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
5: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
6: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας.

0: 24ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα τηλέφωνο 26810 6161 3.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
4: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. We'll be right back.

Το 1979, όσοι είχαμε γεννηθεί πολύ νωρίτερα, θυμόμαστε ότι ήταν... γιατί πηγαίναμε σχολείο και είχαμε ζωγραφίσει τότε κάτι ζωγραφίες για τη UNICEF. Το 1979 ήταν το έτος παιδιού της UNICEF. Και έτσι λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Η Supertramp τότε, με το συγκεκριμένο τραγούδι, ήταν στην θέση, πρώτη θέση, του Billboard 200. Αυτό, το συγκεκριμένο άλμπουμ και το συγκεκριμένο τραγούδι. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Δήμητρης Μακαλιάς κοντά μας, αφορμή το ραντεβού στο Κατράκιο Θέατρο, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, πριν και μετά, τα παιδιά. Sold out.

0: Δημήτρη μου. Έχουν σπάσει τα νεύρα μου, έχω κατεβάσει και έχω ανεβάσει ξανά τα καλοκαιρινά και τα χειμωνιάτικα τρεις φορές.
1: Αυτό περίμενε για να σπάσουν τα νεύρα σου τα καλοκαιρινά.
0: Το τελευταίο μήνα. Δηλαδή, πραγματικά δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, σήμερα το πρωί ξεκίνησα και έκανα ντουλάπες για τρίτη φορά μέσα στο μήνα. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Ας αποφασίσει να τελειώνουμε. Δηλαδή, είναι που είναι τα νεύρα μας με όλα τα υπόλοιπα που σημαίνουν στον κόσμο. Ας έχει και καλοκαίρι το Μάιο. Δεν είναι ανάγκη να παίρνουμε όλοι ψυχοφάρμακα για αυτόν τον καιρό.
2: Η ψυχή μου έκλεισε.
3: Πάντως 8 Ιουνίου λέει θα έχει πολύ καλό καιρό, Έλενα.
2: Καλά, εννοείται.
0: Αυτό θέλω, κατάλαβες. Θέλω δηλαδή, εγώ είμαι καλοκαιρινός τύπος. Δεν μπορώ το χειμώνα. Δεν μπορώ. Γι' αυτό και.
3: Στην παραλία εσύ με τα παιδιά μαζί, να ζεις όλη την περιπέτεια.
2: Περίμενε.
0: Καλοκαιρινός τύπος.
2: Μπορείς να μας περιγράψεις παραλία, Έλενα, με παιδιά.
0: Παραλία, Έλενα, με παιδιά, καταρχάς, σπανίως πάω μόνη μου.
3: Καλά, προφανώς, αν δεν έχεις πέντε να σε βοηθάνε, γιατί να πας.
0: Όχι, δεν αυτό. Δεν πάω μόνη μου με τον Λάζαρο και τη Φέδρα, γιατί.
3: Ο Λάζαρος κολυμπάει.
0: Όχι, όλο και κάποιος θα μου ζητήσει κάτι. Ο Λάζαρος θα μου ζητήσει να μπούμε μαζί στη θάλασσα. Και να ζήσουμε ξανά in love και αυτά. Το οποίο θέλω απλά να κάνω τις βουτιές μου, άσε με.
3: Τέλεια. Στα πρόθυρα χωρισμού είσαι τελικά, ναι.
0: Ναι, όχι.
2: Ακούει ο Λάζαρος. Δεν βρω έξω που είναι.
3: Προσέχει το παιδί, ελπίζω.
0: Και η Φέδρα θα θέλει και αυτή να κάνουμε στην Κάστρο στην Άμορ, παιδί μου. Εντάξει, οκ. Θα κάνω και ζουζουνιές στη θάλασσα και αυτό. Αλλά κάποια στιγμή δεν θέλεις να κάτσεις αυτή τη ρημάδα, την ξαπλώστρα, ήρεμος, και να κοιτάξεις το κενό ή να σκρολάρεις, ας πούμε, αν λέει στο κινητό ή να διαβάσεις το βιβλίο σου. Δεν το θέλεις.
2: Ναι.
0: Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Α, αυτό το μαμά κοίτα, δεν έχω μόνο το μαμά κοίτα. Έχω και το Λάζαρο που λέει, έλα να κοίτα. Έλα κοίτα.
3: Αν έλεγε ο Λάζαρος μαμά κοίτα, θα ήταν λίγο περίεργο. Να σου πω.
0: Τα έχουμε λύσει αυτά τα προβλήματα.
3: Υπάρχει μια λύση, την οποία τώρα πια βρίσκω και εγώ με τα παιδιά. Με τα δύο το χάος έγινε επί 30, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Παίρνεις πάντα παρέα που έχει και αυτός παιδιά.
0: Αυτό είπα.
3: Θα παρατάς στην άλλη παρέα.
2: Αυτό εννοούσες ότι δεν πάτε μόνοι σας.
0: Ναι, φυσικά αυτό εννοούσα. Επίσης δεν πάω, είναι πολύ μεγάλο λάθος να πας και καλοκαίρι μόνο σε διακοπές.
3: Δημήτρη. Όχι, ποτέ, δεν χρειάζεται αυτό.
0: Ποτέ. Αν είναι να μην έρθει κανένας, θα μείνω στην Αθήνα.
3: Πας καλά, έχω να πάω μόνος με διακοπές με την Αντιγόνη 32 χρόνια, από τότε που δεν την ήξερα.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν έχει κανένα νόημα να πας μόνος σου διακοπές με την οικογένεια και τα παιδιά. Πρέπει πάντα να έχεις μια παρέα. Δεν γίνεται, αλλιώς δεν παλεύεται.
3: Και όταν λέμε παρέα, δεν εννοούμε σύγκλις. Δηλαδή δεν παίρνουμε Σαμαρά και Μαγιάτσι.
0: Όχι.
2: Καλά, δεν θα θέλει και η Σαμαρά να έρθει. Τώρα συγγνώμη. Έτσι, συγγνώμη.
0: Ναι, εντάξει, αλλά σαν τους. Σαν τους παντρεμένους με τα παιδιά και παντρεμένοι να μην, όποιος δεν έχει, δηλαδή αν δεν έχει παιδιά, τη κουτσούβελα να μαζέψει και να βάλει αντιλιακό και μετά να τα μαζέψει και να τα ταΐσει, αυτά, δεν το καταλαβαίνω.
2: Να σας πω κάτι τώρα, το σκέφτηκα. Έλενα, πρέπει να μας πεις για την παράσταση σε λίγο, αλλά αυτό που λέμε και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Τι εννοούμε?
3: Όπα.
0: Οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Τι είναι αυτό, ένα παλιό σύριαλ, δεν είναι?
2: Όχι.
3: Το λέμε γενικότερα. Αλλά το λέμε γενικότερα.
0: Α, εντάξει, αυτό νομίζω ότι πια δεν γίνεται. Νομίζω ότι.
2: Τι δεν έχουν ψυχή.
0: Νομίζω φυσικά έχουν ψυχή, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ ίσχυε για παλιότερα, γιατί τώρα απλά δεν έχουν ψυχή. Ενώ δεν μπορώ να αποκτήσω.
2: Συνήθως τα παιδιά το λέγαμε για κέρατο.
0: Έχουν χαθεί.
3: Το λέγαμε για κέρατο. Έχουν δικαίωμα και αυτοί να πάνε με μια άλλη γυναίκα.
2: Ναι, αυτό.
3: Εντάξει, αλλά...
0: Α, ναι, ναι, όχι, νομίζω ότι.
3: Αυτό είσαι εντάξει με αυτό, Λάζαρε.
0: Ναι, ο Λάζαρος αυτό δεν ακούει. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, νομίζω ότι και οι παντρεμένοι δεν είναι ότι έχουν ψυχή. Δεν νομίζω ότι είναι πιο πολύ αυτό. Νομίζω ότι στην σύγχρονη εποχή, οι σύγχρονοι γονείς πραγματικά τους αρκεί ένα ποτό το βράδυ μόνοι τους. Δηλαδή είμαστε με πολύ λιγότερο ευχαριστημένοι από ό,τι θα ήταν, ας πούμε, το 80 και το 90 οι γονείς μας, καταλαβες. Οπότε, αυτή η παράσταση τη σκεφτήκαμε με τα παιδιά ένα...

0: αυτό μας. Γιατί, γιατί το κάνουμε αυτό. Ποια είναι η ανάγκη, ξέρεις. Και τελικά ήρθαμε άνθρωποι στην παράσταση οι οποίοι πραγματικά ήταν σαν να ήταν χωρισμένο το θέατρο στα δύο και ήταν ένα πραγματικό debate. Και δεν ήταν σαν ανταγωνισμός και διαγωνισμός ποιος έχει, ας πούμε.
1: Δίκιο ή άδικο.
0: Ναι, ποιος την έχει, ας πούμε, μεγαλύτερη, καλύτερη.
2: Συγγνώμη, σώσει Δημήτρη μου, αλλά τι την άκουσε τελικά.
0: Συγγνώμη, ναι.
2: Ναι, δεν πειράζει.
1: Όχι, παιδί μου, ελεύθερα. Είμαστε πριν τις 12.
0: Έτσι, οριακά. Είμαστε και. Ξέρει, είναι και αυτό.
1: Είσαι και στο κανάλι σου, εσένα θα στην πούνε.
0: Στο κανάλι, ναι, μια χαρά. Μπορώ να μιλήσω ελεύθερα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Οπότε ήταν αυτή η παράσταση, πραγματικά το κοινό την αγκάλιασε τόσο πολύ. Ήταν πραγματικά σαν να ήμασταν όλοι μαζί καλοκαίρι, mm-hmm. στη βεράντα. Πέρσι, ας πούμε, ήταν sold out το ΒΕΑ και ήταν 2.000 κόσμος. 2.000 κόσμος και 4 εμείς. Ήταν λες και ήμασταν 2.000 κόσμος και 4 εμείς σε μία.
2: Εκτό Ολυμπιακή. Ναι, ναι, 4.
0: Πραγματικά και 4. Λες και ήμασταν στο μπαλκόνι μας. Και συζητάγαμε για τη ζωή με τα παιδιά και για τη ζωή χωρίς παιδιά.
2: Φάνηκε ότι το είχαν ανάγκη όλοι, όχι μόνο εμείς οι τέσσερις.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί να μην το έχει ανάγκη ο κόσμος, ρε παιδιά.
2: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Είσαι καλά.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι
0: ξέρει. Γιατί, θα σου πω γιατί πιστεύω ότι το έχει ανάγκη ο κόσμος. Γιατί στην πραγματικότητα δεν επικοινωνούμε πάρα πολύ το χειμώνα, αν το καλοσκεφτείς. Δηλαδή το καλοκαίρι λίγο χαλαρώνουν τα πράγματα, κλείνουν τα σχολεία, επικοινωνούμε λίγο καλύτερα, χαλαρώνουμε το καλοκαίρι αυτό το ελληνικό που το πληρώνουμε μέχρι να πεθάνουμε, όλα γι' αυτό γίνονται, που πια δεν θα μπορούμε να το κάνουμε σε κάποια στιγμή.
1: Οι παλιά δεν τιμήθηκαν τα διακοποδάνεια, τα δίναν έτσι.
2: Έλα,
0: έτσι,
2: τώρα
0: βέβαια,
2: τίποτα.
0: Βέβαια.
2: Έχουμε λοιπόν, κύθυρα, πας, με τη λίμνη, πας, όλα αυτά δεν τα έχουμε. Χίος, πας, κάπου να πάμε.
1: Εντάξει, μόλις τα κύθυρα πήγαινε και μόνιμα.
0: Οπότε νομίζω ότι έχει μία ανάγκη ο κόσμος να λέει τα προβλήματά του, ας πούμε, με τα παιδιά και χωρίς παιδιά. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα και έντονη το χειμώνα με όλες αυτές τις δουλειές, ρωτάς κάποιον, είσαι καλά. Κανένα δεν σου λέει. Ναι, γαμώ, όλα καλά εσύ. Όλες σου λένε, εντάξει, καλά, μια χαρά, εντάξει, οκ. Σε δεν λένε κανένα πια. Είμαι πολύ καλά.
2: Ήταν ένα αισιόδοξο μήνυμα από την Έλληνα.
1: Όχι, κάποιος τον κοιτάς περίεργα και του λες πες μας το μυστικό, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι. Ο, τι σάναξ. Θα το πω εγώ.
1: Τι δώσει.
2: Πρωί μεσημέρι βράδυ, σε μια ώρα.
0: Λοιπόν, οπότε τον κοιτάς περίεργα, μα σου πει κάποιος. Είμαι πάρα πολύ καλά εσύ. Παίρνεις κάτι, φίλε. Οπότε... Έχει ανάγκη να μιλήσει ο κόσμος για τα προβλήματά του.
1: Λοιπόν.
0: Και να κάνουν και παράπονα και επίσης στη στιγμή που τους έχουμε πρίξει αυτό με τα παιδιά. Και τα λέμε όλα στον πληθυντικό.
1: Ναι.
0: Έχουμε πάρτι.
1: Καλά, θα δώσετε εξετάσεις. Είναι μικρή ακόμα. Θα δώσετε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μαζί θα περάσετε.
0: Μαζί περνάμε, μαζί από το. Όλα μαζί. Βγάζουμε ζώδια, δεν τρώμε. Έχουμε το αγαπημένο μου τώρα που εγώ τρελαίνομαι τώρα με αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε αγώνες καράτε, λέω. Λέω. Λοιπόν, Δημήτρη, εσύ έχεις αγώνες.
2: Εμείς έχουμε αγώνα ποδοσφαίρου.
0: Κλαίω. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο να κάθεται γονιός στην Τάλα Ήλιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν έχουν σκεφτεί ένας άνθρωπος. Εγώ θα το κάνω. Δημήτρη, θες να το κάνουμε επιχειρηματικά.
2: Να βάλω μια τέντα.
0: Ναι, όχι με τέντα για απλά. Αλκοόλ μπορεί να βάλουν.
2: Στο δικό μου έχει, συγγνώμη που σου το λέω, αλλά μας το πάμε. Ναι.
0: Πού πας.
2: Θα σου πω εγώ, πάμε στο Χαλάνδρι, στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Γιού. Έχει ποτό και μένουμε μέχρι τις 12, ξέρει, θα είναι και τα παιδιά.
0: Να είδες.
2: Ναι, άμα είναι να έρθει στον αγώνα σου. Κάνει τον αγώνα του 5 με.
1: Εδώ σου λέει μεσημέρι όμως.
2: Μεσημέρι που πάει, κάνατε μεσημέρι, το παιδί σχολείο.
0: Το απόγευμα. Τι να κλάσει τώρα το rock and roll στο Κολωνάκι, εδώ. ΑΟ Χαλανδρίου.
2: Πάμε.
1: Αυτό. Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Δώσε πολλά φιλιά στη Λίζα.
0: Πάρα πολύ. Θα τη δώσω.
1: Εντάξει.
0: Και στη ζωή. Θα τη δώσω σε όλους. 8 Ιουνίου σας περιμένουμε να πάλι να παρτάρουμε και να πούμε τα προβλήματά μας και να βρούμε ωραίες ιστορίες ανθρώπων μέσα στο κοινό, να ανοίξουμε τις καρδιές μας και τα μυαλά μας και να ανακουφιστούμε και να πούμε ότι μια χαρά τα κάνουμε. Πάμε. Όλα καλά θα πάμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα Τράκιο Θέατρο, λοιπόν. Θα περιμένουμε και σένα εκεί, Δημήτρη, γιατί... Είσαι σύγκριν, δεν είσαι.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, τι ώρα. Εγώ θα ανέβω να μιλήσω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Να ανέβεις, να μας πεις.
1: Τι μέρα είναι.
0: Τι μέρα είναι.
1: Είναι Δευτέρα.
2: Δευτέρα.

0: Τσάκα, ένα μηδέν.
1: Θα τη γράψει. Τσουπ, 2-0.
2: Έτσι. 8 Ιουνίου λοιπόν στο Κατράκι, δεν πειράζει.
0: Σιγά μην ανέβαινα.
2: Όλοι οι υπόλοιποι σα περιμένουμε.
0: Για να είσαι καλά. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Για πες μας λίγο γιατί είναι επιθεωρήσει την άλλη. Γιατί ξέρεις τι, μ' αρέσει που δεν σε ήξερα. Αν σε ήξερα, δεν θα είχα διαβάσει τίποτα. Έφαγα 3 ώρες, μου φάγες 3 ώρες από τη ζωή μου.
1: Για να μάθω για σένα και τελικά δεν μιλήσαμε καθόλου.
0: Πες τώρα για την άλλη παράσταση κάτι, γιατί δεν είναι η μόνη.
1: Να σου πω, ναι, γιατί λίγες μέρες πριν 3 Ιουνίου κάνουμε.
0: Εγώ θα σας τα πω.
1: Λοιπόν, είναι η πρώτη επιθεώρηση που γράφει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος μαζί με τον Δημήτρη το Χαλιώτη και τον Θέμη Καραμουρατίδη. Μια επιθεώρηση για το σήμερα. Μια πολιτική επιθεώρηση.
0: Τραγούδια από φιλιού.
1: Θα μπορούσε. Αλλά δεν. Είχε μια περιοδία, την οποία κύρωσε από ό,τι κατάλαβα. Και δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Οπότε θα τραγουδάμε εμείς. Και θα χορεύουμε και θα λέμε το κείμενο του Γεράσιμου και του Δημήτρη. Είναι ωραίο το ότι αυτά τα 3 παιδιά μπαίνουν στο πολιτικό κομμάτι. Μ' αρέσει που κάνουν πολιτική σάτυρα. Κάνουν επιθεώρηση. Είναι ένα παρεξηγημένο είδος, δύσκολο είδος. Και είναι ένα μεγάλο στοίχημα το πώς θα αλλιάσει ο κόσμος αυτό. Και από ό,τι φαίνεται με την προπόληση θα γίνει χαμός αυτό.
0: Ωραία, να μας προειδεάσει λίγο. Προφανώς έχει να κάνει και με επικαιρότητα.
1: 100%. Μιλάμε για τα κακό κείμενα της εποχής. Δηλαδή, είναι σκέφτη.
0: Τι θεωρείς με κακό κείμενο της εποχής μας?
1: Κακό κείμενο, τώρα, επειδή το είπα νωρίτερα, επειδή τον είδα τον Άδωνη λίγο νωρίτερα, θεωρώ ότι ο Άδωνης είναι μια φιγούρα που μας δίνει πολύ υλικό για να παίξουμε. Θα παίξουμε σίγουρα μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει η προβολή, του αρέσει να είναι μπροστά, δηλαδή θέλει να έχει λόγο, θέλει να δημιουργεί σκηνικά.
0: Συνήθως,
1: οπότε αυτό θα παίξουμε
0: κάθεται
1: πολύ.
0: Κάθεται εκεί που κάθεσαι.
1: Ναι. Εδώ αυτήν θέση του.
0: Και τον βλέπει και η κάμερα.
1: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Εκεί
1: δεν του παίρνει εσύ συνέντευξη. Ναι, είναι ένα πρόσωπο όμως που έχει πολύ υλικό. Δηλαδή πέρα από τον Πρωθυπουργό, που όποιος κάνει τον Πρωθυπουργό, φυσικά θα πιάσει τον Πρωθυπουργό. Και εδώ κάθε και ο Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Α, αυτό το καραβλάκι έχουμε βάλει το παπουδάκι
0: του. Μπορούμε να
1: το
0: λύσουμε, επειδή σου είπα πριν αυτό. Σου στέλνω εγώ υλικό.
1: Ναι.
0: Ό,τι χρειαστείς.
1: Ναι.
0: Θες και βιντεάκι από εδώ.
1: Βιντεάκι, ναι, θέλω μαζί.
0: Θα πέσει όμως.
1: Εννοείται. Όχι όλοι παχύτε.
0: Σου έχω εγώ και βιντεάκι πάνω εκεί όμως. Ναι. Κανονικά.
1: Κακό κείμενα όλα τα πάντα.
0: Και από μαγνητοφόνη θα κάνω.
1: Δεν θέλω να ρίξουμε την κυβέρνηση. Θέλω να έχω υλικό για να κάνουμε σάτυρα. Δεν σου είπα να τους αποδεκατήσουμε. Δεν είπα αυτό. Ότι όποιος είναι κυβέρνηση τον θέλουμε να κάνει τη δουλειά του εκεί πέρα. Καλά, όσο καλύτερα μπορεί.
0: Να έχετε κι εσείς έναν λόγο ύπαρξη.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Δεν μου λες, στη σάτυρα είναι εύκολη η πολιτική? Τι πιστεύεις?
1: Αν είναι στη σάτυρα εύκολη πολιτική.
0: Αν τη δέχονται.
1: Ο κόσμος. Το κοινό.
0: Η πολιτική.
1: Η πολιτική. Α, μα μικρογιώτα. Θεωρώ πως οι περισσότεροι όχι. Κοίταξε, εξαρτάται ποιος είσαι. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Και επίσης πόσο εύκολα θέλει να σατηρήσει τον εαυτό σου και να καταλάβει τα κακό σου κείμενα. Τώρα, όταν σου λέω ότι ένας άνθρωπος έλεγε ότι αυξήθηκε ο μισθός 50% και είναι ευχαριστημένος, και του λέγανε δηλαδή, ίσω και ζει μια οικογένεια με 1500 ευρώ. Και έλεγε, καλά, το αυξάμε, έπαιρνε και 5 γέρακα, καλά θα ήταν. Αλλά το αυξήσαμε 50%. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βάζει σε σύγκριση τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά συγκρίνεται με μια προηγούμενη κυβέρνηση, ήδη μου δίνει υλικό να τον κοροϊδέψω. Ήδη δεν καταλαβαίνει τι λέει. Ήδη έχει χάσει την μπάλα. Οπότε εγώ θέλω να παίξω με αυτό. Ανεξάρτητα από το πολιτικό του κομμάτι και τι κάνει και τι έργο κάνει και αν κάνει, μας δίνει τόσο τροφή. Που προφανώς, όπως και εσύ λες, που έχεις περάσει από δύσκολη στιγμή στη ζωή σου, που μπήκες Λούμπεν, έτσι. Mm-hmm. Και αυτοί οι άνθρωποι για κάποιο λόγο μπαίνουν Λούμπεν. Γιατί όλοι έχουμε βρεθεί σε μια αμήχανη στιγμή. Σε μια στιγμή που έχουμε πει μια κοτσάνα. Και δεν πειράζει. Υγεία είναι αυτό. Δεν θα σατηρίσουμε ποτέ, θα σου πω. Σατηρίζουμε πολιτικά. Δεν θα σατηρίσουμε ποτέ έναν άνθρωπο για το χαρακτήρα του ή για έναν. Ξέρεις, δεν θα προσβάλλουμε ποτέ έναν άνθρωπο. Μιλάμε στο πολιτικό επίπεδο.
0: Η πολιτική ορθότητα περιορίζει.
1: Οπωσδήποτε. Δεν την έχουμε
0: αυτή. Αυτολογοκρίνες με κάποιο τρόπο.
1: Σε αυτή την επιθεώρηση όχι τόσο πολύ. Υπάρχουν βέβαια στιγμές που ναι, λέμε όπα. Αυτό ίσως δεν μπορεί να το αγκαλιάσει όλο το κοινό. Έχει μια κόκκινη γραμμή. Το καταλαβαίνω. Και είναι θεμητό στην εποχή μας. Έχουμε φτάσει σε μια στιγμή όπου βάζουμε πολλές γραμμές. Δεν πειράζει. Κύκλο κάνει. Ας πάμε τώρα στο άλλο άκρο και σε λίγο θα ισορροπήσει και θα έρθει το πράγμα εκεί που πρέπει να έρθει. Αυτό δεν με ενοχλεί. Αλλά δεν θα ήθελα να κόψω ένα ολόκληρο νούμερο και να πω: Ωπ, αυτό μην το αγγίξουμε. Δεν πρέπει. Το φοβόμαστε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ελεύθεροι πρέπει να είμαστε. Και άμα σεβόμαστε και έχουμε αγάπη, τότε η καλή μας πρόθεση θα βγει μπροστά. Έτσι νιώθω εγώ.
0: Η σάτυρα στο κοινό αρέσει.
1: Πάρα πολύ. Του αρέσει πάρα πολύ.
0: Πιο μυστικό τη σάτυρα εσύ θεωρείς επιτυχία?
1: Ξέρεις τι, το βλέπω από τις παραστάσεις.
0: Γιατί και αυτό είναι λίγο δικό από μαχαίρι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Νομίζω ότι όπως κάνουμε και στο πριν και μετά, αυτό συμβαίνει και στο εγώ θα σας τα πω. Το κοινό θέλει να μπορέσει να ταυτιστεί. Δηλαδή όταν ακούει πράγματα που έχουν σκεφτεί και αυτοί και δεν τα έχουν πει. Mm-hmm. Και ξαφνικά ακούει κάποιος να τα λέει και μέσα τους κάνουν ένα.

0: Πέστα. Ναι, αυτό είναι. Αυτή η ταύτιση που έχει το κοινό με τον ηθοποιό εκείνη την ώρα είναι μαγική. Είναι σαν να μπαίνουμε στο σώμα του και να ακούει τη φωνή του, αλλά μέσα από εμάς. Νομίζω ότι εκείνη είναι η μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό και στο πριν και μετά, που σου λέγαμε πριν, ότι λέμε ιστορίες που ο κόσμος από κάτω τις έχει νιώσει, τις έχει σκεφτεί, τα έχει συζητήσει με τους ανθρώπους, με τους φίλους του. Έτσι γίνεται και στην πολιτική. Όλοι σκεφτόμαστε πράγματα, όλοι βλέπουμε ειδήσεις, όλοι βιώνουμε την ίδια σκληρή πραγματικότητα. Κάποιος τα λέει. Στο θέατρο ευτυχώς φτάσαμε εμείς να σας τα πούμε και πιστεύω ότι τα λέμε με έναν τρόπο που έχει και χιούμορ. Γιατί και αυτό ξέρεις, για να γίνει χιούμορ έχει και μια υπερβολή παραπάνω.
1: Προφανώς.
0: Οπότε το αγκαλιάζουν ακόμα περισσότερο.
1: Πού και πώς η παράσταση αυτή?
0: Ξεκινάμε από το Βεάκιο 4 Ιουνίου και θα παίξουμε εκεί μια εβδομάδα. Μετά έχει πολλές παραστάσεις. Αν μπει κανείς στο Μόρ να δει, του Παπάγου, πάμε στο Λυκαβητό, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, βέβαια. Πάρα πολλές πιάτσες, πάρα πολλά θέατρα.
1: Ποια άλλη θα είναι, και.
0: Ο Δημήτρης Πιατάς. Θα πω τώρα ενδεικτικά ονόματα. Ο Δημήτρης Πιατάς, η Ελένη Κοκκίδου, η Γιούλη Τσαγκαράκη, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, η Σύρμα Κεκέ, ο Θανάσης Ισιδώρου και ο Αλέξης Βιδαλάκης. Αυτοί είμαστε, τραγουδάμε, χορεύουμε, κάνουμε σάτυρα, αλλάζουμε ρόλους, συνέχεια. Πάρα πολλά νούμερα.
1: Είναι και διαφορετικές γενιές.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραίο είναι
0: και το χρειαζόμαστε αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ ωραία. Είναι ωραίο.
0: Ξεκινάμε από 20, φτάνουμε 60 πλάς. Γιατί ξέρεις τι, είναι αυτό που σου λέω, είναι ο καθένας της κοινωνίας μας. Τα έχουμε όλα μέσα. Πώς θα δεις μία μάνα με ένα γιο, πώς θα δεις μία παρέα που συζητάει κάτι που γίνεται πολιτικά. Θα μπούμε μέσα στα κυβερνητικά επιτελεία να δούμε τι γίνεται, τι συζητάνε, πώς θα συζητάνε.
1: Μαξίμου.
0: Θα μπούμε Μαξίμου.
1: Μαξίμου.
0: Θα γίνω κυβερνητικός εκπρόσωπος εγώ. Για κάποιο λόγο όλοι μου οι φίλοι.
1: Σας κάθεται και καλά, γιατί έχουμε και μακρά προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, ξέρεις τι, αποκλείεται να μας προλάβει. Δηλαδή, ακόμα και το Σεπτέμβριο να είναι καλά,
1: όχι, εννοείται.
0: Είμαστε μέσα στο πρόγραμμα.
1: Είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Έχουμε μπει.
0: Ό,τι είναι λιγότερο από χρόνο είναι.
1: Δώσε πάλι τα στοιχεία για τη Δευτέρα, γιατί τελειώνουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, θυμίζω ότι έχουμε πριν και μετά τα παιδιά 8 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο με Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμάρα και Κώστα Μαλιάτση. Μία κωμωδία. Μια διαδραστική κωμωδία για το πώς είναι η ζωή των ανθρώπων με ή χωρίς παιδιά. Οπότε, αν είστε γονείς, δεν είστε γονείς, θέλετε να γίνετε ή δεν θέλετε να γίνετε γονείς, επίσης από τους πάντες, σας περιμένουμε να έρθετε να περάσετε καλά και να γελάσετε.
1: Ωραία. Τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Τίτλος εκπομπής: Ζούμε αληθινά. Έτσι λέγεται η εκπομπή μας. Τι σημαίνει για εσένα, ζω αληθινά?
0: Για μένα η λέξη κλειδί είναι η αναπνοή. Είναι ο τρόπος που αναπνέω. Με θυμάμαι από το Λύκειο να είμαι αγχωμένος πάρα πολύ. Και να μην μπορώ να πάρω ανάσα να γεμίσω τα στήθη μου με αέρα. Το να ζω αληθινά.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα. Με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες το 30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Όπως τα

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.

0: 2525. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και η επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία εάν αποτύχει η διπλωματία. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Ανέφερε μάλιστα ότι η Αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει τις σχετικές αναφορές, αλλά δεν γνωρίζει από πού προέρχονται. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας πως θα ανέμενε η Τεχεράνη να το είχε θέσει αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας μάλιστα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το Ιράν δεν μπορεί ούτε να πολιορκηθεί ούτε να ιτηθεί, διαμηνύει εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούς, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυράβλους στο Μαχόκ στη Γερμανία, επιβεβαίωσε σήμερα ο Αμερικανός στρατηγός και ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Αλέξους Γκρίνκεβιτς. Μετά την ανταλλαγή επικριτικών σχολείων μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, υπήρξαν από την Ουάσιγκτον σαφείς ενδείξεις ότι η συμφωνία δεν πρόκειται να τηρηθεί. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Welt, η γερμανική κυβέρνηση ελπίζει τώρα ότι θα μπορέσει τουλάχιστον να αγοράσει πυράβλους στο Μαχόκ, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινοπραξίας μεταξύ γερμανικών και αμερικανικών εταιριών για την παραγωγή των πυράβλων εντός Γερμανίας. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για την γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Αλλεπάλληλα επεισόδια ένταση σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Έρχεται αεροπλανικά, μια τροπολογία όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε κι άλλες». Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες αναφέροντας: «Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας». Μετά την απόφαση της πλειοψηφίας για άρση της ασυλίας της, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με τον Φλωρίδη που έδειξε τι γενίτσαρος είναι». Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του ΚΚΕ Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε με την επίσης βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα. Να εξακριβώσει άμεσα αν υπήρξε χρήση βίας κατά των πολιτών που επέβαιναν στα σκάφη του στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις, ζήτησε από το Ισραήλ ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο

Ο Ταγιάννη, Ιταλικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες πριν να ανέβουν στα πλοιάρια του Στολίσκου και ότι το τελευταίο 48ωρο τέθηκαν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης.

0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σα, στιγμή ότι πα Sky 100,3 210-48-00-170 ω 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Και τι βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, μετά από μια βροχή? Τίποτα. Διότι σβήνουν τα μισά φώτα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης δεν μπορεί κανείς να δει στο δρόμο τις διαχωριστικές γραμμές κυκλοφορίας. Οπότε, με άλλα λόγια, μια βροχή μέτρια μπορεί να αναστατώσει και να κάνει πολύ επικίνδυνη τη ζωή σας. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται προσοχή. 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. skyradio.gr ή στο σελίδα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, μετά τα μεσάνυχτα, θα είναι μαζί μας η φωνή. Ο Κώστας Παπαγεωργίου είναι, σε περίπτωση που δεν τον ξέρετε, stand-up comedian, ηθοποιός, θεατρικός συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός, εκφωνητής, κειμενογράφος και σκηνοθέτης. Και είναι η φωνή. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, τεχνολογίας και του πολιτισμού. Διότι υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Καταρχήν, έχουμε μπει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα με τους τελικούς. Η αναμέτρηση Φράιμπουργκ-Άστον Βίλα, κυρίες και κύριοι, ξεχωρίζει. Είναι ο τελικός του UEFA Europa League, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, θα πραγματοποιηθεί αύριο και έχει διπλή τηλεοπτική κάλυψη από τον Αντένα στην Ελεύθερη Τηλεόραση και από την Κοσμοτέ TV στη Συνδρομητική. Ακολουθεί ο τελικός του Europa, του UEFA Conference League στις 27 του μήνα και μετά ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League. Και μετά σταματάνε οι γιορτές και τα πανηγύρια για να ξεκινήσει η μεγαλύτερη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 με ζωντανή κάλυψη από την ΕΡΤ και τα κανάλια της. Τώρα, υπάρχει μια συμμαχία σε υποδιαμόρφωση, τελεί υπό την αίρεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Είναι η συμμαχία που ανακοινώθηκε ανάμεσα στον Antenna TV, την Motor Oil, μέσω της θεατρικής της και την Alter Ego Media, δηλαδή ανάμεσα στους Θοδωρή Κυριακού, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Βαρδί Βαρδινογιάννη και Βαγγέλη Μαρινάκη, για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας μέσα από μια θεατρική εταιρεία, το Antenna.

0: ένα. Το όνομα της πλατφόρμας δεν έχει ακόμη βρεθεί. Προσωρινά χρησιμοποιείται ο υφιστάμενος Antenna Plus. Τώρα, θα έχει αθλητικό περιεχόμενο? Η απάντηση είναι ναι. Θα έχει το πρωτάθλημα τη Super League? Ενδεχομένως ναι. Συνεχίζονται οι συζητήσεις. Από πότε? Όταν θα είναι έτοιμοι. Θα μπορέσουν να είναι έτοιμοι το Σεπτέμβριο. Α, δούμε. Πιστεύουν ότι θα μπορέσουν, θα διεκδικήσουν τα δικαιώματα του UEFA Champions League και των λοιπόν δύο διοργανώσεων της UEFA? Ενδεχομένως ναι. Θα δούμε. Όλα είναι ανοιχτά. Και πιστέψτε μας, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Επίσης, στον χώρο του πολιτισμού, το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού της επόμενης πενταετίας δεν αφορά μόνο τις οπτικοακουστικές παραγωγές, αλλά επεκτείνεται και στις μεγάλες συναυλίες. Και εκεί πλέον καταγράφεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από άλλους παίκτες οι οποίοι θέλουν να μπουν σε αυτόν τον χώρο. Και μία ακόμη είδηση, ο Μιχάλης Κοσμίδης, ο οποίος παλαιότερα είχε εργαστεί και στην ελληνική υπηρεσία του BBC, ανέλαβε επικεφαλής ψηφιακής στρατηγικής του IF Media Group, περιλαμβάνει τις εφημερίδες Δημοκρατία, Εστία, Ελευθερία, Deal News και Θεσσαλονίκη. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Κλείστε θέση, διότι μετά τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, θα είναι μαζί μας ο Κώστας Παπαγεωργίου για να μιλήσει για την διαδρομή, τα σχέδιά του, τις παραστάσεις και τα όσα βλέπει παρακολουθώντας τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού. Και θα το ρωτήσουμε και για την τελευταία παρουσία του, την τελευταία παρουσία του ως εκφωνητής της ομάδας στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς η ομάδα του Παναθηναϊκού το αποχαιρέτησε, του χρόνου θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο και στο τέλος του 27 έρχεται το Μάιο του 27 έρχεται, κυρίες και κύριοι, στο Βοτανικό, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης. Όλη η περιοχή του Βοτανικού θα αλλάξει. Μια αληθινή, σπουδαία, σημαντική παρέμβαση που απευθύνεται σε όλους τους Αθηναίους. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης του πολιτισμού και της τεχνολογίας, όπως το καταγράφει sky.gr. Μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσω με το Emily in Paris, ή μάλλον Emily in Athens, να το πούμε καλύτερα. Η Μύκονος τις τελευταίες ώρες ρυθμός Emily in Paris, διότι η Lily Collins βρίσκεται στο νησί για τα γυρίσματα του νέου κύκλου της επιτυχημένης αυτής σειράς του Netflix, βεβαίως. Η άφιξη της παραγωγής έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα, όπως καταλαβαίνει, στο νησί των ανέμων. Συνεργεία, ηθοποιοί, κομπάρση, άνθρωποι της ασφάλειας έχουν μετατρέψει όλα τα γνωστά σημεία της Μυκόνου σε κινηματογραφικό πλατό. Έτσι, να πούμε ότι τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει από το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου, με την πρωταγωνίστρια της σειράς να δίνει το παρόν στις κάμερες, ντυμένη έτσι με καλοκαιρινά look, απόλυτα εναρμονισμένη με την αισθητική της Emily Cooper, και μάλιστα στα πρώτα πλάνα που κυκλοφόρησαν η Lily Collins φαίνεται να προετοιμάζεται για τη σκηνή της, ενώ μέλη της παραγωγής φροντίζουν κάθε λεπτομέρεια γύρω της, κρατώντας ακόμη και ομπρέλες για να την προστατεύσουν από τον ήλιο. Τώρα, από...
0: Φαντάζομαι και να έχει ήλιο σήμερα.
1: Αυτό πήγα να πω, ναι, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα.
0: Θα πάει και στη Σαντορίνη.
1: Πολύ ωραία, εντάξει, όλα τα νησιά, όλα τα νησιά.
0: Χαμός, γιατί να χάσετε ευκαιρία.
1: Πραγματικά.
0: Ένα μέρος της σειράς γυρίζεται στην Ελλάδα, έτσι, και θα έχει επιπλέον σημασία στο κομμάτι.
1: Σωστά, σωστά, ακριβώς, Βασίλη. Τώρα, πάμε σε μια είδηση αρκετά σημαντική από τον πολιτισμό, διότι υπάρχει το εξής, θα σε πάω στο Λούβρο, την άποψη ότι με βάση τη νέα γαλλική νομοθεσία που υιοθετήθηκε 7 Μαΐου, πληρούνται οι προϋποθέσεις για επιστροφή στην Αθήνα τουλάχιστον ορισμένων εκ των τραυσμάτων του Παρθενώνα, που είναι στο Λούβρο, υποστηρίζει σε άρθρο της γαλλική εφημερίδα Le Monde, η δικηγόρος και ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, η Κατερίνα Πιτή. Αναφέρει ότι ενώ έχει γίνει πολλή κουβέντα για την υπόσχεση που έδωσε ο πρόεδρος Μακρόν το 2017 σχετικά με την επιστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της υποσαχάριας Αφρικής, η τύχη των λαϊλατιαίων αρχαιοτήτων, είτε είναι αιγυπτιακές, ελληνικές, ρωμαϊκές, παρέμεινε στη Γαλλία ένα θέμα ταμπού. Και το να υιοθετηθεί ο νέος νόμος για επιστροφή πολιτιστικών αγαθών χαρακτηρίζεται ιστορική και πιθανόν να συμβεί, όπως υπογραμμίζει η Ελληνίδα ερευνήτρια. Βέβαια, επισημαίνει ωστόσο ότι ο νέος νόμος θέτει σημαντικούς περιορισμούς, διότι θέτει χρονικό όριο, 1815. Έτσι, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο είναι μια κουβέντα η οποία παρέρχεται στο προσκήνιο, να δούμε πώς θα πάει αυτό, αρκετά σημαντικό. Και

0: Κλείνω με μία είδηση από τον χώρο της τεχνολογίας, κυρίες και κύριοι, διότι Google και Blackstone ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να ανταγωνιστούν παρόχους cloud AI όπως η CoreWave, αξιοποιώντας τα εξειδικευμένα chip της Google. Γνωστοποίησαν ότι θα επενδύσουν αρχικά 5 δις δολάρια μέσω της Blackstone για την ίδρυση αυτής της νέας εταιρείας, η οποία βέβαια προς το παρόν παραμένει αβάπτιστη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα προσπάθεια της Google να διαθέσει εμπορικά σε τρίτους τα δικά της chip AI, εντείνοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό με την Nvidia, η οποία κυριαρχεί έτσι σήμερα στην αγορά υπολογιστικής ισχύως για AI, Βασίλη.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης με τα νέα από το χώρο του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας, όπως τα καταγράφει το sky.gr. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Ένα από τα θέματα που σας απασχολούν, κυρίες και κύριοι, όπως φαίνεται από τα πάρα πολλά σχόλια που υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι η ιστορία της στέγας και της ακρίβειας. Ένα δεύτερο, οι μελλοντικές εξετάσεις. Και ένα τρίτο είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αύριο, αν δεν κάνω λάθος, θα παρουσιαστεί η όλη πορεία που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα την κυβέρνηση. Παρουσία του Πρωθυπουργού στάση από όλα και άλλες κινήσεις.

0: Τα θέματα λοιπόν της καθημερινότητας έχουν μπει στο τραπέζι, στην ατζέντα των κομμάτων, καθώς όλα δείχνουν ότι οδεύουμε σε εκλογές. Κάπως νωρίς ή κάπως πιο αργά. Να δούμε και τι θα πει τις επόμενες μέρες όταν κάνει την παρουσίασή του στο Θησείο ο Άλεξης Τσίπρας για να προσδιορίσει το πότε, αν και απουσίασε δύο χρόνια, έμεινε εκτός πολιτικής σκηνής. Απλώς για να μείνουν με τον κύριο Πολάκη και με τον κύριο Παπά και τον κύριο Τσακαλώτο στο ίδιο κόμμα. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Τα θέματα της καθημερινότητας λοιπόν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν επανέλθει. Ένα όμως ζήτημα διαρκείας είναι, κυρίες και κύριοι, αυτό των πανελλαδικών εξετάσεων. Και είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παρσάνογλου, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ, για αυτό το υπόγειο κύμα που υπάρχει για την ανάγκη αλλαγής του συστήματος εισαγωγής των νέων και ανθρώπων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλησπέρα, κύριε Παρσάνογλου.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: Λοιπόν, μπορούμε να δούμε κάπως τα δεδομένα. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν αλλάζει, με το επιχείρημα ότι είναι αδιάβλητο. Όμως όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει προχωρήσει σε διαφορετικά συστήματα εισαγωγής των παιδιών στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Ναι, αυτό ισχύει, το ότι είναι αδιάβλητο, και γι' αυτό έχει μακροημερεύσει. Δηλαδή είναι αρκετές δεκαετίες τώρα που υπάρχει το σύστημα των πανελλαδικών παλιότερα και πανελληνίων εξετάσεων. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι, και αυτό το λέω τώρα συγκρίνοντας και από τα χρόνια που ήμουν εγώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και αρχές της δεκαετίας του 90, και ζώντας το τώρα, γιατί έχω τη χαρά να διδάσκω και σε προκριτής φοιτητές, που είναι φρέσκο δηλαδή το σχολείο, ή και ως γονιός παιδιού που πάει στο γυμνάσιο βέβαια, έχει επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά, θα έλεγα, συνολικά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτό το εξετάσεις, το κεντρικό σύστημα. Δηλαδή έχει προσαρμοστεί, αντί το σύστημα της εισαγωγής να προσαρμοστεί πάνω στο εκπαιδευτικό σύστημα, έχει προσαρμοστεί όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, και μιλάω κυρίως για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε αυτό. Πράγμα που έχει επιπτώσει τόσο ως προς το περιεχόμενο, αλλά και ως προς την πίεση που υφίστανται τα παιδιά, οι νέες και οι νέοι δηλαδή, οδηγώντας πολλές φορές και σε ακραία φαινόμενα όπως αυτό που ζήσαμε πριν λίγες μέρες. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο δομικές παράμετροι, οι οποίες είναι αντικειμενικές πλέον. Το ένα είναι η αύξηση της εντατικοποίησης. Δεν μπορούν, όσοι το ζούμε ή το έχουν ζήσει, βλέπω και γνωστούς μου που έχουν παιδιά στο Λύκειο, στην Τρίτη Λυκείου, είναι πραγματικά μια εξουθενωτική διαδικασία. Και το δεύτερο είναι ότι το ίδιο το μαθησιακό αποτέλεσμα μάλλον δεν είναι και τόσο επιτυχημένο. Δηλαδή βλέπουμε παιδιά στο πανεπιστήμιο τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζουν ζητήματα ακόμη και στη στοιχειώδη, ξέρω, έκφραση, ορθογραφία κλπ. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι επιτυχημένο, τέλος πάντων, αυτό που παράγει δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας.
0: Τι θα βλέπατε με την ιδιότητα του καθηγητή κοινωνιολογίας?
1: Εγώ θα έλεγα
0: μια ξεχασμένη επιστήμη πλέον για το ηλικίο.
1: Η εξορισμένη.
0: Η εξορισμένη.
1: Θα επιτρέψετε. Μην το πάρει το συντεχνιακή.
0: Όχι, αλλά είναι ένα παρελθόν εργαλείο για την κατανόηση της πραγματικότητας. Τι να συζητάμε τώρα.
1: Πάντως, πιάνοντας από αυτό το σχόλιο, θα έλεγα ότι ένα πράγμα είναι ότι πρέπει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση να επιστρέψει λίγο στην αποστολή της, η οποία δεν είναι παρά μια εγκύκλιος παιδεία. Δηλαδή δεν μπορεί να τελειώνει ένα παιδί το Λύκειο και να το μόνο που να γνωρίζει για βασικά ζητήματα, που σε διάφορα έτσι, αντικείμενα, παιδεία, γνώσεις, να είναι είτε προϊόν αποστήθησης ή μη βαθιάς γνώσεις, ή να απουσιάζουν και κάποιες γνώσεις, έτσι. Θεωρώ ότι μάλλον πρέπει να ξανασκεφτούμε, όχι το σύστημα εισαγωγής, να ξανασκεφτούμε αυτή τη βαθμίδα. Και το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, γιατί η τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσα προβλήματα και να έχει, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το αποτέλεσμα που παράγει και συγκριτικά με άλλες χώρες δεν είναι κακό.
0: Ωραία. Άρα τι θα βλέπατε, κύριε Παρσάνογλου, θα βλέπετε ποιο σύστημα, αλλά ποιο νέο εκπαιδευτικό σύστημα εισαγωγή, ποιο νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια θα βλέπετε?
1: Θα έλεγα, ναι, μείωση του βάρους στις εξετάσεις. Τώρα, η εισαγωγή, αυτό θέλει όμως μεγάλο διάλογο, μεγάλη συζήτηση.
0: Καλά, εννοείται.
1: Θα μπορούσε η εισαγωγή να γίνεται σε επίπεδο σχολών, ας πούμε, στα ίδια τα ιδρύματα, έτσι.
0: Ένα χρόνο μετά ή αμέσως μόλις τελειώνει? Υπάρχει δηλαδή μία προπαρασκευή?
1: Ναι, θα μπορούσε να υπάρχει μια προπαρασκευή και αμέσως όταν τελειώνουν οι μαθητές και οι μαθήτρες στο Λύκειο. Αυτό όμως τι σημαίνει, ότι εκεί πρέπει να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των διαδικασιών, πρέπει να διασφαλιστεί δυνατότητα των ιδρυμάτων να το κάνουν αυτό, έτσι. Ως τώρα έχουμε την εμπειρία των κατατακτηρίων εξετάσεων ως προς αυτό για την εισαγωγή κλπ. Ή να πω και κάτι άλλο, θα μπορούσε να υπάρχει ένα είδος, δηλαδή αυτό που λείπει στη χώρα μας είναι το να πρέπει να δοθεί μια αξία σε αυτό που πολλές φορές το έχουμε ονοματίσει εθνικό απολυτήριο κλπ. Μιλώντας κυρίως έχοντας στο μυαλό μας το μοντέλο το γαλλικό, με τον μπακαλωρεά δηλαδή. Αυτό συνεπάγεται όμως μια συζήτηση πάνω και στο περιεχόμενο της του Λυκείου και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν, το Λύκειο πραγματικά, και το λέω δηλαδή χωρίς ίχνος υπερβολής, αν υπήρχε homeschooling δεν θα είχαμε καμία απώλεια στις ζωές των παιδιών, πέρα από την κοινωνικοποίησή τους. Δηλαδή ως προς το παραγόμενο, ως προς το παρεχόμενο διδακτικό έργο, δεν είχαμε καμία απολύτως απώλεια. Αν δεν πηγαίνα καθόλου στο σχολείο τα παιδιά.
0: Ναι, αφού όλα είναι εξοπλισμένα στο φροντιστήριο και στα. Εκεί μπαίνει και η ιστορία του μαύρου χρήματος πια, που είναι σαφές.
1: Είναι μια βιομηχανία που υπάρχει γύρω.
0: Μια
1: και
0: βιομηχανία,
1: εδώ θέλει μια συζήτηση ψύχρεμη, σοβαρή και μάλλον μακροπρόθεσμη. Δηλαδή, αυτό που ακούστηκε για να σπέσουμε, να αλλάξουμε το σύστημα και να μεταφερθεί το βάρος όχι μόνο στην τρίτη ηλικία, αλλά να επιμεριστεί ουσιαστικά, ενδεχομένως με τη λογική να μην πέφτει τόσο μεγάλο βάρος της πλάτης των 17χρονων παιδιών, αλλά να είναι μια διαδικασία που επιμερίζεται σε διαφορετικές εξετάσεις, φοβάμαι ότι απλώς θα κάνει πιο επώδυνη τη συνθήκη στις προηγούμενες τάξεις, δηλαδή στην πρώτη και στη δευτέρα. Δεν ξέρω αν θα το... Το ζήτημα είναι το πώς θα ξεφύγουμε από την εξεταστοκεντρική λογική, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν θα υπάρχει κάποια αξιολόγηση, εντάξει. Στο εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει αξιολόγηση, δεν μπορεί να μην
0: υπάρχει. Είναι αυτό, απλώς ένα άλλο. Χρειάζεται, όλοι λένε ότι χρειάζεται κατά οι μαθητές και οι γονείς που στρεσάρονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μιλήτης Παρσάνογλου, καθηγητής συνολογίας στο ΕΚΠΑ. Θα συνεχίσουμε φυσικά να συγκεντρώνουμε απόψεις. Είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των οικογενειών και κυρίως των νέων ανθρώπων. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι άλλο κορυφαίο ζήτημα. Τα τελευταία 7 χρόνια η κατάσταση έγινε στο σημείο που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχουν όμως πρωτοβουλίες. Έρχεται το ελληνικό πάνελ των οικονομολόγων του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, να δηλώσει ότι η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι μέρος της λύσης για το στεγαστικό. Κάτι το είχε πενιχθεί. Υπήρχε μια κουβέντα προς αυτή την κατεύθυνση και από τον Κώστα Καρτάλη, πρώην Γενικό Γραμματέα των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι μαζί μας ο κ. Κωνσταντίνος Σαραβάκος, είναι επικεφαλής ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Τον υποψήφιο διδάκτορ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Κουβόβλη.

0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι η δική σας προσέγγιση για την βάση των μέσων μεταφοράς.
0: Νομίζω ότι η σύνδεση μεταξύ των μέσων μεταφοράς ως οι βασικές υποδομές για την πόλη μας είναι αυτή η οποία μας οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί, ξέρετε, και αυτό το ζήτημα το πολύ μεγάλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για το στεγαστικό. Γιατί οι πόλεις που ενεργόμαστε, που είναι οι πόλεις που θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον, προφανώς είναι πολυθελκτικές, όλοι μετακινούμαστε προς τις πόλεις, αλλά δεν μας χωράνε αυτή τη στιγμή. Δεν μας χωράνε και το βλέπουμε στα ενίκια, στις πολύ μεγάλες αυξήσεις.
1: Ναι. Αλλά όπου γίνονται οι σταθμοί με το μετρό, ανεβαίνουν κατακόρυφα τα ενίκια. Άρα ναι, μπορούμε να δούμε ποια είναι η δικιά σας προσέγγιση.
0: Είναι σωστό αυτό, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο η σταθμή του μετρό. Τώρα στην κοινωνικά δίκτυα μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν κατοικούνται. Για παράδειγμα, τα Μεσόγεια στην Αθήνα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Τα Μεσόγεια στην Αθήνα είναι ένας χώρος στον οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ καλή πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας, που θα μπορούσαμε να μετακινούμαστε καθημερινά, ώστε εκεί πέρα, αν χτιστούν νέα σπίτια, αν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια στην αγορά, το κόστος δεν θα αυξηθεί τόσο πολύ, γιατί πολύ σωστά εντοπίζετε ότι αυξάνονται τα ενίκια, γιατί υπάρχει ίδια προσφορά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ζήτημα στα ενίκια είναι ζήτημα προσφοράς κυρίως και όχι ζήτημα ζήτησης. Δηλαδή 15 χρόνια στην Ελλάδα δεν χτίσαμε τίποτα, γιατί είχαμε την κρίση και ο οικοδομικός κλάδος ήταν ο πρώτος που χτυπήθηκε από την κρίση. Οπότε για 15 χρόνια δεν χτίσαμε σχεδόν τίποτα.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενες κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
3: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.

0: 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Νωρίτερα απόψε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούς, εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυράβλους Tomahawk στη Γερμανία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός στρατηγός, ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για την γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Αλλεπάλληλα επεισόδια ένταση σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμή ότι πας Sky 104 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα μείνετε συντονισμένοι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλεσμένος στο στούντιο ο Κώστας Παπαγεωργίου, ηθοποιός, stand-up comedian, θεατρικός συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός, εκφωνητής, η φωνή του Παναθηναϊκού, κειμενογράφος και σκηνοθέτης. Θα είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, 11 και 32 πρώτα λεπτά. Σχόλια ακροατών. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης γράφει: με την εγκληματικότητα στην Κρήτη να μας απασχολεί ξανά. Θεωρώ προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρέπει να προχωρήσει δραστικά στην αξιολόγηση αστυνομικών, ειδικά στις μικρές κλειστές κοινωνίες επαρχίες με τις αμέτρες συγγένειες και κουμπαριές. Η εντοπιότητα των αστυνομικών νομίζω ότι βοηθάει πολύ την κατάσταση. Προσωπική μου γνώμη, η μετάθεση έμπειρου προσωπικού από την υπηρετική Ελλάδα στην ουσιωτική και το αντίστροφο, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Δεν ξέρουμε πόσο εφικτό είναι αυτό να συμβεί. Μήνυματα ακροατών. Η Πινελόπη προτείνω να ακούσουμε το «Μια βροχή θα μας σώσει» του Κώστα Δουρνά. Ήταν καλεσμένος την περασμένη εβδομάδα Κώστα Δουρνάς του Δημήτρη Γιατσόγλου εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Έχει περάσει η βροχή. Η Μαργαρίτα περίμενε να ακούσει. Οι κριτικοί έδωσαν αυτή τη μάχη, κυρίες και κύριοι, χωρίς όπλα. Είχαν μόνο αυτά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και δεν είχαν ούτε στολές, διότι το μεταξικό καθεστώς είχε αρνηθεί να οπλίσει τους κριτικούς και να δώσει στολές για τον εξής λόγο, ότι φόβονταν την εξέγερση. Και επίσης υπήρχαν αλλεπάλληλα λάθη των Βρετανών που δεν φύλαξαν σωστά τα αεροδρόμια με αποτέλεσμα να χαθεί η Κρήτη. Νόμιζαν οι Βρετανοί ότι η μάχη θα δοθεί στην θάλασσα. Αλλά έγινε η πρώτη αεραπόβαση, η οποία είχε οδυνηρές συνέπειες για τους Γερμανούς, συνέπειες βέβαια από τους οποίους πλήρωσαν συνέχεια οι κάτοικοι της Κρήτης με πολύ φρικτό τρόπο. Όμως την πρώτη νύχτα οι Ναζί πίστευαν που συνεδρίαζαν στην Αθήνα, λαμβάνοντας τα πρώτα δεδομένα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, ότι είχαν χάσει τον πόλεμο, ότι τη μάχη αυτή. Αλλά δυστυχώς στη συνέχεια ακολούθησαν αρκετά λάθη. Έβρεξε σήμερα, έχει ξεκινήσει όμως και αντιπυρική περίοδος. Ο κ. Ηλίας Τζιρίτης, υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές προκαταγωγές του ΕΒΕΦ, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Τζιρίτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κοφόλουλε.
0: Λοιπόν, στην βορειοανατολική Αττική βέβαια συνεχίζουν να καθαρίζουν με αργούς ρυθμούς τα χωράφια, γιατί περιμένουν ότι θα ανθίσουν ξανά τα

0: αγριόχορτα, οπότε όλοι βλέπουν δεν έχει νόημα.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Πρέπει να δούμε λίγο και τις καιρικές συνθήκες και γι' αυτό με το νέο νομοσχέδιο για την ενεργή μάχη, η ΣΟΦΑ, το Υπουργείο επέλεξε να κλιμακωθεί η διαδικασία αυτή. Εγώ να σας πω παράδειγμα, να κατάγω τα καλάβρυτα. Τα καλάβρυτα αυτή τη στιγμή είναι όλα πράσινα. Δεν έχει κανένα νόημα να καθαρίσει αυτή τη στιγμή, ενώ σε ένα μήνα θα ξαναβγουν τα χόρτα. Επομένως, καλώς έγινε αυτή η ρυθμίση, προκειμένου να σε διαφορετικές περιοχές να υπάρχει μια ευελιξία στο πότε θα γίνει αυτή η εργασία, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τάση της καύσιμης ύλης.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι ο στόχος. Δεν είναι το πρόστιμο, είναι να αποφευχθεί η καταστροφή.
1: Και το θέμα είναι να προσαρμοστούμε στις ανάγκες κάθε περιοχή, γιατί ξέρετε διαφορετικά στην Κρήτη, όπως προαναφέρατε στην Κρήτη, διαφορετικά στη Φλόρινα, που ακόμα τα βουνά έχουν χιόνια, δεν μπορούμε να μιλάμε για καθαρισμό οικοπαίδων, όταν σε κάποιες περιοχές, σαν ορεινά, υπάρχουν ακόμα υπολείμματα χιονιού.
0: Και επίσης δεν είναι όλα οικόπεδα. Στην πραγματικότητα συχνά είναι απροσδιόριστες περιοχές που δυστυχώς ορισμένες παραμένουν ακαθάριστες. Συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάντως για πρώτη φορά την θεσμοθέτηση διαδικασιών αποτίμησης των πυρκαγιών και της αντικειμενικής περιόδου, ώστε να συλλέγονται δεδομένα και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. Αυτό είναι σημαντικό, δεν είναι, κύριε Τζηρίτη?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά το σημείο της αξιολόγησης των μεγάλων περιστατικών. Έχουμε πρόβλημα στη χώρα μας αξιολόγηση μεγάλων περιστατικών. Θα παράγονται διδάγματα που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον μηχανισμό στο μέλλον με βάση την πρώτη εμπειρία. Θα σας πω το παράδειγμα της πυρκαγιάς της Προανατολικής Αττικής. Η ίδια πυρκαγιά με το ίδιο περίπου μοτίβο ήταν το 2009. Δεν υπήρχε όμως καμία αξιολόγηση του τι έγινε το 2009, ποια υπήρχαν τα πια κενά, υπήρχαν ποιες παραλήψεις, ώστε να μην έχουμε παρόμοια καταστροφή μετά από κάποια χρόνια ακριβώς. Και να φτάσει φωτιά μέχρι το χαλάνδρι.
0: Τρομακτική.
1: Κάτι το οποίο γίνεται κατά κόρον στο εξωτερικό, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν αυτά τα πολίσματα δημόσια διαθέσιμα και μπορεί ο κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση και να δει τι έγινε, για ποιο λόγο έγινε και το τι προτάσεις υπάρχουν προκειμένου να βελτιωθεί ο δασοπυροσβεστικός μηχανισμός με βάση τα διδάγματα του παρελθόντος. Και να σημειώσω εδώ ότι η πρόθεση είναι να παράγονται διδάγματα για να βελτιώνεται ο μηχανισμός, όχι για να πάνε κάποιοι άνθρωποι φυλακή.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εδώ φοβόμαστε τον όρο αξιολόγηση και παραγωγή διδάγματων, γιατί κάποιοι θεωρούν, και ορθώς ίσως με την εμπειρία που υπάρχει, ότι αυτό θα αποτελέσει ένα μοχλό τιμωρίας τους και όχι ένα εφαλκτήριο ώστε να γίνουν καλύτεροι.
0: Ναι. Σίγουρα υπάρχει αυτή η ανησυχία. Μπορούμε να δούμε και ένα άλλο ζήτημα, αυτό της προδιαγεγραμμένης καύσης. Τι σημαίνει και πώς εφαρμόζεται και πού?
1: Προδιαγεγραμμένη καύση είναι ουσιαστικά η ελεγχόμενη χρήση φωτιάς για να μειώσουμε την καύσιμη ύλη, και μπορεί να γίνει το χειμώνα ως ένα εργαλείο πρόληψης, είναι ένας διαμέθος πρόληψης, η οποία χρησιμοποιείται τα τελευταία 20-25 χρόνια στην Ευρώπη, σε πολλές νοσηγιακές χώρες, με σκοπό τη μείωση καύσιμης ύλης και έτσι να έχουμε πυρκαγιές χαμηλότερης έντασης το καλοκαίρι και ο δασοπυροσβεστικός μηχανισμός να μπορεί με μεγαλύτερη ασφαλεία και αποτελεσματικότητα να διαχειριστεί δασικές πυρκαγιές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν σε ένα συνέδριο όπου ήμουν παρόντες και καταλανοί συνάδελφοι, οι οποίοι μας έλεγαν ότι έχουν καταφέρει να μειώσουν σε δραματικό βαθμό τις ανεξέλεγκτες βοσκοφωτιές στα Πυρηναία Όρη. Είχαν βοσκούς που τσόμαζαν φωτιά για να συντηρήσουν τα βοσκοτόπια. Με την προδιαγεγραμμένη καύση πλέον αυτό γίνεται οργανωμένα με τις κρατικές αρχές, με σχέδιο, με μελέτη. Και έτσι και οι βοσκοί ικανοποιούνται, γιατί συντηρούνται οι βοσκοτόποι και έτσι μπορούν να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους με τα ζώα τους. Αλλά και οι περισσότεροι ησύχασαν, γιατί δεν έχουν ανθρώπους να πηγαίνουν όποτε θέλουν.
0: Ανεξέλεγκτα.
1: Άρα εδώ βλέπετε ένα όφελος προδιαγεγραμμένης καύσης, το οποίο δουλεύει αυτή τη στιγμή στα Πυρηναία. Και τα Πυρηναία, πιστέψτε με, επειδή έχω επισκεφθεί την περιοχή, μοιάζουν με πάρα πολλές περιοχές της δυτικής μας χώρας και στο ανάγλυφο και στη βλάστηση, αλλά και στη δραστηριότητα των κατοίκων εκεί, αλλά και στη χρήση της φωτιάς για λόγους διαχείρισης.
0: Είναι να δούμε πώς και αν μπορεί να εφαρμοστεί με αυτό στην Ελλάδα.
1: Μπορεί να εφαρμοστεί. Το ζήτημα είναι ότι εκκρεμεί μια κοινή υπουργική αποφασία με βάση τον νέο νόμο. η οποία θα θέσει τις προδιαγραφές, τα κριτήρια, ώστε αυτή η προσπάθεια να γίνει με σωστό τρόπο, με επιστημονικά κριτήρια. Το πρόβλημα της εφαρμογής νομοθεσίας στη χώρα μας δεν είναι ότι αν έχουμε καλή ή κακή νομοθεσία. Πολλές φορές η νομοθεσία είναι πάρα πολύ καλή. Το πρόβλημα είναι ότι χωλαίνουμε στην εφαρμοσιμότητα και στην ορθή εφαρμοσιμότητα.
0: Στην πράξη εφαρμογής, για να μιλήσουμε με όρους πολεοδομίας, για να γίνει κατανοητό. Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε. Ξεκίνησε η διεπειρική περίοδος. Α, δούμε πώς θα κυλήσει.
1: Ξεκινάει σχετικά η διεπειρική περίοδος με πολύ καλά στοιχεία μέχρι στιγμής. Έχουμε ένα Μάιο ο οποίος είναι ένας φυσιολογικός Μάιος, θα το πούμε έτσι. Και αυτό μας δίνει χρόνο, αλλά και ξεκουράζει και το μηχανισμό για τα δύσκολα πράγματα που σίγουρα θα έρθουν προς τα μέσα του καλοκαιριού, όπως τυπικά ξέρουμε. Από την άλλη όμως έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι σε καλή βάση. Θεσπίζει πράγματα τα οποία αν τα εφαρμόσουμε θα δούμε πολύ θετικά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια στη διαχείριση των σκουπικαγιών, γιατί χτυπάνε ουσιαστικά στην αλλαγή της κουλτούρας του μηχανισμού. Το πρόβλημα τόσα χρόνια, και το λέμε και στην εκπομπή σας πολλά χρόνια βέβαια, είναι να αλλάξει επιτέλους η κουλτούρα αντιμετώπισης των σκουπικαγιών. Για πρώτη φορά ένα νομοσχέδιο πάει ουσιαστικά να ταράξει τα νερά στην

0: ο οποίος φυτά αυτή τη στιγμή στη Φυσική Ακαδημία κάνει δύο μαθήματα στο σκόπι καγιά σε όλες τις σπουδές, που είναι πάρα πολύ λίγο. Αυτό πρέπει να αλλάξει, να μπουν νέα προγράμματα σπουδών, να μπουν και άλλοι αλλάξει, να μπουν νέα προγράμματα σπουδών, να μπουν και άλλοι επιστήμονες μέσα, να έρθουν και άνθρωποι του εξωτερικό, να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση, γιατί ξέρετε, η εκπαίδευση είναι που αλλάζει την κουλτούρα αντιμετώπισης πολλών φυσικών καταστροφών.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
0: Μάθε καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ηλία Τζιρίτης, υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του WWFL. Σας ακούω τη στιγμή ότι πάει Sky 100,3, 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Και πάμε στην επισκόπηση τύπου ομιλητική υπηρεσία της Deutsche Welle, εφημερίδα TAS, η Οδύσσια του Τσίπρα. Συνεχίζεται ο Γιώργος Πασάς.
2: Για την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, γράφει η Tageszeitung του Βερολίνου. Με ένα σποτάκι δύο νεαρών στις κερκίδες ενός γεμάτου ποδοσφαιρικού σταδίου, που φορούν φανέλες με τους αριθμούς 26 και 5, αποκαλύφθηκε η ημερομηνία ίδρυσης του νέου κόμματος Τσίπρα, την οποία κρατούσε ο ίδιος ως ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Την ίδρυση του κόμματος, πάντως, ο Τσίπρας την προετοίμαζε εδώ και μήνες με τη χαρακτηριστική μεθοδική σχολαστικότητά του, αφού τους στις αρχές Οκτωβρίου παρετήθηκε ευνηδιαστικά από τη βουλευτική του έδρα και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επισημαίνει το γερμανικό μέσο, το τελευταίο διάστημα ο 59χρονος Τσίπρας ίδρυσε ένα Ινστιτούτο που ασχολείται με ζητήματα του μέλλοντος και κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο, το οποίο όχι μόνο έγινε γρήγορα best-seller στην Ελλάδα, αλλά επίσης άνοιξε το δρόμο για την πολιτική του επιστροφή, στέλνοντας μήνυμα πως είμαι πολύ νέος για να αποσυρθώ. Με το νέο του κόμμα, ο πρώην Πρωθυπουργός επιδιώκει να ενώσει τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Στον αγώνα κατά της κυβέρνησης της συντηρητικής Νέας Δημοκρατίας, που κυβερνάει και σχεδόν 7 χρόνια, θέλει επίσης να ενώσει και τον κεντροαριστερό χώρο, ο οποίος είναι σήμερα άκρος κατακερματισμένος στη χώρα. Θα πετύχει ο Τσίπρας την επιστροφή του. Η απήχηση για το νέο κόμμα έχει πάντως αυξηθεί έντονα το τελευταίο διάστημα, αναφέρει τέλος η Tageszeitung. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου ΑΛΚΟ, το 17% των ερωτηθέντων δηλώνει πως είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει τον Τσίπρα και το κόμμα του. Το γεγονός ότι ο Τσίπρας φαίνεται πλέον να ποντάρει στο μπλε χρώμα αντί για το ροζ, το χρώμα δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαίνεται να του ενοχλεί καθόλου. Απομένει μόνο το ερώτημα του πώς θα ονομάζεται το νέο κόμμα του, κάτι που θα αποκαλυφθεί στις 26 Μαΐου. Η αυστριακή Kronenzeitung αναφέρεται από την πλευρά της στην κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας για το μεταναστευτικό, όπως διατυπώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο του Europe Gulf Forum. Τα τέσσερα κράτη της Μεσογείου προειδοποιούν πως θα μπορούσε να ξεσπάσει ένα νέο κύμα προσφύγων προς την Ευρώπη εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και οι χώρες θέλουν τώρα να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο ζήτημα της μετανάστευσης. Σε κοινή δήλωσή τους επεσήμαναν την ανάγκη να ληφθούν έγκαιρα μέτρα αντιμετώπισης, ενώ συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους σε τέσσερις κεντρικούς τομείς: τη βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή, την παροχή βοήθειας προς τον πληγέντα πληθυσμό επιτόπου, την εφαρμογή του νέου συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις τέσσερις μεσογειακές χώρες, η στενότερη συνεργασία με χώρες προέλευσης και διέλευσης, η ενίσχυση της καταπολέμησης των διακινητών και των εμπόρων ανθρώπων, καθώς και η πιθανή ενεργοποίηση του μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καταστάσεις κρίσης και περιπτώσεις ανωτέρας βίας, συνεχίζει η Kronenzeitung. Για τον συντονισμό εθνικών μέτρων σε περίπτωση σημαντικής αύξησης των μεταναστευτικών ροών, ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζη σκοπεύει να προσκαλέσει τους ομολόγους του από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα σε συνάντηση στη Ρώμη στις 17 Ιουνίου. Πρόκειται για κράτη που θεωρούνται ιδιαιτέρως επιβαρημένα από τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Γιώργος Πασάς, ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, στιγμή ότι πάει Sky 100,3, 210-48-00-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης με τα νέα από το sky.gr.
3: Βασίλη, το πρώτο μας θέμα στο sky.gr αυτή την ώρα είναι ο JD Vance, ο οποίος κάνει λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν. Έχουμε δηλαδή πλήρη ανατροπή σε σχέση με όλα όσα κουβεντιάζαμε μέχρι και χθες, μέχρι και πριν λίγες ώρες, η αλήθεια είναι. Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ουρανίου στη Ρωσία, όπως διευκρινίζει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Πρέπει να πούμε, Βασίλη, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Έχουμε βεβαίως όλες τις νεότερες εξελίξεις γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή στο sky.gr, στο live blogging μας. Μπορείτε, κυρίες και κύριοι, να ενημερωθείτε ανά πάσα στιγμή για τα πάντα. Από εκεί και πέρα είχαμε και την συνάντηση σήμερα στο Πεκίνο μεταξύ του Ρώσου Προέδρου, του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Κινέζου ομολογού.

0: Εγώ του Xi Jinping, μόλις λίγα 24 ώρα μετά την κατηδίαν συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping και ο Ρώσος Πρόεδρος στο Πεκίνο, αναλυτικά, βεβαίως έχουμε και σχετικό βίντεο από την άφηξη του Ρώσου Πρόεδρου στην Κίνα και στη συνάντηση του με τον Xi Jinping στο sky.gr, όλα όσα ανέφεραν μεταξύ τους και τα τρία πράγματα που ζήτησε η Ρωσία από την Κίνα μπορείτε να δείτε και αυτά στο sky.gr. Τώρα, πολύ γρήγορα στις εγχώριες επικαιρότητες, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να πούμε ότι νωρίτερα σήμερα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι για την ακρίβεια, είχαμε κυρίως στα νότια προάστια εκείνη την έντονη μυρωδιά από αέριο που προβλημάτισε πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι κινητοποίησαν πάρα πολύ και οι αρχές, και η πυροσβεστική και το λιμενικό ακόμα. Δεν λύθηκε το μυστήριο, δεν φαίνεται να λύνεται το μυστήριο. Σε κάθε περίπτωση όμως. Εξαφανίστηκε η μυρωδιά, την έχουμε και αυτή την είδηση στο sky.gr. Μπορείτε να τη δείτε, κυρίες και κύριοι. Αυτά προς το παρόν και πολλά περισσότερα στο sky.gr.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 48 πρώτα λεπτά. Η City Geller, η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Η Manchester City ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bournemouth και έτσι η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, από το πρωτάθλημα της Premier League. Στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και πρόσφατα έγινε η αναφορά από τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping ενώπιον Donald Trump για την παγίδα του Θουκυδίδη. Άρχισαν όλοι να αναζητούν ποιος είναι ο Θουκυδίδης και ποια είναι η παγίδα του. Ο Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής στο Harvard και από τις σημαντικότερες φωνές στα ζητήματα διεθνούς ασφάλισης, επινόησε τον όρο παγίδα του Θουκυδίδη για να περιγράψει ακριβώς αυτή την θανάσιμη δυναμική. Και αυτό το πολύ συζητημένο του best-seller, το οποίο κυκλοφορεί από το 2017, η παγίδα Θουκυδίδη μπορεί, η παγίδα Θουκυδίδη σε τροχιά πολέμου μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα να την αποφύγουν. Κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Εσείς συγκρατήστε την παγίδα του Θουκυδίδη την Κυριακή με την Καθημερινή για να εξασφαλίσει το βιβλίο του Γκρέιχαμ Ελ Άλισον. Είναι συγκλονιστικό. Πώς έχουν τα πράγματα τώρα, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξης Παπαχελάς, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Σκάιμι Χριστιναβίδη.
2: Φτιάχνει μια ατζέντα, δηλαδή αυτός ο νόμος που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα λέει. Είναι εντυπωσιακό επίσης ότι για πρώτη φορά σε αυτή την περίοδο της ηρεμίας μετά την διακήρυξη των Αθηνών είναι μια περίπτωση όπου δεν ενημέρωσε η Άγκυρα για κάποιες κινήσεις τις οποίες κάνει. Και νομίζω ότι σε αυτό το νομοσχέδιο θα υπάρχουν οι μαξιμαλιστικές της διεκδικήσεις, χωρίς βέβαια συγκεκριμένο χάρτη ή συγκεκριμένα νησιά μέσα, αλλά είναι σαφές ότι προσπαθεί να εδραιώσει αυτές τις διεκδικήσεις και ουσιαστικά θα λέει από εδώ και πέρα ότι όποιος τολμήσει να φέρει αντίρρηση στο πεδίο σε κάτι τέτοιο θα έχει να αντιμετωπίσει την άμεση αντίθεση της Τουρκίας και θα δίνει στον Ερντογάν το δικαίωμα να κάνει κάποιες κινήσεις, προφανώς πολεμικές.
3: Τώρα, μία από τις συζητήσεις σήμερα είναι ότι αυτή η μετακίνηση των Patriot έρχεται ενδεχομένως λόγω των πιέσεων της Τουρκίας και εν ώψη αυτού του νομοσχεδίου. Εκτιμάς ότι μπορεί να είναι και ένας από τους λόγους αυτούς?
2: Νομίζω ότι κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Προφανώς υπήρχε ένας σχεδιασμός ο οποίος θεωρεί και το ΓΕΘΑ ότι δεν έχουμε πλέον λόγο να έχουμε εκεί τους Patriot, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει ο κίνδυνος ενός Ιρανικού πυράβλου να χτυπάει εδώ στην περιοχή. Από την άλλη, νομίζω, από ό,τι βλέπω και από τις αντιδράσεις των τουρκικών μέσων ενημέρωσης που είναι κοντά στην κυβέρνηση, υπάρχει μια ικανοποίηση από την πλευρά της Άγκυρας ότι οι Patriot πάση περιπτώσει φεύγουν από την Κάρπαθο. Ναι. Να σημειώσουμε όμως, και αυτό είναι σημαντικό, ότι ταυτόχρονα υπάρχει μια ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης που λέει ότι θα πάξουν εκεί κάποια αεροσκάφη τύπου Μοιράζ. Όπως και στην Κύπρο θα αντικατασταθούν οι φρεγάτες που είχαν πάει με κάποιες άλλες δυνάμεις.
3: Τώρα, ειδικά σε αυτό που μόλις ανέφερες, υπάρχει και η άποψη ότι η ανακοίνωση για την τοποθέτηση των Μοιράζ ήρθε την επόμενη μέρα του Κισαία και αφού υπήρξαν αντιδράσεις. Τυχαίο ή ήταν κάτι όντως προγραμματισμένο και ανακοινώθηκε?
2: Από ό,τι καταλαβαίνω είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί από χθες. Οπότε δεν πιστεύω ότι ήταν αποτέλεσμα μόνο αντιδράσεων, σε καμία περίπτωση.
3: Σε αυτές τώρα τις κινήσεις της Τουρκίας, οι οποίες και στη συνέχεια θα δούμε έρχονται σιγά σιγά και προστίθενται, ποια θεωρείς θα πρέπει να είναι η απάντηση της Αθήνας, οι κινήσεις της Αθήνας?
2: Νομίζω ότι η Αθήνα κάνει αυτό που πρέπει, επί της ουσίας. Καταρχήν προσπαθούμε να μάθουμε όλοι και η κυβέρνηση και όλοι τι ακριβώς θα έχει αυτό το νομοσχέδιο, έτσι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαθαίνουμε επίσης, συγγνώμη, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν έχει ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά ακόμα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ή ούτε ακόμα και

0: Με το timing. Είναι, καταλαβαίνω, κάτι το οποίο έχει συζητηθεί σε επίπεδο υπηρεσιακό και έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το κόμμα του κ. Ερντογάν, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το κόμμα του να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε κάτι που έχει σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Προφανώς θα δοθείτε ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί τα τελεσμένα σε καμία περίπτωση, πράγμα το οποίο το κάνουμε. Και επίσης καλό είναι να δίνουμε και μια, αν θες, εικόνα ενότητας προς τα έξω, να μην τσακωνόμαστε συνέχεια για κάτι που δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι.
1: Το κείμενο όντως ακόμα είναι, δεν γνωρίζει κανείς τι μπορεί να περιέχει. Το γεγονός ότι η Γερμανία αποφάσισε να στείλει Patriot στην Τουρκία, τι μπορεί να σημαίνει?
0: Σημαίνει ότι η Γερμανία με την Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά, είναι πολλά χρόνια κοντά. Η Γερμανία θεωρεί ότι η ΝΑΤΟ χωρίς Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει και σημαίνει βεβαίως ότι προσπαθεί να κρατήσει και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει τα κενά που έχει η Τουρκία, γιατί είναι τρομερό ότι η Τουρκία πραγματικά έχει πρόβλημα αεροπορικής κάλυψης και το κάνει με κάποια δικά της μέσα. Αλλά δίνει και το μήνυμα ότι η Γερμανία και η Τουρκία είναι πάντα πάρα πολύ κοντά.
2: Άλεξ Παπαχιάλας, διευθυντής εφημερίδας Καθημερινή, για τις κινήσεις της Τουρκίας και το λόγο παίρνει ο Κωνσταντίνος Φίλης.
3: Το σημαντικό είναι ποια είναι η εικόνα της Κίνας απέναντι στον υπόλοιπο πλανήτη. Γιατί μέσα σε μία εβδομάδα έχουν περάσει από το Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ρώσος Πρόεδρος πλέον. Άρα λοιπόν είναι λογικό κάποιοι να πιστεύουν ότι ή να θεωρούν ότι η Κίνα είναι μία υπεύθυνη δύναμη σε παγκόσμια πλέον κλίμακα, μία δύναμη η οποία προσφέρει λύσεις. Αντιθέτως με έναν Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος περισσότερα προβλήματα παράγει παρά διευθετεί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Πούτιν ασφαλώς θα ήθελε να συνεχίσει η Κίνα τη διακριτική της υποστήριξη, τουλάχιστον φαινομενικά διπλωματικά, και προφανώς την παροχή συστημάτων οπλικών αλλά και πληροφοριών στη Ρωσία σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και να πούμε επίσης ότι η Ρωσία σε αυτή τη σχέση δεν είναι σχέση ισότιμη, είναι ο μικρός εταίρος. Ο μεγάλος εταίρος είναι η Κίνα. Να το πούμε αυτό προς τους τηλεθεατές μας, γιατί καμιά φορά υπάρχει μια λάθος προσέγγιση και αντίληψη για το πόσο μεγάλη είναι, πόσο σημαντική είναι η επιρροή της Ρωσίας στον πλανήτη. Δεν είναι. Της Κίνας είναι.
1: Ο άλλος εταίρος, οι ΗΠΑ, πώς βλέπουν αυτό το ταξίδι και πόσο μπορεί να ταράξει τις σχέσεις?
3: Αν επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο σήμερα δημοσίευσαν οι Financial Times, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε στον Κινέζο ηγέτη πως μαζί με τη Ρωσία οι τρεις τους θα μπορούσαν να αναιρέσουν την ύπαρξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, γιατί και οι τρεις είναι προβληματισμένοι από αυτό, καταλαβαίνεις ότι συνιστά μια σημαντικότατη διαφοροποίηση, ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής σε σχέση με το πώς βλέπουν τη Ρωσία και την Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αισθάνεται μεγαλύτερη οικειότητα όταν είναι με τον Κινέζο ηγέτη ή με τον Ρώσο πρόεδρο και δεν νομίζω ότι τον απασχολεί πάρα πολύ το ταξίδι αυτό καθεαυτό. Άλλωστε, έσπευσε να διαψεύσει την έτερη πληροφορία που είχαν σήμερα οι Financial Times δημοσιεύσει, ότι δηλαδή ο Κινέζος πρόεδρος του είπε ότι δεν θα έχει καλό τέλος ο Πούτιν στη Ρωσία. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει κάποιος ουσιαστικός αντίκτυπος στο μυαλό του Τραμπ. Δεν βλέπει τον πλανήτη όπως η προκατοχή του. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατανοήσει μετά από 1,5 χρόνο.
1: Πώς κατάφεραν οι χώρες του κόλπου να...
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
5: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.

0: έως 7 χρόνια, καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ιθαγενείας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019, ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Αφέθηκαν ελεύθεροι εν όψη του εφετείου, καθώς η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλους αδύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3. 10 λεπτά μετά μεσάνυχτα είναι Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Είναι stand-up comedian, ηθοποιός, θεατρικός συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός, εκφωνητής, η φωνή του Παναθηναϊκού, κειμενογράφος και σκηνοθέτης. Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο Κώστας Παπαγεωργίου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Βασίλη. Τιμή μου και χαρά μου που βρίσκομαι στο φιλόξενο στούντιο του Sky 100,3.
0: Δική μας χαρά και τιμή. Καλημέρα, καλή νύχτα.
1: Καλημέρα, λένε μετά τις 12. Το σοβάρ δεν λέει καλημέρα.
0: Ναι. Ξεκίνησε τη δουλειά.
1: Πάρα πολλέ.
0: Στο σανίδι.
1: Στο σανίδι.
0: Έχει κάνει κι άλλε, φαντάζομαι.
1: Πάρα πολλέ. Γι' αυτό το γουστάρω. Είμαι ένα άνθρωπο.
0: Δηλαδή, ένσημα από πότε, παιδί, είσαι κοντά σύνταξη.
1: Καλά θα ήταν, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανεί να βγει τώρα σύνταξη. Δουλεύω μέχρι τα 90%.
0: Σωστά, όσο αντέχει.
1: 50 όσο πάει.
0: Μπράβο, γιατί μέσα είναι εφηβική ψυχή.
1: Την υγεία μα να έχουμε και ακριβώ αυτό που όπω το λε, εφηβική ψυχή. Εάν έχουμε όλη εφηβική ψυχή, ο κόσμο μα θα είναι καλύτερο.
0: Να μπορούμε να τρέχουμε.
1: Έτσι, Βασίλη. Να μπορούμε να τρέχουμε. Λοιπόν, η πρώτη μου επαφή με το σανίδι ήρθε από ένα δημοσίευμα που έλεγε ζητούνται νέοι, ναι, που να έχουν σχέση με την κωμωδία. Να λένε, λέει, ανέκδοτα, να μπορούν να λένε παρλάτες. Λέω, τι είναι αυτό. Δεν ξέραμε καν τι παραπεί stand-up comedy. Ναι. Ούτε καν το έλεγε η Αγγελία. Από κάτω, Λουκία Ρικάκη, ναι, θα γίνει οντισιόν στο θέατρο Φούρνος. Λέω, τι Φούρνος. Εγώ μέχρι τώρα Φούρνος, λέω, πάμε για τυρόπιτες να φάμε. Τι είναι
0: αυτό.
1: Στο Μαύρο Μιχάλη, ακριβώς. Πήγαμε εκεί. Είμαστε πρώτη φουρνιά. Έκανα οντισιόν μαζί με τον Χριστόφορο Τζαραλίκο, τον Θανάση Παπαγεωργίου, τον Σίλα τον Σεραφείμ, η Αίμη στη Λουκία Ρικάκη. Φέρνει οργανωμένα το stand-up comedy στην Ελλάδα. Μας εξηγεί τι είναι. Περνάμε με τα μπούνια οντισιόν. Ξεκινάμε παραστάσεις στον υπέροχο χώρο του Μακρυγιάννη στις Κούνιες. Δεν υπάρχει πια αυτό το μαγαζί.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Μετά πήγαμε στο Θησίο, στους Ασώματους και καταλήξαμε από το 99. Στο 104 Θεμιστοκλέους, ναι. Ένα στέκι που ήταν σημείο αναφοράς.
0: Εκεί σε για πρώτη φορά, δεν θυμάμαι ποιο χρόνο.
1: Ναι.
0: Σίγουρα είχαμε Πασόκ.
1: Πασόκ ήταν τότε.
0: Πραγματικά ο πολιτισμός.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ένα χώρο ο οποίο ήταν σημείο.
0: Μα επιτρέπει το χιούμορ, έτσι.
1: Πάντα. Αν δεν έχουμε χιούμορ, τι πάμε να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, εντάξει.
0: Εννοείται.
1: Πού πάμε.
0: Δεν κυλάει η ζωή αλλιώ.
1: Δεν κυλάει. Εκεί τσουλούσε όμω πολύ το πράγμα. Φαντάζομαι ότι μόνο μία φορά ακυρώθηκε,
0: ναι,
1: σε επεισόδια για 17 Νοέμβρη, ας πούμε, γιατί ήταν και τα παιδιά τα καλόπαιδα απ' έξω,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Μία φορά όμως μόνο.
0: Ναι, όλες οι πολλές παραστάσεις είχαν γίνει.
1: Χαμός γίνονταν.
0: Μαθημόμουν,
1: χαμός.
0: Κρεμόμασταν τότε.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ καινούργιο.
1: Ήταν ένας καινούργιος τρόπος διασκέδασης, γιατί μέχρι τότε, αν κάποιο έλεγε το stand-up, θα πήγαινε το μυαλό στο Χάρι Κλίν.
0: Μόνο.
1: Είχε τη φοιτεία στην Αμερική,
0: ναι,
1: και το έκανα, αλλά όχι ως stand-up comedy, σαν πρόζα στα νυχτερινά, ναι, κέντρα. Μετά ο Γιάννης Ζουγανέλης που έκανε κάτι, ναι, αντίστοιχο, Πανούζης, αλλά δεν λέγανε καν stand-up comedy.
0: Όχι, όχι, όχι. Ήταν παραστάσεις προσωπικές.
1: Ακριβώς. Η Λουκία Ρικάκη λοιπόν το έφερε τον όρο και ως νύχτες κωμωδίας, σημείο αναφοράς για χρόνια. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί θέλω αυτό το όρος βετεράνος, και σε ακούγεται λιγάκι κάπως. Τι βετεράνοι είναι, παιδιά, κάτσε να μην τάξει. Οκ. Εμεί θα είμαστε μέχρι.
0: Κυρίε και κύριοι, ο Κώστας Παπαγεωργίου θα είναι στο ρόστερ και τη ομάδα και την επόμενη σεζόν. Οποιαδήποτε
1: ομάδα.
0: Δεν υπάρχει. Με το εφηβικό. K17 παίζει.
1: Θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερο, μια που είπαμε λίγο για το stand-up, αυτό το κομμάτι. Πάρα πολλά παιδιά ασχολούνται.
0: Ναι.
1: Νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Το χαίρομαι ιδιαίτερος. Και μακάρι να το πάνε και ακόμα πιο κάτω.
0: Πάρε μια ανάσα, διότι είναι μαζί μας ο Στεφάνος Νικολαίδης για το τελευταίο θέμα της μέρας ή το πρώτο της νύχτας από το sky.gr. Έλα, Στεφάνε.
2: Λοιπόν, έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση από χτες. Πρέπει να πούμε λίγο διάστημα για να μπει καλά η εβδομάδα. Έτσι. Τώρα, το Δεκέμβριο του 2023, επιστήμονες ανέλυαν κάποια δεδομένα από τον Άρη και εντόπισαν κάτι εντελώς απροσδόκητο. Παρατηρήσεις ενός ατμοσφαιρικού φαινομένου που δεν είχε καταγραφεί ποτέ ξανά στην ατμόσφαιρα του κόκκινου πλανήτη. Λοιπόν, μιλάμε για την αποστολή Maven της NASA, κυρίες και κύριοι, που καταγράφει για πρώτη φορά ατμοσφαιρικό φαινόμενο στον Άρη. Μιλάμε για το φαινόμενο Ζουάν Γουλφ, έτσι, με το λύκο έχει σχέση, στην ατμόσφαιρα του πλανήτη, αποκαλύπτοντας ένα νέο τρόπο με τον οποίο ο ηλιακός άνεμος τον επηρεάζει. Μιλάμε για νέα δεδομένα από το διαστημόπλιο αυτό, Maven, Mars Atmosphere and Violated Evolution, έτσι για τα εγκόσμια. Αναγνωρίστηκε λοιπόν το φαινόμενο αυτό, όπου φορτισμένα σωματίδια συμπιέζονται κατά μήκος μαγνητικών δομών που ονομάζονται σωλήνες ροής. Σαν οδοντόκρεμα δηλαδή, που πιέζεται από το σωληνάριο. Από εκεί έχει βγει. Λοιπόν, και το λεγόμενο φαινόμενο Swan Wolf λοιπόν συμβάλλει στην εκτροπή του ηλιακού ανέμου γύρω από τη γη. Μελετάται εδώ και δεκαετίες και με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications παρουσιάζει τις πρώτες ολοκληρωμένες παρατηρήσεις του ίδιου φαινομένου στην ατμόσφαιρα του Άρη. Νέα δεδομένα, πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι μπορεί ο Άρης να διαθέτει ένα μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με την ιονοσφαιρά του. Παρ' όλα αυτά, το πεδίο αυτό μπορεί να αλλάζει σημαντικά σε μέγεθος και σχήμα κατά τη διάρκεια έντονων φαινομένων διαστημικού καιρού. Αυτό παρατήρησε η ομάδα η ερευνητική λοιπόν, όταν μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα έπληξε τον Άρη. Και τα ευρήματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μάλιστα, όπως μας λένε, ενδέχεται να συμβαίνουν συχνά όλα αυτά, να συμβαίνει διαρκώς στην ιονόσφαιρα του Άρη, αλλά και σε επίπεδα που δεν μπορούν να ανιχνευτούν από τα όργανα του διαστημόπλοιου. Μιλάμε λοιπόν για νέα δεδομένα. Θα βοηθήσει, και με αυτό ολοκληρώνω, η κατανόηση του φαινομένου αυτού στον Άρη, θα βοηθήσει τους επιστήμονες να καταλάβουν καλύτερα πώς ο διαστημικός καιρός επηρεάζει τον πλανήτη. Ενώ βεβαίως προσφέρει και νέα γνώση για το πώς μπορεί να εκδηλώνεται το ίδιο φαινόμενο και σε άλλα ουράνια σώματα, όπως η Αφροδίτη και ο Τιτάνας, που είναι το φεγγάρι του χρόνου.
0: Αύριο βράδυ προτείνω να δούμε τα X-Files του Λευκού Οίκου. Για τα
2: αυτό.
0: Κάθε μέρα και ένα βίντεο. Από ένα.
2: Είδες τη φωτογραφία με τον Τραμπ, την AI φωτογραφία που περπατάει δίπλα του εξωγήινου.
0: Καλά, ναι, εντάξει, αυτά είναι κατασκευές. Τεχνητή νοημοσύνη. Τα άλλα, να δούμε τι γίνεται με τα βίντεο. Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Θα επιληφθούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Στο βιβλίο sky.gr, ο Κώστας Παπαγεωργίου, κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο. Και ένας ακροατής τον θυμάται από τις εκπομπές του αξέχαστου Γιάννη Καλαμίτση. Δεν ξαναβιώνει τις εκπομπές στα RGNA. Για εμάς τους λάδες στο ραδιοφόρο, μας γράφει Γιώργος Καραπουλάκης.
1: Είναι συγκλονιστικό ότι το θυμάται. Είναι η πρώτη μου επαφή με το ραδιόφωνο. 1990 Αθήνα, 1984. Τις εποχές που το ραδιόφωνο έκανε δυνατά τα βήματά του.
0: Ναι, και τότε Νέα Φουρνιά. Έτσι.
1: Νέα Φουρνιά. Ο Γιάννης ο Καλαμίτσης με την εκπομπή όταν περνούν οι Γερμανοί. Θυμάμαι και τον τίτλο κάθε Κυριακή. Και είχα και μια συμμετοχή. Έκανα τότε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που ήταν πρωθυπουργό, ναι, ας πούμε, και τα λοιπά. Και είχα μια δική μου στήλη.
0: Σε μίμηση.
1: Σε μίμηση τότε.
0: Φωνή, ναι.
1: Ναι, και έβγαινα και έλεγα: είναι μεγάλη μου η χαρά που βρίσκομαι στο ραδιοθάλαμο του Αθήνα. Είναι 84. Αυτές τις όμορφες ώρες όπου τα πάντα συμβαίνουν να είναι τόσο όμορφα και τόσο πρόσχαρα. Βροχές απ' έξω σαν και τώρα, μπόρες και τα λοιπά. Ωραίες εποχές.
0: Ναι. Και όταν ήταν έντονα πολιτική η περίοδος, έτσι. Όταν χαμός. Ήταν 89-90 ήταν η σφαγή.
1: Ξεκινήσαμε Τζανετάκη.
0: Κυβέρνηση συνεργασίας. Νέας Δημοκρατίας συνασπισμού.
1: Που τώρα το πεις, ναι, στα νέα παιδιά γελάνε.
0: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν είναι. Αλλιώς το βρώμικο 89. Για όσους ήταν με το Πασόκ. Μετά είχαμε τρικομματική. Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και ενιαίου συνασπισμού.
1: Με αείμνηστο Ζολώτα.
0: Ναι.
1: Στο τιμόνι.
0: Και στη συνέχεια.
1: Απρίλιο, Κωνσταντίνος
0: Μητσοτάκης.
1: Με Κατσίκη.
0: Με Κατσίκη, μπράβο, από τη Διανά.
1: Το
0: 151, μπράβο. Που φεύγει από τη Δημοκρατική Ανανέωση του Κωστή Στεφανόπουλου, μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας, και προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από το υπόλοιπο Αττικής.
1: Αν
0: θυμάσαι, μπράβο, πολύ ωραία.
1: Τα υπόλοιπα Αττικής, τι λες.
0: Τα υπόλοιπα Αττικής. Σύνταξη τώρα.
1: Τώρα έχουν μείνει ταβέρνες εκεί.
0: Και μετά και από πού πέφτει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πέφτει από το Σιμπηλίδη.
0: Μπράβο, πολύ σωστό.
1: Γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο Αντώνης Σαμάρας έλεγε, αλλά ήταν ο Σιμπηλίδης.
0: Ο Σιμπηλίδης, ψήφισε, μπράβο.
1: Ναι, έτσι που έκανε την κίνηση.
0: Ναι.
1: Εποχές που έπρεπε να βγάλει 48% να κάνει αυτό την
0: άλλη. Ναι.
1: Που τώρα το λες είναι θηριώδη ποσοστά.
0: 48% δεν υπάρχει. Είναι σαν τα νούμερα τηλεφωνίας.
1: Ήταν ο νόμος Κουτσόγιοργα.
0: Ναι, δεν βγαίνει ποτέ. Γίνει πολύ σωστά.
1: 48% απίστευτο δηλαδή. Να φτάσει. Αυτά ήταν.
0: Η Μαρία Κροάτρια μας λέει: ωραία, θα περάσουμε απόψε, αν και Παναθηναϊκός. Στο επάγγελμα, δεν ξέρω. Προφανώς είναι Ολυμπιακός. Ναι. Στο επάγγελμα παίζει ρόλο η ομάδα. Είσαι ηθοποιός, σκηνοθέτης.
1: Ναι, θα σου πω.
0: Βγαίνεις με τη φανέλα.
1: Θα σου πω, θα σου πω. Έχω τέτοια αγάπη με τον Παναθηναϊκό, όπου έχω χάσει παιδιά δουλειές. Δηλαδή έχω χάσει παραστάσεις. Δεν έχω κλείσει σεζόν, γιατί λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν είναι ο Παναθηναϊκός και λόγω της ιδιότητας της άλλης. Και έχω χάσει λοιπόν ακριβώς δουλειές εξαιτίας. Δεν μπορούσα να δεσμευτώ ότι θα είμαι Κυριακή ή Σάββατο σε κάποιο χώρο όταν θα είναι.
0: Η αγάπη για την ομάδα πάνω από όλα.
1: Ναι.
0: Άρα και όλοι ανησυχεί. Εσύ ξεκινάς
1: μαζί. Καλά, θα σου πω όμως, κοίταξε να δεις. Ναι, ξεκινάω με αυτό το δεδομένο. Ναι. Όμως έχει μια διαφορά. Δεν πρέπει να. Όταν δεν είσαι εριστικός. Καταλαβαίνεις τι να πω. Δηλαδή δεν έχεις πρόβλημα σε οποιαδήποτε δουλειά, συνεργασία.
0: Μα ηθοποιός δεν αλλάζει πρόσωπα. Δεν αλλάζει.
1: Τα πάντα.
0: Πάρα πολλές στολές.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλές αμφιέσεις.
1: Ναι.
0: Ο άντρας μπορεί να ντυθεί γυναίκα.
1: Πολύ
0: ωραία. Με παράσταση. Μεταμορφώνεται.
1: Άντρας μπορεί να ντυθεί άντρας, και αυτό είναι.
0: Αυτό. Σωστό. Δύσκολο. Στην εποχή μας. Πολύ. αλλά συμβαίνει, ναι. Οπότε ναι, απλώς γιατί καμιά φορά, ρε παιδί μου, επειδή υπάρχει και στην κοινωνία, μην ξεχνάμε, υπάρχουν και ορισμένοι που συμπεριφέρονται τοξικά. Άρα φωτογραφίζουν έναν άνθρωπο για τη δουλειά του. Δεν είναι μόνο αυτό η δουλειά. Είναι, εδώ είναι. Αυτή είναι η δουλειά του, πράγματι. Αλλά και σε άλλες δουλειές επαγγελματίες.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι, να βοηθήσω λιγάκι έτσι, τη σκέψη και να εντριγκάρω.
0: Ναι.
1: Έχεις παρατηρήσει ότι αυτοί που μιλάνε για τοξικότητα είναι οι ίδιοι τοξικοί?
0: Α, καλά, εννοείται. Είναι οι πρωταγωνιστές.
1: Δηλαδή, ειδικά όταν διαβάζει social media, λέει αυτό είναι μακριά από τοξικούς ανθρώπους. Και είναι οι ίδιοι.
0: Ναι, ναι, και είναι μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα και πυροβολάνε. Ωραία, να μείνουμε στον κύκλο το θεατρικό, των παραστάσεων κτλ. Γιατί μετά θα πάμε στο ποδοσφαιρικό και στην αγωνία της εκτέθεσης και στην τελευταία.
1: Το μάτς, έτσι.
0: Ναι, και στην τελευταία παράσταση στη Λεωφόρο.
1: Αχ, ναι.
0: Εδώ αστερίσκος. Λοιπόν, μεγάλη αγωνία, άστο.
1: Εντάξει.
0: Θα μας πεις και σκόρ για την ομάδα μας ο Ανδρέας Τετέη, σε παρακαλώ. Το έχουμε καθαρό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαν άνθρωπος επαγγελματίας, εσύ συνεχίζεις να κάνεις παραστάσεις.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Παρόλα όσα συμβαίνουν.
1: Τι είναι δυνατό τώρα, ίσα που νομίζω ότι ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να σταματά ποτέ, και όταν έχεις και μια δημιουργική ίντριγκα, γιατί εγώ ίντριγκάρομαι πάρα πολύ και επειδή μου αρέσει να γράφω, όταν γράφω θεατρικά πάρα πολλά και μου αρέσει και να τα σκηνοθετώ και όλα αυτά μου δημιουργούν λοιπόν ένα τεράστιο κικαιώνα μέσα μου.
0: Ναι, άντε να το βγάλεις.
1: Ακριβώς. Αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε εποχές που μου αρέσει πάρα πολύ να εκφράζομαι μέσω έτσι των κειμένων.
0: Ωραία. Το χρονοδιάγραμμα τι προβλέπει?
1: Λοιπόν, πολλά και διάφορα.
0: Ναι.
1: Πριν λίγο καιρό έκλεισε ένα κύκλο παραστάσεων με πλάσα ένα χαρακτήρα, το Χάρη το Γελαδάρη, ο οποίος είναι το χαρακτηριστικό λαμόγιο, ο νεοέλληνας, ο οποίος ζει από παράνομες επιδοτήσεις, την πρωτότυπο, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί. Είναι μέσα σε όλα. Και για να μην τον ανακαλύψουν, έχει πάει στα Μπόρα Μπόρα. Ο τίτλος παράστασης λεγόταν Μπόρα Μπόρα. Μία μίξη stand-up comedy, θεατρικής παράστασης. Και με έβαλε και ο Τσίτσιντε κάποια στιγμή για να το κάνω και μουσικό όλο αυτό. Και έγινε ο κακός χαμός στο θέατρο.
0: Δεν ξεπερνάει όμως η Βουλή όταν είδες.
1: Δεν ξεπερνούσαν τα γεγονότα. Έπρεπε να γράφω κάθε μέρα συνέχεια καινούργια πράγματα.
0: Όταν είδες το χασάπι στη Βουλή. Δεν σε σώκανε.
1: Κοίταξε να δεις. Λοιπόν, εδώ τώρα με βάζεις τώρα σε ένα mood με το χαρακτήρα αυτό που έπλασα, ο οποίος γεννήθηκε σε ένα βουστάσιο. Και επειδή είναι μετά τις 12, μπορώ να το πω. Δηλαδή,
0: μπορεί
1: να πω ότι γεννήθηκε με στα σκάτα, αλλά κοίταξε να δεις. Πότε στη ζωή του τα ξαναβρήκε μπροστά του, Δηλαδή, και
0: τρομερό.
1: Είναι τρομερό ότι αυτός ο άνθρωπος αντί να κάνει κάτι να καθαρίσει, εν πάση περιπτώσει, το φουστάσιο,
0: και
1: μου αρέσει, αλλά μου αρέσει να μένεις και στο βρώμικο χρήμα.
0: Ναι. Τι λέω, ό,τι συνάγεται με την.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι.
0: Ο κόπρος του θα βγει.
1: Ακριβώς. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι είναι μια εποχή που ο σατυρικός καλλιτέχνης έχει αρκετό ψωμί.
0: Έχει αφορμές κτλ. Αλλά καμιά φορά είναι τόσο σκληρή η επικαιρότητα που τον αγωνίζεται ευθέως.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ναι. Άλλη παράσταση, άλλο σχέδιο?
1: Κλείνω ο κύκλος του Χάρη Γελαδάρη. Θα ξαναχτυπήσουμε πάλι το φθινόπωρο με τη συνέχεια που τον έχουν πιάσει και είναι στη φυλακή.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: στα σειρά είναι.
1: Στα σειρά ακριβώς. Έχω θεατρικές ομαδούλες. Μ' αρέσει να δουλεύω πάρα πολύ με ραστέχνες. Γιατί θεωρώ ότι το θέατρο απευθύνεται σε όλους. Και σε εποχές όπου στρεσάρεται πάρα πολύ ο κόσμος. Και γι' αυτό λοιπόν με την ευκαιρία, Βασίλη μου, να πω ότι όπου βλέπετε ραστεχνικά σχήματα, θεατρικές ομάδες, να πηγαίνει ο κόσμος, κάνει πάρα πολύ καλό και γλιτώνεται και να τα δίνετε τα λεφτά και δεξιά και αριστερά σε ψυχολόγους.
0: Ναι, πολύ.
1: Λοιπόν, διότι σου κάνει μια τέτοια ανάταση στην ψυχούλα όλο αυτό και σε κάνει να δημιουργείς, να ανοίγεις νέους ορίζοντες. ούτε μπορεί κανείς να φανταστεί αν το θέατρο σε καθοδηγεί σε πολύ όμορφες καταστάσεις.
0: Μα το θέατρο είναι αρχαία τέχνη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν φτάνει στους αιώνες, η τραγωδία φτάνει και σήμερα.
1: Υπάρχει ακριβώς όλη αυτή η προϊστορία λοιπόν. Και με χαίρομαι ιδιαίτερως που βλέπω πάρα πολλά θεατρικά σχήματα από αεραστεχνικές ομάδες σε δήμους, σε πόλεις, σε χωριά. Έτσι έχω και εγώ μια θεατρική ομάδα, τη λέμε Κήπος. Και ανεβάζω μια κωμωδία στο τέλος του μήνα, λέγεται Κυρία Μετασκημολίας. Είναι η άφιξη μιας δασκάλας σε ένα χωριό τη δεκαετία του 50, όπου ζουν μόνο γυναίκες, έχουν πεθάνει όλοι οι άντρες από τον εμφύλιο, είτε από τον Εθνικό Στρατό είτε από το Δημοκρατικό Στρατό. Είναι μόνο γυναίκες και προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, αγράμματες, όπου έρχεται μια δασκάλα και τους ανοίγει τους ορίζοντες.
0: Σκουγές.
1: Μέσα από την κωμωδία.
0: Είναι κωμωδία.
1: Δύσκολα θέματα, αλλά μέσα από την κωμωδία. Προσπαθώ δηλαδή να το περάσω και.
0: Μπράβο. Αυτό δηλαδή είναι.
1: Ναι, κάνω κάτι τέτοιο έτσι. Ναι. Μ' αρέσει να ψάχνω πάρα πολύ. Δεν είμαι ανήσυχος άνθρωπος. Δεν θέλω να είμαι σταμπιλαρισμένος σε 5-6 πράγματα και να κάθομαι και θέλω συνέχεια πράγματα.
0: Γράφεις στο χέρι με υπολογιστή.
1: Είμαι από αυτούς που έγραφα κάποτε στο χέρι, αλλά είναι αυτά τα γνωστά ορνηθοσκαλίσματα.
0: Ναι, οπότε ευτυχώς
1: που βγήκαν οι υπολογιστές. Ακριβώς.
0: Στην ίδια κατηγορία.
1: Είμαι φαρμακοποιός μετά.
0: Δεν καταλαβαίνεις και εσύ τίποτα.
1: Ναι.
0: Καμία σημείωση.
1: Ούτε τα δικά μου.
0: Είναι μια γραμμή ιατρική. Δεν ξέρεις αν ο ασθενής πεθάνει ή όχι.
1: Αυτά τα καλά της τεχνολογίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πρόλαβα τη γραφομηχανή, θέλω να σου
0: πω. Καλά, ναι. Παπαρώντας απλήτρα.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: γιατί είναι η προϋπηρεσία μου και ως δημοσιογράφος.
0: Έχεις δουλέψει και
1: λοιπόν, οπότε έμαθα τη γραφομηχανή με το καρμπονάκι από κάτω.
0: Το καρμπονάκι, πολύ σωστά. Ηλεκτρική ή την άλλη τη μηχανική.
1: Όχι, την κλασική.
0: Την κλασική.
1: Ναι.
0: Που βάραξε εκεί, πάθανε στενοτήτητα στην εβδομάδα.
1: Μετά ήρθαν οι υπολογιστές. Εντάξει, κάναμε διάφορα. Θυμάσαι ότι για να παίξουμε ένα παιχνίδι, κάναμε δύο μέρες να φορτώσει και τέτοια.
0: Καλά, ναι, ήταν.
1: Δηλαδή για να γράφουμε, πίσω παίζαμε και κάνα παιχνιδάκι.
0: Πώς θα περνούσε η ώρα διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Παραστάσεις. Άλλο. Έχεις.
1: Κοίταξε να δεις. Το ραδιόφωνο είναι μεγάλη αγάπη. Ναι, μεγάλη. Είναι πάθος.
0: Προφανώς.
1: Το λατρεύω το ραδιόφωνο.
0: Ακούγεται.
1: Ναι, και ακούγεται λίγο, τέλος πάντων, με μια διαφορετική τονικότητα.
0: Μια χαρά ακούγεται.
1: Να είσαι καλά. Το ραδιόφωνο το 1990 με τον Γιάννη τον Καλαμίτση, ναι, που έκανα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Στη συνέχεια στην Αέρα Σπορ. Μετά για πάρα πολλά χρόνια στο Σπορ FM. Μετά στο Σπορ 24, στο Θέμα, γενικά πάλι στο Σπορ FM, γενικά μια μεγάλη διαδρομή, μια μεγάλη. Δεν θεωρώ ότι το ραδιόφωνο είναι ένα εξαιρετικό μέσο.
0: Σ' άρεσε, γεμίζει
1: πάρα
0: δηλαδή,
1: πολύ. Ναι. Είναι αυτή η μαγεία που έχει, που ο άλλος μπορεί να φαντάζεται, χιλιαδιό.
0: Ναι.
1: Και όσους να φαντάζονται,
0: ναι,
1: γενικά, ακροατές, ακροατρίες.
0: Και θες να παίζεις με τον κόσμο ή θες να λες μόνο την άποψή σου?
1: Έκανα πολύ, ήταν από τις εκπομπές που ήταν την πρωτοποριακό με τον Χριστόφορο Τζαραλίκο, το, ναι, και δεν μου λες, που ανοίγαμε τις γραμμές και σχολιάζαμε μαζί με τον κόσμο. Στην πορεία υπήρχαν χρόνια που έκανα παρουσία, έτσι, το τηλεφωνικό γραμμό να λέω τα δικά μου. Να μην έχουμε και καθόλου γραμμές, δεν με νοιάζει τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, περνούσες και σε διαφορετικά, έτσι, μονοπάτια ραδιοφωνικά.
0: Δηλαδή, και χωρίς κείμενο και με κείμενο, ό,τι όλα εκτελούνται τα πάντα. Ό,τι επιθυμεί ο κράτης.
1: Τόσα χρόνια το διακονείς, πάρεις αυτό που διακονώ, ωραίο. Επειδή είσαι ραδιόφωνο, πες μου, αυτή η αμεσότητα που πολλές φορές έχεις στο μυαλό σου να πεις 10 πράγματα και να τρέπονται όλα και έρχονται άλλα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό.
0: Δουλεύει ο εγκέφαλος σε πρώτο χρόνο. Είναι σε απόλυτη γρήγορση.
1: Ναι.
0: Και δεν επιτρέπεται τίποτα. Παραμικρό κενό σημαίνει ότι έπεσε το σήμα του σταθμού.
1: Σωστά.
0: Οπότε είναι αυτό. Οπότε είσαι φουλ έτοιμος για ραδιόφωνο. Δηλαδή τη νέα σεζόν, να χρειαστεί.
1: Φοράς
0: φανέλα από το 60 λεπτό ή από το πρώτο λεπτό?
1: Εξαρτάται.
0: Τι εννοείς?
1: Εντάξει, λόγω.
0: Θα κάνεις, περίμενε. Δηλαδή θα κάνεις προετοιμάσεις. Παλιά που λέμε.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 3. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Νωρίτερα χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούς, εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυράβλους Tomahawk στη Γερμανία, επιβεβαίωσε χθες Αμερικανός στρατηγός, ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Αλλεπάλληλα επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Στην εκπομπή του Πασκάη 100,3 και στη τηλεόραση του Sky, κυρίες και κύριοι, έχει ξεκινήσει η εκπομπή Prime Time με θέμα την κατασκοπία, την αθέατη όψη της κατασκοπίας και τις υβριδικές επιθέσεις. Ο Γιάννης Σουλιώτης και η Έλλη Κασόλη, κυρίες και κύριοι, σε μια διαφορετική παραγωγή προϊόν πολύμηνης έρευνας στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Αν δεν προλάβετε να παρακολουθήσετε απόψε, θα είναι και στην ιστοσελίδα του Sky, στην ενότητα της τηλεόρασης. Επιστροφή στο ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι. Ο ένας και μοναδικός, η φωνή των φωνών. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι από τους πρωτεργάτες του stand-up comedy στην Ελλάδα, δηλαδή ήταν όταν δεν υπήρχε καν η φωτιά. Την ανακάλυψε μόνος του και δεν ξέρω αν σε τιμωθούν οι θεοί γι' αυτό.
1: Εγώ την ανακάλυψα τη φωτιά για να ψήσω καμιά μπριζόλα. Γι' αυτό έγινε η όλη ιστορία. Τι τούμπαρα, τα παίζε Βασίλη, έτσι είναι αυτό.
0: Ναι. Σε τιμώρησαν οι θεοί για αυτή την ανακάλυψη φωτιά.
1: Ναι. Με τιμώρουν, με ταλαιπωρούν γενικά.
0: Σε ταλαιπωρούν, ναι. Λοιπόν, το καλύτερο που έχεις ακούσει το ραδιόφωνο και το χειρότερο, Κώστα.
1: Το καλύτερο που έχω ακούσει από άποψη.
0: Κώστα Παπαγεωργίου.
1: Ναι, Βασίλη, εννοείς σαν είδηση.
0: Όχι, γιατί... σαν σχόλιο, το καλύτερο.
1: Α, αυτό που ότι...
0: σε έχει φτιάξει, σε έχει πει ότι...
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερο, γιατί είναι πολύ προσωπικό αυτό.
0: Ναι.
1: Με ανέβασε όχι. Πολύ.
0: Ωραία. Το χειρότερο.
1: Το χειρότερο.
0: Ναι, αντέχεις να το πεις.
1: Το χειρότερο. Λοιπόν, ήταν εποχές που... political correct ήταν, ναι, λιγάκι. Καταφάμε λοιπόν σε εποχές, δεν κατάλαβες, ναι.
0: Που έπρεπε να πεις περιφραστικά.
1: Περιφραστικά, οπότε κάποια στιγμή τα ακούσαμε, γιατί ναι, σχολιάζαμε και θέλω να πω ότι όντως αλλάξαν οι εποχές.
0: Ναι.
1: Ίσως και παλαιότερα δεν συνειδητοποιούσαμε ότι κάνοντας πολλές φορές πλάκα, κάποιος άνθρωπος που τώρα ψακούει και να αισθάνεται πολύ άσχημα.
0: Ναι. Αυτό υπήρχε, ναι.
1: Οπότε είδα κάποιο σχόλιο και ζήτησα και ταπεινά συγγνώμη.
0: Ναι, γιατί...
1: δεν υπήρχε πρόθεση.
0: Ναι. Γιατί ερχόταν από άλλες γενιές αυτό και κάποιοι, και αναπόφευκτα το μεταφέραμε. Χωρίς έχουμε να σκεφτεί ποτέ τις επιπτώσεις, τις συνέπειες, ότι μπορεί πια αυτή η λέξη να έχει άλλη...
1: Να πω κάτι, ναι. Βασίλη, ναι. Να ενισχύσω για μία ακόμη φορά αυτό που λες. Ναι. Υπάρχουν πολλές ελληνικές ταινίες στις οποίες βλέπουμε αδελφός να ρίχνει χαστούκια στις,
0: ναι,
1: αδελφές.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Θανάσης ο Βέγκος.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ο ένας και μοναδικός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ταλέντο από τον Θανάση τον Βέγκο. Έχουμε τον Γιονάκη να ρίχνει σφαλιάρα στην Καραγιάννη και να λέει

0: κάτι το άλλη μια φορά μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Απαράδεκτα. Τα βλέπουμε σήμερα και λέμε, είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Και όμως είναι αυτό μια άλλη εποχή, μια άλλη νοοτροπία, αλλά δυστυχώς άφησε πάρα πολλά κατάλοιπα. Πολλά άσχημα κατάλοιπα.
1: Ναι.
0: Σε συμπεριφορές
1: που
0: δικαιολογήθηκαν.
1: Ναι, που
0: κακοποιητικές συμπεριφορές. Μια άλλη νοοτροπία, αλλά δυστυχώς άφησε πάρα πολλά κατάλοιπα. Πολλά άσχημα κατάλοιπα.
1: Ναι.
0: Σε συμπεριφορές
1: που
0: δικαιολογήθηκαν.
1: Ναι, που
0: κακοποιητικές συμπεριφορές. Γι' αυτό το είπα.
1: Άρα. Και άλλαξε και το περιεχόμενο της άντρας. Ενδεχομένως πήγατε σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Έτσι, γιατί υπάρχει πάντα ο φόβος μπαλαφάρας, δηλαδή να λες πράγματα τα οποία είναι, ξέρεις, εύκολα.
0: Το βλέπαμε και κατά κόρον και στην ελληνική επιθεώρηση.
1: Ναι.
0: Η οποία έχει και διαμάντια, αλλά έχει ακριβώς και μπαλαφάρες.
1: Ναι, δηλαδή μέσα. Πράγματα τα οποία δεν είχε νόημα να τα ακούσεις. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την ενότητα.
0: Κλείνουμε.
1: Προς το παρόν, για να πάμε τώρα.
0: Τι να βγάλουμε τα ταμπελάκια τώρα, δηλαδή θέλεις να.
1: Βέβαια.
0: Τα ταμπελάκια,
1: Είναι το δεύτερο ημίχρονο. Είναι το δεύτερο ημίχρονο.
0: Παίζουμε καλύτερη μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ελπίζω, γιατί στην τελευταία αγώνα σε λεωφόρο, να σου πω την αλήθεια, υπήρχε έτσι μεγάλη απογοήτευση για δύο λόγους. Ο βασικότερος ήταν ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε τον τελευταίο αγώνα στο λεωφόρο χωρίς φυλάδους μετά την περίεργη απόφαση.
0: Όντως περίεργη. Κανείς δεν έχει καταλάβει.
1: Ναι, γιατί κτλ. Και άρα στέρισε μια χαρά, μια γιορτή, μια σύσφιξη, μια τελευταία για αυτή την περίοδο επικοινωνία του κόσμου με την ομάδα του. Αυτό ήταν το πιο θλιβερό από όλα. Αγωνιστικά πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό ήταν μια απογοήτευση. Ναι. Ήταν.
0: Ενώ δηλαδή νόμιζε ότι ήταν το μυαλό σε διακοπές.
1: Ναι, είναι ότι είχε φύγει. Εσύ όταν το έβλεπες. Πάμε λοιπόν να δούμε τον.
0: Όταν το έβλεπες. Το φιλμ,
1: Ναι, 30 λεπτό γίνεται το corner. Ανησυχείς.
0: Εκεί λίγο.
1: Λες corner, όχι.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις ότι δεν πηδάει κανείς για κεφαλιά.
0: Λες τώρα τι θα δούμε πάλι. Με την έννοια ότι όταν μια ομάδα είναι και εκτός στόχων. Και λιγάκι.
1: Αφαιρείται.
0: Αφαιρούνται και οι παίχτες. Απλά. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα και ένα Παναθηναϊκός που παίξαν τα παιδιά δηλαδή για την ιστορία
1: και
0: του.
1: Και ξαφνικά δηλαδή αλλάζει το κουμπί. Μάλλον πατιέται το κουμπί.
0: Πατιέται το γκολ, βέβαια. Έχουμε και μια φάση που ευτυχώς που πάρει και το VAR, γιατί θα μπορούσε να
1: πάει. Σε άλλες εποχές δεν θα ήταν αυτό.
0: Ένα τρία και θα μιλούσαμε διαφορετικά. Το ξέρω ότι μπορεί να είναι στενάχωρο για τους φίλους του ΠΑΟΚ, γιατί μπορεί να θέλει τη δεύτερη θέση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, όπως και όλες οι μεγάλες ομάδες. Όταν πέσει η ιστορία σου.
1: Για τη φανέλα δεν υπάρχει. Για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει ποτέ καμία συναλλαγή.
0: Ποτέ δεν έχει αποδείξει
1: για καμία συναλλαγή.
0: Ιστορικά πώς χτυπάει και έχει ρίξει και ομάδες Παναθηναϊκός που θέλανε βαθμούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Και με ανθρώπους που είχαν συνδεθεί με την ομάδα, δηλαδή τα αδέρφια και τα λοιπά.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Με την έννοια δηλαδή ότι και έτσι πρέπει οι ομάδες, αυτό είναι το σωστό. Άλλο ότι αν κάποιο καίγεται και μπορεί να πετύχει τον άλλο λίγο να είναι πιο αδιάφορο, εν πάση περιπτώσει, αλλά νομίζω το θέμα. Το ότι είναι το παιχνίδι αυτό, το ξέρουν όλοι. Αυτό δεν είναι τελειωμένη ιστορία. Έχει πλάκα και βλέπεις όλους τους ειδήμονες, ας πούμε, και στα social media που ξέρουν και τα αποτελέσματα.
1: Καλά, είναι από πριν.
0: Εγώ το ξέρω. Αυτό είναι το match. Τάδε. Και μετά, όταν πάνε κουβά, σου λέει, έλα μωρέ, κάτι άλλο έγινε. Πάντα πρέπει να υπάρχει μια θεωρία. Νομίζω τελικά.
1: Πολλές συνωμοσίες.
0: Είναι αυτή η μερκαπτάνη ξαφνικά, νομίζω που βγήκε σήμερα από τα νότια προάστια. Θα βγει θεωρία τώρα, παιδί.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ετοιμάσου για θεωρία συνωμοσίας. Ναι.
1: Οπότε είμαστε στο 2-1, σκοράρει ο Τσέρ και μετά έρχεται ο γκολ του Αμπόρτα. Τι αισθάνεσαι?
0: Αγαλίαση.
1: Αγαλίαση.
0: Μ' αρέσει δηλαδή με την έννοια. Τώρα λένε κάποιοι, μα καλά, μα βγήκε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή με ενδιαφέρει εμένα, γιατί για τον Ολυμπιακό θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει για τον εαυτό του. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Ρε παιδί μου, βλέπει.
0: Ναι, γιατί άρχισαν κάποιοι λέγανε.
1: Α, τον πρίφτα σου σε αυτό.
0: Ναι. Βλέπουν τα μπόρδα που μπαλά.
1: Περίμενε. Γίνεται το σούτ, αποκρούει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία απόκρουση.
0: Ναι.
1: Και μετά.
0: Έχει βάλει σε στρώνεται σαν τα μπόρδα. Σουτάρι.
1: Ναι.
0: Και σκόρερ για την ομάδα μας. Έτσι, μπραβά. Μέχρι,
1: ναι. Μέχρι εκεί το πας. ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και χαρά. Ωραία.
0: Η χαρά. Ναι.
1: Αλλά την ίδια ώρα είναι ο τελευταίος αγώνας στη λεωφόρο. Και εκεί είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Για όσους έχουν πάει στο γήπεδο, έχουν φωνάξει, έχουν κερδίσει, χάσει, έχουν έρθει σοπαλίες. Έχουν πάει με τα παιδιά τους, έχουν παίξει.
0: Ξέρεις πότε έχω δει τον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού.
1: Για πες εσύ.
0: 1977, 6 ετών, πήρε ο πατέρας μου ο Άιμνης στο χεράκι και βλέπουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Ντέρμπι 2-0. Ήμουνα κάπου στη 13, στη μέση, ένα παιδί που μέχρι τότε, πρόσεξε οι παιδικές μνήμες, τι βλέπουμε, τηλεόραση, ένα ασπρόμαυρο πράγμα. Και πας στο γήπεδο και αυτό το ασπρόμαυρο το βλέπεις
1: έχω. Είναι

0: πραγματικό.
1: Για φαντάζω για ένα παιδάκι πώς είναι όλο αυτό.
0: Τεράστιο είναι αυτό.
1: Να βλέπει χρώματα, το πράσινο και βέβαια μου κάτι πως γιατί το ότι πήγαν και Ολυμπιακοί. Δηλαδή ναι. Και ανάμεικτα κιόλα.
0: Ναι,
1: ήταν
0: βέβαια.
1: Ήταν
0: ανάμεικτα, ναι.
1: Και ήταν και λασπομαχία. Είχε βρέξει, Απρίλης ήταν. Τα σορτσάκια δηλαδή παντακώ δεν παίζει με άσπρα και ήταν μαύρα.
0: Όλα είναι αυτό.
1: Απορώ δηλαδή στην τηλεόραση γιατί υπάρχουν αυτά τα πλάνα. Γιατί πώς βλέπαμε, πώς ξεχωρίζαμε τους ποδοσφαιριστές.
0: Όταν δεν υπήρχαν και τα ονόματα τότε.
1: Έτσι,
0: από τις φανέλες.
1: Το 77 λοιπόν. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εκεί. Και ο Παναθηναϊκός θα κάνει κάποιες εκδηλώσεις. Θα τιμήσει και το γήπεδο και την ιστορία αυτού του γήπεδου. Να πούμε στον κόσμο που τυχόν να μην γνωρίζει ότι πέρα το ότι είναι το πρώτο γήπεδο της χώρας το οποίο παίχτηκε κανονικό ποδόσφαιρο με κερκίδες. Το πρώτο γήπεδο που οποίο έπαιξε η εθνική ομάδα. Το πρώτο γήπεδο που μπήκε χορτάρι. Το πρώτο γήπεδο που μπήκαν προβολής. Το πρώτο γήπεδο στο οποίο σηκώθηκε η ελληνική σημαία μετά την κατοχή, την απελευθέρωση.
0: Λίγες μέρες πριν την απελευθέρωση.
1: Λίγες,
0: ήταν Ναζί ακόμη.
1: Ναι, έχει τόσες ιστορίες να μας πει αυτό το γήπεδο. Και φεύγοντας, ήταν τα παιδιά της θύρας 13 πίσω από το, γιατί δεν μπορούσε να μπει κανένας, ήταν έξω από το γήπεδο και φωνάζαν, τραγουδούσαν. Εγώ απομακρυνόμουν από την οδό Τσόχα να πάω στο αυτοκίνητό μου και άκουγα φεύγοντας ένα άδειο γήπεδο αυτές τις ιαχές. Και προσπαθούσα να συνδυάσω αυτή την εικόνα στο μυαλό μου πώς θα ήταν να ήταν γεμάτο και θα γίνει όμως.
0: Ναι,
1: πιστεύω
0: θα γίνει σύντομα. Γιατί οι γιορτές χρωστάνε εκείνοι που το έκοψαν τη γιορτή στον Παναθηναϊκό. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα την κάνει τη γιορτή. Εννοείται.
1: Και θα γίνει και πιστεύω και ένα καλό φιλικό και κάποιος επίσημος αγώνας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: η ζωή είναι μπροστά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πίσω.
1: Ο πρώτος επίσημος αγώνας του Παναθηναϊκού εκεί. Δεκαετία του 20 είναι με μια ομάδα από τον Πειραιά. Με τον πρόγονο του Ολυμπιακού και του Εθνικού, γιατί από εκεί φύγανε.
0: Και έγινε η διάσπαση.
1: Δηλαδή ήταν τρομερό. Κοίταξε, λέω πώς οι αντίπαλοι, δηλαδή η Ιόνια από τότε, ας πούμε, ακόμα και στη Λεωφόρο, το πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, είναι τρομερό. Στη Λεωφόρο επίσης πηγαίναμε με τα πόδια, έτσι εννοείται. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα να παρκάρεις κτλ.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Εμείς πηγαίναμε περπατώντας από την Κυψέλη και πάντα παρέες.
1: Ναι.
0: Εννοείται, δεν ήταν. Αγόρια βέβαια, γιατί για ένα περίεργο λόγο τα κορίτσια δεν ακολουθούσαν.
1: Όχι, δεν παρακολουθούσαν το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, και δεν ακολουθούσαν ναι. Όταν πηγαίναμε εμείς για μπάλα. Οπότε ήταν μια τελετουργία λίγο αγορίστικη, όχι ανδρική.
1: Όχι, αγορίστικη.
0: Όπου όμως έβλεπες τους ανθρώπους που τους παρακολουθούσαν τελώς, τους έλεγες από κοντά και ήταν άλλο πράγμα.
1: Τι συζητάμε τώρα.
0: Δηλαδή.
1: Εγώ σου είπα το σοκ που είναι λέω.
0: Τον άνθιμο καψί.
1: Νόμιζα σαν παιδάκι ότι είναι ασπρόμαυρο όλο αυτό. Όταν πήγα και τα ότι ήταν τα χρώματα μέσα, ήταν κάτι εντυπωσιακό.
0: Ποια γκολ σου θυμάσαι, κάποια γκολ.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Καλά, δηλαδή το δεν συζητάω.
0: Δηλαδή κάποιο που το κράτας πολύ γερά μέσα σου.
1: Σαν εκφωνητής, εγώ κοίταξα, σαν εκφωνητής του Παναθηναϊκού, ξεκίνησα το 2001.
0: Ναι.
1: Είμαστε το 2001. Την πορεία του Παναθηναϊκού. Ναι,
0: ένα τέταρτο ζωή.
1: Μπορεί να είμαι και πιο παλιό.
0: Ναι, σωστά.
1: Μέσα στο Παναθηναϊκού. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως, το 2001 ήταν η πορεία του Παναθηναϊκού που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Champions League με δύο γύρους. Με διπλή φάση ομίλων. Το δοκιμαστικό αυτό που έκανε τότε UEFA. Πολύ δύσκολο συντελεστή. Και ξεκίνησα το 2001 στον αγώνα Παναθηναϊκός Σάλκε 2-0.
0: Το 2-0.
1: Στη Λεωφόρο με γκολ του Ολιζαντέμπε και του Καραγκουνέρα. Θυμάμαι την κεφαλιά του Ολιζαντέμπε. Ήταν το πρώτο γκολ που είπαν σκόρερ για την ομάδα. Και άκουσαν κάτι ξαφνικά κάτι λίγο διαφορετικό. Γιατί μέχρι τότε ήταν τα πράγματα λίγο πιο στατικά. Βάζαμε τον ύμνο εμείς περισσότερο και μετά γκολ. Κάναμε κάποιο τελετουργικό και στο τέλος. Ήταν κάτι λίγο πλησιάσαμε αυτό το ευρωπαϊκό το στυλ και ήταν κάτι που το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Λοιπόν, αυτό το γκολ το θυμάμαι το Ολιζαντέμπε. Γιατί το πρώτο που περιέγραψε.
0: Ο Μανώλης ή ο Μανολάκης.
1: Ο Μανολάκης. Μανολάκης, Ελιζαντέμπε. Ναι. Το παιδί αυτό έδωσε και ένα πρωτάθλημα στην Παναθηναϊκό. Το 4, μην το ξεχνάμε.
0: Γιατί έτρεχε και έβαζε και γκολ.
1: Εκείνη τη χρονιά επίσης.
0: Και ο Κάρα τότε.
1: Κάρα. Αυτός ο άνθρωπος που όπως λέμε πραγματικά γεννήθηκε με την τι πάθος.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή βλέπεις και λες ένας καραγκούνης. Που ευτυχώς έχουμε και νεότερο.
0: Έρχεται και νεότερο.
1: Το πάθος του Καραγκούνη που είναι κάτι που πρέπει να μνημονεύεται. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά γενικά για όλες τις ομάδες. Όταν αγαπάς μια ομάδα, πώς πρέπει να είσαι με συμπεριφορά σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι. Και μαζί και τον Μπασινά.
1: Και είπες για τον Μπασινά, θυμάμαι φυσικά τον γκολ με την Μπαρτσέλα.
0: Ναι, εκεί.
1: Παρότι είναι πέναλτι, είναι που λες γιατί είναι τα γκολ που μένουν. Είσαι μια φάση, αυτά δηλαδή στο καπνού, λίγα τα εκατοστά στον γκολ του Βλάβιτς.
0: Δεν είναι γκολ του Βλάβιτς,
1: αλλά είναι γκολ που πήραμε με τελικά.
0: Είναι το σουτ του Βλάβιτς.
1: Μυθικά, είναι μυθικές εποχές.
0: Γιατί ξεκινάει ο Κωνσταντίνου με το πρώτο γκολ. Και λες εκεί. Εντάξει, λες. Μακάρι να κρατήσει.
1: Τι γίνεται τώρα.
0: Ναι, τι γίνεται τώρα, τι παίζει εδώ. Βαζιτρία είναι η Μπαρσελόνα. Απέναντί σου είναι σούπερ ομάδα. Και έρχεται ο Βλάβης στο τέλος. Και έχει άλλη μια ευκαιρία.
1: Ναι,
0: που δεν θυμάμαι ποιος κάνει.
1: Με τον Λιζαντέμπε που έγινε.
0: Ένας φοβερός παίκτης Μπαρσελόνα.
1: Έδωσε και το πέρα.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Ανατροπή. Άρα. Αυτά είναι στιγμές που...
1: Είναι τα ευρωπαϊκά, δηλαδή πάντα έχουν μια ιδιαίτερη αξία και είναι και στο DNA του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό ο κόσμος του Παναθηναϊκού, πέρα από εννοείται ότι οι μεγάλες ομάδες που είναι συνέχεια στο κυνήγι και των τίτλων και των διακρίσεων, αλλά ειδικά στον Παναθηναϊκό η ευρωπαϊκή διάκριση είναι κάτι που είναι συνυφασμένη με την ιστορία της ομάδας και είναι κάτι που το γουστάρει και πάρα πολύ ο κόσμος. Γι' αυτό και φέτος είδαμε και στο ΑΚΑ τη λατρεία που είχε έτσι ο κόσμος και την πολύ καλή πορεία που κάνει και ο Παναθηναϊκός στο Europa League.
0: Φτάνοντας στα ημιτελικά, εκεί πάλι στις λεπτομέρειες. Στα προημιτελικά, συγγνώμη.
1: Ούτε.
0: Συγγνώμη, θα ήθελα.
1: Αλλά μας νικήσανε στην Ισπανία.
0: Πάλι η αδράνεια.
1: Αυτό το τσίκ που λέμε.
0: Το τσίκ αυτό το στην αρχή πρέπει να υπάρχει αυτό το σπίρτο. Να μην είσαι. Είναι στην παράσταση. Μπαίνεις από το πρώτο δευτερόλεπτο.
1: Πρέπει να δεν πεις από το πρώτο δευτερόλεπτο.
0: Δεν αφήνεις 10 λεπτά να.
1: Όχι. Να το χας πατριώτη.
0: Με το κοινό. Να τους κάνεις χειραψίες. Είσαι από το πρώτο. Η ατάκα είναι από το πρώτο δευτερόλεπτο.
1: Έτσι πρέπει.
0: Πρέπει να μπεις με το καλημέρα σας γκολ. Καλημέρα σας, ωραία ατάκα, η μπάλα στα...
1: Ωραίο θα ήταν αυτό να μπαίνουμε από το πρώτο λεπτό να έχουμε γκολ,
0: Ναι, φυσικά.
1: Θα ήταν ωραίο.
0: Εννοείται. Γιατί έχει και εγωιτία.
1: Η Ηλιοφόρος, Βασιλή, είναι ένα γήπεδο το οποίο... Μακάρι να μπορούσε και να μείνει στη θέση του, δηλαδή να μην γκρεμιζόταν, να μείνει ως διατηρητέως χώρος. Χώρος μνήμης.
0: Ναι.
1: Και αν θέλει και μια Κυψέλη, γιατί η περιοχή των Αμπελοκήπων έχει τόσα παιδιά, που θα έπρεπε δηλαδή ειδικά το κλειστό, ο Παύλος Γιαννακόπουλος να μείνει. Να
0: αλλά είναι στο πλαίσιο της διπλής αναπληρωμένης συμφωνία, η οποία πρέπει να τηρηθεί.
1: Γιατί σου λέει και τις εγκαταστάσεις του Ραστέχνη, ακριβώς, αλλά.
0: Και έρχεται και κάτι που είναι πιο μεγάλο. Δηλαδή, είναι αναμνήση, είναι ιστορία. Αλλά στον μπάσκετ ο Παναθηναϊκός δεν πιάσε τον τάφο του Ινδού.
1: Βέβαια,
0: είναι στο κλειστό του ΑΚΑ. Παίζει εκεί γιατί περισσότερο
1: κόσμο. Είναι πλέον το σπίτι του.
0: Ναι. Είναι αυτό. Είναι η εξέλιξη τη ζωή, αλλά είσαι πάντα μέσα στην Αθήνα γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η Αθήνα. Είναι η ομάδα της Αθήνας.
1: Μα και να πω και στον κόσμο, γιατί εγώ πήγα και είδα και την πρόοδο των έργων.
0: Ναι.
1: Είναι συγκλονιστικό ότι όντως όταν είδα
0: την Αθήνα, από
1: την Αθήνα και είδα και τον Παρθενώνα επάνω, λέω εδώ είμαστε.
0: Ναι. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου ήδη στο...
1: πήγα για να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ.
0: Με το Τσίμα.
1: Όχι στο παυλητισμού, περιμένω πώς και πώς να δω αυτό το ντοκιμαντέρ. Ήτανε της Παναθηναϊκός για μια ιστορία που κάνει για το γήπεδο.
0: Α, ναι, την ιστορία της ζωής.
1: Και είδα μέσα ξυγλωνίστηκα του... Ένα στολίδι θα είναι. Ένα διαμάντι και θέλω να πιστεύω να είναι και σύντομα και ο περιβάλλοντας χώρος γιατί.
0: Ναι. Σε μια γειτονιά που συνολικά θα γίνει μια ανάπλαση. Δεν είναι μόνο το γήπεδο.
1: Αυτό είναι.
0: Δηλαδή δεν θα είναι μόνο το γήπεδο και άλλοι θα ταλαιπωρούνται. Θα αλλάξει όλη η γειτονιά, θα αλλάζουν οι χρήσεις γης, ανοίγονται δρόμοι, θα υπάρξει ένα τεράστιο χώρο πρασίνου και εγκαταστάσει το Ερασιτέχνη. Δηλαδή όλο ο Παναθηναϊκός.
1: Μια πολύπαθη περιοχή εκεί.
0: Ναι, μια πολύπαθη. Υποβαθισμένη, υποτιμημένη.
1: Και θα δει και
0: ιστορική.
1: Πλέον οξυγόνου ή τη άλλη.
0: Και θα είναι πραγματικός βοτανικός, γιατί θα επιστρέψει στο πράσινο, είναι πολύ σημαντικό. Θα φτιαχτεί ένα τεράστιο πάρκο, όπου ο καθένας θα μπορεί να αθληθεί. Είναι πολύ διαφορετικό.
1: Με 7 μέρες τη βδομάδα.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο άνθρωπος να πηγαίνει.
0: Περπατώντας, κάνοντας βόλτα.
1: Και λέει, εδώ είμαστε.
0: Θα είναι Αθηναίος, χωρίς να αναγκαίνει Παναθηναϊκό. Δεν θα μπορεί να τρέξει.
1: Σωστά.
0: Εννοώ στο πάρκο και σε όλες τις εγκαταστάσεις που θα υπάρχουν που γίνονται από το Δήμο Αθηνών. Παράλληλα, ανοίγονται και οι δρόμοι. Άρα είναι κάτι άλλο. Δηλαδή. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν παίρνουν άνθρωποι και τα αυτοκίνητα, θα βγαίνουν στο σταθμό του μετρό.
1: Εγώ που έρχομαι το μετρό, πέντε λεπτά είναι.
0: Πέντε λεπτά, μια πολύ ωραία διαδρομή.
1: Πέντε λεπτά ακριβώς.
0: Τίποτα δηλαδή.
1: Το λέω για τον κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση να φοβάται ποτέ αυτό.
0: Είναι τόσο εύκολο που δεν θα χρειάζεται να γίνεται ο χαμός με τα αυτοκίνητα. Μακάρι να γίνουν όλα
1: στην ώρα του.
0: Στο αυτό, γιατί ποτέ στην Ελλάδα είσαι. Ξέρουμε ότι είμαστε στοχοπροσιλωμένοι. Είναι ο πάντα στοχοπροσιλωμένος. Αλλά ξέρεις, πάντα είναι. Έχεις πάντα μία αγωνία για το διαιτητή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εσύ που παίζει ομάδα. Βλέπεις ποιος είναι διαιτητής.
1: Βέβαια και έχεις και τον μάρτωρα πια, έτσι.
0: Ναι, αλλά έχεις ένα σφίξιμο για το διαιτητή. Και άμα δεις και είναι και ένας άλλος περίεργος στο ΒΑΡ, είναι διπλό το σφίξιμο.
1: Σωστά.
0: Σου λέει τι θα γίνει εδώ, γιατί.
1: Αυτό τώρα ανοίγει ένα θέμα. Και λες, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν μέσα στο ΒΑΡ που το έχουν πιάτο, βλέπουν 15.000 κάμερες και να βγάλουν μια λάθος απόφαση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Δεν το περίεργο της όλης ιστορίας, βέβαια, να τα λέμε όλα. Από τότε που βγήκε το ΒΑΡ και είμαι πολύ υπέρ του ΒΑΡ, έχουν ελαχιστοποιηθεί τα λάθη.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν την κάνει την πατάτα ο διαιτής, θα σε φωνάξει ο Βαρίσιος και αν δεν τα βρούνε, εκεί είναι το περίεργο της όλης ιστορίας. Δηλαδή να επιμείνει ο διαιτητής
0: στην πρώτη του απόφαση.
1: Ναι. Αλλά το ΒΑΡ έχει δώσει λύσεις σε πάρα πολλές δύσκολες ή εύκολες φάσεις.
0: Όταν ο παίκτης ακούει το όνομά του από σένα στο μεγάφωνο, έχεις δει αντιδράσεις?
1: Παλιότερα από παίκτες, εντάξει, και πιο Έλληνες, έβλεπα ότι γυβρία και χαμόγελα, υπήρχαν και ωραίες στιγμές. Ξέρεις, είναι μεγάλη ευθύνη να είσαι κουέρ της Παντεκού.
0: Έχεις φοβηθεί του Σαρδάμ?
1: Όχι τόσο.
0: Όχι.
1: Αυτό που με έχει τρομάξει είναι μια περίοδος που πέρασα μια μεγάλη περιπέτεια. Εάν θα ήμουν σε θέση να ξαναφωνάξω για τον Παναθηναϊκό, και πίστεψε με, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Γιατί αγαπάω πάρα πολύ και την ομάδα, λατρεύω αυτό που κάνω και θεωρώ μεγάλη τιμή και ευθύνη να είμαι η φωνή της ομάδας. Είναι για μένα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ας πούνε, δεν με ενδιαφέρει αν θα είμαι καλός ή κακός ηθοποιός, αν θα είμαι καλός stand-up comedian ή όχι, αν θα είμαι καλός ή όχι σκηνοθέτης, αν θα γράφω ή αν κάποιος μου πει ότι ρε Κώστα, δεν ήσουν να. Εκεί αρκεί θα με ενοχλήσει.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Είναι κάτι το οποίο. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που έρχονται βαθιά από μέσα. Και αυτή την ομάδα είναι, πώς να σου πω, είναι. Κάποιοι σου λέει είχαν παιδικότητα να παίξουν μπάλα όπως όλοι παίξαμε σαλάνες και τα λοιπά. Εγώ είχα την ευλογία να είμαι η φωνή της ομάδας και για μένα αυτό είναι κάτι το οποίο μέχρι να φύγω θα το κουβαλάω μέσα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος αφού δει τον γκολ είναι στο κήπεδο, θα το δει από το κινητό. Το έχει δει μια φορά πρώτα. Θα το δει στο κινητό. Μετά περιμένει να το ακούσει.
1: Να το ακούσει κιόλας.
0: Αυτό είναι τρομερό.
1: Δεν είναι.
0: Δηλαδή ενώ το γνωρίζει.
1: Το ξέρει.
0: Ξέρει ότι έχει συμβεί. Θέλει να χαρεί ακούγοντας τη φωνή σου.
1: Και πρόσεξε τώρα. Από τότε που ήρθε το ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε, δεν λέμε τον σκόρερ. Γιατί.
0: Α, ναι. Έχει γίνει μια φορά.
1: Βεβαίως,
0: έχει
1: γίνει μια φορά.
0: Όπα, ναι, θυμάμαι.
1: Βέβαια, σε κάποια γήπεδα, μάλλον σε αρκετά γήπεδα, είτε θέλεις λόγω το πάθος, είτε κύριε ώρα η πόρωση, βγαίνει ο εκφωνητής και φωνάζει τον κόλπο παρότι μπορεί να ακυρωθεί. Εγώ δεν το κάνω ποτέ. Μια φορά έγινε και επειδή το ακύρωσε, ήταν στα δικά. Ναι, στα δικά περίεργα. Όταν περιμένω οριστικά να δείξει σέντρα και τότε θα πω τον σκόρερ για την ομάδα. Υπήρχε και περίοδος που ο κόσμος έλεγε και το επώνυμο του παίκτη, λέγω εγώ το μικρό.
0: Α, ναι, ναι, το όχι, το είναι ακόμα.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία. Ήταν το Γερμανοί. Οι Γερμανοί το έχουν ξεκινήσει.
0: Ναι, Γερμανία.
1: Και υπήρχε πολύ ωραία αλληλεπίδραση με την εξέδρα, αλλά στην πορεία έτσι το αφήσαμε.
0: Η μεγαλύτερη ανταπόκριση σε ποιο όνομα έχεις δει?
1: Τώρα.
0: Έλα, εντάξει, ένα όνομα.
1: Εντάξει, νομίζω.
0: Να πω εγώ.
1: Θα με βγάλει και από δύσκολη θέση.
0: Ο Ανδρέας Τετέι.
1: Τώρα ναι. Τώρα, Ανδρέας Τετέι είναι λατρεία.
0: Ναι. Ο Μάρκους Μπέργκ.
1: Μάρκους Μπέργκ. Τζίμπρελ είσαι.
0: Καλά, Τζίμπρελ.
1: Και μάλιστα το λέγεται Τζίμπρελ, έλεγε και τραβάει και το ρο.
0: Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Γιατί το κάνει αυτό?
1: Γιατί έδινε αίσθηση, έδινε πόρωση εκείνη την ώρα. Τζίμπρελ. Ωχ. Και μάλιστα υπήρχαν μάτς που όχι μόνο τρεις φορές, το έλεγα 5 και 6 φορές έλεγε ο κόσμος. Όπως και τώρα με τον Ταμπόρδα που το φώναξε αρκετές φορές.
0: Ναι, το φώναξε αρκετές φορές. Είναι μια ηχόρη, παιδί μου. Είναι
1: πάει και αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι ένα παιχνίδι. Είναι σε ένα passing game, αλλά έχει προηγηθεί τον goal ευτυχώς. Γιατί είναι αφόρητο επίσης το passing game χωρίς να γίνεται τίποτα.
1: Αυτό άσε τώρα είναι το πολύ κλοκλό και αυγό τίποτα. Έτσι. Ναι. Ναι.
0: Εμείς έχουμε συνηθίσει από εδώ σου που παίρνει την μπάλα ο κεντρικός χαφ, επελάβνει, τη σπρώχνει δεξιά ή αριστερά.
1: Εμείς το έχουμε ζήσει και με τον Ζάιτς. Ο οποίος όταν έκανε επέλαση ο Ζάιτς, όλοι χαζεύανε. Λες τώρα κομπιούτερ ήταν.
0: Εννοείται, παίρνει και τέσσερι.
1: Και έδινε την μπάλα, ήξερα να δέσει στο Δημήτρη Τσαλαβάκο και θα ήταν γκολ.
0: Και ήξερε κανείς ότι τον γκολ εξ αρχής το έβλεπε.
1: Τώρα πόσοι παίκτες έχουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ.
0: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο πάρα πολύ, είναι πολύ σκληρό το ποδόσφαιρο.
1: Θε πρώτα και τρεχαλατζίδε, καλωστέ physical game, δηλαδή να είναι όλοι να τρέχουν πολύ, ξεκινά από εκεί και άνοιξε το ταλέντο. Εννοείται, αλλά αν δεν είσαι σούπερ αθλητής, δεν μπορεί να κάνει εύκολα καριέρα.
0: Έχει πολύ ξύλο.
1: Έχει.
0: Στους, ναι. Στα μαρκαρίσματα, δηλαδή έχει και πολλά ζόρια, γιατί πέφτουν όλοι με δύναμη
1: ναι.
0: Στην μπάλα. Έχει σκληρό pressing. Στους, είναι αθλητές, έτσι. Δεν ξέρω γιατί, που καμιά φορά ξεχνάμε ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να τα δώσουν όλα, αλλά έχουν και. Είναι άνθρωποι. Έχουν αδύναμα σημεία, τροτά του, πονάει ο αστράγαλο.
1: Αλλά δεν υπάρχουν αυτά, σου λέει, είσαι υποχρεωμένο.
0: Ναι, είσαι υποχρεωμένο, αλλά τι να κάνουμε. Δηλαδή, πόσε καρατιέ θα φά. Πόσο ξύλο στη μέση.
1: Λατρεύω του ποδοσφαιριστέ, οι οποίοι παθιάζονται και γουστάρουν πολύ εκεί που παίζουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, καλό και ο επαγγελματισμό εννοείται. Αλλά ρε φίλε, να είσαι και συνυφασμένο και με το σωματείο είναι κάτι το μοναδικό.
0: Για να είσαι αυτό το πράγμα που την κουβαλάς μέσα στην ομάδα.
1: Όχι να πουλάς ο Παδηλίκη.
0: Όχι, είναι πολύ διαφορετικό. Ξέρω το Παδηλίκη.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Αλλά να ξέρει κανείς ότι.
1: Να γουστάρεις εκεί που είσαι γιατί παίζεις.
0: Ναι, να είσαι εκεί, παίζεις και το υπέρα. Και είναι αυτό που πραγματικά θες. Δεν θες να είσαι κάπου αλλού.
1: Γι' αυτό χαίρομαι και του ποδοσφαιριστές οι οποίοι σκοράουν και παθιάζονται. Όχι, εντάξει, μωρέ, άρα, και τι έγινε. Δηλαδή δεν παίζουμε και στο εσωτερικό διπλό.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείς, γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Μ' αρέσουν λοιπόν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παθιάζονται με το σύλλογο και το γουστάρουν πάρα πολύ.
0: Εσύ έχεις πετάξει τη φανέλα σε γκολ. Όπως κάνουν ποδοσφαιριστές. Όπως κάνουν παλιά.
1: Δηλαδή, έχω πετάξει τα πάντα όλα. Ευτυχώς έχω τζαμαρία μπροστά μου γιατί θα φωνάζα μια από κάτω.
0: Φαντάζεσαι.
1: Έχουν φύγει ποτήρια, έχουν φύγει.
0: Αλλά
1: πολλά.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Εντάξει, πάνω απλά είναι το, η τζαμαρία που τα σώζει.
0: Και πάντα φορά τα.
1: Πάντα.
0: Τα πράσινα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δεν είναι. Το λέω πάντα. Θα, με τη φορμίτσα μου. Με οτιδήποτε έχει να κάνει με το σύλλογο.
0: Ναι. Έχει σκεφτεί ότι εσύ θα το βάζει στον γκολ.
1: Στα όνειρά μου, ναι. Γιατί στην ψήφια μου δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ.
0: Ναι. Είμαστε όλοι φανταστικοί ποδοσφαιριστές στον ύπνο.
1: Ρε Καστέλ, γιατί διαβάσαμε.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Σούπερ παιχταράδες.
0: Και τερματοφύλακας γιατρός. Πώς προλάβαινε. Πώς το λέγανε, θυμάμαι αυτό.
1: Μπεν Λίπερ,
0: ναι, ναι. Φανταστικό. Έκανε και προπονήσεις, έκανε και χειρουργία ταυτόχρονα. Μαγικές
1: στιγμές. Και για να το κλείσουμε εκεί είναι και τα χαρτάκια. Γιατί πολλοί ονειρευόμασταν να είμαστε και εμείς ποδοσφαιριστές στα χαρτάκια της Πανίνη.
0: Τα χαρτάκια τρέλα μεγάλη. Ναι, έχουμε κολλήσει πολλά τέτοια χαρτάκια.
1: Πολύ χαρτζηλίκη τότε.
0: Από το Μουντιάλ της Ισπανίας το 1982.
1: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ είχα και κάτι Αργεντίνα 78.
0: Ήταν πιο.
1: Πω εντυπωσιακό, ναι, ναι.
0: Εντυπωσιακό, όντως.
1: Πω τσιρικάδες πολύ, αλλά μα, αυτά τώρα έχουν συλλεκτική αξία εντωμεταξύ. Αν κάποιοι τα είχαν κρατήσει, γιατί βλέπω ότι γίνονται τρομερές ανταλλαγές.
0: Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση πάρα πολύ.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Αν ήθελες να δεις όμως τηλεόραση, πήγαινε σε καφενείο, καφετέρια, ό,τι υπήρχε τότε, μπειραρία.
1: Θυμάμαι το πρώτο χρωμομάτισε το 1980 που το είδαμε σε καφετέρια το Κύπελλο Εθνών Ευρώπης, ναι, με την Εθνική Ελλάδος.
0: Μπράβο, ναι. Δεν υπήρχε. Άρα τα χαρτάκια ήταν κάτι σημαντικό που είχε γίνει. Δεν του πέστε. Είχε να του κρατήσει.
1: Σε ένα καφάσι μπύρες καθόμουν.
0: Εννοείται.
1: Στο καφενείο.
0: Οι γονείς μας πίνουν πολλές μπύρες την εποχή. Ήταν.
1: Παγωτά οι πιτσιρικάδες και μπύρες οι μεγάλοι, το θυμάμαι.
0: Ναι, και εμείς βλέπαμε μπάλα.
1: Και βλέπαμε μπάλα. Με μια νοτσιόλα και μια γρατσιέλα.
0: Νοτσιόλα, βέβαια.
1: Απίθανα παγωτά.
0: Λοιπόν, ο επίλογος δικό σου.
1: Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω για αυτή την υπέροχη ώρα που περάσαμε παρόλο. Θέλω να πιστεύω ότι και οι ακροατές και οι ακροάτριες περάσανε όμορφα μαζί μας. Και κλείνοντας να πω, ναι, ακούτε πολύ ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Αξίζει.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας για μία ώρα ο ένας, ο μοναδικός, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ταυτόχρονα ηθοποιός, stand-up comedian, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, εκφωνητής, η φωνή του Παναθηναϊκού και πάρα πολλά άλλα πράγματα που δεν μας είπε σήμερα ο Κώστας Παπαγεωργίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα, στο σώμα

στο βλέμμα και τα χείλη σφραγίζει.